0: ότι είναι ο Θεό. Και καταλήγει ο υμνογράφος, αγαπητοί μου αδελφοί, με το εξής θεοτοκίον: Θεός σε σωμάτωτε. Ο Θεός έχει πάρει σώμα και μορφή. Εκ των αγνών αιμάτων σου, από τα αγνά αίματα της υπεραγίας Θεοτόκου. Όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα. Γι' αυτό όλες οι γενιές σε ανυμνούν υπεραγία Θεοτόκε. Ποιες γενναίες, ποιες ομάδες, νόονται τα πλήθη δοξάδης. Και τα πλήθη των νόων, των αγγέλων δηλαδή, σε δοξάζουν. Οι άγγελοι ονομάζονται και νόες, επειδή είναι τα πλέον καθαρά όντα τα οποία ταινίζουν απευθείας την δόξα του Θεού. Υπενθυμίζουμε ότι και ο άνθρωπος αναφέρεται πολλές φορές μέσα στην βίβλο ως νους, και ως νουν αποκαλούν τον άνθρωπο και οι πατέρες της Εκκλησίας, για να δηλώσουν αυτήν την νοερή κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος, η καρδιά του δηλαδή, γίνεται κάτοπτρο των θείων ενεργειών. Και έτσι ο άνθρωπος ως όμοιος το ομοίο προσυδειάζει στα θεία χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν οι νόες, οι άγγελοι, οι κατεξοχήν νοερές ουσίες, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Επειδή σε δοξάζουν, επειδή χάρη σε σένα, είδαν με σαφήνεια αυτόν που δεσπόζει τον απάντων. Χάρη στη Θεοτόκο οι άγγελοι είδαν τον Τριαδικό Θεό, ή μάλλον δια της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, αντιλήφθηκαν τις μεγάλες αλήθειες. Τους απεκαλύφθη ότι ο Θεός ως Θεός αγάπης, δημιουργίας, παντοδυναμίας, είναι και Θεός της ταπεινώσεως και της μετανοίας, που διδάσκει πρώτος την μετάνοια και την ταπείνωση, προκειμένου να πορευθούμε και οι άνθρωποι αυτήν την οδό για να καταλήξουμε στην αγκαλιά του. Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο Κύριος γίνεται ο διδάσκαλος και των νόων, των αγγέλων δηλαδή, και τους διδάσκει αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Πώς? Ουσιοθέντα το ανθρώπινον, λαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη ουσία. Λαμβάνοντας λοιπόν σάρκα και οστά ανθρώπινα. Μέσω λοιπόν και της ανθρωπίνης φύσεως του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, οι άγγελοι διδάσκονται τις μεγάλες αλήθειες περί των ιδιωτήτων του αληθινού και τριαδικού Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, ο κανόνας αυτός που μόλις ολοκληρώθηκε, ο κανόνας της ακολουθίας της μεταλήψεως, να αποτελέσει για όλους μας αφορμή πνευματικής αφυπνήσεως και εγρηγόρσεως, να κατανοήσουμε την μεγάλη ανάγκη ότι χρειαζόμαστε το αίμα και το σώμα του Χριστού, χρειαζόμαστε να μεταλαμβάνουμε συχνότερα προκειμένου να πορευθούμε ταχύτερα και ασφαλέστερα κοντά Του. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.

0: χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Ο μακαριστός γέροντας Αθανάσιος, για όσους είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν, θεωρείται ότι ανήκει στους λίγους ανθρώπους που με τη ζωή τους δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι κατεβασμένοι από τον ουρανό, ότι είναι δώρα του ουρανού στη γη. Επίγεια πατρίδα του ήταν το μικρό γραφικό χωριό Τουρλάδα, που βρίσκεται σε δασωμένη πλαγιά στην ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων και σε υψόμετρο 780 μέτρων. Στην Τουρλάδα οι χωρικοί ζουν απλά, ταπεινά, χαμένοι στην ερημιά των γύρω ορεινών όγκων. Ο γονείς του γέροντα, οι ευλαβείς χωρικοί Βασίλειος και Κωνσταντίνα. Ο ίδιος γεννήθηκε το 1891 και βαφτίστηκε στην εκκλησία του χωριού, αφιερωμένη στον Απόστολο Ανδρέα, παίρνοντας το όνομα Γεώργιος. Είχε και άλλα τρία αδέλφια, τον Αθανάσιο, που έγινε και αυτός ιερομόναχος με το όνομα Χαρίτων και χρημάτισε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Πόρου, το Θεόδωρο και την Εκατερίνη.

Και τα τέσσερα παιδιά μεγάλωσαν σε ένα ήρεμο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι γονείς τους ήταν άνθρωποι φτωχοί, με απλότητα και ευσέβεια. Ανάθρεψαν τα παιδιά τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ο ίδιος ο πατήρ Αθανάσιος μιλούσε με ευγνωμοσύνη για τους γονείς του και τόνιζε την ευσέβειά τους. Για τον πατέρα του διηγείτο ότι γνώριζε ελάχιστα γράμματα. Όμως το προσφυλές του ανάγνωσμα ήταν η οκτώηχος. Είχε την οκτώηχο σε μικρό σχήμα και καθημερινά φεύγοντας για τα χωράφια ή για τα πρόβατα, έβαζε το βιβλίο στον τορβά του και όταν έβρισκε ευκαιρία σε κάποια ανάπαυλα της δουλειάς του, την έπαιρνε και διάβαζε με ευλάβεια. Η Τουρλάδα, όπως και όλη η περιοχή, είχε δεχθεί λίγες δεκαετίες πριν την ευεργετική επίδραση του φλογερού μοναχού Χριστοφόρου Παπουλάκου, που καταγόταν από το γειτονικό χωριό Άρμπουνα. Οι διηγήσεις των παλαιότερων για τη ζωή του και τα αφυπνιστικά κηρύγματά του ήταν σίγουρα πηγή έμπνευσης για το μικρό Γεώργιο, που από μικρός ξεχώριζε για τη σύνεση, σεμνότητα, καλοσύνη του και έδειχνε ιδιαίτερη κλίση προς το Ράσο. Η εκκλησία του χωριού και τα ξοκλήσια γύρω από το χωριό, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Στέφανος, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο προφήτης Ηλίας, η ζωοδόχος πηγή, ήταν τα αγαπημένα του καταφύγια. Η κλίση του αυτή δεν έμεινε απαρατήρητη. Οι συγχωριανοί τους τις συζητήσεις τους σχολίαζαν. «Αυτό το παιδί θα γίνει παπάς. Δεύτερος Παπουλάκος θα γίνει».

Και οι γονείς τον είχαν για υπόδειγμα. Έλεγαν στα παιδιά τους, «Σαν το Γεώργιο να γίνεις». Οι γονείς του Γεώργιου εργάζονταν σκληρά για τα παιδιά τους. Η μητέρα λαχταρούσε να τα μορφώσει και έκανε ό,τι μπορούσε. «Θέλω να σπουδάσω τα παιδιά μου. Μπορεί να γίνουν παπάδες», έλεγε. Και το όνειρό της έγινε πραγματικότητα. Ο σύζυγός της έφυγε σχετικά νωρίς. Μια πνευμονία ήταν αρκετή για να τον οδηγήσει στον ουρανό σε ηλικία 58 χρόνων. Αλλά και η μητέρα δοκιμάστηκε πολύ. Τα τελευταία χρόνια τυφλώθηκε. Αντιμετώπισε και αυτή τη δοκιμασία όπως όλες τις άλλες, με πολύ πίστη και υπομονή. Την αξίωσε όμως ο Θεός να δει αυτό που επιθυμούσε. Τα δυο παιδιά της, ιερείς του υψίστου.

Η καρδιά του μικρού Γεώργιου φλέγεται από την αγάπη του Θεού. Πολύ νωρίς, σε ηλικία 15 χρόνων, τον Ιούλιο του 1906, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να αφιερωθεί. Η περιοχή των Καλαβρίτων έχει πλούσια μοναστική παράδοση. Στα γύρω βουνά στέκονται αιώνες τώρα θρονιασμένα τα καλαβριτινά μοναστήρια, φιλοξενώντας φλογερές υπάρξεις, ανήσυχες ψυχές που θέλουν να πάνε τρέχοντας στο Θεό. Αγία Λαύρα, Μέγα Σπήλαιο, Μακελαριά, Άγιος Νικόλαος, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Γεώργιος, Ευαγγελίστρια, Άγιος Αθανάσιος και άλλα. Ανάμεσά τους διακρίνεται η θρηλυκή Αγία Λαύρα, γνωστή όχι μόνο για την προσφορά της στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, αλλά και για την πνευματικότητά της. Στην επιλογή του Γεώργιου για το συγκεκριμένο μοναστήρι έπαιξε σπουδαίο ρόλο ο ιερομόναχος πατήρ Χαρίτων Αναγνωστόπουλος, θείος του, αδελφός της μητέρας του, ο οποίος μόναζε στην Αγία Λαύρα.

Η Αγία Λαύρα απέχει από την τουρλάδα 6 ώρες με τα πόδια και ο μικρός Γεώργιος μαζί με τους γονείς του ανήμερα του προφήτη Ηλία αναχωρούν για το ιστορικό μοναστήρι. Η αναχώρηση και η πορεία του ήταν μια έξοδος και μια αποδέσμευση από οτιδήποτε δεσμεύει τον άνθρωπο και τον καθυλώνει στη γη. Το κάθε βήμα του τον έφερνε πιο μακριά από το περιβάλλον και τις συνήθειες του μικρού χωριού και τον οδηγούσε πιο κοντά στη ζωή της ολοκληρωτικής αφιερώσεως στο Θεό. Κόβοντας τα νήματα του κόσμου, ίσως πόνεσε. Άφηνε πίσω του το αγαπημένο του χωριό, τους συγγενείς, τους παιδικούς φίλους. Όμως είχε γερό αντίβαρο. Το όραμα της νέας ζωής ήταν τόσο δυνατό που τον μαγνήτιζε και τον συνέπαιρνε. Φτάνοντας στην Αγία Λαύρα, ο θείος του τον υποδέχεται με πολύ χαρά και ο γέροντάς του, πατήρ Αθανάσιος, συγκατανεύει. Ο Γεώργιος κατατάσσεται στους δόκιμους της Μονής και παραδίνεται χωρίς απαιτήσεις στη μοναστική ζωή. Παρότι είναι μικρό στην ηλικία, τον διακρίνει μια συνήθιστη ωριμότητα. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ούτως ο καιρός της πάλισε στην. Μπαίνει στην πνευματική παλέστρα και μαθαίνει σιγά σιγά την τέχνη του αόρατου πολέμου. Προστάτες του η Παναγιά η Αγιολαυρίτισσα και Όσιος Αλέξιος, δύο πρόσωπα στα οποία έτρεφε πάντα ιδιαίτερη ευλάβεια. 7 χρόνια παρέμεινε ως δόκιμος μέρα σοευχή. Παράλληλα, ο δόκιμος Γεώργιος φυτά στο γυμνάσιο Καλαβρίτων. Αφού τελείωσε τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, με την ευλογία της μονής του, πήρε μεταγραφή για την ιερατική σχολή Άρτης. Η σχολή είχε ιδρυθεί το 1904 από το Μητροπολίτη Γενάδιο. Φύτησε 2 χρόνια από το 1911 έως το 1913. Είναι τα χρόνια των μεγάλων Βαλκανικών πολέμων. Τα σύνορα της Ελλάδας ήταν τότε μέχρι την Άρτα. Το ποτάμι της Άρτας ήταν το φυσικό σύνορο. Χώριζε την ελεύθερη Άρτα από την τουρκοκρατημένη. Ο γέροντας αργότερα θα θυμάται και θα διηγείται ότι κάποιες φορές οι υπόδουλοι Έλληνες ζητούσαν λουκούμια, όμως οι Τούρκοι δεν επέτρεπαν. Κι εγώ έβαζα κάτω από το ράσο μου τα λουκούμια, έκανα την προσευχή μου, περνούσα απαρατήρητος τα σύνορα και τα έδινα στους Έλληνες.

Όταν μετά από 2 χρόνια αποφύτησε από την ιερατική σχολή, επέστρεψε στο μοναστήρι του. Ήδη έχει κλείσει συνολικά 7 χρόνια ως δόκιμος. Ήρθε λοιπόν η πολυπόθητη στιγμή για τον Γεώργιο να δεχθεί το αγγελικό σχήμα. Έτσι, τον Οκτώβριο του 1913, στο καθολικό της Μονής δίνει τις μοναχικές υποσχέσεις. Ο Γεώργιος μετονομάζεται Αθανάσιος. Είναι το όνομα ενός πραγματικά μεγάλου Αγίου που τόσο επάξια θα τιμήσει. Αλλά συνάμα και το όνομα του Σεβάσμιου Γέροντα, του θείου του, πατρός Αθανασίου Γεωργίου. Η μεγάλη αρχή έχει γίνει. Το καινούριο όνομα ήρθε να σφραγίσει τη νέα ζωή, ενώ το παλιό όνομα σβήστηκε και μαζί του όλη η παλιά ζωή. Απέθανεν Γεώργιος και ανέστη Αθανάσιος. Αναστήθηκε ως νέος άνθρωπος, με νέο όνομα και με νέες διαθέσεις. Στα χέρια του κρατούσε το σταυρό και τη λαμπάδα. Ο σταυρός του θύμιζε πως αυτή θα ήταν πλέον η ζωή του. Αυτόν θα έπρεπε να σηκώνει και να σταυρώσει τον παλαιό άνθρωπο. Και η λαμπάδα ήταν το σύμβολο της νέας ζωής. Έπρεπε να φωτίζει και ταυτόχρονα να λιώνει, να θυσιάζεται για την αγάπη του Θεού και του συνανθρώπου. Και πράγματι, ο γέροντας σ' όλη του τη ζωή φόρτιζε το δρόμο στους ανθρώπους και έλειωνε για αυτούς.

Έπειτα από ένα χρόνο, ο θείος του και γέροντάς του πατήρ Χαρίτων, χαίρον και αγαλώμενος, που παρέδωσε τη σκυτάλη στον κατά πάντα άξιο διαδοχό του, έφυγε για την Άνω Ιερουσαλήμ. Ο μοναχός Αθανάσιος επιδόθηκε σε νέους πνευματικούς αγώνες. Έχει τη βαθιά αίσθηση πως η μοναχική πολιτεία είναι ένας αδιάκοπος αγώνας και ότι άνευ αγώνος ουδή στεφανούται και ότι αληθινός μοναχός είναι κατά το λόγο του Ευαγγελίου ένας βιαστής μοναχός εστί βία φύσεως διηνεκής. Λέει ο συμμοναστής του πατήρ Άνθιμος Αγιολαβρίτης, «Στο πρόσωπό του γνώρισα ένα πραγματικό μοναχό. Ο πατήρ Αθανάσιος τηρούσε το μοναχικό κανόνα σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από τους άλλους μοναχούς. Πράγματι, νέο ακόμη τον βλέπουμε να ζει με περισσότερη άσκηση και βία. Όχι μόνο δεν διανοείται να απουσιάσει από τις ακολουθίες του μοναστηριού, αλλά ενώ η ακολουθία άρχιζε στις 4 το πρωί, αυτό σηκωνόταν 2 ώρες νωρίτερα. Έτσι, για 2 ώρες, μέσα στη γαλήνη της νύχτας, προσευχόταν ή μελετούσε την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Τα όπλα του μοναχού εστίν η μελέτη και η προσευχή, τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Για να νικήσει τον ύπνο, διάβαζε περπατώντας στο κελί του. Κράταγε ένα κερί στο ένα χέρι και το βιβλίο στο άλλο. Υπήρχε όμως περίοδος που το μοναστήρι είχε πληθώρα μοναχών και έλλειψη κελιών. Έτσι αναγκάζονταν οι μοναχοί να μένουν στο ίδιο κελί 3, 4, 5 μαζί. Και πάλι ο πατήρ Αθανάσιος βρήκε τον τρόπο να μην αφήσει τα προσφυλή του πνευματικά αναγνώσματα. Έβαζε τη λάμπα πετρελαίου πίσω από το προσκεφάλι του και για να μην ενοχλεί τους άλλους μοναχούς, τοποθετούσε ένα πρόχειρο χαρτόνι που περιόριζε το φως μόνο σε αυτόν. Έτσι, με το πρωτόγωνο αυτό πορτατίφ, μπορούσε να εντρυφεί ανενόχλητα στα κείμενα της βίβλου και των Αγίων Πατέρων και να μπαίνει σιγά σιγά στο πνεύμα τους.

Όχι μόνο τότε, αλλά και σε όλη του τη ζωή ο γέροντας διάβαζε. Και όχι απλώς διάβαζε, αλλά μελετούσε με επιμέλεια. Υπογράμμιζε πάνω στα βιβλία, σχολίαζε, κρατούσε σημειώσεις ή αντέγραφε σε τετράδια ό,τι του άρεσε και του έκανε εντύπωση. Αυτό φαίνεται στα βιβλία του, αλλά και στις χειρόγραφες συλλογές του, που σώζονται είτε στο μοναστήρι, είτε σε πνευματικά του παιδιά. Επίσης, κρατούσε από κόμματα, από περιοδικά, ακόμα και από εφημερίδες, οτιδήποτε θα του ήταν χρήσιμο για την πνευματική του κατάρτιση και για την ποιμαντική διακονία του.

0: Με αυτόν τον τρόπο αναπλήρωνε τις ελάχιστες θεολογικές σπουδές του. Το μοναστήρι, ο προσωπικός αγώνας του και βέβαια η χάρη του Θεού του άνοιξαν το δρόμο για να κατανοήσει την αληθινή θεολογία. Δίκαια, ο Μητροπολίτης Αργολίδος Ιάκωβος θα σημειώσει. Παρά το ότι δεν είχε περγαμηνάς θεολογικάς, ήτο φωτισμένος θεολόγος και με μεγάλη ευκολία έλυε όχι μόνον πάσαν θεολογικήν ή γραφικήν απορίαν, αλλά και εκήρυτε με δύναμη και απλότητα, ώστε και πολλοί μορφωμένοι άνθρωποι, ακούγοντας τα κηρύγματά του, εθαύμαζον την χάριν των λόγων του.
1: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιική Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
9: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν.
11: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
10: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
9: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
12: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενοι εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιο σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
13: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
12: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκο πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκο εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηναν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θεστρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσα πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
13: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
12: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. αδική ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρις του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
10: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
9: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τη Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελαίω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου, βλέπε ουν ψυχή μου μην εισθάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
9: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
11: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
10: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυκτός, το πλήθυρι των σώων ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
12: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξει ουδέ πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
9: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ενέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
12: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
10: Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
12: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
10: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
9: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
12: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
9: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
12: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
9: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
12: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
9: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
12: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
9: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
12: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
9: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
14: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
9: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
14: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
9: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
14: Αμήν.
9: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
14: Αμήν.
9: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
14: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
14: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
14: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
14: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
14: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
14: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
14: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
14: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
14: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
14: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
14: Κύριε ελέησον.
9: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
14: Κύριε ελέησον.
9: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
14: αιωνία η μνήμη αυτών.
9: Ορθοδόξους αρχιερείς,
14: αιωνία η μνήμη αυτών.
9: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
14: αιωνία η μνήμη αυτών.
9: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
14: αιωνία η μνήμη αυτών.
9: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
14: αιωνία η μνήμη αυτών.
9: Ύπομεν και υπερ εαυτών, το Κύριε ελέησον.

0: πηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου, το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και πάλι στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον εικοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το τελευταίο βιβλίο του Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ, ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, σε θεολογική ερμηνεία. Τα κείμενα αυτά είναι ένα θεατρικό, «Η μικρή μας πόλη», ένα ποίημα, «Η μπαλάντα του Ούρη», μια νουβέλα, «Η στενή πύλη», δοκίμιο, «Πίνα και δίψα» του Γιαναρά και ένα διοίκημα, «Η φάλαινα». Ένα βιβλίο λοιπόν του Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Θα επιστρέψουμε στο βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη, κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλβανία, όπου τελείωσε τη γεωπονική σχολή, εκάρει μοναχός στην Ελλάδα και εγκαταβιώνει στο ιερό κάθισμα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους δολούς της Μεσσηνιακής Μάνης, ένα πραγματικό κόσμημα, ένας μικρός παράδεισος προσώπων αλλά και των στοιχείων της φύσης που περιβάλλουν το μοναστήρι, αλλά και αυτό το ίδιο το μοναστηράκι, το ιερό κάθισμα, είναι πραγματικά ένα κόσμημα στους ανωδολούς Μεσσηνίας. Αντάμωμα ψυχών λέγεται το βιβλίο, από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Είχε προηγηθεί ένα άλλο βιβλίο του Πατρός Αλεξίου, το οποίο είχαμε δει παλαιότερα, Ψίχουλα ψυχών. Εδώ έχουμε το αντάμωμα ψυχών, όπως ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το μοναστηράκι και σε πολλά άλλα προφανώς μοναστήρια. Το λέω αυτό γιατί έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και πάρα πολλά χρόνια τώρα το εν λόγω ιερό κάθισμα μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Το βιβλίο κοσμείται από ένα πίνακα ζωγραφικής του σπουδαίου ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου. Μένετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση. Η ρίζα της αμαρτίας. Ένας τρόπος που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά είναι η εθελοντική προσφορά.

εργασίας. Ιδιαίτερα στα μοναστήρια, είναι ένας τρόπος ζωής ανάμεσα σε μοναχούς και προσκυνητές. Έτσι, κατά καιρούς έρχονται πονεμένοι, χωρισμένοι, προβληματισμένοι άνθρωποι που θέλουν να μας βοηθήσουν σε αγροτικές δουλειές και μετά να συμμετέχουν στο ναό, στην ακολουθία του Εσπερινού και του Αποδείπνου. Κάποιοι από αυτούς είναι και μια ομάδα νέων που προσπαθούν να βιώσουν το Λόγο του Χριστού και να τον κάνουν πράξη στη ζωή τους. Την τελευταία φορά ζήσαμε μια εμπειρία μαζί τους που μας δίδαξε πολλά και θα ήθελα να τη μοιραστώ. Ήταν ένα φθινοπορεινό απόγευμα όταν ο Γιώργος, ο Μάριος, ο Δημήτρης και ο Ιωάννης προσπαθούσαν να ξεριζώσουν μια τεράστια κουτσουπιά που είχε πνίξει στην κυριολεξία τα μικρά νεόφυτα ελαιόδεντρα. Με λωστάρι, κασμά και φτιάρι πάλευαν ώρες. Δίπλα τους η Ιωάννα, η μάνα του Δημήτρη, έκοβε τα βάτα γύρω-γύρω και με το γλυκό της το λόγο τους ενθάρρυνε. «Βαθιές οι ρίζες της κουτσουπιάς, πάτερ μου», μου είπε ο Γιώργος. «Φαντάζομαι τις δικές μου ρίζες, αυτές της αμαρτίας εννοώ, πόσο δύσκολα ξεριζώνονται». «Με τη βοήθεια του Θεού και με τη μετάνοια, αδελφέ Γιώργο. Πάμε όμως, κοντεύει να νυχτώσει, να δροσιστούμε και να πιούμε έναν καφέ. Όσο για τη ρίζα έχει ο Θεός, θα το καταφέρουμε την επόμενη φορά». Έτσι σαν αδέλφια καθίσαμε κάτω από τα μεγάλα φύλλα της Μουριάς στο ξύλινο παγκάκι μαζί με τον γέροντα. Στο τραπέζι ένα φαναράκι, λίγο ζωστό ψωμί που μόλις είχε βγει από το φούρνο, λίγο λαδάκι με φρισκοτριμένη ρίγανη και μανιάτικο τυρί μαζί. Σιγά σιγά, μαζί με την όρεξη, άνοιξε και η κουβέντα. Ο ένας έδινε το λόγο στον άλλο. «Τρεις διαφορετικές δουλειές κάνω για να τα βγάλω πέρα», μας είπε ο Γιώργος. «Τα παιδιά μου μεγαλώνουν. Μεγάλη η αγωνία και το άγχος της καθημερινότητας. Και όμως, σαν τα κατατρεγμένα πουλιά, μετά από τη δουλειά τρέχουμε και βρίσκουμε παρηγοριά κοντά σας. Παρόλο τον κόπο μας εδώ, η δουλειά αντί να μας κουράζει, μας αναπαύει». «Είναι και η ομορφιά του χώρου», διέκοψε ο Μάριος, «που έχει έναν τρόπο κάθε φορά να μας δίνει δύναμη. Η ψυχή μας χρειάζεται την εργασία μας εδώ. Έτσι παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε δυναμικά την εβδομάδα παρά τις δυσκολίες. Είναι αλήθεια ότι και εμένα η ρίζα αυτή μου θύμισε τα πάθη μου. Και πιστεύω ότι όσο κρατάω τις ρίζες μέσα μου, τόσο πιο πολύ φουντώνει η υπερηφάνεια. Είναι το αγκάθι, το πάθος δηλαδή, που κοβαλάμε όλοι μας, Μάριε», του είπα. «Ναι», συμπλήρωσε ο Γιώργος. «Είναι το αγκάθι που χρειάζεται γιατριά και ο μόνος που μπορεί να το γιάνει είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να δείξω με τη στάση μου το σωστό δρόμο και στα δυο μου αγόρια που τόσο τους αρέσει εδώ. Δεν σας κρύβω ότι για μένα κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ είναι μια πνευματική στάση από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας που βιώνω στην πόλη. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Ηρεμώ, βρίσκω, γαλήνη, ζω αυτό που λένε οι πατέρες, εργάζω και προσεύχω και χαίρομαι γιατί αφιερώνω μια μέρα στο Χριστό». «Τι να πει ο Ιωάννης», είπε ο πατρινεκτάριος, «που χειμώνα καλοκαίρι σαν μαραθωνοδρόμος τρέχει σε όλη την πόλη για να μοιράσει διαφημιστικά». «Εντάξει, είναι μια πόλη που οι ρυθμοί της είναι γρήγοροι. Έχει πολύ βαβούρα, πολύ φασαρία και σίγουρα θέλουμε να ξεφύγουμε. Γι' αυτό και εδώ στο ησυχαστήριο μου αρέσει, γιατί έρχομαι σε επαφή με τη φύση και το Θεό». «Αυτό νιώθω κι εγώ», συμπλήρωσε ο Δημήτρης ο ηλεκτρολόγος. «Η βοήθεια που προσφέρουμε στο μοναστήρι είναι μηδαμινή μπροστά στην αμοιβή μας. Ο Κύριος έχει μεγάλη πορτοφόλα και μας πληρώνει καλά. Μας ανταμείβει πνευματικά και είναι αυτό που δεν πληρώνεται με τίποτα. Πατέρες μου, σας ευχαριστούμε που υπάρχετε και μας βοηθάτε στον αγώνα. Είναι μοναχικός ο πνευματικός αγώνας του κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται για την ψυχή του, αλλά είναι και συλλογικός. Είναι μεγάλη ευλογία που υπάρχουν αδελφοί. Πολλοί Άγιοι είχαν πει για τις μέρες μας ότι όσο πάει αυτό θα μικραίνει, δεν θα μπορεί να βρει κάποιος άνθρωπο να τον κάνει αδελφό. Μην ξεχνάτε ότι έχετε και ένα μεγάλο στήριγμα, Δημήτρη. Τη μάνα σου, την Ιωάννα, που σας προτρέπει συχνά προς το καλό.
Κάνει πολλά. Μας μαζεύει συχνά και μας διαβάζει την Καινή Διαθήκη και βίους Αγίων και την ευχαριστούμε. Η Ιωάννα έστρεψε το βλέμμα της προς τον Γέροντα και του είπε «Εγώ ευχαριστώ τον Γέροντα. Τόσα χρόνια που έρχομαι εδώ, με το λόγο του μας έμαθε πολλά. Τώρα που δεν μιλάει πια, μας διδάσκει με τη σιωπή του. Μας δίνει πνευματική δύναμη, κοιτάζοντάς μας στα μάτια και χαμογελώντας. Βενζινάδικο είστε για μας, Γέροντα. Παίρνουμε από σας την ψυχική και πνευματική ενέργεια που χρειαζόμαστε για να αντεπεξέλθουμε στο δύσκολο αγώνα της καθημερινότητας». Συγκινημένος ο Γέροντας απάντησε σε όλους. «Το πιο σπουδαίο, παιδιά μου, είναι ότι σε τόσο δύσκολες εποχές που ζούμε και θα ζήσουμε ακόμη, υπάρχουν αδελφοί σαν και εσάς που μπορείς να μοιραστείς πράγματα. Άλλωστε αυτό είναι και το ζητούμενο. Ένας μεγάλος γέροντας του Αγίου Όρους είπε πως στις μέρες μας και μόνο ότι ένας άνθρωπος θα δρασκελίζει το κατόφλι και θα μπαίνει στην εκκλησία, αυτό θα έχει μεγάλη σημασία. Εσείς που ζείτε μέσα στον κόσμο, ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει, ότι υπάρχει μια παραζάλη στους ανθρώπους που δεν θέλουν να ακούσουν λόγο Θεού, διότι τους είναι όλα αυτά τα πράγματα εντελώς αδιάφορα. Γι' αυτό και το χαμόγελό τους είναι παγωμένο. Μιλάμε για παγωμένους ανθρώπους που δεν υπάρχει ζωή μέσα τους. Να δοξάζουμε το Θεό για αυτό που ζούμε κάθε φορά εδώ και να πλημμυρίζει η καρδιά μας από ευγνωμοσύνη και χαρά». «Να είναι ευλογημένο Γέροντα», του είπε η Ιωάννα. «Νομίζω ότι τη χαρά του Κυρίου μας οφείλουμε εμείς οι χριστιανοί να τη μεταφέρουμε και στους άλλους. Ειδικά τη χαρά της Θείας Λειτουργίας, που δεν τελειώνει με το διευχόν του ιερέα, αλλά συνεχίζεται». «Αυτό είναι και το ζητούμενο», της απάντησε ο Γέροντας και εν ευγνωμοσύνη, συνδεδεμένη για την ευλογημένη συζήτηση, μπήκαμε ο ένας μετά τον άλλο στο ναό για την ακολουθία του Εσπερινού.

Λαχταρά Θεού και άγρια μέντα. Με τι λαχταρά περιμένω τις πρώτες φθινοπορεινές μέρες. Με τι λαχταρά περιμένω τον καθάριο και γαλάζιο ουρανό που καθρεφτίζεται στα κύματα της θάλασσας και την κάνει πιο όμορφη. Με τι λαχταρά περιμένω να αφυτρώνουν στις σχισμές της πέτρας τα πρώτα μαυγιά κυκλάμινα και η πρώτη κίτρινη βολβή. Μαζί με αυτά και το αγαπημένο και ταπεινό μου βότανο, η άγρια μέντα. Το άρωμά της είχε σπάσει τα ρουθούνια μου, καθώς την έβλεπα να καμαρώνει και να λυκνίζεται ανέμελα στο λιγοστό χώμα του ελαιώνα μας με τα μικρά της ανθισμένα λουλουδάκια. Μια γλυκιά μελαγχολία με έπιασε χωρίς να ξέρω το γιατί. Θυμήθηκα τα σοφά λόγια του γέροντά μας όταν μας έλεγε ότι κάθε άρωμα είναι και μια θύμηση. Αμέσως έφερα στο μυαλό τον εαυτό μου μικρό παιδάκι, τότε που με έπαιρνε ο μεγαλύτερος αδελφός μου, ο Ντέντα, Ντάλα Καλοκαίρι, για να μαζέψουμε διάφορα βότανα στα τείχη γύρω από την αρχαία πόλη μας, τη Λισό, το σημερινό Λέτσε. Στις πλαγιές του ιστορικού κάστρου, χτισμένου σε ένα λόφο 186 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, εκεί που η αλμύρα της Αδριατικής συναντά την πράσινη βλάστηση της πεδιάδας και τον καθαρό αέρα των γύρω βουνών, εκεί που η μεγάλη χρονογράφος του Βυζαντίου, η Άννα Κομνηνή, κάποτε είχε πει, η πόλη αυτή είναι ένα κάστρο χτισμένο στον αέρα και μπορεί να την ατενίζει κανείς από όλες τις πλευρές του ορίζοντα. Με έπαιρνε λοιπόν μαζί του ο αδελφός μου όλη την ημέρα για να γεμίσουμε τις τσάντες της μάνας μας, φτιαγμένες από λινάτσα, να τις πάμε για λίγα χρήματα στο συνεταιρισμό του κομμουνιστικού κράτους του Ενβέρ Χότζα, δίπλα στο χωριό. Εμείς να αγοράσουμε ένα ζευγάρι παπούτσια και λίγο ύφασμα για πουκάμισο, ενώ αυτοί οι εκλεκτοί του σοσιαλιστικού κράτους να περνάνε καλά με τον ιδρώτα μας, στέλνοντας τα βοτανά μας στο Παρίσι για να κάνουν η οίκη μόδα στα γνωστά και πανάκριβα αρώματα και τα καλλιτικά τους. Αυτό γινόταν όλο τον Αύγουστο. Τόσο πολύ που η γιαγιά μας έλεγε στη μάνα μας «Πρόσεχε μη και χαθούν τα παιδιά σου». Βάλσαμο, λιγαριά, θυμάρι, λάδανο, καλέντουλα, τσάι του βουνού μαζεύαμε μέχρι τέλος Αυγούστου. Αλλά στις αρχές του Σεπτέμβρη άνθιζε η άγρια μέντα που είχε την τιμητική της. Θυμήθηκα τον παππού μου τον Μάρκο, τον πατέρα της μάνας μου που την έκοβε και μαζί με το τσιγάρο ρουφούσε και το άρωμα της μέντας για να ξεχαστεί για λίγο από τα βάσανα της ημέρας. Συνήθιζε να μου λέει πόσο καλό έκανε η μέντα και μάλιστα τη χρησιμοποιούσε για τη μάνα του που ήταν παράλυτη στο κρεβάτι. Αυτές οι μνήμες με συνεπήραν με το άρωμα της μέντας και έσκυψα να κόψω λίγη. Τη μύριζα ξανά και ξανά σαν να ήταν πρώτη φορά από τότε που ήμουν παιδί, όπως έκανε και ο παππούς μου. Πού πήγε η κούρασή μου? Πού πήγε η μελαγχολία? Πέταξαν από πάνω μου και χάθηκαν και ένιωσε ένα δροσιστικό, ανανεωτικό αεράκι μέσα μου. Αμέσως σκέφτηκα το γέροντα. Φτιάχνω ένα μικρό ματσάκι και τρέχω να του το δώσω. Τον βλέπω με κλειστά μάτια πάνω στο αναπηρικό του καροτσάκι. Κοιμόταν. Δίσταζα να τον ξυπνήσω. Άπλωσα το ματσάκι προς τα ρουθούνια του. Με μιας ανοίγει τα κουρασμένα του μάτια, ακούγεται ένα δυνατό αχ. Εφράνθηκε η ψυχούλα του, μα μαζί του και η δική μου. Πόσο χάρηκα, πόσο χάρηκε. Είναι στα αλήθεια θαυμαστό πώς το μικρό στον κόσμο αυτό κάνει καλό πολύ μεγάλο, χωρίς μιλιά και δίχως άλλο. Κι έτσι να γίνεται κουβέντα. Κοίτα ένα κλαράκι μέντα, σαν το μυρίσει ο γεροντάς μας, μπροστά στα μάτια τα δικά μας ροδίζουνε τα μαγουλά του και ανασταίνεται η καρδιά του. Μα κι οι πιστοί την αγαπάνε, γέροι και νέοι τη φοράνε, στο πέτωμα και στο αυτί τους να τη μυρίζει η ψυχή τους. Για δες τη μέντα τη μικρούλα, δροσιά σε κάθε μια καρδούλα. Από τότε με την ευχή του γέροντα, όπου χωράφει με μέντα, να και ο πατήρ Αλέξιος. Όχι για να τη δώσει στους εμπόρους, αλλά για να δώσει χαρά όπου μπορεί. Σήμερα ένα ματσάκι μέντα σε μια γιαγιά με Αλτσχάιμερ, αύριο σε έναν παππού με Πάρκινσον, σε ένα τυφλό παιδί, σε έναν άρρωστο. Με το ματσάκι της μέντας ξυπνάω και φροντίζω τον ανήμπορό μας γέροντα. Καθώς ψάλω στη Θεία Λειτουργία έχω το νου μου στο γέροντα. Μόλις γυρεί το γερασμένο του κεφάλι στο μπαστούνι του,
Βάζω στη χούφτα του χεριού του ένα φρέσκο κλονάρι, άγρια μέντα, για να την οσμιστεί και να τον τονώσει. Και τη νύχτα, την ώρα που ψιθυρίζουμε μια ο ένας μια ο άλλος το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, και ονόματα πονεμένων, απογοητευμένων και άρρωστων ανθρώπων, ακουμπώ ένα ματσάκι στο προσκέφαλό του για να μυρίσει το κελί και να του χαρίσει έναν ήσυχο ύπνο. Χαρά Θεού τα μικρά θαύματα της πλάσης. Χαρά που αν τη σεβαστείς, αν δεν την προσπεράσεις, θα σου δώσει χίλια ανεκτίμητα δώρα. Δώρα για να τα δώσεις και εσύ με τη σειρά σου στους άλλους, και έτσι η χαρά του Θεού βρίσκει το δρόμο της στην αγάπη και μας περιβάλλει από παντού. Αμήν.

Μυρολόι και τραγούδια ντάμα. Η Αθηνά είναι μια αγρότησα με βαθιά πίστη στο Θεό. Στα πανηγύρια της περιοχής, σε διάφορα ξοκλήσια, όταν υπάρχει ανάγκη, ανεβαίνει στο ψαλτήρι και με τη σεμνή της τη φωνή καταλαγιάζει και εφραίνει τις ψυχές των πιστών. Μαζί με τον σύζυγό της ήταν πρωτοπόροι στον τομέα της κτηνοτροφίας, μέχρι που τον έχασε από ξαφνικό θάνατο και έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της. Έμεινε μόνη της με τα τρία της παιδιά. Έγινε θυσία για αυτά και δεν ξαναπαντρεύτηκε. «Ένα στεφάνι μου ήταν αρκετό, δεύτερο δεν πήγαινε», είπε κάποτε στη Ρουμπίνη, την κουνιάδα της. Πριν από λίγο καιρό πήρα το θάρρος και τη ρώτησα αν θα μπορούσε να μας πει κάποια μυρολόγια που ήξερε για να προσθεθούν στις καταγραφές που κάνουμε τα τελευταία χρόνια στη Μάνη. «Πατέρες, μεγάλωσα με θείες και γιαγιάδες και τα έλεγα κι εγώ, αλλά από όταν κοιμήθηκε ο άνδρας μου συγκινούμαι και δεν τον μπορώ πια. Θα φέρω όμως τη Σταυρούλα και την Αγγελική από το χωριό μας, το Σταυροπήγιο, που γνωρίζουν πολλά μυρολόγια. Θα φέρω και την αδελφή μου τη Μαρία, που ξέρει και τραγούδια και τα λέει από καρδιάς». Έτσι και έγινε. Μια μέρα ήρθαν και οι τέσσερις μαζί, προσκύνησαν, πήραν από το γέροντα ευχή και κάθισαν στο σκαλιστό ξύλινο καναπέ που μας είχε κάνει δώρο ο Δημήτρης, ο καλός μας αρχιτέκτονας, που εκοιμήθη πριν λίγο καιρό. Μπροστά τους ένα ξύλινο τραπέζι σκεπασμένο με ένα κόκκινο σκούρο ύφαντο της αδελφής μας Κορνέλιας από τη Γερμανία, που μας άφησε πρόσφατα κι αυτή. Στη μέση ένα παλιό ορθοδοχείο της πολυξένης, της πολύ αγαπημένης ξαδέλφης του γέροντα, στολισμένο με φρέσκα λουλούδια στη μνήμη της. Μνήμη θανάτου, γλυκιά θύμηση των αγαπημένων μας και κοιμημένων. Η γαλήνια και όμορφη ατμόσφαιρα του χώρου φαίνεται πως συγκίνησε τις μυρολογίστρες μας και άρχισαν δειλά-δειλά να μπαίνουν στο ρόλο τους. «Βασιλικέ πλατήφιλε, και πού να σε φυτέψω? Να σε φυτέψω στο γυαλό? Να σε φυτέψω στο γυαλό, φοβάμαι από το κύμα. Να σε φυτέψω στο βουνό? Να σε φυτέψω στο βουνό, φοβάμαι από το χιόνι. Να σε φυτέψω σπίτι σου? Να σε φυτέψω σπίτι σου μες στην αυλόπορτά σου, για να περνάνε τα παιδιά. Για να περνάνε τα παιδιά να ανθίσουν τα κλαδιά σου. Για να περνάει η γυναίκα σου. Για να περνάει η γυναίκα σου να ακούει τη μυρωδιά σου. Για να περνάει η μάνα σου», κλπ. Και συνέχισαν με τον πατέρα, το θείο και άλλους. «Πότε έλεγαν αυτό το μυρολόι και για ποιον?» ρώτησα την Αθηνά. «Για κάποιο νέο», αποκρίθηκε με δακρυσμένα μάτια, «όπως για το συγχωρεμένο άνδρα μου, και να με συμπαθάτε γιατί σαν να ήταν μπροστά μου αισθάνθηκα. Τους νέους τους παρομοίασαν με το βασιλικό όπως ακούσατε». Μετά πήρε το λόγο η Σταυρούλα, μια γνήσια και σοφή μανιάτα από τις θαλάμες, που και οι πέτρες σε αυτόν τον τόπο θρηνούσαν μαζί με τους ανθρώπους. «Πατέρα Αλέξιε, θα σου πω ένα μυρολόι μιας πρεσβυτέρας, της Κατσικαίας από την Καρδαμίλη, που το είχε σχεδιάσει μόνη της. Ας είναι ένα μνημόσυνο στη μνήμη της αυτό που κάνουμε σήμερα. Ένα καράβι έρχεται στη μέση του πελάγου, φέρνει στην πρίμνη άρρωστος, στην πλώρη λαβωμένους και πάνω στο κατάστρωμα βαριά αρρωστημένους. Θεέ μου, να ράξεις τις Κυτριές, να ράξεις την Καρδαμίλη, που είναι η δική μας θάλασσα, που είναι η δική μας θάλασσα, δικό μας το λιμάνι. Μανούλες που έχετε παιδιά και αδελφές αδέλφια, και εσείς μαυρόχειρες, και εσείς μαυρόχειρες τους πολύ αγαπημένους. Πήραν οι μάνες τα φλουριά και οι αδελφές τα αγρόσια, πήραν και οι μαυρόχειρες, πήραν και οι μαυρόχειρες τα κλειδιά στα χέρια. Εκεί που πήγε να σταθεί, εκεί που πήγε να σταθεί και βγήκε να αράξει, ξάφνου σηκώθηκε βοριάς, ξάφνου σηκώθηκε βοριάς μαΐστρος Τραμουντάνα. Κόβουν οι ναύτες τα σχοινιά, κόβουν οι ναύτες τα σχοινιά και το καράβι εχάθη. Μείναν οι μάνες με τα φλουριά, μείναν οι μάνες με τα φλουριά και οι αδελφές με τα γρόσα. Έμειναν και οι μαυρόχειρες με τα κλειδιά στα χέρια. Και η Αγγελική δίπλα της, πονεμένη μάνα κι αυτή, θυμήθηκε τον αδελφό της που χάθηκε σαν αυτά τα παλικάρια και άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Μα δεν άργησε και ξεκίνησε κι αυτή το μυρολόι.
«Δώστε μου το χέρι σας για να σας χαιρετήσω. Ο πόνος σας λέει το βαρύ. Ο πόνος σας λέει το βαρύ, δάκρυα κι εγώ να χύσω. Ακούς, Σταυρούλα, να σου είπω. Έχεις δεντρή στην πόρτα σου και κλίμα στην αυλή σου. Και ένα χρυσό πολυέλαιο. Αχ, και ένα χρυσό πολυέλαιο στη μέση του σπιτιού σου. Αχ, φύσηξε βοριάς. Αχ, φύσηξε βοριάς, μαΐστρο Στραμουντάνα, και το δεντρή ξεράθηκε. Και το δεντρή ξεράθηκε. Το κλίμα ξεριζώθη. Και ο χρυσός πολυέλαιος. Και ο χρυσός πολυέλαιος μέσα στη μέση εκόπη». Είχαν μεταμορφωθεί ψυχήτε και σώματι και δεν τη σταμάταγε τίποτα. Από τον ενθουσιασμό, εκεί που σταματούσε η μία, ξεκινούσε η άλλη και συνέχιζαν όλες μαζί. Μια έκλεγαν και μια γελούσαν. Αυτά έχει η ζωή, λέγανε, κάθε τόσο λύπη και χαρά αντάμα. «Θα σας πούμε και ένα άλλο μυρολόι που έχει άλλη μελωδία», συμπλήρωσε η Αθηνά, «γιατί ανάλογα με τους στίχους αλλάζει και ο ρυθμός. Είναι το αποχαιρετίστηριο για τον κεκοιμημένο όταν βγαίνει από το σπίτι ή από την εκκλησία». Μες της εκκλησιάς στη μέση ο Σωτήρης έχει πέσει. «Δεν κοιμάται, δεν ιστάζει, παρακλαίει και αναστενάζει. Παρακλαίει και αναστενάζει, τα παιδάκια του φωνάζει. Έλα, παιδιά μου, να φιληθούμε. Το είπε ο Θεός να χωριστούμε. Το είπε ο Θεός να χωριστούμε και να μην ξαναειδωθούμε». Μες της εκκλησιάς στη μέση ο Σωτήρης έχει πέσει. «Δεν κοιμάται, δεν ιστάζει, παρακλαίει και αναστενάζει. Παρακλαίει και αναστενάζει και τα εγγόνια του φωνάζει. Ελάτε, εγγόνια μου, κοντά μου, πέστε μες στην αγκαλιά μου. Ελάτε, εγγόνια, να φιληθούμε. Το είπε ο Θεός να χωριστούμε. Το είπε ο Θεός να χωριστούμε και να μην ξαναειδωθούμε». «Και αυτό, Αθηνά, θυμάσαι που το λέγαμε στο κημητήριο την επόμενη μέρα», της είπε η Σταυρούλα. «Εχθές το βράδυ πέρναγα από το κημητήριο. Ακούω το μνήμα να βροντά, την πλάκα του να τρίζει. Τι έχεις μνήμα και βροντάς, και πλάκα μου και τρίζεις? Θέλω να πάω στο σπίτι μου να βρω τους ειδικούς μου, να βρω και τη γυναίκα μου, να κάτσω να κουβεντιάσω, να βρω και τα γονάκια μου να παίξω και να γελάσω». Παρόμοιο ήταν και αυτό, είπε η Αγγελική. Σήκω λεβέντικο κορμί και μαρμαρένια πλάκα, να ειδώ τον οικοκύρη μου, τον αγαπητικό μου, να βρω και τη γυναίκα μου να κάτσω να κουβεντιάσω, να βρω και τα γονάκια μου να παίξω και να γελάσω. Για να ελαφρώσω λίγο τον συναισθηματικό φόρτο, θυμήθηκα μια αληθινή ιστορία που μας είχε διηγηθεί η γιαγιά Ποτούλα, που ήταν ίδια και απαράλλαχτη με τις ηρωίδες του Παπαδιαμάντη. Λοιπόν, σε ένα χωριό της Μάνης πλησίασε η νύφη της ορό του νεκρού πεθερού της, που τον μυρολογούσαν μέσα στο σπίτι. Εκεί, μπροστά στην πεθερά της, τα παιδιά και τα εγγόνια και τους λοιπούς συγγενείς είπε: «Πατέρα και πεθερέ, εσύ δεν θέλεις κλάψιμο, θέλεις φωτιά και κάψιμο». Την ακούει κάποια και λέει της πεθεράς: «Τι λέει η νύφη σου, την ακούς?» «Τι λέει, δεν κατάλαβα», απαντάει η πεθερά σαστισμένη από το κλάμα. Σταματάει για λίγο η νύφη και σε λίγο του το ξαναλέει: «Πατέρα και πεθερέ, εσύ δεν θέλεις κλάψιμο, θέλεις φωτιά και κάψιμο». Και τελικά αρπάχτηκαν νύφη και πεθερά και έγιναν μαλλιά κουβάρια. Γελάσαμε όλοι. Γέλια και δάκρυα μαζί, όπως είναι η ζωή. Η χαρμολύπη της χριστιανοσύνης, χειροπιαστή και βιωμένη μέχρι το κύτταρο. Η Σταυρούλα θυμήθηκε την ώρα εκείνη την πεθερά της, που ήταν από το ίδιο χωριό με το δικό της. Είχε χάσει τον άνδρα και τα αδέλφια της νωρίς. Ήταν σκληρές οι εποχές και είχε ζυμωθεί με αυτά. Εδώ όμως στη Μάνη πάνε και λένε το μυρολόγι και το παίρνει μία από την άλλη. Ξεκινάει η μία και της λέει η άλλη: «Άσε να το συνεχίσω εγώ». «Μπορεί να είναι και δύο, τρεις, τέσσερις?» τη ρώτησα. «Ναι, βέβαια. Ακούστε λοιπόν. Είχε πεθάνει ένας και είχε πάει μια κυρία από το διπλανό χωριό και είπε το εξής μυρολόγι: «Όποιος πεθαίνει σπίτι του, να μην πολύ τον κλαίνε, γιατί είναι δίπλα του οι συγγενείς και κλαίνε». Με αυτά τα δύστιχα κορμιά, όπου πεθάνανε μακριά και δεν βρέθηκε κανείς την τελευταία του στιγμή, γιατί αυτή είχε χάσει τον αδελφό της στην Αμερική. Η πεθερά μου όμως είχε χάσει τον άνδρα της στο σανατόριο και δεν τον είδε και της είχε μείνει αυτό το παράπονο. Λοιπόν, της παίρνει το μυρολόγι την ώρα που το έλεγε και της απαντάει: «Μωρή, γιατί μου έριξες κάρβουνα στην ποδιά μου και φύσηξες και τάναψες και έκαψες την καρδιά μου?» Λοιπόν,
Κατάλαβες, αυτό γινόταν. Όχι όπως τώρα, που πάει καμιά γριά να πει μυρολόι και της κλείνουν το στόμα. Θεός φυλάξει. Η αδελφή της Αθηνάς, η Μαρία, που κάθονταν και άκουγε όλη την ώρα, πήρε το λόγο και είπε: «Να πούμε και ένα τραγούδι, πατέρα Αλέξη, μιας και λέμε μόνο μυρολόγια, να ανοίξει λίγο η καρδιά μας». «Και τραγούδι στη Μάνη?» Απόρρισα. Σπάνια βέβαια, αλλά γινόταν και αυτό. Μια γιαγιά που της άρεσε να τραγουδάει έλεγε: «Θέλω να σκίσω τα βουνά με τη σελιά στο φύλλο. Αμάν να βρω πουλάκι εκεί και να στο παραγγείλω. Στόπα και στο παρήγγυλα και στο έγραψα σε γράμμα». Και ένας γέρος από τις γαϊτσές του τα ηγέτου έλεγε: «Σε αυτές τις ράχες τις ψηλές, λεβέντες μου, που πάτε, σας βλέπει ο γεροτσέλιγκας, τα νιάτα του θυμάται. Τσέλιγκα, γεροτσέλιγκα, του λένε δυο βλαχοπούλες, πόσες φορές ανέβηκε σε εκείνες τις ραχούλες». «Πολλές φορές ανέβηκα και σαν το λεοντάρι, μα τώρα πια γέρασα, ας ανεβούνε κι άλλοι». «Μυρολόι και τραγούδι, αντάμα», συμπλήρωσε ο γέροντας, «μόνο ο πλάτανος μας έλειπε να στήσουμε και χορό». Και τότε, για να τον ευχαριστήσουν, το ανταπάντησαν με ένα τραγούδι όλες μαζί. «Τι έχεις, καημένε πλάτανε, και στέκεις μαραμένος, μέρα και νύχτα στη δροσιά, μέρα και νύχτα στη δροσιά, μέρα και νύχτα στη δροσιά και πάλι μαραμένος. Παιδιά, σαν με ρωτήσατε, αμάν παιδιά μου, σαν με ρωτήσατε, παιδιά, σαν με ρωτήσατε, θα σας το ομολογήσω. Αλίπασά σε πέρασε, αμάν, αλίπασά σε πέρασε, αλίπασά σε πέρασε με 18.000. Στον ίσκιο και έκατσαν, αμάν, και όλοι στον ίσκιο έκατσαν, και όλοι στον ίσκιο έκατσαν, και όλοι στην αποσκιάδα, και όλοι σημάδι με έβαλαν, και όλοι σημάδι με έβαλαν, και όλοι σημάδι με έβαλαν, και όλοι με ντουφεκάνε. Άλλοι βαρούν τη ρίζα, αμάν, άλλοι βαρούν τη ρίζα μου, άλλοι βαρούν τη ρίζα μου και άλλοι τα κλαδιά μου. Και αυτός ο γέρο αλίπασάς, αμάν, και αυτός ο γέρο αλίπασάς. Και αυτός ο γέρο αλίπασάς βαράει την καρδιά μου». Έτσι όπως ήρθαν, με απλότητα, σεμνότητα και ταπεινοσύνη, έτσι έφυγαν οι καλές μας αδελφές. Είχαν να κάνουν τις καθημερινές δουλειές, να μαγειρέψουν για τα εγγόνια, να αγανιαστούν για όλους, χωρίς να το καταλαβαίνουν, στέκουν σαν φάρια γέροχοι, ζωντανοί φορείς της Αγίας και τίμιας παράδοσης αυτού του τόπου. Καθώς η σύγχρονη ζωή αλλάζει δραματικά, ίσως να είναι ο τελευταίος κρίκος μιας παράδοσης που βαστάει αιώνες τώρα. Κρίμα. Αυτός ο ανεξάντλητος πλούτος να ξεχαστεί, η ίδια η ψυχή του λαού μας. Ας μείνει τουλάχιστον καταγραμμένος εδώ, ως ελάχιστος φόρος τιμής. Αμήν.

Ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, στα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Μια τελευταία ιστορία για σήμερα από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου «Αντάμωμα ψυχών». Βριέννη, η γερόντισσα της συγχώρεσης. Η πρόνοια του Θεού έφερε τα βήματά μου πριν πολλά χρόνια στο μοναστήρι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στην Καλαμάτα και γνώρισα έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη και απλότητα, τη γερόντισσα Βριέννη. Κάθε φορά που πήγαινα να τη δω, άναβα πρώτα ένα κεράκι στο παλιό μικρό εκκλησάκι και μετά, ανάμεσα σε ανθισμένες λεμονιές και πορτοκαλιές, προχωρούσα προς το εκθετήριο που είχε γίνει και χώρος υποδοχής για να συζητήσω μαζί της πνευματικά θέματα που με απασχολούσαν και να πάρω την ευχή της. Όταν ορίμασε η σκέψη μου και πήρα την απόφαση για μοναχισμό, ξαναπήγα να τη δω. Η συνάντηση αυτή έμελε να είναι καθοριστική για μένα. Τη ζήτησα ακόμα μια φορά να με ενισχύσει πνευματικά με τα σοφά της λόγια. «Θα σου πω, παιδάκι μου, αλλά πρώτα να σου φτιάξω ένα καφεδάκι μαζί με ζεστά λαλάγκια να το ευχαριστηθείς». Αν και ηγουμένη, διακονούσε πάντα η ίδια. Με τα πονεμένα της πόδια από το σάχαρο, ανέβηκε τα σκαλάκια για το μικρό κουζινάκι και σε λίγο έφερε το μικρό και περιποιημένο δίσκο και τον ακούμπησε στο τραπεζάκι. Αμέσως το άρωμα του φρεσκοψημένου καφέ ανακατεύτηκε με το λιβάνι και το γιασεμί από το ανοιχτό παράθυρο, κάνοντας την καρδιά να σπαρταράει από αγαλίαση και ευγνωμοσύνη. Εκείνη κάθισε αναπαυτικά απέναντί μου και είπε: «Άκουσε, παιδί μου, συμβουλές δεν ξέρω να δίνω. Θα σου πω κάποια πράγματα από τη ζωή μου. Πώς έμεινα από μικρή ορφανή και πώς έδωσε ο Κύριος και στα 18 μου έγινα μοναχή και ίσως ωφεληθείς. Δύο αδελφές είμαστε όταν μας άφησε ο πατέρας μας νωρίς. Πολέμησε με θάρρος στο μέτωπο της Αλβανίας και στο τέλος γύρισε ανάπηρος. Τότε στους τραυματίες το κράτος έδινε ένα περίπτερο για να βγάζουν τα προστοζήν. Στα δεινά του εμφυλίου αρρώστησε και εκοιμήθη. Τότε η μάνα μας, μέσα στη δυστυχία της, μαζί με τη θεία μας, την αδελφή της, πήρε το παλιό μονοπάτι για το πατρικό της στο σταυροπήγιο της μάνης για να καταφέρουν να επιβιώσουν. «Στο σταυροπήγιο?» τη ρώτησα. «Εκεί απέναντι από τις εκκλησούλες είναι και το ησυχαστήριο που θα μονάσω, ακριβώς πίσω από τους δολούς». «Στο γέροντα Γαβρίλ?» μου είπε και έλαμψε το πρόσωπό της. «Να πας, παιδί μου, με την ευχή μου. Είναι ανιψιός της πρώτης μου γερόντισσας, της Ευσεβίας. Για μένα είναι αληθινός αδελφός, γιατί μου στάθηκε στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Θα σου τα πω αργότερα όμως». Έκανε το σταυρό της και συγκινημένη συνέχισε τη θλιβερή ιστορία της. Μάζεψαν πολλές λίγα τρόφιμα από γνωστούς και συγγενείς και μαζί με ξύλα φορτωμένες στην πλάτη ξεκίνησαν για το σπίτι τους. Σε ένα στενό πέρασμα προς την Καλαμάτα τις σταμάτησαν και τις εκτέλεσαν επί τόπου με τη δικαιολογία ότι βοηθούν τους αντάρτες. Τις σκότωσαν και έμεινα μόνη μου με τη μικρή μου αδελφή. Αυτή την υιοθέτησε μια οικογένεια και εμένα με έβαλαν σε μοναστήρι. «Βαρύ φορτίο για ένα κορίτσι τότε γερόντισσα», της είπα. «Βαρύ, βαρύ και ασήκωτο. Μεγάλη δοκιμασία για μένα. Ήμουν 12 ετών. Απελπισμένα παρακαλούσα το Θεό και την Παναγία να μου φανερώσει κάτι για το αύριο. Και πού να φανταστώ ότι το μέλλον και η παρηγοριά μου θα γινόταν το μοναστήρι. Πώς έγινε αυτό, γερόντισσα?» Τότε το μοναστήρι των καλογραιών, όπως συνήθιζαν οι άνθρωποι να λένε, αποτελούσε καταφύγιο για πολλά νέα κορίτσια που είχαν κλείσει για μοναχισμό και προσέφερε προστασία σε ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά. Και το σημαντικότερο είναι ότι καλλιεργούσε το μετάξι εντός της μονής με αποτέλεσμα να δώσει όθηση στη μεταξοϊφαντική τέχνη υφαίνοντας κεντητά, άμφια, τραπεζομάντιλα,
κουρτίνες και το ξακουστό μεταξωτό καλαματιανό μαντίλι. Το μεταξωτό μαντίλι, τι μου θυμήσατε τώρα, γερόντισα. Συλλογισμένος της εξομολογήθηκα ένα μυστικό γεγονός από τη ζωή μου. Όταν ακόμη ήμουν πρόσφυγας σε ένα κέντρο υποδοχής στην Καστοριά. Άνοιξη του 1991 ήταν όταν άκουσα για πρώτη φορά τους στίχους από ένα παραδοσιακό τραγούδι γραμμένο για αυτό το μεταξωτό μαντίλι που έλεγε «Σαμπά στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό, φέρε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό, αμάν καλέ μεταξωτό». Ήμουν νεαρός και αγάπησα μια κοπέλα εκεί μέσα. Σύντομα όμως, οι δρόμοι μας χωρίστηκαν. Αιτία το πολιτικό άσυλο που έδωσε η Αμερική στον αδελφό της, που ήταν πολιτικός κρατούμενος του δικτάτορα της Αλβανίας, Ενβέρ Χότζα. Μαζί του έφυγε και εκείνη για την Αμερική. Τότε λυπημένος καθώς ήμουν, θυμήθηκα το τραγούδι αυτό και το σιγομουρμούριζα για να αναπαυθεί η πληγωμένη μου καρδιά. Μάλιστα, αποφάσισα να ακολουθήσω το δρόμο που μου έδειχνε και έφτασα γεμάτος όνειρα και ελπίδες στην Καλαμάτα. Και να που με οδήγησε σε ό,τι πιο δυνατό και ουσιαστικό στο Χριστό. Αχ, παιδί μου, τι είναι ο έρωτας των ανθρώπων μπροστά στο θείο έρωτα. Το βλέπεις και μόνος σου. Σαν να ξεχάστηκε για λίγο με αυτά που της είπα και άρχισε και πάλι την πονεμένη της ιστορία. Σε μικρό χρονικό διάστημα έμαθα τα πάντα στη Μονή μέχρι και να υφαίνω τα πολυσταύρια ιερατικά άμφια. Ας είναι στάγια η ψυχή της μοναχής Ευσεβίας, που ήταν τότε και ηγουμένη της Μονής, μια ουσία μορφή. Και να ξέρεις ότι ήταν και θεία της μητέρας του μελλοντικού σου γέροντα, που τον ξέρω από μικρό παιδάκι. Σαν από θαύμα ήρθε η γερόντισσα κοντά μου και έμελε να σημαδέψει όλο το υπόλοιπο της ζωής μου. Στα χέρια της κρατούσε ένα βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν, αφιερωμένο στην ίδια και μάλιστα με την υπογραφή του Αγίου. Ένα βιβλίο αυτογνωσίας που με βοήθησε πολύ. Εξηγούσε τις πτυχές της ανθρώπινης ψυχής. Τα πάθη και τις αρετές και μαζί τον εσωτερικό αγώνα του ανθρώπου για πνευματική καλλιέργεια και προσέγγιση του Θεού. Ο Άγιος της είχε αφιερώσει δύο επιστολές περί Παρθενίας. Ήταν μεγάλη μαϊστόρισσα η γερόντισσα. Τα αμφία του Αγίου που σήμερα φυλάσσονται στο γυναικείο μοναστήρι της Αίγινας που ίδρυσε ο ίδιος είναι ποίημα των χειρών της. Είχαν μεγάλο πνευματικό δεσμό οι δυο τους. Έτσι έδωσε ο Θεός και η αδελφή μου. Σαν μεγάλωσε παντρεύτηκε στη Σπάρτη με έναν ιερέα και εγώ έγινα μοναχή. Ο Θεός να με ελεήσει. Μετά από αυτή την ευλογημένη και καρποφόρα συνάντηση εκάριν μοναχός. Δεν πέρασε καιρός και ήρθε να μας δει. Ώρα πολύ κάθισε με το γέροντα. Και τι δεν είπαν οι δυο τους. Στο χέρι της κρατούσε το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου. «Κράτησέ το», μου είπε με τη γλυκιά της φωνή. «Θα σε ωφελήσει πολύ. Και μαζί με το βιβλίο σου εύχομαι καλή υπακοή και καλές υπομονές, όπως λέμε εμείς οι μοναχοί». Και μαζί της μου ευχήθηκε και ο γέροντας να αποκτήσει τη μακροθυμία της γερόντισσας Βριέννης, αδελφέ Αλέξιε. Ασπάστηκα το χέρι της. Θυμήθηκα τη θλιβερή ιστορία που μου είπε κάποτε για τη μάνα της και ξεπροβόδιζοντάς την προς την έξοδο, τη ρώτησα με συστολή αν έμαθε ποτέ για το φωνιά της. Το έμαθα, παιδί μου, ποιος ήταν, αλλά τον έχω από καιρό συγχωρέσει. Ξαναπήρα την ευχή της και κλαίγοντας επέστρεψα στο κελί μου. Ήταν και η τελευταία μας συνάντηση, γιατί μετά από λίγο καιρό εκοιμήθη. Αμέσως θυμήθηκα τον Άγιο Διονύσιο τον Ζακυνθινό, ο οποίος αντί να εκδικηθεί το φωνιά του αδελφού του, τον προστάτευσε, κρύβοντάς τον και φυγαδεύοντάς τον, για να αποφύγει την εκδίκηση της οικογένειάς του. «Θεέ μου», έλεγα και ξανάλεγα, «πως μοιάζουν οι Άγιοι μας». Και αμέσως κατάλαβα τα λόγια του πνευματικού μου πατέρα όταν μου είπε «Να αποκτήσεις τη μακροθυμία της γερόντισσας Βριέννης, αδελφέ Αλέξιε». «Αμήν, αμήν». Και γαλήνιος άρχισα με χαρά να διαβάζω το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου. Το γνώθησα αυτόν βέβαια, ένα καταπληκτικό βιβλίο, να το αναζητήσετε. Αν δεν το έχετε διαβάσει, το έχουμε διαβάσει και εδώ στο ραδιόφωνο πολλές φορές.
Μοναχός Αλέξιος Κοβιλιάτης, λοιπόν, κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, αντάμωμα ψυχών, εκδόσεις εν πλώτο βιβλίο που μας συντροφεύει κάποιο καιρό τώρα και επιστρέψαμε σε αυτό. Να είστε καλά, φίλοι ακρότες. Χαίρετε.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Γκρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παραμυθία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στην βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για παλαιά τοιχογραφία στο δεξιό χορό του ομώνυμου παρεκκλησίου της Μονής πλάι στο Καθολικό. Σύμφωνα με το ιστορικό της, η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεοτόκου άλλαξαν όταν συνέβη το εξής θαυμαστό. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας: «Μη μητέρα μου, άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός, ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων, παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εμφανίσεις και θαύματα των αγγέλων. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.
1: Ζούμε αναμφισβήτητα σε μια εποχή που κυριαρχείται από τον ευδαιμονισμό και τον ορθό λόγο. Ο άνθρωπος ζει με τις αισθήσεις και για τις αισθήσεις. Και η καταπληκτική περίοδος των φυσικών επιστημών έχει κυριολεκτικά ναρκώσει τα πνευματικά του αισθητήρια. Έτσι, ο λόγος για τον αόρατο, τον υπεραισθητό κόσμο, μοιάζει να αντυχεί παράξενα, ίσως και ενοχλητικά. Και οι άγγελοι, αποθυμένοι στο χώρο του μύθου και της φαντασίας, φαίνονται να χρησιμεύουν μόνο για χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στις βιτρίνες των καταστημάτων και τα παιδικά διαφημιστικά προγράμματα. Κι όμως, οι άγγελοι δεν είναι καθόλου μυθικές ή φανταστικές εικόνες. Είναι πραγματικές, ουράνιες υπάρξεις που δημιουργήθηκαν από το Θεό και που παίζουν ενεργό ρόλο τόσο στην προσωπική μας ζωή όσο και στην ιστορία όλου του κόσμου. Γι' αυτό σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, έχουμε απόλυτα την ανάγκη τους. Σήμερα που η λατρεία του σατανά έχει πάρει μορφή επιδημίας και οι κάθε είδους καταστροφικές λατρείες ψυχών αρκώνουν χιλιάδες θύματα, σήμερα που ο τρόμος μιας ενδεχόμενης πυρηνικής ή και οικολογικής καταστροφής του πλανήτη μας αυξάνει το άγχος και την αγωνία, η ελπιδοφόρα παρουσία των αγγέλων στη ζωή μας είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη. Είναι παρήγορο να γνωρίζουμε πως δεν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τις απειλές και τις προκλήσεις των καιρών. Πως έχουμε δίπλα μας ισχυρούς προστάτες, ουράνιους φύλακες, πρόθυμους και ικανούς να μας συμπαρασταθούν σε κάθε μας ανάγκη. Η Εκκλησία μας αιώνες τώρα ζει την παρουσία των Αγίων Αγγέλων του Θεού σε όλο της το μεγαλείο μέσα από τη λατρευτική προσευχητική της εμπειρία. Στο χώρο του ναού τα άνω συνάπτεται της κάτω, άγγελοι και άνθρωποι συμμίγνυνται. Ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί, εικονίζοντας τα χερουβίμ, υποδέχονται τον Βασιλέα των Όλων, τις αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξεσιν. Η μέρα μας ανοίγει λειτουργικά με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύ Ουράνιε, και κλείνει με τη θαυμάσια ευχή του αποδείπνου στο φύλακα άγγελό μας, Άγιε Άγγελε. Οι γραμμές που ακολουθούν έχουν σκοπό να μας αναβαπτίσουν στη διαχρονική αυτή εμπειρία της Εκκλησίας μας, να μας κάνουν να νιώσουμε τη βεβαιότητα της παρουσίας των αγγέλων δίπλα μας σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Ακόμα να μας μοιήσουν στο θαυμαστό και μυστικό κόσμο της ζωής τους που όλοι μας, κατά την αναλογία της φύσεώ μας, έχουμε κληθεί να μιμηθούμε.

Το βιβλίο αυτό είναι μια συλλογή από διάφορα περιστατικά με εμφανίσεις και θαύματα των Αγίων Αγγέλων που επιλέξαμε από την Αγία Γραφή, από συναξάρια και γεροντικά και από ιστορικά διαφόρων ναών και μοναστηριών αφιερωμένων στους Αρχαγγέλους, καθώς και από σύγχρονες αγιορείτικες και άλλες διηγήσεις. Στην αρχή προτάσουμε σε γενικές γραμμές σαν εισαγωγή τη σχετική με τους Αγγέλους διδασκαλία της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια παραθέτουμε τις ανθολογικές

άγγελοι? Πότε και γιατί δημιουργήθηκαν? Ποια είναι η φύση τους? Ποιο το έργο τους? Ποια η σχέση τους με εμάς τους ανθρώπους? Στα ερωτήματα αυτά, η Εκκλησία με τη διδασκαλία των Άγιων Πατέρων, αλλά και με τη διαχρονική εμπειρία των Αγίων της, μας δίνει κάποιες διακριτικές απαντήσεις, χρήσιμες και αρκετές για τη σωτηρία μας, όχι όμως και απόλυτα ικανοποιητικές για την περιέργειά μας. Μας αποκαλύπτει δηλαδή πολλές φορές τη ζωή των αγγέλων, άλλες όμως τις κρατάει μυστικές και καταχωρημένες στα μυστήρια του μέλλοντος αιώνος. Στη συνέχεια, με οδηγό την Αγία Γραφή και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, θα επιχειρήσουμε μια σύντομη προσέγγιση στον κόσμο των Αγίων Αγγέλων του Θεού.

Δημιουργία. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε «Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον, Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, έως διού τα πάντα εγένετο». Πιστεύουμε δηλαδή πως η γη και όσα υπάρχουν πάνω σε αυτήν, ο ήλιος και τα δισεκατομμύρια των γαλαξιών του σήμαντος δημιουργήθηκαν από το Θεό Πατέρα δια του Υιού εκ του μηδενός σε κάποια χρονική περίοδο. Ακόμη πιστεύουμε πως όλος ο αόρατος κόσμος των πνευμάτων, το αναρρύθμιτο πλήθος των Αγίων Αγγέλων, είναι επίσης δημιούργημα του Θεού Λόγου. Ο Χριστός λοιπόν δημιούργησε όχι μόνο το σύμπαν, τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά, αλλά και τα ουράνια τάγματα των αγγέλων. Μόνο ο ίδιος υπάρχει πριν απ' όλα ως άναρχος και αιτία όλων ως δημιουργός, χρόνος δημιουργίας. Από την Παλαιά Διαθήκη διδασκόμαστε πως οι άγγελοι δημιουργήθηκαν πριν από τον υλικό κόσμο. Στο υπέροχο βιβλίο του Ιώβ, μιλώντας ο Θεός, διαλέλαπος και νεφών, δηλώνει «Ότε γεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη, πάντες άγγελοί μου». Οι άγγελοι δηλαδή υπήρχαν πριν από τη δημιουργία του υλικού κόσμου, αφού την παρακολούθησαν εκστατικοί και κατάπληκτοι. Έτσι, πρώτα δημιουργήθηκε ο πνευματικός κόσμος, ύστερα ο υλικός και τέλος ο άνθρωπος. Οι άγγελοι λοιπόν είναι τα αρχαιότερα και τελειότερα λογικά δημιουργήματα και αποτελούν την αρχή όλης της δημιουργίας του Θεού. «Εθού των κτισμάτων σου αρχή, των αγγέλων την ασώματον ουσία, ποιητά».

Τρόπος δημιουργίας και φύση. Ο τρόπος δημιουργίας των αγγέλων δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Πάντως, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, δημιουργήθηκαν όπως και οι υπόλοιποι κτήσει. Σχετικά με τη φύση τους γνωρίζουμε πως είναι πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού και ασώματοι. Όταν ο προφήτης Δαβίδ λέει «οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα», δεν αναφέρεται στα συστατικά της φύσεώς τους, αλλά περιγράφει κάποιες από τις ιδιότητές τους, όπως την ευκινησία και τη φλογερότητα, τη δυσδυτικότητα και τη θερμότητα, την ταχύτητα και την αηλότητά τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, συνοψίζοντας την μέχρι την εποχή του πατερική διδασκαλία, δίνει τον εξής ορισμό. Υπηρετεί το Θεό και είναι κατά χάριν αθάνατος ο άγγελος. Όμως, τα ουσιώδη γνωρίσματα και τη σύσταση της φύσεώς του, μόνο ο κτίστης τα γνωρίζει. Ονομάζεται βέβαια ασώματος και άειλος σε σχέση με εμάς, γιατί κάθε τι που συγκρίνεται με το Θεό, τον μόνο ασύγκριτο, βρίσκεται παχύτε και υλικών. Γι' αυτό και άλλοι πατέρες δίδαξαν ότι οι άγγελοι έχουν κάποιο σώμα εθέριο, νοερό, πυροειδές, πολύ πιο λεπτό από τη γνωστή μας ύλη. Σκοπός δημιουργίας. Ο Θεός, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, είναι ανενδεής. Δεν έχει δηλαδή ανάγκη από τίποτα. Όλος ο υλικός και πνευματικός κόσμος δεν προσθέτει το παραμικρό στη μακαριότητα και τη δόξα του και ούτε θα του αφαιρούσε τίποτα αν δεν υπήρχε. Επομένως, και τους αγγέλους δεν τους δημιούργησε από κάποια ανάγκη. Τους έδωσε ύπαρξη και ζωή για αυτούς τους ίδιους με κίνητρο την εκστατική του αγάπη και αγαθότητα και με σκοπό να συμμεριστούν και αυτοί σαν όντα λογικά τη μακαριότητά του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πως ο Θεός ανενδεείς ο ναή επίησε αγγέλους, αρχαγγέλους και τα σάλας των ασωμάτων ουσίας διαγαθότητα μόνην. Η μετοχή τους αυτή στη Θεία Μακαριότητα εκφράζεται με την αδιάκοπη θεωρία του προσώπου του Θεού. Αυτή η θέα είναι η κατεξοχήν ζωή τους. Αυτή και η τροφή τους. Πρέπει όμως να τονιστεί πως η συμμετοχή των αγγέλων στη Θεία Μακαριότητα δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά μια συνεχής ανωδική πορεία χωρίς τέλος και χωρίς ολοκληρωτική κατανόηση της δόξας του Θεού. Γιατί δεν είναι τέλειες φύσεις, αλλά οδεύουν προς την τελειότητα, μετέχοντες στις άκτιστες ενέργειες και όχι βέβαια στην άκτιστη ουσία του Θεού.

Ιδιότητες. Οι άγγελοι δεν δημιουργήθηκαν σε νηπιώδη κατάσταση, αλλά μένουν όπως κτίστηκαν από την αρχή. Το αναλύωτο αυτό χαρακτηριστικό των αγγέλων αναφέρεται στη σύσταση και κατασκευή τους και όχι στην προαίρεσή τους. Γιατί σαν υπάρξεις κτιστές και λογικές είναι ελεύθερες και μεταβλητές. Μόνο το άκτιστο είναι αμετάβλητο και αναλύωτο. Έτσι οι άγγελοι έχουν τη δυνατότητα να τελειοποιούνται όλο ένα και περισσότερο με τη μετοχή τους στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από τη μετοχή αυτή απορρέει και ο αγιασμός τους. Είναι δηλαδή άγιοι όχι από τη φύση τους, γιατί τότε θα ταυτίζονταν με το Άγιο Πνεύμα, αλλά από την κοινωνία τους με το φύση Άγιο. Και επειδή ο αγιασμός τους αυτός είναι δώρο, επειδή είναι αγαθό που διατηρείται με προσοχή και επιμέλεια, αυτό σημαίνει πως πλάστηκαν με φύση μεταπτωτή. Τους δόθηκε δηλαδή εξουσία και μένειν και προκόπτυνεν το αγαθό. Άλλωστε, αν δεν μπορούσαν να στραφούν προς το χειρότερο, ο αιωσφόρος δεν θα έπεφτε. Οι άγγελοι όμως, που δεν ακολούθησαν τον αιωσφόρο στην πτώση του, απέκτησαν την εν το καλό της χάριτος αμετακίνητον ίδρυση. Έλαβαν δηλαδή το χάρισμα της τέλειας ατρεψίας και ακινησίας προς το κακό. Οι άγγελοι ήταν δυσκίνητοι προς το κακό και ουκ ακίνητοι. Μετά τη σάρκωση, το πάθος και κυρίως την Ανάσταση του Χριστού έγιναν ακίνητοι ου φύση, αλλά χάρητοι του μόνου αγαθού προς εδρία. Η ακινησία τους αυτή βέβαια προς το κακό και η στερέωσή τους στην αρετή δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται το αυτεξουσιό τους, αλλά ότι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εξαγιάζεται. Τώρα δηλαδή διαφέρουν από τους δαίμονες μόνο στην αγαθή προαίρεση, στην αγαθή βούληση και στην υπακοή τους προς το Θεό. Η γνωστική ικανότητα και η δύναμη των αγγέλων είναι μεγάλες και πολύ ανώτερες από των ανθρώπων, χωρίς βέβαια να αγγίζουν ούτε την παντογνωσία ούτε την παντοδυναμία του Θεού. Ενώ δηλαδή γνωρίζουν πολύ περισσότερα από όλους μαζί με τους ανθρώπους για το Θεό, για το θέλημά Του και για τα έργα Του, για τον πνευματικό κόσμο, για την υλική δημιουργία, για τους ανθρώπους και τα άλλα κτίσματα της γης, ωστόσο η γνώση τους αυτή μπροστά στην πασιγνωσία του Θεού είναι μηδαμινή. Δεν προγνωρίζουν τα μέλλοντα αν δεν τους τα αποκαλύψει ο Θεός. Ούτε μπορούν να ξέρουν τι ακριβώς κρύβεται μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Πολύ περισσότερο δεν γνωρίζουν την απόκριφη και πολυπίκυλη σοφία του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας λέει πως με τη σάρκωση του Λόγου του Θεού φανερώθηκε στους αγγέλους κάτι που δεν ήξεραν. Δεν γνωρίζουν ακόμη πότε θα γίνει η συντέλεια του κόσμου και η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Η περιορισμένη αυτή γνωστική δύναμη των αγγέλων είναι πολύ έκδηλη στην ημμουνογραφία της Εκκλησίας μας, όπου συχνά γίνεται λόγος για την έκπληξη των αγγελικών ταγμάτων μπροστά στο θάνατο του Ιησού, την Ανάστασή Του, τη μετάσταση της Θεοτόκου κλπ. Οι άγγελοι δεν έχουν φύλο γιατί η φύση τους είναι πνευματική. Δεν έχουν ανάγκη από υλική τροφή ή ανάπαυση. Οι άγγελοι δεν πεθαίνουν. Είναι αθάνατοι βέβαια όχι από τη φύση τους, αλλά κατά χάριν. Γιατί κάθε τι που έχει αρχή, έχει και τέλος σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Μόνο ο Θεός, ως άναρχος, είναι από τη φύση του αθάνατος και αιώνιος. Οι άγγελοι είναι ταχύτατοι στις κινήσεις τους, αλλά όχι και πανταχού παρόντες. Όταν δηλαδή βρίσκονται στον ουρανό, δεν είναι στη γη, και όταν στέλνονται από το Θεό στη γη, δεν παραμένουν στον ουρανό. Αυτό σημαίνει πως είναι περιγραπτοί, δηλαδή σε κάθε στιγμή ορίζονται από κάποιο χώρο. Η αγγελική όμως αυτή περιγραπτότης δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τους γνωστούς σε εμάς ανθρώπινους, χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς. Δεν είναι δυνατόν λόγου χάρη να περιοριστούν ή να εμποδιστούν από τείχους, πόρτες, κλειδαριές και αμπάρες, όπως τα σώματα που έχουν συγκεκριμένο σχήμα και διαστάσεις. Ούτε πάλι μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς τη στιγμή που βρίσκονται κοντά μας δεν πάβουν να βλέπουν διαπαντός, δηλαδή ακατάπαυστα, το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μας.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Εμφανίσεις και θαύματα των αγγέλων». Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή.
1: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Ιωακήμ ο Αγιανανίτης. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Ο πατήρ Ιωακήμ γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1895 από ευσεβή οικογένεια. Κατά κόσμο ονομάζεται Ιωάννης Νικολαίδης. Στην πατρίδα του τελείωσε και το δημοτικό και το γυμνάσιο. Ζωηρός μα και στοχαστικός. Σαν έφηβος ζητούσε τον Θεό. Ήθελε να τον γνωρίσει, να τον απολαύσει, να ζήσει με αυτόν. Να τον ζήσει δηλαδή τον Θεό περισσότερο. Έτσι η διψασμένη του ψυχή ανακάλυψε τον Ηλία Παναγουλάκη. Αυτός ήταν ένας αυστηρός νηστευτής που ζούσε σε μια σπηλιά κοντά στην Καλαμάτα. Η θαυμαστή του μεταστροφή από το σκοτάδι της αμαρτίας στο φως του Χριστού, τα ζωντανά του κηρύγματα, οι ιδιαίτερες συζητήσεις, τονισμένα όλα με την έγκλη της ασκητικής του ζωής, δημιούργησαν ένα πνευματικό κίνημα στην Καλαμάτα, μοναδικό ίσως για την εποχή εκείνη. Τα απλοϊκά του λόγια έκρυβαν μέσα του το σπόρο της ζωής που αναμόχλευε τα βάθη της καρδιάς. Και αυτό όχι χάρη στις γνώσεις του, διότι ήταν αγράμματος σχεδόν, αλλά γιατί τα πύρινα κηρύγματά του είχαν αντίκρισμα πραγματικότητος στη ζωή. Τα γερά λοιπόν θεμέλια του Ιωάννου μπήκαν στον κατάλληλο καιρό. Το κατοπινό βαρύ οικοδόμημα της αγιότητος θα μπορούσε με ασφάλεια να στηριχθεί πάνω σε αυτά. Πόσο πολύτιμα αλήθεια του στάθηκαν στην αρχή και στην επόμενη φάση της ζωής του. Τελειώνοντας το γυμνάσιο, ταξίδεψε στην Αμερική. Τα ποικίλα είδωλα του υλισμού βρίσκονταν τότε στο μεσουράνημά της. Μα ο νεαρός σπουδαστής είχε μάθει πολύ καλά να μην προσκυνεί λόγω Θεό αλωτρίο. Η μόρφωσή του που ολενώνα με τις εκεί σπουδές σε αμερικανικά σχολεία γινόταν ευρύτερη, δεν τον εμπόδιζε καθόλου να πιστεύει ακράδαντα στο Θεό των πατέρων του. Κύρια απασχόλησή του ήταν η πνευματική καλλιέργεια και διαρκής μελέτη. Η ευφυΐα και η ακάματη επιμέλεια τον έκαναν να αριστεύει παντού. Παράλληλα όμως προσέφερε τις υπηρεσίες του στο πνευματικό έργο του μετοχίου του Παναγίου Τάφου, στο οποίο έξαρχος ήταν ο επίσκοπος Παντελεήμων. Κοντά του είχε βρει κέντρο πνευματικού ανεφοδιασμού.

Πειθαρχία στην κλίση του Θεού. Η όλη διαγωγή και συμπεριφορά του Ιωάννου του Νικολαίδη είχε κινήσει την εκτίμηση και το θαυμασμό του Επισκόπου Παντελεήμονος. Πολλές ενορίες είχε γνωρίσει και με το δυνατό του κήρυγμα ο νεαρός είχε σαγηνεύσει τις ψυχές τους. Η χαρά των Ελλήνων της περιφερίας εκείνης ήταν να βλέπουν τον Ιωάννη να ανεβαίνει στον Άμβονα. Σε μία επίσκεψή του στο μετόχιο που έμενε ιστορική για τη ζωή του, ο επίσκοπος τον επλησίασε και του είπε «Παιδί μου, από καιρό αισθάνομαι μια φωνή μέσα μου που με εκβιάζει να σε ρωτήσω για τη σταδιοδρομία σου. Σήμερα δεν βάσταξα. Πες μου λοιπόν, τι σκέπτεσαι για το μέλλον σου? Σε απασχολούν σχέδια άλλα ή έχεις το πρόγραμμά σου να αφιερωθείς στο Θεό? Μήπως λοιπόν ο Κύριος σε καλεί προς τον αμπελώνα του? Μήπως σε προορίζει για υπηρέτη της δόξης του?» Ο Ιωάννης έσκυψε το κεφάλι. Τα ερωτήματα αυτά του έφεραν αληθινό συγκλονισμό και δάκρυσε. «Πολύ θα το ήθελα, σεβασμιότατε», απάντησε. «Όμως δεν τολμώ ούτε να το σκεφτώ καν. Ο πνευματικός μου διδάσκαλος στην Καλαμάτα είχε διδάξει ότι και μόνο να σκεφτεί ο άνθρωπος μια τέτοια υπόθεση είναι αμαρτία εξαιτίας της ανθρώπινης αναξιότητος και αδυναμίας. Μόνο αν ο Θεός καλέσει μια ψυχή με τρόπο ανεξάρτητο από τη θέλησή της, μόνο τότε είναι υποχρεωμένη με τρόμο να υπακούσει. Ο ευσεβής επίσκοπος θαύμασε άλλη μία φορά τον Ιωάννη. Αντίκρισε το μεγάλο του ψυχικό πλούτο. Μπροστά σε μια τέτοια αποκάλυψη δεν συγκρατήθηκε. Σηκώθηκε από το κάθισμά του και γεμάτο συγκίνηση και χαρά το ανακοίνωσε επίσημα. «Παιδί μου, ο Θεός σε καλεί διεμού να ταχθεί στην υπηρεσία του». Μα ο Ιωάννης σιωπούσε. Φαινόταν ταραγμένος. Πολλή απορία και δισταγμό έδειχνε η στάση του. Μόνο ευχαρίστησε, εζήτησε την ευχή του επισκόπου και του υποσχέθηκε ότι θα τον έβλεπε πάλι για να συζητήσουν επ' αυτού. Από την ημέρα εκείνη άρχισε για τον Ιωάννη περίοδος μεγάλου αγώνος και θερμής προσευχής. Όσοι τον γνώρισαν τότε θυμούνται την αγωνία του, αλλά και τις παρακλήσεις του να τον ενισχύσουν με την προσευχή τους. Πέρασε αρκετός καιρός. Ωστόσο, ο Ιωάννης δεν τολμούσε να επισκεφτεί τον επίσκοπο Παντελεήμονα. Μία μέρα εκείνος τον καλεί να συναντηθούν το συντομότερο. Δηλιάζοντας πήγε να τον συναντήσει. «Άργησε να μου απαντήσεις και ανησυχώ», του είπε ο επίσκοπος. «Εγώ σεβασμιότατε», είπε τότε αποφασιστικά, «μόνο εφόσον το Άγιο Πνεύμα σας πληροφορεί με επιμονή, θα υποταγώ στην πρόσκλησή σας. Μόνος μου δεν τολμά να το αποφασίσω. Ο κληρικός πρέπει να είναι θεόκλητος και όχι δημόκλητος και ουδέποτε αυτόκλητος. Ο πνευματικός μου οδηγός στην πατρίδα μας ετώνιζε επανειλημμένος την αλήθεια αυτή». Ο επίσκοπος εκτίμησε τη συνετή αντιμετώπιση του Ιωάννου, στάρθηκε ορθώς μπροστά στο γραφείο και με επιτακτική φωνή του λέει «Την ερχομένη Κυριακή θα σε χειροτονήσω διάκονο». Στο ύφος του δεν χωρούσε αντίρρηση. Στο θεϊκό σχέδιο ο επίσκοπος Παντελεήμων ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο για την επίσημη στρατολόγηση του βλαβικού νέου στις τάξεις του κλήρου. Τον ασπάστηκε πατρικά και του έδωσε την ευχή του. Χαρμόσυνο και συγκινητικό το μήνυμα, διαδόθηκε σαν αστραπή στους ομογενείς. Την Κυριακή ο ναός του μετοχίου του Παναγίου Τάφου ήταν κατάμεστος από Έλληνες όλων των ενοριών στις οποίες ομιλούσε ο Ιωάννης. Τα βροντερά εκείνα «άξιος, άξιος» και ο ενθουσιασμός του εκκλησιάσματος
ήταν φαινόμενο για τον ελληνισμό της Αμερικής, ιδιαίτερα μάλιστα για εκείνη την περίοδο. Ο πατήρ Ιωακίμ χειροτονείται μετά από λίγο καιρό πρεσβύτερος από τον ίδιο τον επίσκοπο. Έτσι, ο ευσεβής αυτός νέος, οπλισμένος με τη χάρη της ιεροσύνης, τοποθετείται επί την λιχνίαν, όπως λέει και το Ευαγγέλιό μας.

ολόκληρη η ελληνική παροικία φωτιζόταν από την επιβλητική και όσια μορφή, από τη ζωντανή πίστη και τα φλογερά κηρύγματα του πατρός Ιωακείμ. Πόσες ψυχές βρήκαν το σωστό προσανατολισμό τους από το στιβαρό και καθοδηγητικό του χέρι. Η αγάπη του και ο βαθύς σεβασμός του στην Ορθοδοξία και στις παραδόσεις ήταν έντονα. Αποτελούσαν τον πλούτο και τη δύναμή του. Ήταν το χρυσό δίχτυ στα χέρια του έμπειρου ψαρά. Αμερικανοί ξένων δογμάτων επιζητούσαν συναντήσεις μαζί του για να γνωρίσουν την κρυστάλλινη ορθόδοξη σκέψη στον πιο γνήσιο εκφραστή της, εκπρόσωπό της. Ήταν η πιο αξιόλογη προσωπικότητα για τους πνευματικούς ανθρώπους της περιφερίας του. Το Δε Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, εκτιμώντας την άκαπτη αυστηρότητα της ζωής του, τη συντηρητικότητα και την εξαιρετική ιεραποστολική του δράση, τον παρασημοφόρησε με το μετάλλιο του Παναγίου Τάφου. Το ακόλουθο περιστατικό είναι χαρακτηριστικό των εντυπώσεων που προκαλούσε η παρουσία του. Διέσχιζε κάποτε μια λεωφόρο στην Αμερική. Η μορφή του και το όλο παρουσιαστικό του άρχισε να προκαλεί το ενδιαφέρον των διαβατών. Ακόμη και οι επιβάτες πολλών οχημάτων ζητούσαν να σταματήσουν για να θαυμάσουν την υπέροχη φυσιογνωμία του, την ασυνήθιστη για την Αμερική ορθόδοξη αμφίεσή του και το τιμημένο ράσο για την πλούσια γενιάδα του. Ένα πλήθος τον εκύκλωσε και άρχισε να συζητεί μαζί του. Την ευκαιρία αυτή ο πατήρ Ιωακείμ δεν την χάνει. Ομιλεί στην αγγλική γλώσσα. Τους λέει πως ζει η ορθοδοξία των θεών, πως μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος την ορθοδοξία, πως μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος τον Θεό. Εν τω μεταξύ η συγκέντρωση του πλήθους αυξάνει συνεχώς. Τα αυτοκίνητα ακινητοποιούνται και η κυκλοφορία σταματάει. Τότε πια αναγκάστηκαν να τον πλησιάσουν οι αστυνομικοί. Τον παρακαλούν να διακόψει την ομιλία. Παρά τα αυτά, το ακροατήριο επιμένει να συνεχίσει. Έτσι περνάει αρκετή ώρα για να μπορέσει να τελειώσει την πρωτότυπη αυτή συνέντευξη και να επιστρέψει στο μετόχι. Είχε ξεδιψάσει και τη φορά αυτή πολλές ψυχές, κάνοντας συγχρόνως γνωστό το άγνωστο μεγαλείο της φιλτάτης του Ορθοδοξίας. Ο πατήρ Ιωακείμ εργάστηκε εξαντλητικά στον αμπελώνα του Κυρίου και η χάρις του που τον συνόδευε έφερνε πλούσιο στους καρπούς στο κοπιαστικό και πολυπίκυλο ποιμαντικό του έργο. Ζουν ακόμη άνθρωποι ηλικιωμένοι οι οποίοι θυμούνται και νοσταλγούν τη διδασκαλία του πατέρα Ιωακείμ. Μου έλεγε κάποιος μετανάστης καταγόμενος από τη Σπάρτη πως όταν για πρώτη φορά τον είδε και τον άκουσε εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που δυσκολευόταν να πιστεύσει ότι ο πατήρ Ιωακείμ ήταν δυνατόν να γεννήθηκε και να ζούσε όπως οι άλλοι άνθρωποι. Και ήταν φυσικό να τον αισθάνεται έτσι. Το πρόσωπο του πατέρα Ιωακείμ έδινε την εντύπωση πως είχε περισσότερη συγγένεια με τον αγγελικό κόσμο. Η έντονη όμως δραστηριότης άρχισε να κλονίζει την υγεία του. Αισθανόταν διαρκώς ατονία. Είχε φτάσει στο σημείο ο ηρωικός πορέας πριν από κάθε κήρυγμα και κάθε λειτουργία να κάνει δυναμωτική ένεση. Οι γιατροί του συνιστούσαν να φύγει από την Αμερική και να έρθει στην Ελλάδα να αναπαυθεί, γιατί η κατάστασή του συνεχώς χειροτέρευε και απειλούσε σοβαρά την υγεία του. Εκείνος, πιστός στην κλίση του, είχε αποφασίσει να παραμείνει όρθιος στις επάλξεις της διακονίας του, έστω και αν αυτό του στήχησε τη ζωή του. Ο Κύριος όμως είχε διαφορετικά σχέδια. Ήθελε να τον δοξάσει και σε άλλες σφαίρες. Περί το 1930, μετά τη δημιουργία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με πρόεδρο τον τότε Μητροπολίτη Κορινθίας και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Δαμασκηνό, μετεβλήθη η εκεί εκκλησιαστική κατάσταση και ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου, επίσκοπος Παντελεήμων, επέστρεψε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ο πατήριο Ιωακείμ
επίσης με την ευλογία του Επισκόπου Παντελεήμονος, εγκατέλειψε την Αμερική και επέστρεψε στην Ελλάδα. Μετά από μια σύντομη παραμονή του στον Πειραιά και την Αθήνα, ξεκινά για την ακρόπολη του μοναχισμού μας, το Άγιον Όρος. Το όραμα της μοναχικής ζωής προβάλλει ζωηρά μπροστά του.

έκλεισε μία σελίδα προσφοράς και αποστολής μέσα στον κόσμο με πλούσιους καρπούς και άφθονη συγκομιδή. Τώρα ανοίγεται στάδιο σκληρής πάλης για την προσαρμογή του πατρός Ιωακήμ στην τραχιά ζωή των μοναχών του Αγίου Όρους. Ύστερα από την περίοδο μιας γόνιμης εργασίας, η ανήσυχη ψυχή του αναζητεί κάποιο ξέφωτο, στη σιωπή και τη γαλήνη του οποίου θα μπορούσε να ζήσει απερίσπαστα τον Κύριό της. Το επιδιώκει αυτό με λαχτάρα, παραμερίζοντας κάθε εμπόδιο. Οι δυσκολίες δεν ήταν καθόλου ασήμαντες. Το ασθενικό του σώμα, η ελληνοαμερικανική μόρφωσή του και ο λεπτός και αριστοκρατικός τρόπος της ζωής του θα σταθούν για αυτόν τα μεγαλύτερα εμπόδια, αλλά δεν δηλιάζει. Τον ενθαρρύνει η ηρωική φάλαγγα των οσίων, οι οποίοι παρήλαυναν μπροστά του, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης.

0: Σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Ιωακήμ ο Αγιανανίτης. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Όροπος, Αττικής. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
0: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιική Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
6: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό προφήτου Ηλίου Καστέλας, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη θεία λειτουργία. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

0: του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι Άγιος εωθεσμών και εν αγίης επαναπαύει και σε την δόξα να πέμπουμεν

0: και υπέρ του καταξιώθην ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών και τέσσομε.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου την ύπαρση
1: και το πνεύμα της σου.
0: Έκ του καταματθέων

Φαρισαίους, που εἰμήν γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτέ ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών, κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων, και λέγεται ημέν εν τες ημέρες των πατέρων ημών, ούκαν ημέν κοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε αυτής, ότι είστε των φωνευσάντων τους προφήτας, και ημείς πληρώσατε το μέτρο των πατέρων ημών, όφης γεννήματα εχειδνών, πώς φύγετε από τις κρίσεως της γέννης, δια τούτο ειδού εγώ αποστέλω προς ημάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε, και εξ αυτών μαστιγώσετε εν τες συναγωγές ημών, και διώξετε από πόλεως εις πόλην, όπως έλθει εφ' ημάς παν αίμα δίκαιον, εκκινόμενον επί της γης, από του αίματος Άβελ του δικαίου, έως του αίματος Ζαχαρίου Ιού Βαραχίου, ον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αμήν λέγω ημίν, ότι ήξη ταύτα πάντα επί την γενεάν ταύτην, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτένουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν, πως άκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συνάγει όρνης τα νοσία εαυτής υπό τα στέρηγας, και ούκ ηθελήσατε, ιδού αφίεται ημιν ο οίκος ημών έρημος, λέγω γαρ ημίν, ου μη με είδητε απάρτη έως ανήπητε,

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γιγνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν της κρίνης θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες ετίζεσέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησας τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλιέσιν και ευρωσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλιέσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα θυσία έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τα ταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώεις. Αγάθημον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίης θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιμήσει ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάψουν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες επαναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας, της επικαλουμένης γεροντήσεις, θεία δυνάμει του τιμή και ζώπιου σταυρού, τη χάρτη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασίες των τιμίων υπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου των 12 και των 70 και πάντων των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Ελεημού.

Αγνώτου ετ' ολού, των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων των ενασκήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιάκυμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, ούτε μπυρφόρων άνοδων στους ουρανούς αυτού χαρμοσύνος ορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύουμεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον

0: ελέγχει εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός η Συν το Παναγίο και αγαθό της οποίος πνεύμα την ίν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υγράν δύο δεύσας ως ηξηράν και την Αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών ο Ισραηλίτης ανεβώα το λυτρωτή και Θεό ημών άσομεν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών. Ω μήτυρ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Παθών με ταράτουση προσβολέ, πολλής αθυμίας επιπλώσε μου την ψυχήν. Ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη, τι του Υιού και Θεού σου πανάμωμε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σωτήρα τεκούσασε και Θεόν, δυσοπό παρθένε λυτρωθήνε με τον δεινών. Σιγάρ μην προσφεύγων, ανατείνω και την ψυχήν και την διάνοια. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν, επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού, αξίωσον μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθού τελοχεύτρια. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Άδειν προηρημένη των ηλιού θαυμάτων, την περίπνοον δύναμην, της πυρομόρφου και σεπτής γλώσσης, της του πνεύματος, το σθένος επαξίως επικεκλήμεθα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ήλαθη Θεοφόρε, και της απόρου γλώσσης το στενόντε και δύσυχον τη ενεργία του ενσύ πνεύματος διάνοιξον και τράνωσον προς ύμνον των θαυμασίων σου. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Μέμις τα υπερφύσιν της πειθαρχούς συλλόγε της επτήσου προστάγματι και υποτά της ιετού, πύλας δια πνεύματος στενούμενων των λόγων απεργαζόμενος. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Μόνη ευλογημένη των καθαρών και θείων, της αγνίας κοιμήλιων, της ακαθάρτου των παθών, κάθαρον ηλίως με ετούσα συγχώρησιν των πτεσμάτων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Με νεκρωμένη την ψυχήν μου ζώωσον ως των της χείρας ιών και αρετές θείες μάκαρ καταλάμπρινων και προς ζωήν οδήγησον και της αιωνιζούσης τρυφής ανάδειξον μέτωπον του κατατρυφάν εφίεμεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εν το σε τίκτεσθε ως ως με μείτε γεννήτωρ μέγιστον ως αληθώς θαύμα πύργαρ συντιζόμενον φλογείτε σπαργανούμενον σε τε θέατε μάκαρ διότες εσ παρακλήσεσι ρίσε με πυρός αιωνίζοντος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μεγαλυνθείς τες προς Θεόν σου νεύσεσι, ζηλώνε ζήλωσας ως αληθώς μάκαρ το Κυρίο πάντοτε, διό με εν δυνάμωσον ζήλου Θείου πληστέντα το εν Θεοπράτην βούλημα ή να σε γεραίρος ο ζώμενος. Και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Ο υπερούσιος Θεός πανάμωμε, εξούς εσάρκωτε και δι' ημάς όφθη καθ' ημάς ως άνθρωπος, ο νεκτενός οικέτευε υπερ πάντας ανθρώπους, η μαρτικότα με πάναγνε σώσε και κολάσεως αρίσαστε. Ουρανίας αψίδους, ορουφουργέ Κύριε και της Εκκλησίας Δομήτων συμεσθεραίωσον, εν τη αγάπη της Ι των εφετών ιακρότης, των πιστών το στήριγμα,

μόνε φιλάνθρωπε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, προστασίαν και σκέπιν ζωής εμείς τίθιμη, σε Θεογεννήτωρ Παρθένε, σύ με κυβέρνησον, προς τον λιμένα σου τον αγαθόν η αιτία, των πιστών το στήριγμα μόνη πανέμνητη. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ηκετεύω Παρθένε των ψυχικών τάραχων και της αθυμίας την ζάλιν διασκεδάσιμη. Σιγάρ Θεόνυμφε των αρχηγών της Γαλήνης, των Χριστών εκεί εσάς μόνοι πανάχραντε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ευεργέτην τεκούσα των καλών αίτιων της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον. Πάντα γαρδίνασε ως δυνατόν εν ισχύει των Χριστών και Ιησασά Θεομακάριστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς πάθεσιν εξεταζομένο Παρθένε σύμι βοήθησον, τον ιαμάτουργα γάρ ανελειπής εις γνώσκο θησαυρών πανάμαμε τον αδαπάνητον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ως άριστος προφήτα ο εστιάτορ, ο κόραξη τελώνση την πανδεσίαν, ο μόνος εμπιπλών παν ζώων ευδοκίας, ως πάντες κράζομεν. Σύ Θεός ημών και ουκ έστι Άγιος πλην σου Κύριε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, χάρις το ευεργέτη και κηδεμόνι, το χείραν και προφήτην αλληλοτρόφους αρήτω εκτελέσαν την προμηθεία. Ο πάντες κράζομεν, σύ Θεός ημών και ουκ έστιν Άγιος πλην σου Κύριε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο κλίσας ομβροτόκους νεφέλες ήιν τροφής υπορημένη, σύ Σαραφθία τα λείψανα της βρόσεως ανενδότος ψεκάζει νέδρα σας. Διό και έκραζες ως ουκ έστιν Άγιος πλην σου Κύριε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Συ μόνη παραπάντα στους απαιώνους, μεγάλων εξιώθης και υπερφύσιν, Θεόν γάρ των αχώρητων πάση κτήση εν μήτρα ίνεγκας και εσωμάτωσας, όθε Θεοτόκον σε πίστη σέβομαι. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ιερείς της εσχήνης ως δυσμενής έκτινας ένδοξε προφήτα ζήλο Θεού πυρπολούμενος. Όθεν κραυγάζωση των της εσχήνης με έργων και διαιωνίζοντος πυρός εξάρπασον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σε προβάλλομαι πρέσβην προς τον Θεόν μέγιστον σώζην με δυνάμενον πάσης μάκαρ κακώσεως προς επικάνθητη την ταπεινή μου δεήση και μη υπερίδης με παρακαλούντασε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μεγαλύνει Θεός ο Παντουργός έντοξε πάλι ηλιού, διορναίου τρέφων προφήτασε, όν εκ δυσόπισον της αιωνίου τρυφής με και φωτός του μέλλοντος ποιήσε μέτωχον. Την ίν και αή και εις αιώνας των αιώνων αμήν, αδειόδευτε πύλη η μόνη, η προς Θεόν φέρουσα, πύλας μετανοίας μη κόρη άνοιξον δέομαι, αποκαθέρουσα αμαρτιών μου τον

0: Κύριε ελέησον,
1: φυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας Αχράντου υπερλογημένης εν δόξου, δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρία, μετά πάντων των Αγίων ημών εύσεντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε,
1: ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν, να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία η, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Μη ως προφήτης του όντος Θείου Φωτός, τους προφήτας και ψεύδους.

0: αφέσιν τωρίσαστε, την σε εορτάζουσι πόθο, την Αγία Μνήμην σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Της προσκύνουσιν εν πίστη των άσπορων τόρκων σου.
1: Κύριε
0: Λαϊσό,
1: σαν Αγία Σακράντου, υπερολογημένη σου δόξου, δεσμή Σιμών Θεοτόκου και υπερθένη Μαρία, με τα πάντα των αγενημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου, και πάσαν την ζωή μου στο το Θεό παραθόμεθα.
0: Σι κύριε.
1: Σίγαρη βασιλεύ τη ειρήνη και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να παίρνουμε. Το πατρί και το ιό και το αγιο πνεύμα την ηλικία και ίσω αιώνα τον αιώνο.
2: Αμήν. Την δέηση είναι πια ο προσκύριον και αυτό απαγγελώ μου τα θλίψεις, ότι κακόν η ψυχή μου επνίσθη και η ζωή μου το άδει προσήγησε και δέομαι ως Ιωνάς εκφοράς ως Θεός με ανάβηκε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θανάτου και της φθοράς ως έζωσεν εαυτόν εκδεδοκός του θανάτου, την τη φθορά και θανάτου μου φύσιν κατασκευθήσαν παρθένη δυσόπισον των Κύριών σου και Υιών της εχθρών κακουργίας μερίσαστε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Προστάτην σεν τη ζωή σε πίστανε και φρουράν ασφαλεστά την παρθένε των πειρασμών διαλύουσαν όχλων και επηρείας δαιμόνων ελάβνουσαν και δέομαι διαπαντός εκθοράς των παθών μου Χριστίνενε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ο στίχος καταφυγής και κτήμεθα και ψυχών και παντελή σωτηρία και πλατισμών εν τες θλίψες η κόρη και το φωτί σου αεί αγαλόμεθα. Ω δέσποινα και νύν ημάς των παθών και κινδύνων διάσωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Εν κλίνη νύ ασθενών κατάκημε και ουκ έστιν ίασις εν της αρκή μου. Αλή Θεόν και σωτήρα του κόσμου και τον λυτήρα των νόσων και ίσασα σου δέομαι της αγαθής εκφοράς νοσημάτων ανάστησον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ίνδαλμα Θεοσεβίας και βίου ακαφρενεστάτου φυτουργός αγνίας εγένου, αγγέλων τε μίμημα θεσπέσιε ηλιού Θεοφόρε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ίστρωσε προφυτοκτόνου γυναίου εκδηματώσας το δεσμήν κελί λαχόντα όμβρον επίβλησιν θεσπέσιε ηλιού φυγαδεύει. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ύψωσας, γονιπετήσας, νοός μετάρσιο νόμα, δίοι και τηρίας ιεράς νήσιν ποιούμενος και άβλακας γης εμέθησας όμβρο. Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Βάτωσε εν το συνέο αφλέκτος προσομιλούσα, το πυρί προγράφει μητέρα, την αϊπάρθερον ανήμφευτε Θεοτόκε Μαρία. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Η λάστη τίμη σωτήρ πολλάσια φρόνος πτέσαντη και της μενούσης εκεί κολάσεως λύτρωσε έχων δυσοπούντασε ηλιού των μέγαν και την άχρα των μητέρων σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Αγνίας ως φυτουργός αγνών ψυχή με συντήρησον ως ζηλωτής ηλιού ζήλου θείου πλήρωσον την εμήν διάνοιαν όπως της κακίας τα ζεφόδους αποκρούσομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Νηστεύεις βρώση μια οδόν τεσσαρακονθήμερων ανίων θεία ροπή, διό οικετεύωσε πάσης παραβάσεως, εγκρατεύστε με Θεοφόρεν δυνάμωσον. Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Η πύλη του Θεού εισόδου θείας υπάνοιξον την ταπεινή μου ψυχή, εν εσ εισελεύσομαι εξομολογούμενος και κακόν την λύση Θεοτόκε απολύψομαι. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ομβροκτόνους νεφέλας ήργης, πειρακτούμενο ζήλο της πίστεως, αλλά δε ο μέσου ηλιού ιερές μεσητείας, σου την φλογμό τακίσαν των ειδωνών ψυχήν μου θείες, επομβρίες αρδεύσε και σώσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ιερεύστε δειγμένος τέθηκας αθώη σου χερσή, πανόλβιε των προσοχθισμάτων ιερείς ενεργούντας τα άτοπα, αλλά δε ο μέσου πάσης ατόπου αμαρτίας αυλαβή με προφήτα συντήρησον. Προφήτα και προόπτα των μεγαλουργιών του Θεού, ηλία μεγαλώνυμε, ο το θέγμα της σωστής τα υβατόρυτα νέφη πρέσβευε υπέρ ημών των μόνων φιλάνθρωπων. Των μόνων φιλάνθρωπων. Την πολλή των ανθρώπων ανομία. Του Θεού δε την άμετρον φιλανθρωπίαν και ασάμενος ο προφήτης Ηλίας εταράπτωτο θυμούμενος και λόγους ασπλαχνίας προς τον ασπλαχνωμένη κίνηση. Οργίστη τη βοή σας επί τους αθωτής αντέσε κρυκά δικαιότατο. Αλλά τα σπλάχνα του αγαθού ουδόλως παρεκκίνησε προς τον τιμωρήσαστε τους αυτών αθετήσαντας αίγαρ τη μετάνοιαν πάντων αναμένει ο μόνος φιλάνθρωπος. Τη 20η του μηνός Ιουλίου, μνήμη της εις ουρανούς πυρφόρου αναβάσεως του Αγίου ενδόξου προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, τες αυτού πρεσβεία

0: Ιησού μακαρίζομεν, τους υπομένοντας υπομονήν Ιωβικούς
1: Ιησούς
0: αντε
1: και το τέλος Κυρίου
0: ήδε
1: Απόστολοι Άγιοι Ευαγγελιστές.

Εισακή και σε επιθυμίες και είδωνε, προσέρχεστε η προσεγγίση, η λειτουργής βασιλεύ της δόξης, το άδιακονής ημέρα και φοβερών και αυτές σε πουρανίες δυνάμεις, αλλά με την άθεια μου της φιλανθρωπίαν, πατρέτος

πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, κρατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πρέφανος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Άγιος και Πανάγιος, Συ και μονογενής Υιός, και πνεύμαστο Πανάγιον, Άγιος και Πανάγιος και με πλήση δόξα Σου, ως τον κόσμο Σου, ούτως η αγάπη Σας, ως τον Υιόν

βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών, αλλά το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας μας και της Μητροπόλεως μας δεν σταματάει ποτέ. Ο δίσκος ο οποίος θα προσφερθεί ενώπιόν σας έχει σκοπό να ενισχύσει τον οριακό μας φιλόπτωχο ταμείο. Να ανακοινώσω στην αγάπη σας ότι το Σεπτέμβριο θα γίνει και η μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση της Μητροπόλεως μας και θα παρακαλέσω όποιος θέλει μετά τη λειτουργία στο γραφείο θα βρει προσκλήσεις για αυτήν την φιλανθρωπική εκδήλωση. Εύχομαι η αγάπη η δική σας η οποία στηρίζει πάντοτε τον οριακό μας φιλόπτωχο ταμείο να το κάνει και σήμερα, διότι οι ανάγκες είναι πολλές για αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ.

0: Παρισίωσον ημάς δέσποτα μετά Παρισίας ακατακρίτους, τολμών επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Zătești și scomul te vlăbești toată.
1: Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Ο προφήτης Ηλίας έλεγξε την αποστασία του βασιλέως Αχάβ και του λαού του Ισραήλ. Όταν εκείνοι άφησαν την αληθινή πίστη στον έναν και μοναδικό Θεό, και προσκύνησαν τα είδωλα. Ιδιαιτέρως δε ασπάστηκαν τη λατρεία του ψεύτικου θεού Βάλ. Και ο έλεγχος έγινε με ένα φοβερό τρόπο, με μία φοβερή παιδαγωγία, μία παρατεταμένη ξηρασία, μία παρατεταμένη ανομβρία, που διέταξε ο προφήτης Ηλίας με τη χάρη του Θεού. 3,5 ολόκληρα χρόνια είχε να βρέξει και έτσι όπως καταλαβαίνετε ήλθε και ο λοιμός, ήλθε και η πείνα ανάμεσα στους ανθρώπους. Και αυτό σταμάτησε όταν ο λαός μετανόησε, όταν ο λαός ξαναγύρισε στην πίστη του αληθινού Θεού. Και σταματώ εδώ τη διήγηση αυτή για να τη συγκρίνω με τη σημερινή εποχή. Σήμερα εμείς τα έχουμε όλα. Και συμβαίνει σε εμάς νομίζω ότι ακριβώς περιγράφει ο 143ος ψαλμός του Δαβίδ. Λέγει χαρακτηριστικά. Οι νέοι είναι όμορφοι, σαν τα λουλούδια του αγρού. Οι θυγατέρες και αυτές όμορφες και στολισμένες με στολίδια, όπως ακριβώς στολίζουν τα αγάλματα των ειδώλων. Τα ταμεία είναι γεμάτα. Τα πρόβατα γεννούν πολύ. Τα βόδια είναι παχιά. Τα σπίτια των ανθρώπων δεν έχουν ρογμές και στους δρόμους και στις πλατείες θρήνος δεν ακούγεται. Μακαρίζουν, λέει ο Δαβίδ, αυτόν τον λαό. Και πράγματι εμείς στην εποχή τη δική μας καμαρώνουμε τα παιδιά μας, τα οικονομικά πηγαίνουν καλά όσο μπορούν να πηγαίνουν, φυσικές καταστροφές δεν υπάρχουν, ούτε πόλεμοι για να ακούγεται παντού θρήνος. Μακαρίζουν, λέει ο ψαλμός αυτόν τον λαό. Όμως ο τελευταίος στίχος αυτού του ψαλμού αποδεικνύει την πλάνη, γιατί λέγει χαρακτηριστικά «Μακάριος ο λαός, ο Κύριος ο Θεός αυτού». Μακάριος δεν είναι ο λαός που έχει όλα αυτά τα αγαθά, γιατί μπορεί αυτά σύντομα να τα χάσει. Όλα τα είχαν στην εποχή του Αχάβ βασιλέως, όμως σε μια στιγμή όλα χάθηκαν. Πραγματικά μακάριος και ευτυχής είναι ο λαός που έχει κυβερνήτη τον αληθινό Θεό. Εμείς πόσο κυβερνήτη έχουμε στη ζωή μας τον αληθινό Θεό? Δέστε, εμείς δυστυχώς στην εποχή μας υιοθετούμε πρακτικές οι οποίες είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Και λέγω μόνο μερικά παραδείγματα εντελώς επιγραμματικά. Αποδεχτήκαμε τον πολιτικό γάμο, λες και μπορεί η υπογραφή του Δημάρχου να αντικαταστήσει την ευλογία του Θεού. Αποποινικοποιήσαμε τη μοιχεία, λες και δεν διαπράττει έγκλημα αυτός που καταστρέφει την οικογένειά του. Νομιμοποιήσαμε τις εκτρώσεις και μπορεί η κάθε μια νέα γυναίκα να δολοφονεί τα έμβρια, το έμβριο που έχει μέσα στα σπλάχνα της, ενάντια στο θέλημα του Θεού που θέλει να παρατείνεται η ζωή των ανθρώπων. Καταστρέψαμε την οικογένεια όταν αποδεχτήκαμε το σύμφωνο συμβίωσης και τελικά διαστρέψαμε τον όρο αυτό της οικογενείας όταν αποδεχτήκαμε ότι μπορούν να αποτελούν οικογένεια άτομα του ιδίου φύλου ή ότι μπορούν αυτοί να λέγονται γονείς και να υιοθετούν παιδιά. Ενάντια στο θέλημα του Θεού που ο ίδιος ο Θεός θέσπισε αυτό το μεγάλο μυστήριο του γάμου και την ένωση του ανδρός και της γυναικός. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά ακόμη, αλλά μου έρχεται στο νου ο λόγος του Κυρίου, εκείνος ο τρομερός λόγος που απίθυνε στους Ιουδαίους της εποχής του. Ούτως ο λαός τη χείλεση με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Αυτός ο λαός με τιμά με τα χείλια του, με ύμνους και τραγούδια και οδές, αλλά η καρδιά του είναι μακριά από εμένα. Ευτυχώς, δεν υπάρχει παιδαγωγία τέτοια όπως την εποχή του προφήτου Ηλίου, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί ακόμη ευτυχώς υπάρχει η Εκκλησία, η οποία αρθρώνει λόγο, η οποία στυλιτεύει τα κακώς κείμενα και βέβαια σέβεται την ελευθερία των ανθρώπων να επιλέξουν το θέλημα του Θεού ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχουν στην εποχή μας και οι οποίοι ακόμη προσεύχονται και έχουν ως κέντρο της ζωής τους τον Χριστό. Υπάρχουν ακόμη στην εποχή μας τα μοναστήρια μας που αποτελούν την καρδιά της Ορθοδοξίας και που και εκείνα απευθύνουν παράκληση προς τον Κύριο. Παρόλο αυτά που συμβαίνουν στη δική μας εποχή, να μας σώζει, να μας διαφυλάτει και να μας χαρίζει μετάνοια. Νομίζω πως αυτό είναι η ευθύνη του καθενός από εμάς. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, σε αυτές τις εποχές της σύγχυσης, σε αυτές τις εποχές που καλούμαστε από τον σύγχρονο κόσμο να προσκυνήσουμε είδωλα, ιδέες καινούργιες, μακράν του Χριστού και μακράν της Εκκλησίας, εμείς καλούμαστε να παραμείνουμε πιστοί στον αληθινό Θεό. Καλούμαστε να παραμείνουμε πιστοί στον Κύριό μας και σωτήρα και λυτρωτή μας, αυτόν που απέδειξε την δική του αγάπη προς τα εμάς με την δική του σταυρική θυσία και που την Ανάστασή του μας αποκατάστησε στο αρχαίον κάλος. Εμείς καλούμαστε να μιμηθούμε τον προφήτη Ηλία και να μπορέσουμε να ομολογήσουμε μέσα στην δική μας κοινωνία Χριστό εσταυρωμένο και αναστημένο. Στην Σοφία Σιράχ, εκεί στον ύμνο των Πατέρων, στο τέλος αυτού του εγκομιαστικού ύμνου προς τον προφήτη Ηλία, ο τελευταίος στίχος γράφει χαρακτηριστικά: «Μακάριοι οι ειδώντεσε και οι εναγαπήσει και κοσμισμένοι, η γαρεμής ζωή ζησόμεθα». Μακάρι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι είδαν τον προφήτη Ηλία. Μακάρι είναι αυτοί που θα δουν στα έσκατα τον προφήτη Ηλία, όταν θα έρθει να ελέγξει τότε τον Αντίχριστο. Μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι κοσμούνται από την αγάπη προς τον Θεό. Μακάρι θα είμαστε όταν εμείς ζήσουμε αιώνια, αν καταφέρουμε να εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, ευχηθείτε και εμείς να μπορέσουμε να δούμε τον προφήτη Ηλία όπως ακριβώς τον είδαν και οι Απόστολοι εκεί στην ημέρα της μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Σταβόρ. Ευχηθείτε όμως πρωτίστως να αντικρίσουμε το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που αυτό και μόνο η δική του θέα αποτελεί τον δικό μας παράδεισο, αποτελεί την δική μας βασιλεία, αποτελεί τον δικό μας πλούτο. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, η ζωή του προφήτου Ηλίου να εμπνέει και τις δικές μας ζωές, για να έχουμε μετάνοια και για να πορευθούμε τον δρόμο που χάραξε εκείνος προς τον παράδεισο. Αμήν γέννητο.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύμπηθώτας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την πληρωμία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον Αγίας ως αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δόρισε, τις εκκλησίες Τους ιερεύσε, τις βασιλεύσε, το στρατό και παντού το λαό. Ότι πάσο δώσε αγαθέ και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και

Κύριος θαυμαστός, Χριστός ο αληθινός, Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόνου και Παναγίας Αυτημητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένα Μαρίας, της επικεκλημένης γεροντήσης και πάντο βασιλήσης, εις την μεσητείαν επικαλούμενη.

εις τα βογέν επετελέσαμε τον Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος προστάτου εφόρου και πολιούχου της πόλεως και Μητροπόλεως ημών τον Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Βικίας συμπολιούχου της πόλεως και Μητροπόλεως ημών του Αγίαν Δόξου Μάρτυρος Αγαθαγγέλου των Αγίαν Δόξων Νεομαρτύρων των Ερεθύμνη Αθλησάντων Μανουήλ Αγγελή Νικολάου και Γεωργίου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίαν Δόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου προστάτου εφόρου και πολιούχου του πανσέπτου ναού τούτου, που την πυρφόρον ανάβαση εις ουρανούς χαρμοσύνος πανηγυρίζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες εις την ημετέραν Σεπτήν Θεοφιλίαν Άγια Χελώου και δια των υπέροχων ποιμαντικών σας λόγων αλλά και δια την Θεοφιλή σας παρησία, αρχιερατική παρησία. Ευχαριστίες θερμές στο Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Μητροπόλεως μας, τον Εδεσιμολογιώτο Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Ιωάννη Παναγιώτου, εις τον Αρχιερατικό μας Επίτροπο τον Πατέρα Ελισέο Κινούση, εις τον ιεροκήρυκά μας εξαίρετο κληρικό και αδελφό συμπρεσβύτερο, τον πατέρα Χρυσόστομο Αθανασιάδη, καθώς και στον προϊστάμενο του ναού, αρχιμαδρίτη πατέρα Δαμασκηνό Μακρυδάκη και τους εκλεκτούς του συνεφημερίους, τον πατέρα Στέργιο και τον πατέρα Χαράλαμπο. Να ευχαριστήσω θερμά τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως και Γενικό Διευθυντή του Οδείου της Εκκλησίας μας, τον κύριο Νικόλο Αμοριανό, τους χοροδούς αλλά και τον φερέλπιδα ιών του, τον Στέφανο Αμοριανό, που εκόσμησαν τα ιερά αναλόγια της Αγίας μας Πανηγύρεως. Να συγχαρώ πάντα σε εμάς τους εκλεκτούς αδελφούς που μετέχετε στο μυστήριο της Εκκλησίας εδώ σε αυτή την όμορφη και υπεροχική υψηλή περιοχή του Πειραιά μας, την Καστέλα, από αυτόν τον πανίερο ναό του Αγίου ενδόξου πυρήνου προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, που όπως είπαμε ενώνει την παγκόσμια ιστορία. Έδρασε 816 χρόνια προ της ελεύσεως του Κυρίου, προσήλθε ο λίγον προ του πάθους και συνομίλησε με τον υπερημών σταυροθέντα και τα φέντα και αναστάντα λυτρωτή μας και θα επανέλθει εις τον κόσμο αυτόν, όπως είπε Θεοφιλός ο Άγιος Αχελώου, στα έσχατα της ιστορίας για να καταδείξει την αλήθεια και να κηρύξει μετάνοια. Και είναι πολύ σήμαντο αυτό το οποίο το και χθες και σήμερα το αναφέρομαι, ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 2000 χρόνια πριν από σήμερα προεφύτευσε την πρόοδο της τεχνολογίας εις τιού των βαθμών, ώστε να καταγράφει εκεί στο 11ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ότι ο πύρινος προφήτης, ο Ηλίας ο Θεσβήτης, μετά από 3,5 χρόνια πνευματικού αγώνος εναντίον του Αντιχρίστου, τελικά θα μαρτυρήσει υπέρ της αληθείας και η εκτέλεσή του, καθώς και του προφήτου Ενόχ, θα επισυμβεί ενώπιον όλης της ανθρωπότητος. Και τότε που εγγράφει βέβαια αυτό το γεγονός, οι προφήτοι αυτοί το εντελώς αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο. Και κοιτάξτε σήμερα πώς είναι αληθής ο Λόγος του Θεού, αιώνιος και αληθής. Διότι με την σύγχρονη τεχνολογία, τις δορυφορικές πλατφόρμες, το διαδίκτυο, είναι πολύ εφικτό ένα γεγονός που συμβαίνει σε ένα σημείο της γης να το βλέπει όλος ο πλανήτης. Αυτή λοιπόν την προφητεία αναμένομαι στα έσχατα της ιστορίας και δεόμεθα εις τον κρατεών αυτόν προφήτη, τον πύρινο, τον φίλον του Θεού, τον οικείον του Θεού, τον συνομιλητή του Θεού, τον Ηλία τον Θεσβήτη, να δέεται και να πρεσβεύει υπερ πάντων ημών.
χρόνια πολλά, ευλογημένα και χαρούμενα. Και έχουμε και τη μεγάλη τιμή σήμερα να συνεύχεται μαζί μας ο ελογημότατος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Βασίλειος Γαϊτάνης, ο ευσεβής, ο ευλαβής, ο φυλάγιος, τον οποίον υπερίδιστα προσαγορεύομαι και τιμούμε και αγαπώμεν ιδιαίτερως. Και πάλι εις πάντας, χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι το υπόλοιπο, με τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου, της υπεραγίας Θεοτόκου, της γεροντήσης και παντοβασιλήσης που περισκέπει τον πανίερο αυτών ναών και πάντων των Αγίων ιδιαίτερος όμως του προστάτου και πολιούχου του ναού μας, του προφήτου Ηλίου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Υπομιμνήσκω ότι το φθινόπωρο θα έχουμε τη μεγάλη ευλογία σε αυτόν τον πανίερο ναό να κομιστεί από την ίσο της Άμμου και το μοναστήρι της Παναγίας τμήμα της Αγίας της Ζώνης, του ιερού αμφιάσματός της, δια να ευλογηθούμε πάντες και να ενδυναμωθούμε δια της χάρτης υπεραγίας του τόκου. Για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την θεμελίωση του ναού μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα και πάλι. Θεός μαζί σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό προφήτου Ηλίου Καστέλας, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 20 Ιουλίου. Εις ουρανών πυρφόρος ανάβασης του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου. Ο Άγιος και Μέγας Προφήτης Ηλίας, αυτός ο Άγγελος εν σώματι, που έλαβε από τον Θεό την εξουσία να ανοίγει και να κλείνει τους ουρανούς, καταγόταν από την Θέσβη της Γαλαάβ. Λέγεται ότι τη στιγμή της γέννησής του, ο πατέρας του είδε άνδρες λευκοφόρους να τον σπαργανώνουν με φωτιά και ονομάζοντάς τον του έδωσαν να καταπιεί μια φλόγα, σύμβολο του θείου ζήλου που έμελε να τον κατατρώει καθ' όλη τη ζωή του. Από παιδί τηρούσε αυστηρά όλες τις εντολές του νόμου και στεκόταν μονίμως ενώπιον του Θεού με την απαθή παρθενία του, τη διαρκή νηστεία και την φλογερή προσευχή που έκαναν την καρδιά του σαν φωτιά και τον κατέστησαν υπόδειγμα μοναχικού βίου. Όταν ο Αχάβ ανήλθε στο θρόνο του βασιλείου του Βορρά που είχε αποσχιστεί από τα χρόνια του Ιεροβοάμ, έφτασε στο απόγειό της η ασέβεια και αχριότητα των προκατόχων του. Με την ενθάρρυνση της γυναίκας του, της Παμίαρης Ιεζάβελ, εδίωκε τους προφήτες και όλους τους ανθρώπους που έμειναν πιστοί στο Θεό και επιδόθηκε στη λατρεία των ψευδοθεών, του Βάαλ και της Αστάρτης. Ο προφήτης Ηλίας μετέβη τότε στον βασιλιά και του δήλωσε «Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή ημί δια του λόγου του στόματός μου». Με τα λόγια του προφήτη μια τρομερή ξηρασία ενέσκυψε τότε σαν πυρετό στη γη. Όλα ξεράθηκαν, ερημώθηκαν, κάηκαν άνδρες, γυναίκες, παιδιά, κατοικίδια, ζώα και αγρίμια, όλα πέθαιναν από έλλειψη τροφής, οι πηγές στέρεψαν, τα φυτά μαράθηκαν και τίποτε δεν γλίτωσε από τη μάστιγα που επέτρεψε ο Θεός με την ελπίδα ότι ο λοιμός θα οδηγούσε το λαό του Ισραήλ στη μετάνοια. Με εντολή Θεού ο προφήτης, που φορούσε μιλωτή και δερμάτινη ζώνη, άφησε το βασίλειο του Ισραήλ και μετέβη στον χήμαρο Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη. Έπινε νερό από τον χήμαρο και ο Κύριος του έστελνε κόρακες, πουλιά που οι Ισραηλίδες θεωρούσαν ακάθαρτα και γνωστά για τη σκληρότητά τους απέναντι στα νεογνά τους, για να του φέρνουν ψωμί το πρωί και κρέας το δειλινό, προτρέποντας έτσι τον προφήτη του να είναι εύσπλαχνος απέναντι στον δοκιμαζόμενο λαό του. Όταν ο χήμαρος ξεράθηκε κι αυτός, ο Θεός έστειλε τον δούλο του στην Σαρεπτά της Ιδονίας, δείχνοντάς του καθοδόν τα ολέθρια αποτελέσματα της ανομβρίας, για να τον παρενέσει για μια φορά ακόμη να είναι συμπονετικός. Έφτασε σε μια φτωχιά χείρα η δρολάτρισα που μάζευε ξύλα για να ψήσει ψωμί για την ίδια και το γιο της. Παρά την έσχατη ένδυα στην οποία βρισκόταν, έβαλε πρώτα απ' όλα το καθήκον της φιλοξενίας και μόλις ο προφήτης της το ζήτησε, πήγε να ετοιμάσει γι' αυτόν μια λαγάνα με το λίγο αλεύρι και λάδι που της είχε απομείνει. Σύντομα αποζημιώθηκε για τη φιλοξενία της. Με τα λόγια του προφήτη, το πιθάρι με το αλεύρι και το δοχείο με το λάδι δεν επρόκειτο να αδειάσουν μέχρι να έλθει η βροχή. Κατέλησε για λίγες ημέρες στο σπίτι της χείρας, αλλά εντωμεταξύ ο γιος της αρρώστησε και πέθανε. Η γυναίκα μέσα στον πόνο της κατηγόρησε τον άνθρωπο του Θεού ότι έφερε δυστυχία στο σπίτι της. Ο προφήτης Ηλίας ανέβασε το παιδί στο ανώγειο όπου έμενε και αφού επικαλέστηκε τον Θεό και ενεφύσισε τρεις φορές το άψυχο παιδί και προσευχήθηκε στον Κύριο, επέστρεψε στη μητέρα τον γιο της ζωντανό, προφητεύοντας έτσι την Ανάσταση των νεκρών. Η ανομβρία βασάνισε την περιοχή επί τρία έτη και μεγάλο μέρος του πληθυσμού είχε αποδεκατιστεί. Ο Θεός όμως, ευόμενος τον όρκο του προφήτη του, δεν ήθελε να δείξει την ευσπλαχνία του προτού καταλάβει ο Ηλίας ότι η επιθυμία του δεν είναι ο θάνατος των αμαρτωλών αλλά η μεταστροφή τους. Απέστειλε τότε τον προφήτη στον βασιλιά Αχάβ για να του αναγγείλει ότι η εξηρασία επρόκειτο να πάψει σύντομα. Ο Ηλίας παρουσιάστηκε στον έκπληκτο βασιλιά που έβλεπε να έρχεται ελεύθερα αυτός που είχε βάλει να τον αναζητούν παντού και τον κάλεσε να συγκεντρώσει όλο το λαό του Ισραήλ στο Καρμήλιον Όρος για να παραστεί μάρτυρας στην αντιπαράθεσή του με τους 450 προφήτες του Βάαλ και τους 400 προφήτες των Ιερών Αλσών που συντηρούσε η Ιεζάβελ. Μόλις έγινε η μεγάλη αυτή σύναξη, ο Ηλίας είπε στο λαό «Ως πότε θα αμφιταλαντεύεστε? Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθήστε τον και αν είναι ο Βάαλ, ακολουθήστε εκείνον». Έδωσε εντολή να ετοιμαστούν προς θυσία δύο μοσχάρια και να τοποθετηθούν πάνω στα ξύλα, χωρίς όμως να ανάψουν φωτιά, και άφησε τους ψευδοπροφήτες να θυσιάσουν πρώτοι αυτοί. Αυτοί με μεγάλες φωνές επικαλούνταν τον Βάαλ, κάνοντας χαρακές στα σώματά τους από το πρωί ως το βράδυ, αλλά ματέως. Ο Ηλίας τους ενέπαιζε, προτρέποντάς τους να φωνάξουν ακόμη πιο δυνατά, μήπως και ο Θεός τους είχε αποκοιμηθεί ή ήταν απασχολημένος σε άλλη δουλειά.
όταν βράδυγεσαι, ο προφήτης ανοίγειρε θυσιαστήριο με 12 πέτρες που παρίσταναν τις φυλές του Ισραήλ, έσκαψε γύρω του ένα μεγάλο αυλάκι και τοποθέτησε πάνω στα ξύλα του θυσιαστηρίου το κομματιασμένο μοσχάρι. Είπε τότε να χύσουν 3 φορές άφθονο νερό πάνω στο ολοκαύτωμα και στα ξύλα, και έτσι το αυλάκι γέμισε από τα νερά που έτρεχαν. Έπειτα ανεβόησε προς τον ουρανό, επικαλούμενος τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Στη στιγμή έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε εντελώς το ολοκαύτωμα, τα ξύλα και τις πέτρες, γλύφοντας ως και το νερό. Τότε ο λαός έσκυψε το κεφάλι στη γη, φωνάζοντας: «Αληθώς Κύριος εστίν ο Θεός, αυτός ο Θεός». Με εντολή του Ηλίου συνελήφθησαν οι ψευδοπροφήτες και ο άνθρωπος του Θεού τους έσφαξε με τα ίδια του τα χέρια στον χήμαρο Κισών. Κατόπιν ανήγγειλε στον Αχάβ ότι η ανομβρία θα έπαιρνε σύντομα τέλος. Ο ίδιος ανέβηκε στην κορυφή του Καρμηλίου και, προσπίπτοντας τη γη με το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα και το νου συγκεντρωμένο στην καρδία του, προσευχήθηκε. 7 φορές έστειλε τον υπηρέτη του να ατενίσει τον ορίζοντα κατά την θάλασσα, και την 7η φάνηκε μακριά ένα μικρό σύννεφο. Σε λίγο δε ο ουρανός σκοτίνιασε και ξέσπασε δυνατή η βροχή, σκορπίζοντας τη γη την ουράνια ευλογία. Όταν η βασίλισσα Ιεζάβελ έμαθε τη σφαγή των προφητών, της εξοργίστηκε και ορκίστηκε να εκδικηθεί. Ο Ηλίας, που δεν είχε φοβηθεί το πλήθος των ψευδοπροφητών, εγκαταλείφθηκε από τη χάρη του Θεού και, κυριευμένος από μικροψυχία, έφυγε για την Βηρσαβεέ στη γη του Ιούδα. Εξαντλημένος από την οδηπορία στην έρημο, κάθισε στη σκιά ενός δένδρου και ζήτησε από τον Θεό να του πάρει τη ζωή. Άγγελος Κυρίου επεφάνη τότε σε αυτόν και του έδωσε μία λαγάνα και ένα κανάτι νερό. Αναζωογονημένος από τη θεϊκή αυτή αρρωγή, μπόρεσε να περπατήσει 40 ημέρες στην έρημο μέχρι το βουνό του Θεού, το Χορίβ. Μπήκε εκεί σε ένα κύλωμα του βράχου, όπου είχε κρυφτεί άλλοτε ο Μωυσής, και κατέλησε τη νύχτα. Ο Θεός τότε του απευθύνθηκε και ο Ηλίας απάντησε: «Ζηλώνει ζήλωκα το Κυρίο Παντοκράτορη, ότι εγκατέλει πόνση η Ισραήλ. Τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν και τους προφήτες σου απέκτηναν εν ορμοφαία, και υπολέλημαι εγώ μονότατος, και ζητούσι την ψυχήν μου λαβήν αυτήν». Ο Θεός τον πρόσταξε να βγει από εκεί και να σταθεί πάνω στο βουνό για να τον δει. Τότε σφοδρός άνεμος έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στον άνεμο. Και κατόπιν έγινε σεισμός, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στο σεισμό. Και μετά το σεισμό πυρ, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στο πυρ, και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής, που μόλις την άκουσε ο Ηλίας, εσκέπασε το πρόσωπό του με τη μιλωτή και στάθηκε στην είσοδο του σπηλαίου, διότι ο Θεός ήταν στη λεπτή αυτή άβρα. Ο Κύριος τον βεβαίωσε ότι δεν ήταν ο Ηλίας ο μόνος δίκαιος, καθότι άλλοι 7.000 Ισραηλίτες δεν είχαν σκύψει το κεφάλι μπροστά στον Βάαλ, και τον διέταξε να επιστρέψει από τον ίδιο δρόμο για να χρήσει βασιλέα της Συρίας τον Αζαήλ και τον Ιού βασιλέα του Ισραήλ, κατόπιν δε να χρήσει διαδοχό του τον Ελισαίο. Ο Ηλίας βρήκε τον Ελισαίο να οργώνει με 12 ζευγάρια βόδια και, ρίχνοντας πάνω του τη μιλωτή του, τον έκανε μαθητή του. Ο βασιλιάς Αχάβ, ωστόσο, συνέχισε τις ασεβείς πράξεις του και άρπαξε το αμπέλι του Ναβουθέ του Ιεζραηλίτη, προκαλώντας δολίο στη θανάτωσή του κατόπιν συμβουλής της Ιεζάβελ. Ο προφήτης Ηλίας, που είχε σιωπήσει για κάποιο διάστημα, στάλθηκε από τον Κύριο στη Σαμάρια και είπε στο βασιλέα: «Εν το τόπο όπου οι κίνες έγλειψαν το αίμα του Ναβουθέ, θέλουσι γλύψει οι κίνες το αίμα σου, και επόρνε λούσονται εν το αίμα τη σου». Προσέδεσε ότι η συμφορά θα έπεφτε πάνω σε όλον τον οίκο του Αχάβ και ότι τα σκυλιά θα κατασπάραζαν το σώμα της Ιεζάβελ στο προτύχισμα του Ιεζράελ. Στα λόγια αυτά ο βασιλιάς έπεσε σε συντριβή, έσκισε τα ρούχα του, φόρεσε σάκο και νύσταψε. Ο Κύριος είδε ευνοϊκά τη μετανοιά του και ανήγγειλε στον προφήτη του ότι δεν θα άφηνε να ξεσπάσει η οργή του παρά μόνο στις ημέρες της βασιλείας του γιού του. Ο Αχάβ πέθανε λίγο αργότερα και ανέλαβε την εξουσία ο γιος του Χοζίας, άνθρωπος δυσιδαίμων. Αρρώστησε και έστειλε μηνυτές να συμβουλευτούν τον Βελζεβούλ, τον θεό των Ακαρών. Ο προφήτης Ηλίας παρουσιάστηκε στους απεσταλμένους, αναγγένοντας ότι ο βασιλιάς δεν θα αναλάμβανε. Όταν αυτοί μετέδωσαν το μήνυμα, περιγράφοντας τον προφήτη, ο βασιλιάς, αναγνωρίζοντας τον Ηλία, έστειλε ένα απόσπασμα από 50 άνδρες να τον συλλάβουν. 2 φορές όμως που έγινε αυτό, φωτιά έπεσε από τον ουρανό με την επίκληση του προφήτη και έκανε στάχτη τους στρατιώτες. Ο τρίτος, πεντικόνταρχος, οικέτευσε τον Ηλία να τον λυπηθεί. Και ο προφήτης τον εισάκουσε και πήγε μόνος του στον βασιλέα, αναγγέλλοντας με ζωηρή φωνή ότι επρόκειτο να πεθάνει, διότι κατέφυγε στους ψευδοθεούς. Ο Χοζίας πέθανε πράγματι λίγες μέρες αργότερα και ο αδελφός του Ιωράμ έγινε βασιλιάς του Ισραήλ.
Κατά τα 12 έτη της βασιλείας του κατήργησε τη λατρεία του Βααλ, αλλά δεν έβαλε τέρμα στο αμάρτημα του Ιεροβοάμ, που είχε προκαλέσει το σχίσμα στο λαό του Θεού και είχε ενθαρρύνει την ιδωλολατρεία. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε συμφορές στον οίκο του και εκπλήρωσε την προφητεία που ανήγγειλε ο Ηλίας στην εποχή του Αχάβ. Ο Ιού πήρε την εξουσία μετά από συνωμοσία κατά του Ιωράμ και μπαίνοντας στην πόλη Ιεζράελ θανάτωσε την Ιεζάβελ, γκρεμίζοντάς την από ένα ψηλό παράθυρο. Το αίμα της έβαψε τον τοίχο και τα σκυλιά κατασπάραξαν το σώμα της πριν μπορέσουν να την θάψουν. Μετά από 15 έτη προφητικής λειτουργίας, έχοντας εκπληρώσει την αποστολή που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, ο Ηλίας μετέβη από τα Γάλγαλα στη Βεθήλ, συνοδευόμενος από τον Ηλισαίο που αρνιόταν να εγκαταλείψει το δάσκαλό του. Από εκεί πήγαν στην Ιεριχώ. Φτάνοντας στην όχθη του Ιορδάνη, ο Ηλίας πήρε τη μιλωτή του, την τύλιξε και κτύπησε με αυτή τα νερά που χώρισαν στα δύο για να τους αφήσουν να περάσουν αβρόχης ποσίν. Όταν ο Ηλισαίος του ζήτησε να έλθει σε αυτόν διπλάσιο το προφητικό πνεύμα, ο Ηλίας απάντησε: «Εάν με είδεις αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει είσαι ούτος». Ενώ λοιπόν βάδιζαν έτσι στην έρημο, συζητώντας, ένα άρμα από φωτιά που έσερναν πύρινα άλογα εμφανίστηκε ανάμεσά τους. Ο Ηλίας ανέβηκε στο άρμα και ανελήφθη ως εις των ουρανών, μέσα σε ένα ομοστρόβιλο, ενώ ο Ηλισαίος φώναξε: «Πάτερ, πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπεύς αυτού».

0: την ημέρα της παιδικούς της. Επιφανής εκπρόσωπος του τάγματος των προφητών και έχοντας φτάσει με τον ζήλο του στην κορυφή της αρετής, ο Ηλίας κρίθηκε άξιος να δει πρόσωπο με πρόσωπο τη δόξα του ενανθρωπίσαντος Θεού, μαζί με τον Μωυσή και τους τρεις Αποστόλους κατά την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που ανήγγειλε τη Δευτέρα παρουσία του. Κατεβαίνοντας από το Θαβόρ, οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο αν ο Ηλίας θα ερχόταν πριν την Ανάσταση των νεκρών για να αποκαταστήσει τα πάντα όπως διδάσκουν οι προφήτες. Ο Χριστός τους αποκρίθηκε. «Ηλίας ήδη ήλθεν και ούκ επέγονωσαν αυτόν, αλλά επίησαν εν αυτό όσα ηθέλησαν», υπενισόμενος τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που ήλθε να προετοιμάσει την έλευσή του εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Όπως ο Ιωάννης υπήρξε ο πρόδρομος της πρώτης ενσαρκή παρουσίας του Υιού του Θεού, έτσι και ο Ηλίας πιστεύεται ότι θα είναι ο πρόδρομος της δευτέρας και ενδόξου παρουσίας του στη συντέλεια των αιώνων. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας.

0: από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Γκρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης παρουσίας στην Απουλία με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης τον καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 8 συνέχεια, ο Φίλιππος βαπτίζει Αιθίωπα αξιωματούχων. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε εις τον Φίλιππον και είπε, «Σήκω και πήγαινε προς νότον εις τον δρόμον που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ στην Γάζαν. Ο δρόμος αυτός είναι έρημος και δεν συχνάζεται από διαβάτας». Όλα ταύτα ο Φίλιππος εσηκώθη και πήγε εις τον δρόμον εκείνον τον έρημο, υπακούων εις την διαταγή του Αγγέλου, και ειδού άνθρωπος Αιθίωπς ευνούχος, ανώτερος αξιωματικός και αυλικός της Κανδάκης, της βασιλίσης των Αιθιώπων, ο οποίος ήτο διευθυντής και διαχειριστής εφόλου του θησαυρού και των οικονομικών αυτής, και ο οποίος είχε έρθει δια να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ, διότι φαίνεται ότι ήτο προσήλυτος. Επέστρεφε δε τη στιγμή εκείνη στην πατρίδα του και κάθητο επί της αμάξης του, και ανεγίνος και μεγαλοφόνος τον προφήτη Ισαΐαν. Είπε δε το Άγιο Πνεύμα εις τον Φίλιππον διεσωτερικής νεύσεως επί της καρδίας αυτού, πλησίασε και προσκολήσου εις την άμαξα αυτήν. Αφού δε ο Φίλιππος έτρεξε προς την άμαξα και πλησίασε πολύ εις αυτήν, τον ήκουσε να αναγινώσκει και τον προφήτην Ισαΐα και είπε, «Άραγε, κατανοείς αυτά που διαβάζεις?» Αυτός δε είπε, «Δεν τα κατανοώ, διότι πώς θα η δυνάμη να τα καταλάβω, εάν δεν ευρεθεί κάποιος να με οδηγήσει?» Και επειδή αντελήφθη ότι ο Φίλιππος ήτο διατεθειμένος να πράξει τούτο, παρακάλεσε αυτόν να αναβεί στην άμαξα και να καθίσει μαζί του. Το περιεχόμενο δε του χωρίου της γραφής, που ανεγίνος και νοευνούχος ήτο τούτο, «Σαν πρόβατο οδηγήθη στην σφαγή και σαν αρνίον που παραμένει άφωνο εμπρός εις αυτόν που το κουρεύει, έτσι δεν ανοίγει το στόμα του. Όταν έλαβε δούλου μορφήν και υπέβαλενε αυτόν εις ταπείνωση, του ειρνήθησαν δικαία κρίση και κατεπάτησαν το δίκαιον του. Παρά τα αυτά όμως δεν εξυφανίσθη, ούτε έσβησε το όνομά του. Ποιος μπορεί επαξίως να διηγηθεί περί του πλήθους και της ενδόξου ευγενίας των πνευματικών του απογόνων? Διότι εσηκώθη μεν διαβιαίου θανάτου η ζωή του από την γην, ανυψώθη όμως μετά την Ανάστασή Του και υπερανέβη τους ουρανούς. Έλαβε δε το λόγον ο ευνούχος και είπε προς τον Φίλιππο, «Σε παρακαλώ, εξήγησέ μου περί ποιου προσώπου λέγει τους λόγους αυτούς ο προφήτης, δια τον εαυτό του ή δια άλλον τεινά». Αφού δε ίνιξε το στόμα του ο Φίλιππος και ήρχισεν από το χωρίο τούτο της γραφής, εκήρυξεν εις αυτόν το χαρμόσυνο μήνυμα περί του Ιησού ως Μεσσίου και Λυτρωτού, και καθώς φαίνεται από τα επακολουθήσαντα, ομίλησε εις αυτόν και περί του βαπτίσματος ως αναγκαίου προσωτηρίαν. Καθώς δε προχώρουν εις τον δρόμο, έφτασαν εις κάποια πηγή νερού, και τότε είπε ο ευνούχος, «Να, εδώ υπάρχει νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Είπε δε ο Φίλιππος, «Εάν πιστεύεις με όλη την καρδία σου, εις όσα σου είπα περί του Ιησού, είναι δυνατόν να βαπτιστείς». Απεκρίθη δε ο ευνούχος και είπε, «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού». Και έδωκεν αμέσως διαταγή να σταθεί άμαξα, και κατέβησαν τότε και οι δύο στην πηγή του νερού, και ο Φίλιππος δηλαδή και ο ευνούχος, και ο Φίλιππος εβάπτισεν αυτόν. Όταν δε ανέβησαν από την πηγή, το πνεύμα του Κυρίου ήρπασεν υπερφυσικός τον Φίλιππον, και δεν τον είδε πλέον ο ευνούχος, διότι ο μεν Φίλιππος έσπευσε προς αντίθετο κατεύθυνση, ο δε ευνούχος συνέχισε το ταξίδιό του προς την Αιθιοπία γεμάτος χαρά, την οποία του εδημιούργη η σωτηριώδης γνώσης που έλαβε και η χάρις του πνεύματος που με το βάπτισμά του μετεδόθη. Ο Φίλιππος δε ευρέθη χωρίς να το καταλάβει και αυτός πως εις την άζωτον, και εξικολούθησε την περιοδία του και κήρυτε το Ευαγγέλιο εις όλας τας πόλεις τας οποίας συνήντα, μέχρις ότου ήλθε εις την Κεσάριαν.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
1: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης, με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία, ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
7: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
7: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

διαβάζουμε αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου και Χαριτωμένης Θεοτόκου «Υποθήκες ζωής» από τη ζωή και τη διδασκαλία του Πατρός Επιφανίου.

Ένας τεχνίτης επισκέφθηκε κάποτε τον γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο και του είπε «Πάτερ βλασφημό, αλλά συμβαίνει και κάτι παράξενο. Όταν προσπαθώ να βιδώσω μια βίδα και αυτή δεν βιδώνει, με εξοργίζει. Μόλις όμως βλασφημίσω, αμέσως βιδώνει». Ατάραχος, ο γέροντας του απαντά «Έτσι ήταν επόμενο να γίνει». Και μπροστά στην έκπληξη του τεχνίτη συνεχίζει. Ένας δαίμονας εμποδίζει τη βίδα να βιδώσει και ένας άλλος σε παροτρύνει να βλασφημίσεις. Μόλις ο δεύτερος σε καταφέρει να βλασφημίσεις, φεύγει ο πρώτος από τη βίδα και αμέσως αυτή βιδώνει. «Προσοχή, παιδί μου, να μην βλασφημείς, αλλά να προσεύχεσαι όταν εργάζεσαι». Κάποτε ο γέροντας, μεσημέρι και κατά καλό καιρό, περνώντας από κάποιο δρόμο κοντά στην πλατεία Ομονίας, είδε στο πεζοδρόμιο δύο καλόγριες με τα μαύρα κλειστά ράσα τους. Σχολίασε. «Είναι δυνατόν στην άλλη ζωή να μην έχουν πολύ μισθό για τη θυσία τους αυτή? Όχι μόνο υπομένουν ντυμένες έτσι τον καύσωνα του καλοκαιριού για χάρη του Χριστού, αλλά και αποτελούν ένα παράδειγμα τόσο έντονο σε όλες αυτές που, με πρόφαση ότι τάχα δεν μπορούν να ανοιχθούν τη ζέστη, κυκλοφορούν οι μη γυμνές». Κάποτε πήγε μια γυναίκα στο εξομολογητήριο των τριών ιεραρχών. Στις παρενέσεις του γέροντα για σεμνότερη ενδυμασία η γυναίκα αντιδρούσε. «Σκάω από τη ζέστη», έλεγε. «Δεν μπορώ». Ο γέροντας της έδειξε τότε μια αναμνηστική φωτογραφία μελών του Συλλόγου των Τριών Ιεραρχών, ανδρών και γυναικών, τραβηγμένη κάποιο καλοκαίρι στις αρχές του αιώνα μας. «Βλέπετε αυτούς? Βλέπετε πως ήταν ντυμένοι και άνδρες και γυναίκες? Καλοκαίρι ήταν. Βλέπετε πως ανέχονταν τα κλειστά ρούχα, κολάρα, γραβάτες, σακάκια, μακριά φουστάνια, μακριά μανίκια? Τι λέτε, δεν ζεσταίνονταν?» Η φωτιά όμως βρίσκεται μέσα μας. Όχι απ' έξω. Η μόδα είναι λοιπόν που κάνει τους ανθρώπους να γδύνονται και όχι η ζέστη.

Μια πνευματική του θυγατέρα εκπαιδευτικός διηγείται. Γέροντα, τον ρώτησα κάποτε. Πολλές φορές με ρωτούν μαθήτριές μου ή και κυρίες ακόμη, αν είναι κακό να κόβει μια γυναίκα τα μαλλιά της. Οπωσδήποτε φαντάζομαι, η σωτηρία της ψυχής δεν εξαρτάται απόλυτα από αυτό, αλλά δεν ξέρω τι συγκεκριμένη απάντηση να δίνω. Τότε εκείνος μου διηγήθηκε το εξής. Κάποτε ένας ασκητής πήγαινε να πάρει νερό από μια πηγή που ήταν μακριά από το κελί του. Σκέφτηκε όμως, γιατί να πηγαίνω τόσο μακριά και να κουράζομαι. Θα πάω να κατοικήσω πιο κοντά στην πηγή. Καθώς όμως τα συλλογιζόταν αυτά, είδε έναν άγγελο να μετράει τα βήματά του. «Τι κάνεις εκεί?» τον ρώτησε. «Μετράω πόσα βήματα κάνεις για να σου δώσει ο Θεός αμοιβή για τον κόπο και την υπομονή σου. Αν είναι έτσι», είπε ο ασκητής, «αν είναι ο Θεός να με αμύψει και για τα βήματα τα οποία κάνω για να πάω να πάρω νερό, τότε θα πάω να κατοικήσω ακόμη πιο μακριά». Ύστερα από αυτή την αφήγηση, ο γέροντας μου είπε συμπερασματικά, «οτιδήποτε γίνεται για την αγάπη του, ο Θεός θα το αμύψει». Άφησε έτσι να εννοηθεί ότι οτιδήποτε έχει σχέση με τη σεμνή εξωτερική εμφάνιση, όταν γίνεται για την αγάπη του Θεού, αμείβεται.

0: Ο γέροντας Επιφάνιος έκλεινε σαφώς υπέρ της απόψεως να μην εργάζονται οι έγγαμες γυναίκες έξω από το σπίτι τους. Έλεγε συχνά ότι χαιρόταν να επισκέπτεται σπίτια πνευματικών του τέκνων, των οποίων οι γυναίκες δεν είχαν επαγγελματικές ασχολίες. Ήταν εμφανής η τάξη, η άνεση, η ζεστή ατμόσφαιρα. Τόνιζε συχνά ότι οι εργαζόμενες έγγαμες είχαν δύο κυρίους, το σπίτι και την οικογένειά τους από τη μια και τον προϊστάμενο ή τους πελάτες από την άλλη. Παρά τα αυτά δεν επέβαλε πιεστικά την άποψή του. Ήξερε να διακρίνει καταστάσεις και να οικονομεί ειδικές περιπτώσεις. Έτσι, έβλεπε κανείς πολλές από τις πνευματικές του κόρες να είναι εργαζόμενες. Ήταν γνώστης των οικονομικών αναγκών, των οικογενειών και των συχνά ανεπαρκών εισοδημάτων των ανδρών συζύγων. Και ενώ εκτός των άλλων συνιστούσε την ολιγάρκεια ως την προσφορότερη μέθοδο επιλύσεως των οικονομικών προβλημάτων, αυτήν εφήρμοζε και ο ίδιος, εν τούτης δεν προέβαλε την εκούσια πτωχία ως το δέον για τις οικογένειες. Εξάλλου, ήταν ενήμερος ότι οι νέες κοπέλες σήμερα πριν παντρευτούν, σπουδάζουν ή και αρχίζουν μια καριέρα. Δεν έθετε ως όρο προκειμένου να παντρευτούν να σταματήσουν την εργασία τους. Αρκετές το έκαναν είτε πρώτου γάμου τους, είτε μετά όταν άρχιζαν να έρχονται τα παιδιά. Ο γέροντας Επιφάνιος το επενούσε, δεν το επέβαλε όμως. Άφηνε την κάθε προσωπικότητα να ισορροπήσει στο σημείο το οποίο υπαγόρευαν οι προσωπικές κλίσεις, προϋποθέσεις, ανάγκες και καταστάσεις. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν ο αγιασμός των προσώπων. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου. Ιουλίου. Σαν σήμερα το 356 π.Χ. γεννιέται ο Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς των Μακεδόνων. Σαν σήμερα το 1821, ο Ομέρ Βριώνης εισέρχεται στην έρημη Αθήνα και λύει την πολιορκία της Ακρόπολης. Σαν σήμερα το 1830, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος απονέμει υπηκότητα στους Εβραίους κατοίκους του. Σαν σήμερα το 1903, το Βουλγαρικό Κομιτάτο εκδηλώνει επανάσταση με επίκεντρο τη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για τη γνωστή ως επανάσταση του Ήλι Ντέν, η μέρα του προφήτη Ηλία, με σκοπό τη δημιουργία αυτόνομης Βουλγαρικής Μακεδονίας. Στις 20 Ιουλίου 1908, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το αργυρό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς με άλμα 3,235 πίσω από τον Ρέι Γιούρι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σαν σήμερα το 1936 γίνεται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία. Σαν σήμερα το 1937 πεθαίνει ο Γκουλιέλμο Μαρκόνι, Ιταλός μηχανικός εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909. 20 Ιουλίου 1944 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι προτέτοιοι είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 20 Ιουλίου 1974, η Τουρκία, με το πρόσχημα της αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης και της προστασίας της τουρκικής μειονότητας, εισβάλλει με απόβαση στην Κύπρο, σχέδιο Ατήλας 1. Η Ελλάδα κηρύσσει γενική επιστράτευση. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
5: Μου Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
12: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
11: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
12: Ψηλαφώντας το θαύμα.
11: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
13: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
14: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
15: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
14: Τηλέφωνο 210-8035-800.
16: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους. ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
7: Επιούσιος Άρτους, η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η ζαχαροπλαστική πρόταση της ημέρας ή η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επί ούσιος άρτος και τι θα λέγατε για γλυκό ψυγείο με ζελέ σε μορφή τούρτας. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 8 κομμάτια, 400 γραμμάρια τυρί κρέμα, 120 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος μαλακωμένο σε θερμοκρασία δωματίου σε κομμάτια, 1 κούπα ζάχαρη άχνη, 1 κούπα και 2 επιπλέον κουταλιές της σούπας κρέμα γάλακτος κτυπημένη μέχρι να γίνει παχύρευστη σαν γιαούρτι, 1,5 κούπα φρέσκο γάλα πλήρες, 1 πακέτο μπισκότα τετράγωνα, 1 κούπα βραστό νερό και επιπλέον 1 κούπα κρύο νερό, 1 πακέτο ζελέ με γεύση λεμόνι ή όποια άλλη γεύση εμείς επιθυμούμε. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση, χτυπάμε στο μίξερ το τυρί κρέμα, το βούτυρο και την άχνη ζάχαρη μέχρι να γίνουν ένα αφράτο και ομοιογενές μείγμα. Προσθέτουμε τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε με μία ελαστική σπάτουλα, μαρίς δηλαδή, με μεγάλες και απαλές κινήσεις, μέχρι να ενσωματωθεί. Σε ένα μπολ βάζουμε το γάλα, βουτάμε στιγμιαία τα μπισκότα τετράγωνα στο γάλα ένα-ένα και τα στρώνουμε στον πάτο ενός ταψιού με διάμετρο 22 εκατοστών κύκλικα, με τρόπο ώστε το ένα μπισκότο να μισοκαλύπτει το άλλο. Μπορούμε να τα τοποθετήσουμε σε διπλή στρώση για να έχουμε μία χορταστική βάση στην τούρτα. Απλώνουμε τη μισή κρέμα που ετοιμάσαμε πάνω στα μπισκότα και ισιώνουμε καλά την επιφάνεια. Τοποθετούμε στο ψυγείο για μία ώρα μέχρι να σφίξει η κρέμα. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το βραστό νερό, προσθέτουμε τη σκόνη του ζελέ και κτυπάμε με το σύρμα μέχρι να λιώσει. Προσθέτουμε και το κρύο νερό και ανακατεύουμε. Αφήνουμε το ζελέ για λίγη ώρα κατά μέρος μέχρι να αρχίσει να πίζει και να γίνεται παχύρευστο. Βγάζουμε το ταψάκι από το ψυγείο και αδειάζουμε το ζελέ πάνω από την κρέμα. Βάζουμε ξανά στο ψυγείο για 2 ώρες μέχρι να σταθεροποιηθεί το ζελέ. Βάζουμε και την υπόλοιπη κρέμα στο ψυγείο για να μην κόψει και αραιώσει. Βγάζουμε το ταψί από το ψυγείο και απλώνουμε την υπόλοιπη κρέμα πάνω από το στερεοποιημένο ζελέ, ισιώνοντας καλά την επιφάνεια με μία σπάτουλα ή αν θέλουμε κρατάμε κάμποση για να στολίσουμε στο τέλος με ροζέτες. Βάζουμε ξανά στο ψυγείο για 30 λεπτά πριν σερβίρουμε. Επίσης μπορούμε αν θέλουμε να φτιάξουμε το κλασικό αυτό γλυκό ψυγείο με ζελέ. Απλώνουμε όλη την κρέμα πάνω από τα μπισκότα και ρίχνουμε από πάνω το ζελέ για πιο ευκολία και να το παγώσουμε όλο μαζί στο τέλος. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για το γλυκό ψυγείο με ζελέ σε μορφή τούρτας για 8 κομμάτια θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια τυρί κρέμα, 120 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος μαλακωμένο σε θερμοκρασία δωματίου σε κομμάτια, 1 κούπα ζάχαρη άχνη, 1 κούπα και 2 επιπλέον κουταλιές της σούπας κρέμα γάλακτος κτυπημένη μέχρι να γίνει παχύρευση σαν γιαούρτι, 1,5 κούπα φρέσκο γάλα πλήρες, 1 πακέτο μπισκότα τετράγωνα, 1 κούπα βραστό νερό και 1 κούπα επιπλέον κρύο νερό, 1 πακέτο ζελέ με γεύση λεμόνι ή όποια άλλη γεύση εμείς επιθυμούμε. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά κεράσματα.
1: Επί ούσιος άρτους, η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
12: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Ώρα Ελλάδος 11.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ορίσατε και σήμερα σε μια εκπομπή που σαν περιεχόμενο, σαν θέμα, έχει την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα εκλεκτούς ψαλμούς για την περίοδο αυτή, τους οποίους μελετούμε και βλέπουμε πόσο επίκαιροι είναι και βλέπουμε πόσο ταυτίζεται ο καθένας από μας με όσα οι συγγραφείς, ο Δαβίδ και οι υπόλοιποι έγραψαν χιλιάδες χρόνια πριν από μας. Υπάρχει ένας ψαλμός λοιπόν, ο 14ος ψαλμός, ο οποίος, όπως συνηθίζουμε, θα ήθελα να τον διαβάσουμε στο πρωτότυπο, τον 70ο δηλαδή το κείμενο και την μετάφραση, και με μία συντομία μετά να σταθούμε σε κάποια ζητήματα που ανοίγονται και θίγονται σε αυτούς τους στίχους. «Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου» ή «τις κατασκηνώσει εν όρη Αγίος σου». «Πορευόμενος, άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνη, λαλών αλήθεια εν καρδία αυτού». Να δούμε τη μετάφραση. «Κύριε, ποιος μπορεί να μείνει για λίγο στο σκηνωμά σου» ή «ποιος μπορεί να κατασκηνώσει στο Άγιο Όρο σου». Η απάντηση από τον ιερέα δίνεται. «Αυτός που πορεύεται άμωμα και είναι δίκαιος, που λαλεί αλήθεια στην καρδία του». Τρίτος στίχος. «Ως ουκ εδόλωσεν εν γλώσσι αυτού, ουδέ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών ουκ έλαβε επί της έγκιστα αυτού. Αυτός που δεν μίλησε δόλια, ούτε έκανε κακό στο συνάνθρωπό του και δεν διέδωσε κατηγορίες για τους πλησίον του». Τέταρτος στίχος. «Εξουδένοτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων το πλησίον αυτού και ουκ αθετών. Αυτός που καταφρονεί τον πονηρευόμενο, αλλά δοξάζει αυτούς που φοβούνται τον Κύριο. Αυτός που ορκίζεται στο συνάνθρωπό του και δεν επιορκεί. Το αργύριον αυτού ουκ έδωκεν επί τόκο και δώρα επαθώης ουκ έλαβεν, οποιον ταύτα ους αλευθίσετε εις τον αιώνα. Αυτός που δεν δανείζει με τόκο και δεν δωροδοκείται, για να δικαστούν οι αθώοι. Όποιος πράττει αυτά, δεν πρόκειται ποτέ να κλονιστεί». Μικρός και αυτός ο στίχος, μόνο πέντε, μικρός και αυτός ο ψαλμός, μόνο πέντε στίχοι, αλλά ούκεν το πολλό το εφ, δηλαδή δεν είναι στα πολλά που κρύβεται η χάρις και το μήνυμα που πρέπει να βρούμε. Η Αγία Γραφή γι' αυτό και αντέχει διαχρονικά τόσους αιώνες, είναι ένα κείμενο θεόπνευστο, το οποίο και κάθε λέξη του, κάθε έκφραση έχει να δώσει σπουδαία πράγματα σε αυτόν που το μελετά, έχοντας αυτή την ευλάβεια και την αγαθή προαίρεση και διάθεση για την κατανόηση. Και μην το ξεχνάμε, είναι ένα σημαντικό πράγμα η μελέτη της γραφής. Πολλοί άνθρωποι έχουν μία προσέγγιση ότι πηγαίνω στο ναό όποτε μπορώ, κάνω κάποιες καθιερωμένες νηστείες, και δεν βάζει καθόλου μέσα σε αυτό το πλαίσιο τη μελέτη. Αν δείτε όμως τους βίους των Αγίων, ακόμα και αυτό των ασκητών, είχαν μαζί τους τη βίβλο, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και μελετούσαν συστηματικά το βιβλίο αυτό, το ιερό αυτό βιβλίο, γιατί μέσα σε αυτό μιλάει ο Θεός,
μέσα σε αυτό ανακαλύπτουμε το Θεό, μας απαντάει ο Θεός για πράγματα που μας απασχολούν. Είναι οδηγός, είναι γνώμονας η Άγια Γραφή, όχι βεβαίως μόνη της, όπως γίνεται στη Δύση, αλλά πάντοτε με βοήθεια από τις ερμηνείες των πατέρων της Εκκλησίας και βέβαια θεοπνεύστων ανδρών, θεολόγων, ανδρών και γυναικών, ερμηνευτών, επιστημόνων, οι οποίοι και αυτοί με προσοχή και προσευχή πλησιάζουν και ερμηνεύουν τα κείμενα. Αν θέλουμε γενικά να πούμε για τον ψαλμό αυτό, μας λέει και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ λεπτό, μας λέει πώς χρειάζεται, πώς θέλει ο Θεός να είναι ο άνθρωπος που πηγαίνει στο ναό. Υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο και αυτό διαχρονικό είναι, να έχουμε μία διαφορετική στάση ενός ανθρώπου που είναι έξω από το ναό,

άνθρωπο τον βλέπεις εκτός του ναού, της εκκλησίας, να είναι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Το λένε και άλλοι άνθρωποι αυτό σε παραδείγματα που βιώνουν. Δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, λέει, εκτός σπιτιού και μέσα στο σπίτι του. Έξω όλοι οι φίλοι του, οι γνωστοί του, λένε ότι πρόκειται για έναν λαμπρό άνθρωπο, για έναν πολύ δοτικό, χαρισματικό, χαρούμενο άνθρωπο. Και μέσα στο σπίτι του αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι άλλο. Είναι ένας αγνώριστος άνθρωπος. Δηλαδή, λες, δεν είναι δυνατόν να είναι το ίδιο πρόσωπο αυτό.

Περίπου εδώ εστιάζει αυτός ο ψαλμός, γιατί βλέπετε ότι αυτά τα θέματα δεν είναι τωρινά, αλλά απασχολούν τις κοινωνίες και την Εκκλησία πολλά χρόνια. Έγραψα κάτι σχετικό. Φυσικά, επαναλαμβάνω, το ζήτημα δεν αφορά στα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχει και το συναντάμε ακόμα και σε αυτά τα βιβλικά κείμενα. Αυτός ο 14ος ψαλμός του προφήτη

Κρήτη και Βασιλιά Δαβίδ εστιάζει στο θέμα. Φαίνεται σαφώς στο περιεχόμενο του ψαλμού πώς ο Θεός θέλει να παρουσιαζόμαστε ενώπιόν του στο ναό. Και αυτό που διαβάζουμε στο 14ο ψαλμό έρχεται τώρα να συνδεθεί και με αυτό που λέει η Καινή Διαθήκη. Και για δείτε τη σχέση των δύο διαθήκων, δεν είναι σε καμία αντίθεση, αντίθετα το ένα συμπληρώνει το άλλο. Τι λέει η Καινή Διαθήκη γι' αυτό? Θα σας πω σε λίγο, αφού επαναλάβω και δείτε σαν να τα βλέπουμε παράλληλα τα κείμενα. Λέει λοιπόν ο ψαλμός που βρισκόμαστε, ο 14ος. Κύριε, ποιος μπορεί να μείνει για λίγο στο σκήνομά σου? Ποιος μπορεί να κατασκηνώσει στο Άγιο Όρο σου? Εδώ μιλάει για το ναό. Και απαντάει ο ιερέας. Ποιος μπορεί να μπει, ας το πούμε, επάξια μέσα στο ναό? Αυτός που πορεύεται άμωμα, χωρίς μόμο, δηλαδή χωρίς βρωμιά. Αυτός που πορεύεται άμωμα και είναι δίκαιος. Αυτός που μιλά τη γλώσσα της αλήθειας, που λαλεί αλήθεια στην καρδιά του. Αυτός που δεν μίλησε δόλια, ούτε έκανε κακό στον συνάνθρωπό του. Αυτός που δεν διέδωσε κατηγορίες για τον πλησίον του. Αυτός είναι, ας πούμε, ο ικανός, ο δεκτός να μπει στο ναό. Δηλαδή, λέει εδώ ότι όλη η κοινωνία είναι ένας ναός. Δηλαδή, πρέπει να σκέφτεσαι την κοινωνία ως ναό στον οποίο υπάρχεις και εσύ ως μέλος και μετέχεις σε αυτό το ναό. Είναι πολλοί άνθρωποι που το λένε το σχολείο. Το σχολείο είναι μια εκκλησία. Η οικογένεια είναι μια εκκλησία. Άρα είναι ο ναός που εκεί λατρεύεται το όνομα του Θεού, γίνονται τα μυστήρια, αλλά όλη η κοινωνία και όλος ο κόσμος είναι ένας ναός. Ναός είναι η φύση. Γι' αυτό για φανταστείτε πόσο φοβερό είναι να πάει ο άλλος, καίει το δάσος, καίει τα δάση. Τι καταλαβαίνει? Δεν καταλαβαίνει ότι όλοι είμαστε αδέλφια σε ένα μεγάλο ναό που είναι αυτός ο κόσμος. Και με αυτή την έννοια έχει αξία ο κάθε ένας άνθρωπος, ο κάθε συνάνθρωπος. Πώς μας θέλει λοιπόν να πηγαίνεις στην εκκλησία και πριν να έχεις κάνει εγκλήματα? Μπορεί να έχεις κάνει και εγκλήματα, όχι με ένα όπλο, αλλά με τη γλώσσα και το στόμα σου να έχεις κάνει έγκλημα. Έτσι μας θέλει ο Θεός? Δεν μας θέλει να έχουμε ένα πρόσωπο, να μην φοράμε μάσκες ανάλογα με τον τρόπο, ανάλογα με το χώρο που βρισκόμαστε, να εμφανίζεσαι ευλαβή στο ναό, διαφορετικός στη δουλειά σου, διαφορετικός στις φιλίες σου, διαφορετικός στην οικογένειά σου. Κύριε, ποιος μπορεί να μείνει για λίγο στο σκήνομά σου? Ποιος μπορεί να μπει άξια λοιπόν στο Άγιο Όρο σου, στο ναό σου? Ποιος επενείται στους στίχους εδώ του ψαλμού? Αυτός που δοξάζει το Θεό πάντα.

με τις πράξεις και με το λόγο και με το παράδειγμα. Αυτός που ορκίζεται στο συνάνθρωπό του και δεν γίνεται επίορκος. Πόσοι άνθρωποι ορκίζονται που όρκος καθόλου δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους. Θα έπρεπε το πρόσωπο, η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας, η διαδρομή του καθενός να είναι ένας όρκος, ότι αυτό που λέω το πιστεύω, το τηρώ και θα το διατηρήσω, αυτό που υποσχέθηκα. Και ο άλλος παίρνει ψεύτικο όρκο και οδηγεί και ανθρώπους ακόμα και στη φυλακή. Το λέει εδώ ο ψαλμός αυτό. Αυτός που ορκίζεται στον συνάνθρωπό του και δεν γίνεται επίορκος, αυτός που δεν δανείζει με τόκο, και εδώ δείτε πάλι επικαιρότητα στην έννοια του τόκου σε όλες τις μορφές που υφίσταται σήμερα, αυτός που δεν δωροδοκείται για να καταδικαστούν οι αθώοι. Πόσοι άνθρωποι έχουν βάρη ακόμα και λειτουργή της δικαιοσύνης, έχουν βάρη σχετικά με αυτό, που καταδικάζει τον αθώο όχι επειδή δεν εννόησε που ήταν η αλήθεια, αλλά επειδή υπήρχε δόλος και δώρο. Όποιος πράττει αυτά δεν πρόκειται να κλονιστεί. Όποιος δηλαδή αποδίδει το δίκαιο, τηρεί αυτά που λέει στους συνανθρώπους του, προσπαθεί να δοξάζει και να φοβάται τον Θεό, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος όταν μπαίνει στο ναό καταλαβαίνει ότι είναι ίδιος, δεν αλλάζει πρόσωπο, δεν παίρνει τη μορφή του ευλαβούς, αλλά και έξω είναι προσεκτικός από τον ναό και εντός του ναού είναι το ίδιο. Έτσι ο ποιητής θέλει και περιγράφει αυτόν που μπαίνει στο ναό να έχει μία, κρατήστε μία έκφραση, να έχει μία πνευματική αγνότητα. Γενικότερα η αγνότητα είναι μία λέξη πάρα πολύ σημαντική στις μέρες μας, παραξηγημένη, αλλά οπωσδήποτε αυτή η αγνότητα και στο σώμα αλλά και η πνευματική αγνότητα είναι ένα ζητούμενο, είναι κάτι πολύ καθαρό που δεν μπορείς να το παρατρέξεις. Τώρα να δούμε, όπως είπα πριν, πως τα ίδια πράγματα τα λέει και η Διαθήκη. Και βλέπουμε πάλι, για μία φορά ακόμα, βλέπουμε την ενότητα των δύο διαθηκών. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος το αναφέρει στο 5ο κεφάλαιο. Τι λέει εκεί σχετικά με αυτόν που θέλει να πάει στο ναό και να προσφέρει το δώρο του, να μετέχει δηλαδή της λατρείας του Θεού? Το διαβάζω από τη μετάφραση. Γι' αυτό, 23ο στίχος, γι' αυτό όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί κάτω το δώρο μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Δηλαδή για το πώς μας θέλει ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι έρχονται να φέρουν τα δώρα τους, τα όποια δώρα, στην εκκλησία, σαν να βγάζουν μια υποχρέωση έναντι του Θεού, και πέραν αυτού σαν να χτυπούν τα χέρια τους έτσι και να λένε τέλειωσα με αυτό το βραχνά που είχα,
τέλειωσα με αυτή την υποχρέωση απέναντι στο δίκαιο Θεό, και από εκεί και πέρα η ζωή του έξω από την Εκκλησία είναι πάλι ίδια και έχει ένα αμετανόητο στην όλη του συμπεριφορά. Ο Θεός είναι πάρα πολύ επίκης, γνωρίζει τις αδυναμίες του καθενός μας, είναι έτοιμος να συγχωρέσει, είναι έτοιμος να δείξει αγάπη και κατανόηση για τον καθένα, με μία προϋπόθεση, μόνο την αναγνώριση του λάθους εκ μέρους των ανθρώπων, μόνο αυτό, μόνο δηλαδή την ένδειξη μετάνοιας, και όλα τα άλλα τα βήματα τα κάνει ο Θεός. Όμως πολλές φορές φαίνεται μία σκληρή τυπολατρία εκ μέρους των ανθρώπων, οι οποίοι τηρούν κάποια πράγματα σαν να είναι νόμοι του κράτους, αλλά μέσα βαθιά δεν έχουν αλλοιωθεί θετικά. Δηλαδή όντως να αγαπούν τον Θεό. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι αγάπησα, λέει, μανιακά τον Θεό. Αυτή η αγάπη δεν υπάρχει σε αυτούς. Γι' αυτό και όταν βγαίνουν εκτός του ναού βλέπεις ανθρώπους και δεν αναγνωρίζεις ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Εκπλήσεσαι.

Εδώ στην περικοπή του Καταματθαίων Ευαγγελίου έχουμε λίγο, θα έλεγα, ακόμα μεγαλύτερη λέπτυνση της ψυχής και της καρδιάς και της συνείδησης που μας θέλει ο Θεός, που θέλει ο Θεός να έχουμε. Δηλαδή θέλει όχι μόνο να σκεφτείς εσύ τι έχεις κάνει στον άλλον και αυτό να σε κρατάει λίγο και να λες, μα πώς θα πάω στο ναό, πώς θα κοινωνήσω με αυτά που είπα, αλλά να πας και λίγο παρακάτω, θα έλεγα λίγο πιο ψηλά και λίγο πιο λεπτά μέσα στην καρδιά και να πεις αυτό που λέει. Αν σκεφτείς ότι, αν θυμηθείς τι έχει ο άλλος εναντίον σου, όχι τι έχεις εσύ που έχει βαρύνει την καρδιά σου, αλλά τι ο άλλος έχει εναντίον σου. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Να μπαίνεις δηλαδή μέσα στην ψυχή του άλλου και να βλέπεις τι αυτός μπορεί να έχει εναντίον σου και να προσπαθήσεις να βρείτε έναν τρόπο επικοινωνίας, να τα βρεις με τον άνθρωπο αυτό, έτσι ώστε με αγαθή συνείδηση να προσέλθεις στο ναό και ακόμα πολύ περισσότερο στην Θεία Μετάληψη. Στην ακολουθία της Θείας Μετάληψης, μια που το είπα αυτό, υπάρχουν αρκετές αναφορές σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, πολύ ενδιαφέρει το Θεό, την Εκκλησία, το πόσο έχεις αναγνωρίσει τα λάθη σου και το πόσο έχεις καταλλαγεί με τους άλλους ανθρώπους. Διαφορετικά το να πας να λάβεις τη Θεία Κοινωνία, αυτό είναι το πιο εύκολο, έστω και με κάποια νηστεία, μικρή ή μεγαλύτερη. Όλα είναι σημαντικά, αλλά κυρίως αυτή η υπόθεση, δηλαδή στο να έχεις μια καλή σχέση, να είσαι σε ειρηνική κατάσταση με τους άλλους, και πολλές φορές η συνείδηση σου λέει, σου μιλάει, φωνάζει και αυτή, αντιδρά και σου λέει ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, ένα υπόλοιπο το οποίο δεν το έχεις τακτοποιήσει με τον άλλον. Όταν βέβαια η συνείδηση λειτουργεί και όταν η συνείδηση δεν έχει νεκρωθεί, γιατί έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι κάποιοι έχουν χαλασμένη συνείδηση. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή μπόρεσαν και αυτή τη φωνή που ακούν όλοι οι άνθρωποι σε όλη τη γη, σε όποιο θρήσκευμα κι αν είναι, γιατί ρωτάνε κάποιοι, καλά, μόνο οι χριστιανοί θα σωθείτε, όλοι οι άλλοι που είναι σε άλλα θρησκεύματα, σε όλους τους άλλους έχει δοθεί σαν δώρο η συνείδηση. Μιλάει μέσα στην ψυχή του καθενός ο Θεός και του φανερώνει ότι πηγαίνει σε λάθος δρόμο. Όμως κάποιοι άνθρωποι πατούν πάνω σε αυτό, πατούν τη συνείδησή τους και προσπαθούν ασυνείδητα πλέον να κάνουν οτιδήποτε κακό και να μην ενοχλούνται. Εκεί μιλάμε όμως για μια ακραία και αρρωστημένη κατάσταση. Και στις δύο λοιπόν περικοπές ο Θεός προτρέπει τον πιστό να έχει ένα πρόσωπο και να εναρμονίζεται η ζωή του εκτός του ναού με αυτή που είναι εντός του ναού. Δηλαδή να κάνει να συνεχίζεται η λειτουργία και μετά τη Θεία Λειτουργία. Να συνεχίζεται αυτή η λειτουργία μέσα στον κόσμο, και αυτό βέβαια μπορεί σήμερα με το σύγχρονο τρόπο ζωής να φαίνεται και κάπως απίθανο και ουτοπικό, αλλά και όμως υπάρχουν δίπλα μας άνθρωποι, συμπολίτες μας, οι οποίοι ζουν όλα αυτά τα πράγματα και αγωνίζονται πάρα πολύ και σε εργασίες που υπάρχει ήδη ένα διαμορφωμένο πλαίσιο που οδηγεί στην παραβατικότητα και στο παράνομο. Κι όμως οι άνθρωποι αυτοί στέκουν ακόμα όρθιοι και είναι
ηθική και κρατούν τις αρχές και τις αξίες τους, κρατάνε, και αυτοί είναι πυλώνες, λειτουργούν ως πυλώνες μέσα στην κοινωνία, και αυτό είναι σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις διαμορφωμένες τάξεις της κοινωνίας μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δίνουν ένα λαμπρό παράδειγμα όπου κι αν ασχολούνται, και αυτοί θα πρέπει να λειτουργούν σαν παραδείγματα, και ιδιαίτερα από τους νέους ανθρώπους.

Είδαμε πώς είναι ο άνθρωπος, θα έλεγα ένα αρνητικό παράδειγμα όπως παρουσιάζεται εδώ. Αυτός που δανείζει με τόκο, αυτός που δεν κάνει σωστή την απονομή του δικαίου, που δωροδοκείται. Όλο αυτό είναι πρόσωπα τα οποία στην ζωή τους ζουν έναν βίο και όταν παρουσιάζονται στην εκκλησία σαν να βάζουν μια μάσκα και δείχνουν κάτι άλλο. Όχι με την έννοια το ότι αναγνωρίζουν όταν μπαίνουν στην εκκλησία το λάθος, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι μεγάλη διαφορά αυτή. Λέει κάποιος έκανε ένα λάθος και ήρθε στην εκκλησία, τι θέλει να κάνει τώρα που ήρθε στην εκκλησία? Όχι, σωστό είναι που ήρθε μέσα στην εκκλησία τώρα μετά το λάθος του, αλλά όντως να αναγνωρίζει το λάθος του, γιατί από την εκκλησία θα πάρει δύναμη, στην εκκλησία θα θεραπευθεί και ως άνθρωπος. Και βλέπουμε και ένα άλλο στον ψαλμό αυτόν που μας απασχολεί σήμερα και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. Λέει για τις αρετές, για τη δικαιοσύνη, για τη φιλαλήθεια, για το να μην κατηγορείς και να μην φέρνεις σε δύσκολη θέση τον άλλον τον άνθρωπο, να μην τον προσβάλλεις. Αυτός που παλεύει σε αυτά δεν είναι μόνο ένας ενάρετος άνθρωπος, αλλά είναι φίλος του Θεού. Αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού και αυτός απέχει πάρα πολύ από τους ασεβείς. Αυτός θα λάβει πολύ μεγάλη ευλογία από το Θεό. Αυτός θα ζει ειρηνικά και θα έχει μέσα του, θα νιώθει μια ασφάλεια, την οποία ασφάλεια τη ζουν οι άνθρωποι που όντως έχουν δώσει την ψυχή τους να κατοικεί ο Θεός. Αυτός λοιπόν τι θα κάνει, αυτός που θέλει, αυτός που προσπαθεί να τηρεί όσα είπαμε παραπάνω, οποιόν ταύτα ου σαλευθίσετε εις τον αιώνα. Δεν θα τον μετακινήσει τίποτα, δεν θα κινδυνεύσει από τίποτα. Αυτό είναι η ανταμοιβή, ας την πω έτσι, η χαρά που δίνει ο Θεός, η πληρότητα αυτή που δίνει ο Θεός, που κάνει τον άνθρωπο να είναι και σταθερός σε αυτό που πιστεύει και να προχωρά με αυτόν τον τρόπο στη ζωή του. Δεν θα σαλευθεί. Κάντε την εικόνα εκεί με τα καλάμια και τα χόρτα που έρχεται ο αέρας και τα σαρώνει όλα. Σαλεύουν. Δεν σαλεύει, λέμε, δεν κουνιέται τίποτα. Ο άνθρωπος του Θεού, ο γνήσιος άνθρωπος του Θεού, όπως τον περιγράψουμε, αυτός θα έχει τα χαρακτηριστικά αυτά.

0: δίδαγμα αυτού του ψαλμού είναι ένα πραγματικό μήνυμα που αφορά και στην Καινή Διαθήκη. Χτυπάει πάρα πολύ το κατασκεύασμα που λέγεται τυπολατρία και αυστηρή μόνο τήρηση των νόμων που την είχαν αυτοί οι Ιουδαίοι, χωρίς να συμμετέχει σε όλο αυτό η καρδιά. Το κάνω επειδή πρέπει να γίνει. Δεν συμμετέχει όμως η καρδιά. Είναι σημαντικό αυτές την προσευχή που κάνουμε προς τον Θεό να την νιώθουμε, έστω και λίγη, να είναι όμως προσευχή η οποία να συμμετέχει η καρδιά και να μην μόνο επαναλαμβάνει το στόμα κάποιες προσευχές που δεν συμμετέχει ο άνθρωπος. Αληθινή λατρεία στο Θεό είναι αυτή που προσφέρεται από χέρια που είναι χέρια καθαρά. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Δεν έχει ανάγκη ούτε από το λάδι, ούτε από τον άρτο, ούτε από τον ίνο, από τίποτα δεν έχει ανάγκη ο Θεός. Και δεν θέλει τέτοιες θυσίες, αλλά αυτό που δίνουμε, έστω και το ελάχιστο, να προέρχεται μέσα από την καθαρή διάθεση που έχουμε απέναντί του. Κάπως έτσι μας διδάσκει ο 14ος ψαλμός και πραγματικά δοξάζουμε το Θεό που υπάρχουν τέτοια κείμενα και και βλέπουμε ότι πριν από μας και άλλοι άνθρωποι πέρασαν φάσεις τέτοιες, ιστορικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, και αποτυπώθηκαν όλα αυτά και τα έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή και καταλαβαίνουμε στο πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε και να μην πέσουμε και εμείς σε τέτοια λάθη. Μακριά λοιπόν από την τυπολατρεία, στην ουσία χρειάζεται να φτάσουμε, και οδηγώ σε αυτό. Έχουμε τη βίβλο που δεν πρέπει να λείπει ποτέ από τα χέρια του χριστιανού, καθημερινό ανάγνωσμα, έστω και ένα μικρό τμήμα, ή από την Παλαιά ή από την Καινή, ή και από τα δύο κείμενα. Η καλύτερη μελέτη είναι να διαβάσεις πρώτα την Καινή Διαθήκη, μετά την Παλαιά και μετά πάλι την Καινή. Με αυτόν τον τρόπο θερμαίνεται η ψυχή του ανθρώπου, διαβάζοντας ακόμα και τους βίους των Αγίων, επίσης θερμαίνεται βλέποντας εκεί την προσφορά και το μαρτύριο τόσων ανθρώπων από όλες τις ηλικίες, από όλα τα επαγγέλματα. Όλα αυτά από κοινού μας βοηθούν σε αυτό το τσουνάμι που υπάρχει απαξίωσης σε κάθε τι πνευματικό στην εποχή μας, να μην σαλευθούμε, να μην σαλεύεται ο νους και η καρδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα βρεθήκατε κοντά μας, ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305,
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
9: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
10: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραιικής Εκκλησίας και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας για σήμερα, Δευτέρα, 20 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραιικής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Επ' ευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλιού πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας και σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλιού, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας.
1: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου και Αγίου Γεωργίου Πετρουπόλεως στήθεται σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μεθέορτος Εσπερινός. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Προφήτου Ηλίου και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά. Αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 5 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου του Δήμου Μεταμορφώσεως Αττικής τίθενται σε προσκύνηση τεμάχια Ιερών Λειψάνων Αγίων της Εκκλησίας μας με την ευκαιρία της μνήμης του Προφήτου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Προφήτου Ηλίου. Με την ευκαιρία της εορτής του Προφήτου Ηλίου πανηγυρίζουν επίσης οι Ιεροί Ναοί Προφήτου Ηλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής, Προφήτου Ηλίου Θωρικού Κερατέας, Προφήτου Ηλίου Περάματος, τα παρεκκλήσια Προφήτου Ηλίου των Ιερών Ναών Αγίου Νικολάου Χαλκίδος και Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
2: Σύναξη νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάραντου Χατζικυριακίου απόψε στις 8.30. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Γιον Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 22, 25, 27 του μήνα τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Γιου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανουρμίτου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστέριου απόψε στις 8.30 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνή επί τη μνήμη του Αγίου Παρθενίου Άρτης.
1: Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι αύριο Τρίτη το βράδυ επί τη μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου Κολονού, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Περιστερίου και στο Αγιορείτικο Μετόχι Αναλήψεως του Κυρίου στο Βύρονα.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας. Την 5η 23 Ιουλίου και την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Αγίας. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Οσίας. Την 3η 28 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η παράκληση της Οσίας. Επί τη μνήμη της Αγίας όσοι ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου πανηγυρίζει στις 25 και 26 Ιουλίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιός που βρίσκεται στην Καλλίπολη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Λειψάνου της Αγίας. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και στις 11 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το πρωί της Κυριακής 26 Ιουλίου θα τελεστούν όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Εσπερινός, η παράκληση και τα εγκόμια της Αγίας. Στις 9 το βράδυ θα τελεστούν το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Αγίας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Τραπετσόνας, όπου φυλάσσεται η εικόνα της Αγίας από τα Εγκλεζονήσια της Σμύρνης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Πανηγυρικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η Λιτανία. Την Κυριακή το πρωί στις 26 του μήνα θα τελεστεί Πανηγυρική Λειτουργία. Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού εορτάζει στις 26 και 27 Ιουλίου ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Τραπετσόνας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ενθρόνηση Ιεράς Εικόνας του Αγίου Παντελεήμονος από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κ. Σεραφείμ, ο οποίος στη συνέχεια θα τελέσει τον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου και στις 10.30 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος στο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν μαμεθέορτος, Εσπερινός και η Παράκληση. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου το μήνα Ιούλιο κάθε Τετάρτη τελούνται στις 7 το απόγευμα το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η μνήμη της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής θα τιμηθεί πανηγυρικά στο φερόνιμο περικλήσιο του Συλλόγου Επάλξης που βρίσκεται στο Εγάλιο Αναγεννήσεως 19 πλησίων Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος. Αύριο Τρίτη το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας την Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Μαρίας Μαγδαληνής και Μαρκέλας. Αντιθέ σε προσκύνηση ιερολείψανο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η μνήμη της Αγίας Μαρκέλης της Σιωπολίτιδος θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στο Βοτανικό. Αύριο Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στον Ναό φυλάσσεται ιερόληψανο της Αγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός θα τελεστεί Θεία Λειτουργία την 5η 23 Ιουλίου επί τη μνήμη της Οσίας Πελαγίας της Τινίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας την 5η στις 7 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Αγίας Άνης στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, όπου φυλάσσεται ιερόληψανο της Αγίας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 24 και 25 Ιουλίου χωροστατούντος αρχιερέως. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ επί τη εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου που βρίσκεται στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόληψανο της Αγίας, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας και Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης.
1: Περιήγηση στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Μια μοναδική εκδρομή όπου θα επισκεφτούμε σύγχρονες πόλεις αλλά και γραφικά χωριά με έντονο το αποτύπωμα μιας εκπληκτικής αποικιακής δραστηριότητας του αρχαίου ελληνισμού, του οποίου τα σημάδια, κυρίες και κύριοι, και οι μαρτυρίες παραμένουν ζωντανά ακόμη και σήμερα. Μεταξύ άλλων θα προσκυνήσουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πρίντεζη, τα λείψανα του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας στον Πάρη, καθώς και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου Τύρωνος. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών στην ιστοσελίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική και μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσει συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τριήμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανή Αττική, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυραϊκής Εκκλησίας ήταν Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή

0: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
2: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310

0: 61-333.
1: Με την πειραϊκή εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22 625 και στο 210-41-18-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή αφιερωμένη αυτή τη φορά στον κόσμο του παιδικού βιβλίου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη συγγραφέα και πρεσβυτέρα και φιλόλογο Κατερίνα Σόρου Τριβιζά με αφορμή το νέο της βιβλίο «Το κίτρινο κουβαδάκι» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σταμούλη. Πρόκειται, φίλοι μας, για μια τρυφερή καλοκαιρινή ιστορία που μας ταξιδεύει στην παραλία, στην ανεμελιά των παιδικών χρόνων, αλλά ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει τη διαχρονική αξία των απλών παιχνιδιών, τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης και τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο, για τη δύναμη των παιδικών αναμνήσεων, για το οικολογικό του μήνυμα και για τον τρόπο με τον οποίο η λογοτεχνία μπορεί να καλλιεργήσει στα παιδιά την αγάπη για τη δημιουργία και την υπευθυνότητα απέναντι στον κόσμο που μας περιβάλλει. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη της εκπομπής μας για την πολύτιμη συμβολή του, τον Τάσο Τοζιάκα, και την Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, έτσι στην αρχή της εκπομπής μας, για μεγάλους. Είναι «Η Αυτοκρατορία του Νου», Μέγας Κωνσταντίνος, το νέο ιστορικό μυθιστόρημα του πολυγραφότατου Κώστα Παναγόπουλου, μόλις κυκλοφόρησε, μια ευκαιρία να γνωρίσουμε από την αρχή, φίλοι μας, και σε βάθος, μία από τις σπουδαιότερες μορφές όχι απλώς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και όλου του Ελληνισμού, τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τον αυτοκράτορα που είχε την αρετή, τη φώτιση και το σθένος να θεμελιώσει μερικά από τα πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ένα σύμβολο ηθικής, κοινωνικής και ταυτόχρονα πολιτικής πυγμής. Η Αυτοκρατορία του Νου, Μέγας Κωνσταντίνος, βρείτε το στο βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Καλωσορίζουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, την κυρία Σόρου Τριβιζά, την κυρία Κατερίνα Σόρου Τριβιζά, η οποία θα μας μιλήσει για το νέο της βιβλίο «Το κίτρινο κουβαδάκι» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σταμούλη. Κυρία Σόρου Τριβιζά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε μαζί μας.
1: Καλώς σας βρίσκω, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να διορθώσω μόνο ότι είμαι θεολόγος και όχι φιλόλογος, να μην παρεξηγηθούν οι φιλόλογοι.
0: Εντάξει, λοιπόν, είστε θεολόγος, διορθώνουμε το λάθος μας και ακόμα καλύτερα, θα λέγαμε. Και θα θέλουμε να ξεκινήσουμε με την ιδέα, δηλαδή πώς γεννήθηκε η ιδέα για το κίτρινο κουβαδάκι.
1: Ναι, είναι μια ιστορία που σχετίζεται με τα... με τις οικογενειακές διακοπές τις δικές μου, με τον παπά μου και τα παιδιά, στο πατρικό μου, στη πατρίδα μου, στην Ερακλήτσα Καβάλας. Οπότε, θέλοντας να περάσω έτσι μια... αυτές τις δικές μου αναμνήσεις, οικογενειακές αναμνήσεις, δημιούργησα αυτή την ιστορία.
0: Α, μάλιστα. Και... το κίτρινο κουβαδάκι, για, να πούμε λίγο, το γιατί επιλέξετε, ναι, ένα τόσο απλό αντικείμενο, με ένα κουβαδάκι, να γίνει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας.
1: Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε παίξει με ένα κουβαδάκι, είτε ήταν κίτρινο είτε πολύχρωμο. Ένα κουβαδάκι νομίζω συντροφεύει όλους μας τις διακοπές. Είτε τους μεγαλύτερους που μας ακούνε τώρα, είτε τις νεότερες γενιές. Το κουβαδάκι είναι πάντα ένα αντικείμενο που το έχουμε πάντα στη θάλασσα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε όλα τα υπόλοιπα, αλλά ένα κουβαδάκι νομίζω πάντα...
0: Έτσι είναι, το έχουμε.
1: Ναι. Υπάρχει μέσα στην, στην τσάντα των διακοπών.
0: Ενώ θα χάσουμε το φτιάρι...
1: Ακριβώς.
0: Θα χάσουμε το φαρασάκι, αλλά το κουβαδάκι είναι πάντα εκεί,
1: ακριβώς,
0: πιστό.
1: Ακριβώς, ναι. Θα χάσουμε το ποτιστήρι, αλλά το κουβαδάκι νομίζω είναι πολυθρηστικό. Δεν το χάνουμε ποτέ.
0: Όχι, και χωράει πράγματα.
1: Ναι, χωράει πράγματα. Θα κουβαλήσουμε νερό, θα βάλουμε κοχύλια, θα βάλουμε πετραδάκια, θα φτιάξουμε πύργους, θα παίξουμε μπουγέλο, θα καθαρίσουμε τα πόδια μας με αργότερα. Θα το χρησιμοποιήσουμε ακόμη και χωρίς να υπάρχει άμμο, χωρίς να είμαστε στην παραλία. Δηλαδή ακόμη και το χειμώνα μπορεί να υπάρχει μέσα στα παιχνίδια των παιδιών. Θα βάλουμε μέσα τα αυτοκινητάκια, τις κούκλες, θα το κάνουμε μπανιέρα. Δηλαδή
0: είναι κάθε εποχή στο κουβαδάκι, και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Και το χειμώνα χωράει άλλα παιχνίδια, ας πούμε, είναι πολύ χρηστικό. Είναι όμως πάρα πολύ ωραίος τίτλος, όταν τα ακούει κανείς, χαίρεται σαν να είναι παιδί. Νιώθει ότι οι μεγάλοι γυρνάμε πίσω.
1: Θέλω να γυρίσει πίσω.
0: Έτσι. Το δε παιδί είναι στον τόπο του, οπότε είναι ό,τι πρέπει, ένα κίτρινο κουβαδάκι.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι, ναι.
0: Και
1: επίσης πώς θα μπορούσε ένα τόσο απλό αντικείμενο να πάρει άλλη διάσταση, άλλη μορφή μέσα από την επαναχρησιμοποίηση.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό όμως δεν θα το πούμε, θα μείνει έκπληξη.
0: Ό,τι θέλετε θα μας πείτε. Εσείς είστε συγγραφέας.
1: Δεν θα το πούμε.
0: Εγώ θα προσπαθήσω να το εκμεύσω, αλλά θα δω τι θα καταφέρω. Λοιπόν, το βιβλίο ενώνει τρεις γενιές. Έτσι. Πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί να γνωρίζει τα παιχνίδια και τις εμπειρίες των γονιών και των παππούδων του, κυρία Σόρου Τριβιζά?
1: Πολύ σημαντικό, γιατί γίνεται επανασύνδεση. Γίνεται επανασύνδεση και παράλληλα εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
1: Παράδειγμα, ας πάρουμε τα μήλα. Τα μήλα, ας πούμε, σαν παιχνίδι το παίζανε, πιστεύω, και οι προηγούμενες γενιές. Το παίξαμε και εμείς, το παίζουν τώρα και τα παιδιά μας, θα το παίξουν και τα εγγόνια μας. Είναι ένα παιχνίδι όλων των εποχών. Έτσι και το κουβαδάκι, δηλαδή είναι ένα αντικείμενο που το παίξανε, το παίζουνε, θα το παίξουνε, θα βρεθεί στις παραλίες, θα βρεθεί, όπως είπαμε, ακόμη και το χειμώνα μέσα στα παιχνίδια των παιδιών. Η ιστορία ξεκινάει με το κουβαδάκι, το οποίο ήταν της μαμάς. Τα παιδιά πηγαίνουν διακοπές στο ψαροχώρι. Οι περισσότεροι, νομίζω, έχουμε να θυμόμαστε διακοπές στα χωριά του παππού και της γιαγιάς.
0: Βέβαια.
1: Οπότε η γιαγιά κρατάει το παιχνίδι της μαμάς. Το βρίσκουν τα εγγονάκια και το χρησιμοποιούν κάθε καλοκαίρι όταν πηγαίνουν για διακοπές. Το παίρνουν μαζί τους στην παραλία. Είναι το βασικό τους παιχνίδι. Το αγαπούν και το σέβονται, γιατί είναι της μαμάς. Η γιαγιά το φροντίζει και το φυλάει κάθε χρόνο για το επόμενο καλοκαίρι. Και επίσης έχει και μια άλλη συναισθηματική αξία το κουβαδάκι, γιατί ήταν δώρο του παππού προς τη μαμά, δηλαδή του μπαμπά της μαμάς προς την ίδια όταν ήταν μικρό παιδάκι. Και έχει πολύ πιο μεγάλη σημασία, γιατί τότε τα δώρα δεν ήταν εύκολα. Δεν είναι όπως τώρα που πάμε στα μεγάλα πολυκαταστήματα και βρίσκουμε τα πάντα και διαλέγουμε.
0: Πώς όχι, έτσι έχει
1: πολύ μεγάλη αξία,
0: πολύ
1: ένα
0: μεγάλη
1: παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, γιατί αυτό τώρα δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Είναι αδύνατον. Ίσως η γενιά η δική μας και η πιο παλιά γενιά.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχει πληθώρα παιχνιδιών τώρα.
0: Ναι, τώρα μπουκώσανε τα παιδιά.
1: Μπουκώσανε τα παιδιά. Και όμως, κυρία Χατζή, τα παιδιά μπορούν πιο εύκολα να παίξουν με κάτι απλό από ότι με κάτι σύνθετο που μπορεί να φαντάζει, ας πούμε, πάρα πολύ έτσι έντονα στα μάτια τους, αλλά κάποια στιγμή θα το αφήσουν στην άκρη και θα παίξουν με το απλό.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Θα θυμηθώ τώρα, με πάτε λίγο πίσω και εμένα, αλλά σε μια αφρικανική χώρα, όπου είχα δει με τα μάτια μου τα παιδάκια να παίρνουν, ας πούμε, τσόφλια από το αυγό που τους είχαμε δώσει και να το κάνουν παζλ.
1: Φοβερό.
0: Πρώτον, γιατί δεν είχαν τίποτα να παίξουν, δεν υπήρχαν, ή είχαν, ας πούμε, τις πέτρες, είχαν τα ξύλα, είχαν το χώμα, αλλά αυτό τους δηλαδή πόσο, πόση φαντασία δίνει στο παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το απλό παιχνίδι, το απλό παιχνίδι σε κάνει ευφιέστερο. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς που είστε και πολίτεκνοι.
1: Απόλυτα, σε κάνει δημιουργικό, αναπτύσσει τη φαντασία. Ένα χαρτάκι καραμέλας. Ένα χαρτάκι απλό καραμέλας που μπορεί να γυαλίζει, να κάνει θόρυβο, να το φτιάξει, ξέρω, φιόγκο, πεταλουδίτσα. Αν δώσουμε στα παιδιά, ας δώσουμε στα παιδιά αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να αναπτύξουν τη φαντασία τους με οτιδήποτε απλό.
0: Έτσι είναι.
1: Και πώς μπορούν να το φανταστούν, πώς μπορούν να το επαναχρησιμοποιήσουν. Θυμάμαι τον σύζυγο, τον παπά μου, που ενώ υπήρχαν αρκετά παιχνίδια στα παιδιά μας, τους είχε κόψει μικρά ξυλάκια, είχε πάει στο ξυλουργείο και είχε φέρει μικρά, πώς να το πω, μικροσκύβους.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή είχαν αφήσει τα παιχνίδια και παίζαν συνέχεια με αυτά. Τι φτιάξαν ζάρια, τι φτιάχτανε πύργους, τι, πώς το λένε, φράχτες για τα ζωάκια που βάζανε μέσα. Δηλαδή τέτοια φαντασία. Και παίζανε συνέχεια, τι τα κάνανε και τα χστίνανε και τα γκρεμίζανε. Με 10 ξυλάκια, έτσι.
0: Έτσι, γιατί φαίνεται ότι ό,τι πιο το αυθεντικό μιλάει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στο παιδί, στον άνθρωπο γενικά το αυθεντικό. Γιατί όχι στο παιδί, αυτό είναι ένα αυθεντικό. Είναι ένα πράγμα της φύσης, γίνεται ένα με τη φύση. Ενώ κακά τα ψέματα τώρα έχουν έτσι, πώς να απολαύσουν. Καμιά φορά αναρωτιέμαι πόσο απολαμβάνουν τα παιδιά σήμερα το παιχνίδι. Έτσι, τώρα που οι συνθήκες έχουν αλλάξει, άραγε το απολαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο όπως παλαιότερα το παιχνίδι.
1: Είμαι και εμείς οι μεγάλοι σε αυτό.
0: Ναι, αλλά όχι, πείτε μου, το απολαμβάνουν ή όχι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί και να δούμε ποιος θέλει μετά.
1: Το απολαμβάνουν μέχρι τη στιγμή που θα τους δώσουμε εμείς κάτι άλλο και θα τους τραβήξουμε το ενδιαφέρον. Νομίζω το παιδί το κατευθύνεις.
0: Έχετε δει.
1: Ό,τι το δώσεις, με αυτό θα ασχοληθεί. Θα του δώσεις χώμα, θα ασχοληθεί με χώμα. Θα του δώσεις τάμπλετ, θα ασχοληθεί με το τάμπλετ. Απλά το παιδί μπορούμε να το κατευθύνουμε, να το πλάσουμε. Και έχουμε τη δύναμη να το πλάσουμε σωστά.
0: Θέλει απλά, ναι, αυτό δηλαδή που χρειάζεται από εμάς. Τι πιστεύετε
1: είναι
0: ότι
1: μια
0: είναι?
1: Κατεύθυνση.
0: Μια κατεύθυνση και ένα μεράκι και από εμάς, δηλαδή.
1: Ναι,
0: και χρόνο.
1: Να ασχοληθούμε.
0: Αυτό.
1: Να το προκαλέσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Με την καλή έννοια. Λίγο έτσι, λίγο να το βοηθήσουμε δηλαδή. Τίποτα άλλο. Και το παιδί θα μας κατευθύνει μετά.
0: Ακριβώς. Δηλαδή είναι το ένα χέρι νύβει τ' άλλο σε αυτήν την περίπτωση.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά θέλει λίγο από το χρόνο μας.
1: Ακριβώς.
0: Και από τη σκέψη μας.
1: Συγγνώμη, θα δούμε και μέσα στην ιστορία. Mm-hmm. Τα παιδιά εκτός θάλασσας, ας πούμε, ασχολούνται με τα λουλούδια. Η γιαγιά τα παίρνει μαζί της για να φροντίσουν τα λουλούδια της αυλής. Και τι κάνουμε το κουβαδάκι? Ποτίζουν. Δηλαδή το κάνουν ποτιστήρι.
0: Σωστά.
1: Γεμίζουν από τη βρύση νερό και ποτίζουν τη δεδάσταση της γιαγιάς. Το ίδιο παιχνίδι δηλαδή παίρνει μια άλλη μορφή και τα βοηθάει πάλι να ασχοληθούν δημιουργικά.
0: Ακριβώς. Ξέρετε, εγώ χάρηκα πάρα πολύ γιατί ένα από τα βασικά μηνύματα του βιβλίου είναι η επαναχρησιμοποίηση. Δηλαδή, το πώς μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά ότι η προστασία του περιβάλλοντος αρχίζει από τις μικρές καθημερινές μας συνήθειες.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι ακριβώς. Οι μεγαλύτερες γενιές τώρα που μας ακούνε θα θυμούνται ότι η επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων ήταν κάτι δεδομένο. Παράδειγμα δηλαδή, δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα πετάξουν κάτι. Γιατί ούτε είχαν τη δυνατότητα να το αγοράσουν. Και είχαν την ανάγκη του.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, πολύ απλό, ένα σεντόνι που μπορεί σιγά σιγά να έχει λιώσει από την πολλή χρήση και εμείς πολύ εύκολα το πετάμε.
0: Ναι.
1: Θα κόβανε τα γερά κομμάτια και θα τα κάνανε ποτηρόπανα, πετσέτες.
0: Ακριβώς.
1: Τα πολύ φθαρμένα θα τα χρησιμοποιούσαν παράδειγμα για ξυσκονόπανα.
0: Έτσι, και ένα
1: παλιόταν τίποτα παλιότερα.
0: Και ένα παλιό μας παιχνίδι που ίσως χάλαγε και δεν λειτουργούσε πια όπως πριν, ας πούμε, αν το κούρδιζες και πήγαινε, ναι, έχει καλώς. Ναι. Αν χάλαγε το κουρδιστήρι, το πήγαινες μόνος σου. Δεν είχες άλλη δυνατότητα.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
0: Το έπαιζες εκεί που μπορούσες, ας πούμε, το αυτοκινητάκι που τα αγόρια, ας πούμε, το έκαναν πίσω και μετά προχωρούσε εκείνο με ταχύτητα από. Όταν σταματούσε αυτό να γίνει, μετά γινόταν ένα απλό αυτοκινητάκι. Αλλά δεν πετιόταν. Ναι. Δεν πετιόταν. Έτσι. Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας, κατά τη γνώμη σας, στην καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης, έτσι, στα παιδιά?
1: Τα παιδιά θα κάνουν αυτό που θα δουν. Θα μιμηθούν. Θα το έχουν ως παράδειγμα. Και οι μικρότερες ηλικίες φυσικά, τη μαμά, τον μπαμπά, τον παππού, τη γιαγιά, τη δασκάλα, το δάσκαλο.
0: Τον κατηχητή, έτσι, μπράβο. Ναι, ναι. Ό,τι,
1: αυτό μα, που θα δουν, ό,τι αυτό θα κάνω. Θα δουν τον παπά και τη μαμά να βάζουν κάτι στην ανακύκλωση. Θα το κάνουν και αυτά. Θα δουν τον παπά και τη μαμά να πετάει το χαρτάκι στο καλαθάκι, στο δρόμο που είναι. Θα το κάνουν και αυτά κάποια στιγμή.
0: Δυστυχώς, ναι. Ναι. Δυστυχώς και ευτυχώς.
1: Θα δουν κάτι, ένα ταπεράκι, ένα κάτι από ένα, ξέρω εγώ, από το γιαούρτι, παράδειγμα. Mm-hmm. Για να βάλεις κάτι αργότερα, για να το χρησιμοποιήσεις κάπως. Θα το κάνουν και αυτά κάποια στιγμή στη ζωή τους.
0: Άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, αλλά θα το κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, γιατί ο καθένας έχει και το κάθε παιδί έχει το δικό του χαρακτήρα, αλλά είναι και το τι θα δουν μέσα στο σπίτι.
1: Είναι το τι θα δουν μέσα από την οικογένεια. Έτσι. Αυτό σε όλα ισχύει. Και στην επαναχρησιμοποίηση φυσικά και στην ανακύκλωση.
0: Τώρα εσείς, κυρία Σόρου, ως πρεσβυτέρα, βλέπετε κάποια σχέση ανάμεσα στο σεβασμό προς τη φύση και στη χριστιανική αντίληψη για τη δημιουργία ως δώρο του Θεού?
1: Φυσικά, είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός προς το περιβάλλον.
0: Έτσι.
1: Σέβομαι το περιβάλλον, σέβομαι τον εαυτό μου. Πρέπει να το παραδώσω στην επόμενη γενιά. Ακούω καμιά φορά, ακόμη και τα παιδιά μου σίγουρα θα το έχουν πει. Τι με νοιάζει?
0: Όλοι
1: τι με νοιάζει για μετά? Μα θα το παραδίδω σε σένα όσο μπορώ καλύτερα. Εσύ θα το δώσεις στα παιδιά σου και τα παιδιά σου στα επόμενα, στις επόμενες γενιές.
0: Βέβαια.
1: Ο καθένας μας έχει ευθύνη και πρέπει να τους καλλιεργήσουμε αυτή την ευθύνη.
0: Ακριβώς. Ξέρετε, και σε πολλά κράτη, πολιτισμένα κράτη, ας πούμε, έτσι, ας πούμε στην Ευρώπη που είναι κοντινή μας, δεν θα μιλήσουμε για μακρινά κράτη που δεν τα ξέρουμε,
1: ναι,
0: θα μιλήσουμε για τα κοντινά μας, βλέπουμε ότι, ας πούμε, η αντίληψη ξεκινάει από την οικογένεια φυσικά, αλλά είναι πολύ δυνατή και μέσα από την εκπαίδευση. Αλίμονο αν κάνεις κάτι αντιοικολογικό, ας πούμε, στο σχολείο υπάρχουν μαθήματα για αυτά τα πράγματα, πώς να σεβόμαστε τη φύση, πώς, γι' αυτό και εκπλήσονται πολλοί που βλέπουν γκράφιτι πολύ άσχημα, μιλάμε για αυτά που παίρνουν τα σπρέι και καταστρέφουν τα τρένα. Ξέρετε, πόσοι τουρίστες, αν τους παρατηρήσει, αν κάποιος πάει με τα μέσα μεταφοράς και παρατηρήσει τους τουρίστες που κοιτάνε άναυδοι τους τοίχους, τους βρώμικους, ας πούμε τους ανθρώπους που κάνουν ζημιές και απορούν πως υπάρχει ατιμωρησία. Απορούμε κι εμείς. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να τελειώσει. Παρατράβηξε.
1: Όλα ξεκινάνε από την παιδική ηλικία όμως. Δηλαδή εκεί πρέπει να δώσουμε βάση.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, στην οικογένεια, στην εκπαίδευση.
0: Στην οικογένεια και στην εκπαίδευση. Μα εκεί, αυτά είναι δύο πυλώνες.
1: Ποιος θα εμπνεύσει. Ποιος θα εμπνεύσει και ποιος θα καθοδηγήσει τα παιδιά.
0: Εγώ πιστεύω ότι ας ξεκινήσει η καθοδήγηση και μετά η έμπνευση. Δηλαδή, μακάρι να ήταν το πρώτο. Αυτό θα ήταν μια υπέροχη κοινωνία. Αλλά τουλάχιστον ας καθοδηγηθούν τα παιδιά. Υπάρχει ένας οδηγός, μια πηξίδα, ένας νόμος, μια τιμωρία. Γιατί όταν το παιδάκι είναι μικρό και όλοι το ξέρουμε, όλες οι μαμάδες, είναι μια κοινή, αυτό που θα πω, ας πούμε, όταν λες σε ένα μικρό παιδί, μην βάζεις τα χέρια σου στην πρίζα, δεν καταλαβαίνει το παιδί, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να βάλει το χέρι του στην πρίζα. Ο νόμος όμως, επειδή ξέρουμε ότι θα καεί, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να μην βάλει το παιδί στο χέρι στην πρίζα, είτε βάζοντας εμείς κάτι στην πρίζα, είτε και κάνοντας κάτι που να το καταλάβει το παιδί, ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Εκεί πώς κάνουμε ό,τι μπορούμε? Γιατί δεν νιώθουμε ότι έχει το ίδιο κίνδυνο το παιδί να πάθει ηλεκτροπληξία εντός εισαγωγικών με το να βάζει το χέρι του σε πρίζες άλλες, δηλαδή με το να παίρνει τα σπρέι και να βάφει, με το να βανδαλίζει, με το να πετάει τα πράγματα έξω?
1: Είναι και η αντίδραση μετά της εφηβείας, της νεότητας, αυτή η δυναμική που έχει ο νέος, που δεν ξέρει πού να την... πώς να το πω, να...
0: Πώς να το διοχετεύσει, ας πούμε, το μέσα του. Βέβαια,
1: ακριβώς.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο.
1: Εμείς πρέπει να το δώσουμε πάλι κατευθυντήριες.
0: Ναι.
1: Και αυτό κάποια στιγμή θα τελειώσει. Μετά τι γίνεται? Δηλαδή αυτό να μην συνεχίσει στην ενήλικη ζωή του.
0: Σωστά. Σωστά. Ναι, μια παρένθεση νομίζω, ότι οι παρενθέσεις αυτές για τις οποίες μιλάτε υπάρχουν βεβαίως σε όλους και στους ανθρώπους, τους ενήλικες, έτσι. Αλλά ας κλείσει η παρένθεση.
1: Ναι, γιατί δεν μάθαμε να... και εμείς όταν ήμασταν νέοι, να σεβόμαστε, δηλαδή αν μάθουμε να σεβόμαστε μόνο το σπίτι μας και δεν καταλάβουμε ότι και η γη είναι το μεγάλο μας σπίτι.
0: Έτσι.
1: Το σχολείο είναι ένα δωμάτιο του σπιτιού μας. Το πάρκο είναι ένα άλλο δωμάτιο. Το γήπεδο, η θάλασσα. Να καταλάβουμε ότι όλα ανήκουν και σε εμάς.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει να τα φροντίζουμε.
0: Ότι είναι η δική μας πόλη.
1: Πρέπει να το κάνουμε δική μας υπόθεση.
0: Δική μας υπόθεση. Αυτό μας λείπει. Μας λείπει. Είναι η έμπνευση στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, που είναι το ωραιότερο από την τιμωρία. Αλλά λέω ότι ας υπάρξει η εκπαίδευση. Κάπου να ξεκινήσουμε. Ξεκινάει το βούκι αβά, ας πούμε. Μα ούτε από εκεί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι που με στεναχωρεί και γι' αυτό είναι που με έκανε να χαρώ με αυτό το βιβλίο. Κυρία Σόρου Τριβιζά, που δίνει μια γραμμή κατευθυντήρια και είναι μια πηξίδα. Και αφού μιλάμε για το βιβλίο «Το κίτρινο κουβαδάκι», να μιλήσουμε και για την εικονογράφηση του Ραφαήλ Ελκά.
1: Φυσικά,
0: που είναι απίθανη. Έχουμε ξαναμιλήσει με τον Ραφαήλ Ελκά. Συμβάλλει ιδιαίτερα στην ατμόσφαιρα του βιβλίου. Μιλήστε μας λίγο για τη συνεργασία σας αυτή.
1: Λοιπόν, γνώρισα τον Ραφαήλ μέσα από τη συνεργασία μας αυτή. Είναι καταπληκτικός. Τα απέδωσε όλα πραγματικά έτσι όπως τα περίμενα. Και παρόλο που το βιβλίο είναι σε ασπρόμαυρη μορφή,
0: ναι,
1: το μόνο χρώμα που κυριαρχεί στο βιβλίο πέρα από το άσπρο μαύρο είναι το κίτρινο, για να δώσουμε την ένταση στο κίτρινο κουβαδάκι και όλες τις αποχρώσεις τέλος πάντων του κίτρινου. Πραγματικά, εγώ είμαι ενθουσιασμένη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δηλαδή, θερμά συγχαρητήρια στο Ραφαήλ Ελκά. Τι να πω, του εύχομαι τα καλύτερα. Μακάρι δηλαδή σε όλες τις δουλειές να είναι τόσο καλός. Πραγματικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει χιούμορ ο Ραφαήλ Ελκάς. Χιούμορ έχει και πιάνει το νόημα.
1: Πιάνει το νόημα, ακριβώς.
0: Και τα παιδιά αντιδρούν καλά απέναντι σε αυτό το σκίτσο, ας πούμε. Πώς να το πούμε τώρα. Ναι, είναι
1: πρόσεξε την κάθε λεπτομέρεια.
0: Πραγματικά. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ το σκέφτομαι και γελάω, ας πούμε.
1: Δηλαδή, μακάρι να έχουμε και άλλες συνεργασίες. Πραγματικά, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Το κίτρινο κουβαδάκι, λοιπόν, εκδόσει τα Μούλη, είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι, φίλοι ακροατές. Εμείς συνομιλούμε. Και όχι μόνο το καλοκαίρι. Ορίστε.
1: Ότι ναι. Επειδή είναι ασπρόμαυρο, μπορούν τα παιδιά να δώσουν τη δικιά τους πινελιά.
0: Σωστά.
1: Σε όλη την εικονογράφηση. Στο τέλος υπάρχουν και τρία σκίτσα μεγάλα που μπορούν και εκεί πάλι να ζωγραφίσουν. Να να χρωματίσουν το δικό τους κουβαδάκι στο τέλος, να του δώσουν ό,τι χρώμα θέλουν και ό,τι σχέδιο.
0: Έχει, δηλαδή το βιβλίο περιλαμβάνει και δημιουργικές δραστηριότητες, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρήσατε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν?
1: Πρώτον, μου άρεσε που θα δώσουν τα παιδιά σε όλο το βιβλίο το δικό τους χρώμα. Άλλο παιδί μπορεί να θέλει να κάνει τη θάλασσα πορτοκαλί, ας πούμε. Να βάλουν τη δική τους φαντασία τα παιδιά. Αναφέρω μέσα ότι στο χωριουδάκι που πάνε διακοπές, η Ευγενία και ο Νεκτάριος που είναι οι ήρωες του βιβλίου, τρώνε σχεδόν κάθε βράδυ λουκουμάδες. Οπότε εγώ έβαλα μια απλή συνταγή, πολύ εύκολη μέσα για λουκουμάδες, ώστε να φτιάξουν τα παιδιά με τη βοήθεια φυσικά ενός μεγάλου. Τα παιδιά πάνε για ψάρεμα με τον παππού και ποιο είναι το πουλί που επικρατεί στις θάλασσες? Ο γλάρος. Τα γλαροπούλια λοιπόν που τριγυρίζουν στους βράχους που ψαρεύουν τα παιδιά με τον παππού Θανάση, θα τον βρούνε στο τέλος πάλι του βιβλίου και θα τον δημιουργήσουν μόνοι τους.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει λοιπόν η κατασκευή ενός γλάρου από ένα χάρτινο πιατάκι, επαναχρησιμοποίηση πάλι δηλαδή, το οποίο μπορεί να μας περισσέψει από κάποια γενέθλια, μπορεί να μας το δώσουν από βιασύνη διπλό κάπου αλλού, κάποια άλλη φορά μπορεί να μην το έχουμε λερώσει και αντί να το πετάξουμε το παίρνουμε σπίτι και το φτιάχνουμε ένα πολύ όμορφο γλάρο.
0: Είναι θαυμάσια ιδέα, έτσι είναι. Νομίζω ότι έχετε δώσει το καλύτερο για την οικολογική συνείδηση αυτού του καλοκαιριού τουλάχιστον, κυρία Σόρτη.
1: Μπορώ να κάνω δραστηριότητες, έτσι, να είναι ένα βιβλίο πολύ μικρό μέλλον που μπορείς να το κουβαλήσεις παντού, αλλά να το χρησιμοποιείς σε βιβλίο δραστηριοτήτων πέρα από την...
0: Από το διάβασμα του, έτσι.
1: Ναι, πέρα από την περιπέτεια που θα διαβάσουν τα παιδιά.
0: Όταν, τι θα θέλετε να κρατήσουν τα παιδιά όταν κλείσουν την τελευταία σελίδα αυτού του ωραίου βιβλίου, το κίτρινο κουβαδάκι? Τι είναι αυτό που θα θέλατε να κρατήσουν?
1: Να κλείσουν τα μάτια και να ταξιδέψουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Να κλείσουν τα μάτια και να τους μείνει ένα όμορφο χαμόγελο και να ταξιδέψουν σε όλο το παραμύθι. Εμένα αυτό μου αφήνει.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί κάθε του έτσι σελίδα περιέχει κάτι πολύ πολύ όμορφο.
1: Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Κατερίνα Δανδουλάκη για τη συνεργασία από τις εκδόσεις Ταμούλη.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ήταν σε όλη την πορεία μαζί μου, καθοδηγούσε, συμπαραστάθηκε και έτσι οφείλω να ευχαριστήσω.
0: Βεβαίως. Τι θα θέλατε τώρα, εντάξει το κλείσαν το βιβλίο τα παιδιά, τι θα θέλατε να σκεφτούν οι γονείς ή οι παππούδες ας πούμε που θα το διαβάσουν μαζί τους και θα κλείσουν πάλι?
1: Νομίζω ότι οι γονείς και οι παππούδες που θα διαβάσουν μαζί με τα παιδιά και γονάκια το βιβλίο, έχω την αίσθηση ότι κάπου θα δουν τον εαυτό τους. Θα θυμηθούν πράγματα, θα γυρίσουν και αυτοί πίσω στο παρελθόν και ίσως τους δώσει έτσι μια σπίθα, την ευκαιρία να διηγηθούν πράγματα στα παιδιά, να διηγηθούν και άλλες έτσι ιστορίες.
0: Πραγματικά. Τώρα, μετά το κίτρινο κουβαδάκι, ετοιμάζεται ήδη κάποιο νέο συγγραφικό εγχείρημα?
1: Υπάρχουν κάποιες σκέψεις. θα δείξει πορεία. Για την ώρα θα απολαύσουμε το κίτρινο κουβαδάκι που άρχισε και λίγο να βγει, να πούμε την αλήθεια. Έχουμε φτάσει στα μισά του καλοκαιριού. Και ελπίζω, παρόλο που θα πάθει ότι θα πάθει, θα μπορέσει να καλοταξιδέψει.
0: Θα καλοταξιδέψει και αυτό και άλλα καλοκαίρια. Θα είναι μαζί με τα κίτρινα κουβαδάκια της ιστορίας των παιδιών μέσα στο σπίτι.
1: Μακάρι, και με όλα τα κουβαδάκια μαζί. Παρέ.
0: Και με όλα, κίτρινα και άλλα χρώματα, έτσι, ναι, βέβαια, βέβαια. Αλλά όντως κανείς σκέφτεται ένα κίτρινο κουβαδάκι, έτσι, είναι πιο καλό από ένα κόκκινο κουβαδάκι. Δεν ξέρω, μου αρέσει το κίτρινο χρώμα.
1: Έχει όμως, έχει κόκκινο χερούλι.
0: Εντάξει.
1: Οπότε το συνδυάζει.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για μας. Είναι ό,τι πρέπει για τους μεγάλους. Τελικά, ξέρετε τι καταλάβαμε σε αυτή τη ζωή, κυρία Σόρου Τρίβιζα, ότι εμείς οι μεγάλοι, σε εμάς ξέμειναν τα κίτρινα κουβαδάκια των παιδιών. Και είναι μια πολύ όμορφη έτσι, σκέψη που... και να αξιώνει ο Θεός τους γονείς να έχουν τα κίτρινα κουβαδάκια των παιδιών στο σπίτι τους. Μαζί τώρα και το βιβλίο.
1: Και να μπορέσουν να τα επαναχρησιμοποιήσουν.
0: Βεβαίως. Ίσως να δοθούν και στα εγγόνια.
1: Να τα χρησιμοποιήσουν. Ναι.
0: Ξέρετε πώς, παίζοντας τα εγγόνια των παιδιών μαζί
1: τους. Ακριβώς. Ναι.
0: Και έτσι θα είναι μια παράδοση. Παράδοση του κίτρινου κουβαδιού. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για την όμορφη αυτή συζήτηση και για το βιβλίο σας, το οποίο μας θυμίζει ότι η χαρά δεν βρίσκεται πάντοτε στα καινούργια και τα ακριβά παιχνίδια, αλλά συχνά κρύβεται στα πιο απλά πράγματα, στις αναμνήσεις που μοιραζόμαστε και στη φροντίδα για τον κόσμο που παραδίδουμε στα παιδιά μας. Να είστε πάντα καλά.
1: Έτσι και όλα με φαντασία μπορούν να ξαναζωντανέψουν, να πάρουν ζωή μέσα από την επαναχρησιμοποίηση και να δώσουν χαρά, να γίνουν χρήσιμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τον ηχολήπτη της εκπομπής μας για την πολύτιμη τεχνική υποστήριξή του, όπως και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε όλους εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές μας που ήσασταν μαζί μας. Ευχόμαστε το κίτρινο κουβαδάκι να βρει μια θέση στις καλοκαιρινές αποσκευές πολλών παιδιών και να γίνει αφορμή για παιχνίδι, δημιουργία και μεγαλύτερο σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Κλείνοντας λοιπόν, να προτείνουμε και ένα καλό βιβλίο ακόμα της συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη, το «Νίκη είναι». Τι είναι τελικά πραγματική νίκη, θα το μάθουμε σε αυτό το βιβλίο που μας μιλάει με ευρηματικό και πρωτότυπο τρόπο για τη σημασία της πραγματικής νίκης. Μικρή στοχασμή, στολισμένη με την πανέμορφη εικονογράφηση της Κωνσταντίνας Ζαφύρη, που θα αγγίξουν μικρούς αλλά και μεγάλους αναγνώστες, μιλώντας για τις αρετές που οδηγούν στη νίκη της ψυχής, τη μόνη που έχει σημασία. Θα μάθουμε επίσης τι έχουν πει μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας για το νόημα της νίκης. «Νίκη είναι» της Κατερίνας Μουρίκη. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
6: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
7: Ψηλαφώντας το θαύμα.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Πάμε μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
9: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
10: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
11: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
10: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
14: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Εν τη γέννηση
7: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης, Εφραίμ, και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
8: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Πορνό και μετά θα σου πω γιατί το λέω γι' αυτό.
1: Buongiorno.
0: Ναι, buongiorno.
1: Buongiorno. Να χαίρεστε το γιο σας τον Ηλία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά.
1: Το buongiorno που πάει.
0: Το buongiorno πηγαίνει στην εκδρομή, προσκυνηματική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία.
1: Μπήκαμε σε mood, μπήκαμε σε κλίμα. Στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας.
0: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε κυρίες και κύριοι απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου. Καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει μεταξύ των άλλων για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε όσοι θέλετε να ενισχύσετε μια μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ένα έργο που συνεχίζει, ένα έργο που πραγματώνεται χάρη στην ευλογία του Θεού μας, την ευχή του Επισκόπου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και χάρη στην πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια και προσφορά όλων όσοι εισφέρεται σε αυτό το έργο. Παρακαλούμε θερμά, δεν θα πάψουμε να το λέμε, κυρίως προσευχητικά να εύχεστε για αυτή την προσπάθεια, κυρίως προσευχητικά να στέκεστε αρρωγοί και συμπαραστάτε σε αυτό το έργο. Να ευχηθούμε λοιπόν και πάλι χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν. Μεγάλη μέρα σήμερα, μεγάλη γιορτή σήμερα. Είχαμε συνδεθεί και χθες και σήμερα με πανηγύρι ζωντανό εδώ του Πειραιά, του προφήτου Ηλίου στην Καστέλα.
0: Στο λόφο της Καστέλας.
1: Ακούσαμε χθες το απόγευμα και το κήρυγμα του Σεπτοποιμενάρχου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Σήμερα το θεολόγο κήρυξε ο βοηθός επίσκοπος της Μητροπόλεως Πειραιός και πρωτοσύγκελος της τοπικής μας εκκλησίας, ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Αχελώου κ. Νύφων. Μεγάλη ημέρα λοιπόν η σημερινή, μεγάλη γιορτή η σημερινή. Ζει ο προφήτης Ηλίας.
0: Εννοείται ότι ζει ο προφήτης Ηλίας και σήμερα γιορτάζουμε βεβαίως την ανάληψή του στους ουρανούς.
1: Έτσι, έτσι. Σπουδαίο γεγονός.
0: Σπουδαίο γεγονός. Πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός. Και ήταν φοβερές οι προφητείες που διαβάσαμε εχθές, που είναι ουσιαστικά όλη η αναφορά για τον προφήτη Ηλία, που θεωρείται, όπως να σου φανεί και περίεργο αυτό, από τους μικρούς προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ένας από τους σημαντικότερους και είναι ο προφήτης τον οποίο θα τον ξαναδούμε ενσώματι κανονικά
1: στα
0: έσκατα.
1: Στα έσκατα. Το τόνισε και ο Σεβασμιώτος χθες το κήρυγμά του. Λοιπόν, ξεκινήσατε να πάμε σε αυτό, με αυτό που ξεκινήσατε. Συγγνώμη, με την εκδρομή στην Νότια Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πάμε να ακούσουμε για ακόμα μία φορά αυτό και επανερχόμαστε να μας τα πείτε αναλυτικά.
2: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατή, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640.
1: Και να ανακοινώσουμε και τον Συνοδό Ιερέα. Πατέρ Νικόλαος θα πάει, ποιος άλλος θα πήγαινε.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι, εγώ θα πάω.
1: Έχετε ξαναπάει από εκεί?
0: Όχι, πρώτη φορά θα επισκεφθώ και εγώ αυτά τα μέρη. Έχουμε διαβάσει πολλά βεβαίως, γνωρίζουμε πολλά. Θα είναι μεγάλη ευκαιρία και για εμένα να πάμε και να τα επισκεφθούμε και βέβαια και να προσκυνήσουμε και να έτσι νιώσουμε και εθνική.

0: η περήφανη, διότι θα πατάμε μία γη η οποία ήταν από την αρχαιότητα γη Ελλήνων, έτσι. Και όχι μόνο γη Ελλήνων, και γη Ορθοδόξων Ελλήνων, διότι θα τα πούμε ίσως αν θέλετε στη συνέχεια, εκεί μετά τον Ιουστινιανό, όλη η Νότια Ιταλία, εκεί η Καλαβρία, η Απουλία και όλα αυτά πέρασαν πάλι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, διοικούνταν από την Κωνσταντινούπολη απευθείας, οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση.
1: Ακριβώς. Θα έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να πούμε στη συνέχεια πολλά περισσότερα. Θα ανοίξουμε μία παρένθεση, γιατί λέγαμε ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε και μαζί τις προηγούμενες ημέρες, το γνωρίζετε και εσείς. Είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη πριν από μια μισή εβδομάδα τώρα, αν θυμάμαι καλά, την κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, η οποία είναι άστεγη, μένει στο ξενοδοχείο, φιλοξενείται, και όπως το είχε φέρει κουβέντα, είχε εκφράσει και εκείνη την επιθυμία, το ενδιαφέρον, αν μπορούσε να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο Πειραιός. Ο Δημήτρης έκανε φυσικά τις συνεννοήσεις. Και νομίζω σήμερα, αν δεν έχει πάει ήδη, από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, θα φιλοξενηθεί, θα μεταφερθεί η κυρία Ελένη στο γυροκομείο Πειραιός. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Ευαγγελία Κονταξή, είναι Γενική Διευθύντρια του γυροκομείου Πειραιός. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Την ευχή σας, Πατέρ Νικόλαη.
0: Κυρίω Ευαγγελία, καλημέρα.
1: Ήρθε η κυρία Ελένη ή όχι ακόμα?
2: Ήρθε.
1: Α, ωραία.
2: Την υποδεχτήκαμε πριν από λίγα λεπτά. Ήταν πολύ χαρούμενη και εκείνη και εμείς, γιατί και την είχαμε ακούσει στην Πειραιακή Εκκλησία και μιλήσαμε μαζί της στο τηλέφωνο στη συνέχεια για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε την εισαγωγή της εδώ. Τα έφερε έτσι ο κύριος, τα οικονόμησε και σήμερα είναι κοντά μας εδώ. Συγκεκριμένα τώρα θα φάει κοτόπουλο με μπάνιες που μας είπε ότι είχε να φάει πάρα πολλά χρόνια.
1: Μιλάμε, Ευαγγελία, για μια κυρία 91 έτους, αν θυμάμαι καλά.
2: Πολύ σωστά, 92, είναι 91 ετών. Έχει πολύ, πολύ μεγάλη δυσκολία σε βάδιση. Στην ουσία δεν περπατάει, δηλαδή μόνο λίγα βήματα μπορεί να κάνει. Έχει έρθει εδώ κοντά μας τώρα, αυτό μας είπε. Μπήκε, λέει, δροσιά έχετε εδώ, βρε παιδιά. Να ρίξω, λέει, κάτι πάνω μου, γιατί έχετε πολύ δροσιά. Τέλος πάντων, την καλωσόρισαν εδώ και οι συνεργάτες μου, οι νοσοκόμες, οι κοινωνικές φροντίστριες, η κοινωνική λειτουργός. Την υποδεχτήκαμε γιατί την περιμέναμε σήμερα να έρθει εδώ κοντά μας. Μας είπε ότι εδώ σιγά σιγά λέει θα τα βρω, εδώ είναι τα πράγματά μου. Ήταν πολύ προσεκτική με τα πράγματά της, γιατί είπε ότι χαρακτηριστικά ότι είναι όλα όσα έχω. Εδώ είναι, λέει, όλα μου τα υπάρχοντα. Οπότε μας έφερε εδώ και τα πράγματά της, να μας εμπιστευτεί, να έρθει εδώ κοντά μας, να βρει μια γαλήνη, να βρει μια παρηποίηση, να βρει αγάπη, να βρει συντροφιά, να βρει μια οικογένεια, τη μεγάλη οικογένεια του γυροκομείου Πειραιός.
0: Είναι πολύ σημαντικό, Ευαγγελία, να σκεφτούμε ότι αυτή η γυναίκα που είναι 91 τώρα, μέχρι πριν 3 χρόνια ζούσε στους δρόμους ουσιαστικά, και τα τελευταία 2 χρόνια, έτσι, με τις προσπάθειες του πατρός Φανουρίου και τις αγωνίες του πατρός Φανουρίου, το θυμόμαστε πάντως στην εκδρομή στις εκπομπές να έχει αυτές τις αγωνίες, προσπαθούσαμε να βρούμε να τις εξασφαλίσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στο ξενοδοχείο.
2: Αυτό, δεν είναι μόνο αυτό, πατέρα Νικόλα, που σημειώνεται και πολύ σωστά το λέτε. Ο πατήρ Φανουρίος έχει προσπαθήσει πολλές φορές, αλλά όπως πολλές φορές μας έχει εξηγήσει, δεν είναι και εύκολο αυτοί οι άνθρωποι να εμπιστευτούν. Και αυτή η παραμονή της στα ξενοδοχεία πιστεύω ότι την έκανε σιγά σιγά να μπει στη διαδικασία ότι μπορώ και εγώ να βρεθώ σε ένα χώρο και να δεχτώ τη βοήθεια. Πρώτα απ' όλα εμπιστεύτηκε τον πατέρα Φανούριο. Στη συνέχεια έλαβε τη βοήθειά του. Ο πατέρας Φανούριος πολλές φορές έχει προσπαθήσει. Ξέρετε, είναι αυτό που μας εξηγεί πολλές φορές και τον ακούμε μέσα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές τον πατέρα Φανούριο να λέει ότι μερικές φορές δεν θέλουν και οι άνθρωποι να μετακινηθούν. Τον έχετε ακούσει πολλές φορές να το λέει αυτό και να το συζητάει.
0: Ισχύει αυτό.
2: Χρειάζεται να γίνει γόνιμο μέσα του, ξέρετε, να εμπιστευτούν ξανά τους ανθρώπους, την κοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει μια άμυνα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό, που δεν είναι εύκολο να τους συναναστραφείς. Δεν θέλουν κιόλας. Ναι. Η κυρία Ελένη, ο χρόνος αυτός που είχε, παραμονή που είχε και με τη φροντίδα την προσωπική του πατρός Φανεμορίου το τελευταίο καιρό και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, γιατί Μετά από μια πτώση που είχε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είχε μια πτώση που περιόρισε ακόμα περισσότερο την κινητικότητά της. Έχει περάσει διάφορα προβλήματα με την υγεία της. Τώρα μάλιστα χαρακτηριστικά μας είπε ότι ένα λίγο πριν έρθουμε είχα μια κρίση με την καρδιά μου, γιατί δεν μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό και συγκινήθηκα και είχα μια κρίση και πόνισε η πλάτη μου και δεν μπορούσα. Ξέρετε, αυτά οι ηλικιωμένοι συνηθίζουν ο πόνος και αυτή η αγωνία που είχε να τη σωματοποιεί. Οπότε όταν ήρθε εδώ είχε μια ανακούφιση και ειλικρινά μου φαίνεται πως θα τακτοποιηθεί μια χαρά και θα έχει έτσι μια ωραία συντροφιά και μια ωραία οικογένεια στην οποία πλέον θα αισθάνεται ότι ανήκει.
1: Άρα φαντάζομαι θα έρθει και με ένα πλατή χαμόγελο μπαίνοντας μέσα, έτσι όπως το καταλαβαίνω.
2: Ναι,
1: όπως
2: ναι, ήταν πολύ ευδιάθετη, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά μας είπε ότι δυσκολεύτηκε αρκετά, αυτό που σας είπα, ότι είχε μια κρίση έτσι, δεν μπορούσε να διαχειριστεί όλο αυτό που τη συνέβαινε, ότι θεώρησε ότι πλέον θα έχει ανθρώπους να την φροντίζουν επισταμένα και όχι περιστασιακά, ότι θα έχει εδώ ένα κρεβάτι, το φαγητό της, τους γιατρούς της. Οπότε είπε ότι όλα αυτά λέει για μένα είναι πάρα πολλά και με έπιασε και η καρδιά μου πριν έρθω, γιατί δεν ήξερα και πώς θα είναι και είχε αγωνία προφανώς η γυναίκα για το τι θα αντικρίσει, πώς θα είναι τα επόμενα χρόνια της ζωής της. Οπότε όλα αυτά είναι δικαιολογημένα. Όμως γενικά το κλίμα ήταν συγκινησιακό, τολμώ να πω, και ήταν αρκετά χαρούμενη.
1: Και βέβαια επειδή αναφέρθηκες πριν και στην περιουσία της, τα πράγματά της, να πούμε ότι δεν μιλάμε για περιουσία τρανταχτή, να το πω έτσι. Συνήθως χωράνε σε μια βαλίτσα δύο ή σε κάποιες
2: σακούλες. Ένα κομποσκίνι, ήταν και δύο καρότσια της Λαϊκής.
1: Έτσι.
2: Δύο από αυτά τα καροτσάκια με τις ρόδες, τα οποία συνηθίζουμε να κουβαλάμε το μεγάλο βάρος.
1: Παρ' όλα
2: αυτά ήταν πολύ, πολύ δεμένη και είπε ότι δεν έμπαινε στο ασανσέρ της. Είπαμε ότι ανεβείτε και θα φέρουμε και εμείς τα πράγματα. Λέω όχι, όχι, τα πράγματά μου είναι όλη μου περιουσία, ότι μου ανήκει. Οπότε περίμενε να τη συνοδεύσουν και τα πράγματά της, οι αποσκευές της, όπως είπαμε εμείς.
0: Γνωρίστηκε η Ευαγγελία με τους νέους συγκατοίκους, ας πούμε?
2: Όχι, δεν έχει προλάβει, γιατί για λίγες ημέρες θα ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή που ακολουθείται για όλες τις εισαγωγές. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή τρώει, όπως σας είπα, κοτόπουλο με μπάμιες. Στη συνέχεια θα πάρει την περιποίηση των κοριτσιών, θα κάνει το μπάνιο της, το λούσιμό της, θα αλλάξει τα ρούχα της, θα πάει στο καθαρό της κρεβάτι. Εκεί μετά θα τη δει ο γιατρός, θα πάρουμε το ιατρικό ιστορικό της, θα δώσει οδηγίες ο γιατρός, ποια είναι η αγωγή της, αν υπάρχουν φάρμακα, αν πρέπει να της συνταγογραφηθούν φάρμακα, και αυτό θα ακολουθήσει είτε το απόγευμα είτε την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Πάντως θα ήταν έτσι ωραίο, νομίζω, Κώστα, σε μια επόμενη σύνδεση με την Ευαγγελία, να έχουμε αυτή την εμπειρία, Ευαγγελία, που θα έχετε κι εσείς όταν θα συναναστραφεί με τις νέες συγκάτοικους της, ας πούμε, και θα γνωρίσει έτσι τους ανθρώπους εκείνους που και θα μοιραστεί και τη ζωή της και έτσι τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει ίσως όλα αυτά τα χρόνια, και να κάνει βεβαίως καινούριους φίλους, να το πούμε και έτσι. Είναι σημαντικό αυτό.
2: Αμήν, αυτό το ευχόμαστε.
0: Μιλάμε για μια γυναίκα η οποία ζούσε αποκλειστικά τα τελευταία δύο χρόνια μόνη της στο ξενοδοχείο, μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Δεν έβγαινε από αυτό.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι, όπως σας είπα, ότι μετά από την πτώση που είχε, έχει περιοριστεί κατά πολύ η κινητικότητά της. Όμως εδώ και η κοινωνικοποίηση είναι ένα μέλημά μας, εκτός από τη φροντίδα το να έχουν οι άνθρωποι το φαγητό τους, τα φάρμακά τους και τα καθαρά τους ρούχα. Αυτό που και εμείς εδώ μας ενδιαφέρει είναι η κοινωνικοποίησή τους, το να αισθάνονται καλά.
0: Μα έχετε και πολύ ωραίες δραστηριότητες για τους ηλικιωμένους. Πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες. Έχουμε δει και έχουμε θαυμάσει τις χειροτεχνίες τους, δηλαδή, και όλες αυτές τις όμορφες κατασκευές που κάνετε. Και όχι μόνο αυτό, θα μου επιτρέψεις ότι τους έχουμε θαυμάσει και στην υποκριτική τους, Ευαγγελία, στα social media.
1: Τα βιντεάκια στο TikTok.
0: Ακριβώς, τα οποία είναι καταπληκτικά.
2: Για τα οποία ανυπομονούν και όλα αυτοί οι ίδιοι, να γνωρίζετε. Είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, μας πιέζουν εντός εισαγωγικών ότι πότε θα κάνουμε το επόμενο, ποιο θα είναι το επόμενο.
1: Πώς σας βρίσκει κάποιος στο TikTok?
2: Γυροκομείο Πειραιός.
1: Α, τόσο απλά.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Γυροκομείο Πειραιός. Έχουμε αρκετά βιντεάκια και είναι πολύ χαρούμενοι όλοι οι συμμετέχοντες και πραγματικά ανυπομονούν, γιατί μελετούν και το σενάριο. Οπότε εδώ υπάρχουν και σκηνοθετικές παρεμβάσεις των συνεργατών μου και είναι μια ευχάριστη νότα αυτό, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που εμψυχώνουν. Δηλαδή οι παρέες έτσι όπως έχουν δημιουργηθεί εμψυχώνουν η μεν του δε.
0: Πολύ ωραία. Θα είναι πολύ ευχάριστο να δούμε την κυρία Ελένη μέσα σε μία από αυτές τις παρέες.
2: Μακάρι, μακάρι. Το ευχόμαστε και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, σας διαβεβαιώ. Σας μεταφέρω τις ευχαριστίες της. Τώρα περισσότερο αυτό που την ενδιέφερε ήταν να δει το χώρο της, ποιο θα είναι το σπίτι της, που θα μένει, να μιλήσει με τις κοπέλες οι οποίες θα την εξυπηρετούν και να μεταφέρω και τις ευχαριστίες της και την ευγνωμοσύνη της και στους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας και στον πατέρα Φανούριο και στον κύριο Αλφιέρη και στο Σεβασμιότατο φυσικά για όλη τη βοήθεια που της έχουν προσφέρει. Από εδώ και πέρα η κυρία Ελένη θα έχει μόνο καλές ειδήσεις να σας μεταφέρει και θα είμαστε στη θέση τις επόμενες ημέρες ίσως να μιλήσετε και με την ίδια όταν θα έχει πια τακτοποιηθεί.
0: Πάντως είναι πολύ σημαντικό ότι η κυρία Ελένη μπήκε σε μια καινούρια, μεγάλη, όμορφη και ευλογημένη οικογένεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτό είναι και αυτό επιδιώκουμε για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο για την κυρία Ελένη.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Συζητάμε όμως για εκείνη η οποία έχει βασανιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Και η οποία δεν είχε οικογένεια ουσιαστικά.
2: Ακριβώς. Ναι. Δεν έχει οικογένεια, είναι μόνη, ζούσε στους δρόμους μέχρι που γνώρισε τον πατέρα Φανούριο. Και η αλήθεια είναι πως είναι ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος και βρίσκεται σε μια ηλικία που αυτό είναι δυσβάστακτο για να μπορέσει κάποιος να επιβιώσει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Ευαγγελία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, να σε αποδεσμεύσουμε, να τους δώσεις τις ευχές μας, την αγάπη και τα φιλιά μας.
2: Να την κυρία Ελένη.
1: Σε όλους, και στην κυρία Ελένη και σε όλους.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, ευχαριστούμε θερμά. Ευαγγελία Κονταξή, Γενική Διευθύντρια του Γυροκομείου Πειραιώς.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, να επανέλθουμε, πατέρα Νικόλα, στα της εκδρομής που είχαμε ξεκινήσει. Να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί πρώτο Θεός 29 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου. Θα πάμε στη Νότια Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας, Λέτσε, Ματέρα, Καλλίπολη, Στερνατία, Οτράντο, Αλμπερομπέλο, Οστούνι, Τάραντας και Γκαλατίνα.
1: Έτσι ακριβώς. Να πούμε, Κώστα, ότι δεν είναι απλά ένα ταξίδι, δεν είναι μια εκδρομή. Πάντοτε η Πειραϊκή Εκκλησία αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι προσκυνηματικές εκδρομές. Οπότε είναι ένα προσκύνημα και αυτό, διότι δεν θα ταξιδέψουμε απλά στις πανέμορφες πόλεις της Απουλίας. Μην ξεχνάς ότι το Λέτσε ονομάζεται και η Φλωρεντία του Νότου. Η Φλωρεντία έχεις πάει, νομίζω.
0: Εγώ πάει.
1: Οπότε την έχεις γνωρίσει πόσο όμορφη είναι. Κάτι αντίστοιχο είναι και το Λέτσε. Δεν θα πάμε λοιπόν να δούμε απλά τις πανέμορφες πόλεις Απουλίας, αλλά θα αναζητήσουμε ουσιαστικά τα ίχνη της Ορθοδοξίας στη Δύση. Και θα επισκεφθούμε τόπους όπου εκεί έζησαν Έλληνες μοναχοί, έζησαν Ορθόδοξοι Έλληνες, εκεί σε περιοχές όπου αντιγράφηκαν χιλιάδες ελληνικά χειρόγραφα και στα μέρη εκείνα που ενώ βρίσκεται στην καρδιά της Δυτικής Ευρώπης, η Θεία Λειτουργία τελούταν επί αιώνες στα ελληνικά. Και από ακόμα και σήμερα διασώζονται βυζαντινές στιχογραφίες και βεβαίως μνήμες του ελληνικού μοναχισμού. Είναι ένα ταξίδι αυτό που θα κάνουμε, Κώστα και αγαπητοί ακροατές, στις ρίζες του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, σε μια γη όπως είναι αυτή της Νότιας Ιταλίας, που υπήρξε για πολλούς αιώνες αναπόσπαστο κομμάτι της Βυζαντινής Οικουμένης. Εκεί θα βρεθούμε, θα ξεκινήσουμε όπως είπες εσύ 29 Αυγούστου, είναι σπουδαία ημέρα αυτή για την Ορθοδοξία μας, είναι ημέρα της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Θα φύγουμε μεσημέρι όμως, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να λειτουργηθούμε το πρωί κανονικά στους ναούς μας και να τιμήσουμε τον τίμιο πρόδρομό μας και θα φύγουμε γύρω στη 1,5 ώρα.
0: Επίσης είναι Σάββατο, έχει λαδερό.
1: Αυτό θα το επόμενο, ενώ είναι αυστηρή νηστεία της ημέρας εκείνης, όταν πέφτει καθημερινή, από Δευτέρα δηλαδή ως και Παρασκευή. Φέτος πέφτει ημέρα Σάββατο, οπότε καταλύεται λόγω του Σαββάτου το λάδι, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να φάμε και το λαδάκι μας στο ταξίδι. Βέβαια αυτό είναι το λιγότερο, Κώστα.
0: Ναι, όχι, απλά το λέω με την έννοια της όποιας δυσκολίας μπορεί να προκύψει, δεν θα είμαστε
1: λόγω
0: σπίτι μας, θα είμαστε
1: ακριβώς
0: στον δρόμο,
1: αυτό,
0: θα είμαστε... αυτό λίγο διευκολύνει τους εκδρομείς με αυτή την έννοια.
1: Αυτό είναι γεγονός, ότι έχουμε και την ευλογία αυτή να είναι μέρα Σάββατο η εορτή του Τιμίου Προδρόμου, οπότε καταλύεται και το λάδι.
0: Λοιπόν, για να δώσουμε λίγο που είναι το εκεί, διαβάζω, δεν το ξέρω να σας πω την αλήθεια, η Απουλία, η Ιταλία μοιάζει με μπότα. Νομίζω είναι γνωστό. Η Απουλία λέει είναι το τακούνι της μπότας, έτσι όπως σχηματίζεται γεωγραφικά.
1: Να μπορούμε να καταλάβουμε πώς.
0: Για να καταλάβετε περίπου πού είναι το εκεί που περιγράφουμε τόση ώρα. Θα φύγουμε λοιπόν Σάββατο, μεσημεριανή αναχώρησή μας. Θα φτάσουμε μέχρι την Ιγουμενίτσα. Θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της γραμμής και θα πλεύσουμε για Πρίντεζη.
1: Πολύ ωραία.
0: Πρίντεζη, είναι... όπως το διαβάζω εδώ, τέλος πάντων.
1: Βράδυ θα ταξιδέψουμε.
0: Θέμα προφοράς.
1: Βράδυ θα ταξιδέψουμε. Είναι η προφορά ιταλική που έχει αυτή η σκελιά. Είναι έτσι όμορφη. Θα ταξιδέψουμε βράδυ. Περίπου 8 με 9 ώρες είναι το ταξίδι μέχρι τον Πρίντεζη. Όπου θα έχουμε την ευκαιρία πρώτα ο Θεός, φτάνοντας εκεί Κυριακή πρωί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα προλάβουμε να εκκλησιαστούμε εκεί στον ελληνοορθόδοξο ναό του Αγίου Νικολάου στο Πρίντεζη και έτσι θα ξεκινήσει και το προσκύνημά μας στην Ιταλία ουσιαστικά. Είναι ένα εύκολο ταξίδι να πούμε μέσω διαθαλάσσης, έτσι, μέσω πλοίου.
0: Μας ρωτάνε δίνεται... πολύ γιατί ακούνε ότι λέμε πολλά μέρη, έχει φτιάξει η Μαρία ένα αναλυτικότατο νομίζω, ναι. Σποτ, για να το έτσι καταλαβαίνουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά λέτε ότι είναι εύκολη.
1: Είναι εύκολη, ναι, είναι εύκολο ταξίδι, δεν είναι δύσκολο ταξίδι. Πρώτα απ' όλα η μετάβασή μας με το πλοίο, σου λέω, είναι και νυχτερινές ώρες. Οπότε μέχρι να κοιμηθούμε θα έχουμε ξυπνήσει, θα έχουμε φτάσει στον προορισμό μας. μας δίνεται η δυνατότητα με αυτά που μας προσφέρει το γραφείο του κυρίου Βλασόπουλου, είτε να παραμείνουμε σε μια αριθμημένη θέση στο πλοίο, είτε να χρησιμοποιήσουμε την καμπίνα για περισσότερη άνεση. Και βεβαίως ότι έχουμε να κάνουμε χιλιόμετρα, αλλά με τις στάσεις που έχουμε και με την ομορφιά του τοπίου, νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολα σε αυτές οι μεταβάσεις στις περιοχές αυτές. Και ναι, νομίζω ότι είναι ένα εύκολο προσκύνημα.
0: Λοιπόν, δεύτερη μέρα, ημέρα Κυριακή, είπατε, φτάνουμε Μπρίντιζη. Θα εκκλησιαστούμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και ακολουθούν Ματέρα, Τάραντας και Γκαλατίνα.
1: Πολύ ωραία. Θα πάμε βέβαια να δούμε τη δεύτερη μέρα και τον καθεδρικό ναό του Πρίντεζη. Είναι ρωμαιοκαθολικός ναι μεν ναός, αλλά μας ενδιαφέρει μας γιατί εκεί βρίσκεται και φυλάσσεται το σκλήνωμα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Mm-hmm. Να λοιπόν ένα μεγάλο προσκύνημα. Σίγουρα δεν μας ενδιαφέρει το ότι μπορεί να βρίσκεται σε μια ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Μας ενδιαφέρει ότι δεν πάβει να είναι ένα σκήνομα ενός πολύ μεγάλου μεγαλομάρτυρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Εκεί λοιπόν θα πάμε και θα προσκυνήσουμε εμείς το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου στο Πρίντεζη και θα συνεχίσουμε να πάμε για τη Ματέρα. Η Ματέρα έχει χαρακτηριστεί, νομίζω, από την UNESCO ως ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
0: Ακριβώς, είναι μια πανάρχαια πέτρινη πόλη, είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Έχει τη δική της αξιοθαύμαστη ιστορία και σήμερα είναι μια από τις γοητευτικότερες πόλεις της Ιταλίας. Η Ματέρα είναι σκαλισμένη σε μια ρεματιά στην εξοχή της περιφέρειας Μπαζιλικάτα, στη νότια Ιταλία. Κάποτε η πόλη είχε χαρακτηριστεί ντροπή της Ιταλίας, δυσφημιστικός χαρακτηρισμός που προήλθε λόγω του ότι οι κάτοικοι ζούσαν σε σπηλιές. Τα σπίτια σπηλιές, τα οποία έχουν ιστορία από την προϊστορική περίοδο, δημιουργούν το κατάλληλο τοπίο και γι' αυτό επιλέχθηκαν ως τόπος να αναπαρασταθούν τα πάθη της Μεγάλης Εβδομάδος του Χριστού που βλέπουμε στην ταινία Κάθε Πάσχα στην τηλεόραση. Η Ορθόδοξη Ενορία της Ματέρα, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρατά αναμένο το καντήλι της ανατολικής χριστιανικής λατρείας σε μια περιοχή με βαθιές βυζαντινές ρίζες. Το είπατε και λίγο νωρίτερα για την σχέση και την ελληνικότητα και τις ρίζες που αυτές οι περιοχές έχουν.
1: Μπορούμε να πούμε ότι από τον 8ο αιώνα, κυρίως από τον 8ο αιώνα και λόγω της οικονομαχίας που ταλάνισε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία την περίοδο εκείνη, πολλοί Έλληνες και Βυζαντινοί μοναχοί κατέφυγαν στη Νότια Ιταλία και περισσότερο πήγαν και στη Ματέρα, την οποία ουσιαστικά τη μεταμόρφωσαν, την μετέβαλαν σε ένα κέντρο ασκήσεως. Και αυτό λόγω των βράχων, όπως είπες εσύ Κώστα, που εύκολα λαξεύγονται και φτιάξαν πολλά σκηταριά και εκκλησίες εκεί και έμειναν. Έτσι λοιπόν υπάρχουν δεκάδες λαξευμένοι ναοί και σκηταριά και μικρές μοναστικές κοινότητες εκεί στην Ματέρα. Αυτή τη στιγμή σώζονται περισσότερες από 150 λαξευμένες εκκλησίες σε όλη την περιοχή. Και πολλές από αυτές διατηρούν βυζαντινές στιχογραφίες από τον 9ο έως και τον 13ο αιώνα. Και επειδή, όπως είπαμε, είναι βυζαντινή, καθαρά βυζαντινή η τεχνοτροπία, έτσι για αυτό το λόγο μαρτυρεί και τη μεγάλη παρουσία των Ελλήνων μοναχών στην περιοχή αυτή.
0: Λοιπόν, ο πρώτος σταθμός εκεί είναι ο ναός του Καθαρτηρίου, ο οποίος βρίσκεται στο πιο κεντρικό και πολυσύχναστο πεζόδρομο της Ματέρα. Επόμενη επίσκεψη ο ναός του Αγίου Ρόκου. Ο ρωμαιοκαθολικός αυτός ναός αποτελεί μνημείο της τέχνης μπαρόκ των μέσων του 18ου αιώνος. Χρόνο στη διάθεσή μας θα έχουμε για καφέ, έτσι να θαυμάσουμε λίγο το τοπίο και συνεχίζουμε για τον Τάραντα.
1: Να πούμε επίσης ότι στη Ματέρα έχουν γυριστεί και σκηνές από τα πάθη του Μελ Γκίψον που έχουμε δει. Νομίζω και από το γνωστό Ιησούς από τη Ναζαρέ του Παζολίνη. Οπότε τη Ματέρα, χωρίς να το ξέρουμε κιόλας, εγώ δεν
0: την
1: το ήξερα, την έχουμε ξαναδεί και τη βλέπουμε κάθε χρόνο.
0: Έτσι, έστω και αποσπασματικά.
1: Θα είναι ευκαιρία να την γνωρίσουμε πιο από κοντά.
0: Μετά τη Ματέρα λοιπόν θα πάμε στον Τάραντα, αρχαία αποικία των Σπαρτιατών και η μοναδική στη Μεγάλη Ελλάδα. Η αποικία κατά την ελληνική μυθολογία ιδρύθηκε από τον Τάραντα, γιο του Ποσειδώνα, που σώθηκε με τη βοήθεια του πατέρα του από ναυάγιο και τον οδήγησε εκεί ένα δελφίνι. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, πρώτος που κατοίκησε στην πόλη ήταν ο εγγονός του Μίνωα, ο Τάρας, ο οποίος έφτασε εκεί με κρήτες απίκους. Αλλά ως πραγματική θεωρείται μία τρίτη που λέει πως χτίστηκε από τον Ηρακλίδη που οδήγησε εκεί τους Παρθενίες από τη Σπάρτη γύρω στο 708 π.Χ. ιδρύοντας έτσι τη μοναδική αποικία των Σπαρτιατών. Στον Τάραντα θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Κατάλδου, ενός τοπικού Αγίου του 10ου αιώνα. Ο ναός ιδρύθηκε από Βυζαντινούς Ορθόδοξους Χριστιανούς το 10ο αιώνα. Θα επισκεφτούμε επίσης και τον ναό των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου.
1: Ο Τάραντας είναι επίσης γνωστός, Κώστα και αγαπητοί ακροατές, ως η πόλη των δύο θαλασσών. Χωρίζεται από την Mar Grande και τη Mar Piccolo, δηλαδή τη μεγάλη και τη μικρή θάλασσα, οι οποίες ενώνονται με ένα στενό κανάλι πάνω από το οποίο βρίσκεται η περίφημη περιστρεφόμενη γέφυρα της πόλης. Αυτή η μοναδική γεωγραφική θέση εξηγεί γιατί ο Τάραντας, όπως είπες εσύ, υπήρξε ένα σπουδαίο εμπορικό και ναυτικό κέντρο από την αρχαιότητα, από τους αρχαίους Σπαρτιάτες μέχρι και σήμερα. Είναι, όπως είπες εσύ, εκεί κατέφυγαν πολλοί Έλληνες μοναχοί, λεγόμενοι και βασιλιανοί μοναχοί, οι οποίοι από τον 8ο αιώνα, λόγω των, όπως είπαμε, της κρίσης που είχε η εκκλησία μας λόγω της οικονομαχίας, βρέθηκαν εκεί και αναπτύχθηκε πάρα πολύ το ελληνικό και βυζαντινό στοιχείο στην περιοχή αυτή. Αργότερα έγινε μία από τις πολύ σημαντικές βυζαντινές πόλεις, ο Τάραντας, και λόγω της θέσης της βεβαίως και για εμπορικούς λόγους αλλά και για θρησκευτικούς λόγους, και είχε μέχρι και επίσκοπο δικό της, όπου ήταν πάντοτε Έλληνας ο επίσκοπος του Τάραντα.
0: Μάλιστα. Στη συνέχεια, μισή ώρα έξω από το Λέτσε, θα βρεθούμε στην πόλη Γκαλατίνα. Εκεί θα διανυκτερεύσουμε κιόλας, εκεί θα είναι το ξενοδοχείο διαμονής μας, θα τακτοποιηθούμε, θα ξεκουραστούμε, θα διανυκτερεύσουμε, θα φάμε το βραδινό μας και να πούμε, μιας που φτάσαμε στην ολοκλήρωση της δεύτερης μέρας του προσκυνήματος, της πρώτης ημέρας στη Νότια Ιταλία, ότι οι θέσεις για ακόμα μια φορά δεν είναι περιορισμένες. Οπότε όσοι θέλετε έχουν ήδη κλείσει, νομίζω καμιά δεκαπενταριά είχαν κλείσει μέχρι να ανέβουμε πάνω, αν θυμάμαι καλά. Η Μαρία Χαρατζοπούλου σήμερα δεν είναι εδώ λόγω της εκδρομής.
1: Έχουν κλείσει, γιατί τα τηλέφωνα είναι πάρα πολλά και συνέχεια κλείνει η Μαρία.
0: Ακριβώς,
1: η αλήθεια είναι. Γι' αυτό το λόγο και δεν είναι και εδώ σήμερα. Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε όσοι θέλετε θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε. Χρειάζεται ταυτότητα καινούρια ή διαβατήριο για να ταξιδέψετε, επειδή πρόκειται να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό.
1: Αυτό είναι γεγονός και έχει βγει και νέα ανακοίνωση, το γνωρίζετε όλοι, ότι από 3 Αυγούστου δεν μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Αυτό, εάν
0: δόθηκε,
1: δεν έχεις
0: παράταση για έκδοση ταυτοτήτων γενικά.
1: Έχει
0: αλλά
1: δοθεί,
0: αυτό,
1: αλλά για το εξωτερικό έτσι, πρέπει να έχεις νέα ταυτότητα.
0: Ακριβώς. Και η παράταση
1: από 3 Αυγούστου
0: για την έκδοση ταυτοτήτων
1: στην
0: εσωτερικά.
1: Ελλάδα, στην Ελλάδα, ναι. Αλλά για να ταξιδέψεις στο εξωτερικό χρειάζεται από τις 3 Αυγούστου αποκλειστικά ή νέου τύπου ταυτότητα
0: ή διαβατήριο.
1: Ή διαβατήριο, ναι.
0: Ή διαβατήριο.

0: Πάμε στην τρίτη μέρα του προσκυνήματος.
1: Να πούμε, περίμενες. Πας στην τρίτη μέρα, αμέσως στην τρίτη μέρα. Πάμε για καλά. Είπες μια πόλη, την Καλατίνα, ας πούμε. Τι είναι η Καλατίνα, ξέρεις την Καλατίνα, τι είναι η Καλατίνα. Είναι μια πανέμορφη πόλη, κοντά στο Λέτσε.
0: Στον πατέρα Νικόλο.
1: Ναι, σε μένα, τι, μου φαίνεται τα χαρτιά.
0: Όχι, όχι, ναι,
1: όχι, αυτά πρέπει να πάνε στη Μαρία απευθείας.
0: Ναι.
1: Η Καλατίνα λοιπόν είναι μια πανέμορφη πόλη, ελληνόφωνη πόλη, τουλάχιστον κατά το Μεσαίωνα, ας πούμε, κοντά στο Λέτσε, όπου όλη η περιοχή εκεί του Σαλέντο ήταν κατά κύριο λόγο ελληνόφωνη, όπως είπαμε. Οι περισσότεροι κάτοικοι μιλούσαν ελληνικά. Αυτά τα ελληνικά που σήμερα έχουν εξελιχθεί στη διάλεκτο που τη γνωρίζουμε όλοι ως γκρίκο. Και ίσως έχουμε ακούσει τα όμορφα τραγούδια εκείνα από τα ελληνόφωνα χωριά της Νοτίου Ιταλίας. Ενώ οι ακολουθίες που τελούνταν εκεί, τελούνταν πάντοτε σύμφωνα με το βυζαντινό λειτουργικό τυπικό. Η πόλη αποτελούσε, όπως είπαμε και αυτή, ένα μέρος βυζαντινής πολιτιστικής κληρονομιάς Νότιας Ιταλίας. Εκεί υπάρχει και η Βασιλική της Αγίας Εκατερίνης, η οποία μπορεί τώρα να είναι ρωμαιοκαθολικός ναός, όμως αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Μεσαιωνικής Ιταλίας και εκεί ιδρύθηκε περίπου στα τέλη του 14ου αιώνα. Στο σημείο που κοδημήθηκε λοιπόν η σημερινή Βασιλική της Αγίας Εκατερίνης υπήρχε ένας παλαιότερος βυζαντινός ναός του 9ου 10ου αιώνα, ελληνικού τυπικού, βυζαντινού έτσι, ρυθμού. Τμήματα της παλιάς αψίδας έχουν ενσωματωθεί τώρα στο καινούριο ναό. Υπάρχουν και άλλα λοιπόν. Υπάρχει και ένα έθιμο που έχει εκεί, το έθιμο του ταραντισμού. Η Καλατίνα έχει γνωστή, Κώστα, αγαπητοί ακροατές, για το φαινόμενο του ταραντισμού. Τι είναι αυτό? Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, όσοι δέχονταν το δάγκωμα μιας αράχνης, της ταραντούλας, θεραπεύονταν με μουσική και χορό. Ξέρεις ποια χώρος είναι αυτός, ποια μουσική? Τι, το γνωρίζεις σίγουρα. Είναι γνωστή ταραντέλα. Αποκλείεται να μην έχεις ακούσει το ρυθμό ταραντέλα.
0: Δεν ξέρω να το χορεύω, αλλά το έχω ακούσει.
1: Ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν κατέληγαν στο παρεκκλήσι του Αγίου Παύλου που υπάρχει εκεί, όπου υπήρχε ένα πηγάδι με νερό που θεωρούταν θαυματουργό. Το έθιμο αυτό συνδυάζει αρχαίες παραδόσεις με τη χριστιανική ευλάβεια προς τον Απόστολο Παύλο. Και βεβαίως είναι το έθιμο που γέννησε αυτή την πολύ όμορφη και ευχάριστη μουσική, την ταραντέλα.
0: Μάλιστα. Δεν τη μαθαίνει κανείς. Συνεχίζουμε στην τρίτη μέρα, μπορώ.
1: Και τι έχετε να μάθετε όσοι έρθετε. Και να δείτε κιόλας.
0: Σωστό αυτό. Σωστό αυτό. Γιατί φαντάζομαι εκεί θα έχετε και ιερέα μαζί σας.
1: Θα έχουμε καθόλες όλες τις ημέρες τον πατέρα Αρσένιο, ο οποίος είναι ιερέας της Επισκοπής Ιταλίας, όπου με τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου Ιταλίας θα μας συνοδεύσει σε όλες τις ημέρες. Θα είναι όλες τις μέρες μαζί μας.
0: Οπότε θα έχετε να μάθετε πολλά και να ακούσετε ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, τρίτη μέρα. Πάμε, φεύγουμε από Γκαλατίνα, πάμε Λέτσε και Μπάρι. Και στο Μπάρι έχω πάει. Τη μία φορά ήσασταν κι εσείς.
1: Ναι, βέβαια. Ήμουνα. Ήσασταν. Δεν ξέρω.
0: Δεν ήσασταν. Στον Αγιο Νικόλαο που πήγαμε, είχαμε πάει τότε.
1: Όχι, δεν ήμασταν.
0: Α, δεν είχαμε πάει τότε.
1: Όχι. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει πάει.
0: Είναι με προσκύνημα τη Κυριακή Εκκλησία. Το 90 τόσο που είχαμε πάει με τα στελέχη.
1: Δεν ήμουνα τότε, όχι.
0: Αν δεν είχατε έρθει όχι. Γενικά.
1: Ναι.
0: Νομίζω είχαμε πάει και τότε.
1: Ναι, είναι ένα πάντως φοβερό προσκύνημα για εμάς τους χριστιανούς αυτό. Ότι για μένα είναι ιδιαίτερο προσκύνημα και θέλω πολύ να το κάνω αυτό. Διότι είναι ο Άγιος μας. Εκεί μεταφέρθηκαν τα λείψανα του Αγίου Νικολάου μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού. Από εκεί έχουμε και εμείς πάρει το τεμάχιο λειψάνων που έχουμε στον ναό, νομίζω, του Αγίου Νικολάου. Και είχαν μεταφερθεί με μεγάλη έτσι, ευλάβεια και μια υποδοχή πολύ όμορφη στο λιμάνι του Πειραιά. Και ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα. Είναι ρωμαιοκαθολικός βεβαίως ο ναός του Αγίου Νικολάου, του Σαν Νικολά την Πάρη. Αλλά υπάρχουν τα λείψανα του Αγίου Νικολάου που θα έχουμε την ευκαιρία να τα προσκυνήσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Θα ξεκινήσουμε από το Λέτσε. Είπατε νωρίτερα ότι το Λέτσε χαρακτηρίζεται ως Φλωρεντία του Νότου, χάρη στην πλούσια μπαρόκ αρχιτεκτονική του. Θα πάμε στον καθεδρικό ναό.
1: Κοίτα, δεν είναι μόνο γι' αυτό, γιατί υπήρξε και επί αιώνες ένα πολύ σημαντικό πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Νότιας Ιταλίας. Ωστόσο, πριν γίνει η πόλη του Μπαρόκου, όπως είπες εσύ, το Λέτσε ήταν για πάρα πολλούς αιώνες μια βυζαντινή και ελληνόφωνη πόλη. Αυτό είναι το σημαντικό του για μας τώρα, τους Έλληνες που θα πάμε να το επισκεφθούμε. Εκεί η περιοχή κατοικήθηκε αρχικά από Δημήτρη Γερονιμάκη, ένας ενδιαφέρει, γιατί νομίζω ότι εσύ από εκεί κατάγεσε, από τους Μεσαπίους, λαό που διατηρούσε στενές σχέσεις με τις ελληνικές αποικίες κάτω Ιταλίας. Είναι γνωστός Μεσαπίος ο Δημήτρης Γερονιμάκης, φαίνεται κιόλας.
0: Φαίνεται.
1: Μετά την ίδρυση του Τάραντα, όπως είπαμε, από τους Σπαρτιάτες, ο ελληνικός πολιτισμός επηρέασε βαθιά ολόκληρη την περιοχή του Σαλέντο. Έτσι, αργότερα η πόλη πέρασε στους Ρωμαίους και ονομάστηκε Λουπιάρε. Και αργότερα στο Βυζάντιο, με τον αυτοκράτορο Οστινιανό, τον 6ο αιώνα, το Λέτσε έγινε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ανήκε στο Βυζάντιο. Για αρκετούς αιώνες η ελληνική ήταν η γλώσσα της Εκκλησίας και αυτοί που μιλούσαν στο Λέτσε. Δημιουργήθηκαν και εκεί πολλά βυζαντινά μοναστήρια και διοικούνταν, όπως είπαμε, όχι από τους δυτικούς Ιταλούς, αλλά από βυζαντινούς αξιωματούχους η περιοχή του Λέτσε και όλο το Σελέντο.
0: Λοιπόν, πείτε μας και δύο λόγια για τον Μπάρι. Θα προσκυνήσουμε τα λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας, στο νότο του Αγίου, στον Μπάρι.
1: Ναι, το Μπάρι είναι η πρωτεύουσα ουσιαστικά της Απουλίας και μία από τις σημαντικότερες πόλεις Αδριατικής. Για εμάς Ορθοδόξους έχει μια ξεχωριστή σημασία, γιατί όπως είπαμε εκεί φυλάσσονται τα λείψανα του Αγίου Νικολάου.
0: Τα οποία και θα προσκυνήσουμε, να επαναλάβουμε.
1: Πρώτα ο Θεός θα τα προσκυνήσουμε, ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι επί βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνα ανέκτησε τον Μπάρι, έγινε τον Μπάρι μέρος αυτό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ήταν η πρωτεύουσα του Βυζαντίου της Δύσης για τουλάχιστον δύο αιώνες τον Μπάρι. Ο Άγιος Νικόλαος, θα τον προσκυνήσουμε, γεννήθηκε στα Πάτερα της Λυκίας, δεν έχει σχέση με τον Μπάρι, έτσι. Απλά μεταφέρθηκαν τα λείψανά του εκεί το 1087, όταν η Μικρά Ασία απειλούνταν από τους Σελτζούκους Τούρκους. Ναυτικοί από τον Μπάρι μετέφεραν τα περισσότερα λείψανα του Αγίου Νικολάου στην πόλη τους. Η μεταφορά αυτή βεβαίως προκάλεσε μεγάλη χαρά σε ολόκληρη Χριστιανική Ευρώπη και σύντομα έτσι τον Μπάρι έγινε ένα από τα σημαντικότερα προσκυνηματικά κέντρα της Χριστιανοσύνης. Τώρα, γιατί είναι σημαντικός τόπος για εμάς όμως Ορθοδόξους? Διότι παρότι η Βασιλική ανήκει σήμερα στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος βεβαίως είναι ένας από τους αγαπημένους μας Αγίους Εκκλησίας, είναι Άγιος της Αδιέρετης Εκκλησίας. Έζησε τον 4ο αιώνα, δηλαδή πολύ πριν από το σχίσμα του 1054. Και γι' αυτό μέχρι σήμερα πιστεύονται τον Μπάρι χιλιάδες Ορθόδοξοι προσκυνητές. Τελούνται μάλιστα και Ορθόδοξες ακολουθίες στην κρύπτη εκεί. Και πολλές Ορθόδοξες εκκλησίες συνεργάζονται με τη Βασιλική για τις εορτές του Αγίου Νικολάου, εκεί που πολλές φορές μεταφέρονται τα λείψανα κιόλας του Αγίου Νικολάου.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί υπάρχει λοιπόν σε μια μαρμάρινη Λάρνακα φυλάζονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου που θα έχουμε πρώτα ο Θεός την ευκαιρία να τα
0: προσκυνήσουμε. Μεγάλη ευλογία. Ναι. Λοιπόν, να ανοίξουμε μια παρένθεση να θυμίσουμε ότι είστε στην Πυριακή Εκκλησία συντονισμένοι, ότι ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Πάμε να ακούσουμε κάτι που μας έχει ετοιμάσει για την ελεημοσύνη και σήμερα ο Γιώργος Ομπάρλας. Κάποιος άρρωστος θεραπεύτηκε μέσω των ευχών που έκαναν οι ιερείς, 40 λίτουργο δηλαδή, και κατάλαβε τη σημασία της ιεροσύνης αλλά και της ελεημοσύνης.
2: Γεια και χαρά και από μένα. Να συνεχίσουμε με μία ακόμα ιστορία που έχει να κάνει με τον πλούτο, την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, το νιάξιμο για τους άλλους ανθρώπους. Ξανά από το Νέο Μητερικό. Έχει τίτλο «Περί των τυχερών όπου δίδονται εις τους ιερείς των Αγίων του Χριστού Εκκλησιών». Του Οσίου Πατρός Σιμών Ισαΐου, μοναχού, όπου ήταν πρεσβύτερος και έγκλειστος εις πύργων της Νικομιδίας. Για να δούμε. Όταν αρρώστησε ξαφνικά ένας άρχοντας της Νικομιδίας, επέτρεψε στη γυναίκα του να μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς και στα ορφανά, να δώσει ελευθερία και κλήρους στους δούλους και τους υπηρέτες, μα στους ιερείς του Θεού να μην δώσει καθόλου τυχερά. Και εκεί που βρισκόταν, ετοιμοθάνατος ο ασθενής, μόλις επικαλέστηκε την ευχή του Οσίου Πατρός Σιμών Ισαΐου, πήρε τα πάνω στην υγεία του. Τότε σηκώθηκε και ήρθε να ευχαριστήσει τον Όσιο. Εκείνος τον είδε γερό και κατευχαριστήθηκε, δοξάζοντας τον φιλάνθρωπο Θεό. Καθίσανε λοιπόν και εκεί που κουβεντιάζανε διάφορα πράγματα, ο γέροντας τον ερώτησε πότε ακριβώς τον άφησε η αρρώστια. Εκείνος του απάντησε πως η ασθένεια τον άφησε ακριβώς την ώρα που επικαλέστηκε την Άγια Νευχή του. Εσωτερικά βέβαια, ο Όσιος πληροφορήθηκε όλα όσα συνέβησαν κατά το διάστημα εκείνο που ήταν άρρωστος και τον ρωτάει. «Άραγε τέκνο μου, έδωκες τα κατά τη λειτουργική μας παράδοση τυχερά στους ιερείς που εύχονται για την ψυχική σωτηρία σου?» Και εκείνος κάπως ψυχρά του απάντησε. «Όχι, Αγία Γέροντα, και τι άλλο θα είχα άλλωστε να ωφεληθώ, δίνοντάς τους τα τυχερά, παρά μονάχα τη στέρηση αυτών των τυχερών». Αλλά ο Όσιος πατήρ ημών Ισαΐας τον αποπήρε και του λέει: «Να μιλές τέτοια πράγματα, τέκνο μου. Όπως ξέρεις, ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος και διδάσκαλος της Εκκλησίας γράφει: «Ασθενή τίσεν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστο σαν υπέρ αυτού, αλείψαντες αυτόν ελαίο και η ευχή της πίστεως όσοι τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Κάν αμαρτίας ή πεποιικός, αφεθίσετε αυτό». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Όσιος, διδάσκοντας και νουθετώντας τον, και τέλος του λέει: «Να θυμάσαι, τέκνον και αδελφέ μου, πως η νοητή σου δεξιά είναι η ψυχή σου και η αριστερά είναι η διάνοιά σου». Και αμέσως του έδωκε την εντολή για αυτή την απιστία του να δώσει ένα νόμισμα για λειτουργικά τυχερά, για να μάθει και να πληροφορηθεί εσωτερικά την εκκλησιαστική τάξη. Κάλεσε μάλιστα έναν πρεσβύτερο και του έδωσε το νόμισμα. Και έφυγε ο ασθενής και πήγε στο σπίτι του. Ύστερα από 40 μέρες, όταν τελείωσε το 40 λειτουργό που είχε γίνει για την αποκατάσταση της υγείας του, ξυπνώντας ο άρρωστος από τον ύπνο του, βλέπει σαν σε όραμα ξάφνου να ανοίγουν οι θύρες και να μπαίνουν καβάλα στα λογά του 40 ωραίοι και αγγελόμορφοι άντρες και να παρατάσσονται 20 από τα δεξιά και 20 από τα αριστερά. Μόλις τους είδε ο άνθρωπος, γεμάτος έκπληξη για την εξαίσια και φοβερή αυτή οπτασία, τους λέει: «Κύριοι και δεσπότε μου, για ποιο λόγο ήρθατε στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου σαν εμένα?» Και εκείνοι με ένα στόμα του απαντούν: «Εμείς οι 40 που μας βλέπεις εδώ μπροστά σου, είμαστε οι 40 λειτουργίες που έγιναν στην Εκκλησία ως δεήσεις για την υγεία σου προς το φιλάνθρωπο Θεό. Και ο Θεός μας έστειλε να σε συνοδεύσουμε στην Εκκλησία. Έλα λοιπόν και μπες, με χαρά και δίχως κανένα δισταγμό, στο σπίτι του Θεού. Γιατί τα χέρια των Αγίων Πρεσβυτέρων έκαναν την προσφορά των 40 λειτουργιών για να σε φέρουν ειρηνικά κοντά στο βασιλιά και να σε ανταμώσουν πάλι με εκείνον». Και μόλις είπαν τούτα τα λόγια και του μίλησαν με αυτό τον τρόπο, χάθηκαν πάλι όλοι από ομπρός του. Τότε ο άρχοντας εκείνος ένιωσε να καταλάμπεται από το φως της Αγίας Αποκαλύψεως και θυμήθηκε τις τρεις λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, με τις οποίες λυτρώθηκε από τον Αβυσσαλαίον εκείνο κόλπο και βγήκε κρατώντας τη σιδερένια λάρνακα. Θυμήθηκε μετά και τις 40 λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, με τις οποίες όταν ήταν θαμπωμένος από την πύρινη Ρομφαία και εμποδιζόταν να μπει, ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ τον πήρε από το χέρι και τον έμπασε στον παράδεισο. Θυμήθηκε ακόμη και τη μεγάλη εκείνη αναφορά στη λειτουργία που ο Μακάριος και Άγιος Σίλβεστρος της Ρώμης ετέλεσε με την επιστασία του Αγίου και πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου, όταν έπνιξε και τον φοβερό εκείνο δράκοντα και φαρμακερό φίδι, συμπνίγοντάς το με τις χαλκές πύλες και παραδίνοντάς το στην αιώνια καταστροφή. Και καθώς τα θυμότανε όλα τούτα, συνειδητοποίησε πόσο δίκιο έχει ο Όσιος πατήρ ημών Ισαΐας όταν διδάσκει πως είναι μεγάλη δύναμη και φέρνει αποτελέσματα όντως σωτήρια η ανέμακτη θυσία της Θείας Λειτουργίας που προσφέρεται στο Θεό για την άφεση των αμαρτιών μας. Έτσι λοιπόν ο άρχοντας εκείνος επίστεψε πραγματικά με όλα τα παραπάνω και με το θαύμα που είδε στη θεραπεία του και με τα άλλα παράδοξα, και μοίρασε όλη την περιουσία του με τη βοήθεια των ευλαβών ιερέων σε φτωχούς και σε λειτουργίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών του, λέγοντας μεταξύ άλλων και αυτά τα λόγια: «Αληθινά, με βάση τα όσα είδα ο ίδιος, με την ψυχή και με τα μάτια μου, μπορώ να πω ότι οι θείες λειτουργίες και οι αγαθοεργίες που γίνονται στο όνομα του Θεού μπορούν να ανεβάσουν την ψυχή του ανθρώπου από τα καταχθόνια του Άδη στον ουρανό και από το παντοτινό και ζωφερό σκοτάδι στο μακάριο και αιώνιο φως. και ας τα ακούσουν καλά και προσεκτικά όλα αυτά όλοι οι χριστιανοί, κοσμικοί και κληρικοί, γιατί όλα έγιναν και γράφηκαν για τη δική μας ψυχική ωφέλεια. Και από τη μία πλευρά οι κοσμικοί να γνωρίζουν με σιγουριά πόσα αγαθά μπορούν να απολαύσουν πνευματικώς από τον Πανάγαθο Θεό μας με αυτή τη μικρή καταβολή των χρημάτων που κάνουν στα τίμια χέρια των ιερέων, ενώ από την άλλη πλευρά οι κληρικοί που παίρνουν αυτά τα τυχερά να προσέχουν και να μην εκτελούν μεραθυμία και αμέλεια, περιφρονώντας τα λειτουργικά τους καθήκοντα ούτε για εφάμαρτη εσχροκέρδεια, αλλά να τελούν όλες τις ακολουθίες τους με προσοχή και με καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, χωρίς να παραλείπουν καμιά λειτουργία, γιατί κάποτε την ημέρα της κρίσεως θα δώσουν γι' αυτά λόγο στο Θεό, το φιλάνθρωπο, στον οποίο ανήκει πάντοτε η δόξα, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν, φίλοι ακροτές, για μια ακόμα φορά πάνω απ' όλα τη δύναμη της Θείας Λειτουργίας ως προσευχή όλου του σώματος του Χριστού που αναβαίνει προς τον Θεό Πατέρα, αλλά και τη δύναμη που έχει η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία εδώ και προς τους φτωχούς ιερείς και προς τους άλλους φτωχούς ανθρώπους, όπως διαβάσαμε στην ιστορία. Η ελεημοσύνη ως έκφραση αγάπης, αυτής δηλαδή της ιδιότητας του Θεού που μας κάνει να μοιάζουμε σε Αυτόν. Αγάπη είναι ο Θεός, αγάπη είμαστε και εμείς, και η αγάπη είναι και συναίσθημα, αλλά είναι πάνω απ' όλα πράξη, φίλοι ακρότες. Επομένως, όταν δούμε έναν φτωχό ή σκεφτούμε ότι υπάρχουν φτωχοί που δεν έχουν να φάνε, μπορεί να συγκινηθούμε, αλλά εάν δεν δώσουμε χρήματα το κατά δύναμη, τότε αυτό το συναίσθημα λίγο ή καθόλου ωφελεί εμάς και αντίστοιχα καθόλου δηλαδή τους φτωχούς. Και θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί ο Θεός δεν ταΐζει τους φτωχούς, δεν είναι παντοδύναμος. Είναι, και όλα τα κακά του κόσμου και τα δυσάρεστα θα πάψουν να υπάρχουν σε αυτό που περιμένουμε να έρθει στη Δευτέρα Παρουσία. Έως τότε όμως ο Θεός περιμένει να δει τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτούς που έχουν ανάγκη, φίλοι ακροατές. Πολλές φορές βλέπουμε τον Θεό σαν να απουσιάζει από τη ζωή, τη δική μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων. Όλοι έχουμε ανάγκες, όλοι είμαστε γεμάτοι ελλείμματα. Έλεγε κάποια φιλόσοφος χριστιανή παλιότερα ότι η απόσυρση του Θεού ως παρέτηση από την άσκηση της δύναμής του, η θεϊκή κένωση, τον αδειάζει δηλαδή ο Θεός ο Χριστός εν προκειμένων από τη θεϊκή του δύναμη, υποδεικνύει στον άνθρωπο να παραιτηθεί και αυτός από τη δύναμη, να κενωθεί, να αδειάσει. Ο Θεός απουσιάζει από τον κόσμο και ο μόνος τρόπος να υπάρχει σε Αυτόν είναι εκείνοι μέσα στους οποίους ζει η αγάπη Του. Το έλεος τους είναι η ορατή παρουσία του Θεού εδώ κάτω. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι ακροατές, ότι ο Χριστός παραιτείται από τη δύναμή Του ελεώντας και με τη θυσία Του πάνω απ' όλα τους ανθρώπους, και ότι ο Θεός φαίνεται να απουσιάζει από τον κόσμο, και εμείς οι χριστιανοί έχουμε την υποχρέωση από αγάπη και προς το Θεό, αλλά και κυρίως προς τους ανθρώπους τους δίπλα μας που νομίζουν ότι απουσιάζει, να τον κάνουμε φανερό, βοηθώντας εν προκειμένου με όποιο τρόπο μπορούμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Όταν βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι το έλεος των χριστιανών, τότε θα δουν και το Θεό.
3: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
7: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Καλώ τον.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά.
0: Τι γίνεται?
1: Βοήθεια ο Άγιος.
0: Αμήν.
1: Η Παναγία μας. Που θα τη γιορτάσουμε. Για βάλε να ακούσουμε λίγο το σποτάκι του 15 Αυγούστου. Το ωραιότατο που ήδη έχετε ξεκινήσει να παίζετε.
0: Έχει ξεκινήσει, αλλά να το ενημερωθεί ο Παναγιώτης.
1: Ναι. Α, πατέρα Νικόλα. Για να καταλάβετε. Σας λέω την Παρασκευή. Γεια σου Γιώργο Μπάρλα. Ναι, είπαμε του Πρόφητη Ηλία σήμερα. Μεγάλη γιορτή.
2: Και Δευτέρα κιόλας.
1: Έτσι.
3: Αύγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Νομίζω σήμερα κάτι γίνεται. Γενικότερα. Ναι. Ενώ εμείς από εκεί, πατέρα Νικόλα, πάνω από τα βλάγη, μια χαρά. Εδώ κάτω από τα βλάγη, τι γίνεται, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση.
0: Πάνω από τα βλάγη σίγουρα είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Εσείς όμως είστε κάτω το βλάκι.
0: Σωστό. Το ίδιο. Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, 15 Αύγουστο στην Ήδρα.
2: 15 Αύγουστο στην Ήδρα, τουλάχιστον ραδιοφωνικά θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε.
1: Με την τηλεόραση.
2: Ναι, και με την τηλεόραση, συγγνώμη.
1: Και πάνω από τα βλάκι και κάτω από τα βλάκι.
2: Και πάνω από τα
0: βλάκι. Πριν έρθεις δεν ήμασταν έτσι.
2: Δευτέρα σήμερα, για την Καλατίνα λέγαμε. Και έχουμε
0: σωστά, είχαμε εμείς την Καλατίνα, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, η τηλεόραση του Μέγκα λοιπόν θα μεταδώσει ζωντανά την πανηγυρική θεία λειτουργία του 15 Αύγουστου, το Πάσχα του καλοκαιριού, η κοίμηση της Θεοτόκου, η γιορτή της Ελλάδας. Ζωντανά λοιπόν από την Ιεροτόκο Ήδρα, από τις 7.30 ώρα το πρωί, συντονιζόμαστε όσοι δεν θα εκκλησιαστούμε, όσοι δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία εκείνη την ημέρα. Θα μεταφερθούμε λοιπόν μέσα από την τηλεόραση του Μέγκα στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως του Θεοτόκου Ήδρας, για να παρακολουθήσουμε λοιπόν την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, αλλά και την παραμονή 14 Αυγούστου. Ο τηλεοπτικός σταθμός UAN θα μεταδώσει από την Ήδρα τον πανηγυρικό Εσπερινό και τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας Παναγίας Φανερωμένης. Μια ξεχωριστή εμπειρία λοιπόν, μια όμορφη ευκαιρία για όλους εκείνους οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να εκκλησιαστούν εκείνη την ημέρα, αλλά μπορούν μέσα από την τηλεόραση να μεταφερθούν στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ήδρας, όπου θα συνεργήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τριζινίας, κύριος Έφρεμ, και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης

0: Ιερός,
1: και ιστορικό
0: μοναστήρι της Ίδρας, όπου η Εθνοσυνέλευση τότε αποφάσισε την επανάσταση της, του 1821.
2: Και μπροστά στην εικόνα της φανερωμένης.
0: Και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι θα υπάρχουν και τηλεοπτικά συνεργεία και εκτός ναού, στον περιβάλλοντα χώρο, όπου είναι τα κελιά, είναι οι χώροι αυτοί που πάρτισαν οι αποφάσεις προκειμένου και η Ίδρα και οι Σπέτζες και τα Ψαρά να προτάξουν
2: στον αγώνα
0: τα στήθη και να δημιουργήσουν πρότυπα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τότε αποφάσισαν σήμερα είναι ήρωες. Είναι οι ήρωες που αποτελούν πρότυπο για όλους εμάς που μπορούμε και ζούμε στην ελεύθερη Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να συντονιστούμε το απόγευμα στον τηλεοπτικό σταθμό WAN, να παρακολουθήσουμε τον Μέγα Εσπερινό, και ανήμερα 15 Αυγούστου στην τηλεόραση του Μέγα,
1: 7.30 το πρωί,
0: 7.30 το πρωί.
1: Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, η πανηγυρική Θεία Λειτουργία αυτή τη μεγάλη γιορτή, όπως το είπες, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Το Πάσχα του καλοκαιριού.
1: Τιμούμε τη μητέρα μας.
0: Και πολύ περισσότερο δίνει μια άλλη αίσθηση όταν βρισκόμαστε σε ένα γραφικό νησί όπως είναι η Ίδρα και γενικότερα η επαρχία που τιμά την Παναγία, όπως και σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Η Παναγία είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο, πατέρα Νικόλα.
2: Είναι γεγονός αυτό, αλλά είναι πάρα πολλές οι παραδόσεις στην νησιωτική μας Ελλάδα και τα πανηγύρια και η τιμή προς το πρόσωπο της Παναγίας σε όλη την Ελλάδα, πολύ περισσότερο όμως νομίζω στην νησιωτική Ελλάδα, που υπάρχουν και πάρα πολλές θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Μία από αυτές είναι και η Παναγία η Φανερωμένη στην Ίδρα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν για ακόμα μία φορά το σποτάκι.
2: Υπάρχει και ωραίο τηλεοπτικό σποτ.
0: Υπάρχει και ωραίο τηλεοπτικό σποτ, μπορείτε να δείτε μέσα από την τηλεόραση του Μέγκα.
3: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640, η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου και σας ενημερώνει φυσικά μεταξύ των άλλων για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή την μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε για την προσκυνηματική εκδρομή της Πυραϊκής Εκκλησίας 29 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου. Πρώτα ο Θεός, στη Νότια Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Έχουμε αναφέρει πολλά από το πρόγραμμα. Μπορείτε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά το πρόγραμμα να το δείτε στην ιστοσελίδα της Πυραϊκής Εκκλησίας, το piradio.com, στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών. Εγώ θα υπενθυμίσω δύο πράγματα. Το δεύτερο, ότι θα συνοδεύσει ο πατήρ Νικόλαος.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ που με βάζει δεύτερο. Αλλά το πρώτο θα είναι πιο σημαντικό σίγουρα.
0: Όσοι θέλουν να ανακοινωθούν άμεσα, γιατί πρώτον δεν υπάρχουν θέσεις. Ένα Α, δεν υπάρχουν θέσεις. Ένα Β, χρειάζεται νέα ταυτότητα ή διαβατήριο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Και ένα Γ, δεν υπάρχουν πολλές θέσεις. Είναι ίδιο με τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Ήδη έχουν κλείσει αρκετές θέσεις. Το επιβεβαίωσα με τη Μαρία, όντως γύρω στις 15 θέσεις έχουν κλείσει. Οπότε όσοι θέλετε, όσοι ενδιαφέρεστε, έτσι, θα πρέπει άμεσα να κινηθείτε. Επαναλαμβάνουμε, χρειάζεται ταυτότητα νέου τύπου ή διαβατήριο για να ταξιδέψουμε εξωτερικό.
1: Είναι εξαήμερη η προσκυνηματική μας εκδρομή. Θα ταξιδέψουμε με πλοίο από την Οικουμενίτσα στο Πρίντεζι και θα επιστρέψουμε βεβαίως με πλοίο.
0: Μεσημεράκι θα φύγουμε, ημέρα Σάββατο.
1: Θα ταξιδέψουμε βράδυ και τις δύο μέρες, οπότε δεν θα το καταλάβουμε το ταξίδι. Είναι λίγες ώρες πλέον, δηλαδή είναι 9 ώρες. Σαν πηγαίνεις στην Κρήτη, ας πούμε. Δεν είναι...
0: Μέχρι να κοιμηθείτε θα φτάσετε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Έχεις πάει σε εκεί.
2: Και είναι και ωραία η διαδρομή. Είχα πάει στη Βενετία που με το σκήνομα της Αγίας Ελένης, με την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ναι.
2: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και έχουμε πάει και μαζί με την εκδρομή της. Αλλά ήταν.
0: Της Πυραϊκής Εκκλησίας. Αλλά δεν ήταν από εκεί.
2: Ναι.
1: Πάντως η Πυραϊκή Εκκλησία πρώτη φορά κάνει αυτό το ταξίδι, αυτό το προσκύνημα στα ελληνόφωνα χώρα.
2: Είναι μια πολύ όμορφη εκδρομή.
1: Ναι.
2: Ιταλία, ελληνόφωνα χωριά. Νομίζω ότι κάποιοι θα συνδυάσουν και τις καλοκαιρινές διακοπές τους και να πούμε ότι και το διάστημα είναι το πιο όμορφο διάστημα κάποιος για να μπορέσει να κάνει διακοπές. Είναι 29 Αυγούστου
1: με 3 Σεπτεμβρίου.
2: Οπότε είναι 29, 30, 31, ξαήμερη. 6 μέρες, μια εβδομαδούλα.
1: Σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο στην Καλαντίνα, εκεί που θα μένουν δηλαδή κοντά στο Λέτσε. Mm-hmm. Όπου παρέχει πολλές υπηρεσίες στο ξενοδοχείο εκεί, όπως διαβάζουμε στο πρόγραμμα, αλλά αυτές τις παροχές καλύτερα να μπείτε μέσα στο site του ραδιοφωνικού μας σταθμού για να τα δείτε.
2: Πώς βρείτε όλα αναλυτικά. Από Οικουμενίτσα θα φύγουμε.
1: Οικουμενίτσα.
2: Πολύ ωραία.
1: Βράδυ ταξιδεύουμε.
2: Γιατί είναι πολύ ωραία και η διαδρομή για να φτάσουμε στην Οικουμενίτσα.
1: Και έλεγα, Δημήτρη, φεύγουμε πολύ ωραία ώρα, φεύγουμε μεσημέρι, οπότε το πρωί θα έχουμε εκκλησιαστεί την 29 Αυγούστου, που είναι η αποτομή της τιμίας κεφαλής του προδρόμου, και βεβαίως, ενώ θεωρείται και είναι μέρα αυστηρής νηστείας, είναι άλαδη, επειδή πέφτει Σάββατο, καταλύεται το λάδι, οπότε δόξα τω Θεώ δεν θα έχουμε και προβλήματα στην διατροφή μας.
2: Μια χαρά, το λαδάκι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και από την επόμενη μέρα.
1: Κανονικά μπουφέ.
2: Έτσι. Και φεύγετε από Οικουμενίτσα και πάτε.
1: Πρίντεζι. Για εκκλησιασμό.
2: Όπως το προφέρει ο Κώστας ή όπως το.
0: Όχι, το λέει καλύτερα ο Παπα-Νικόλας.
2: Στο Πρίντεζι.
1: Πρίντεζι.
0: Α, σαν και εμένα το λέτε κι εσείς.
1: Ωραία.
2: Και θα έχουμε την ευκαιρία, ξέρετε, επειδή είναι ωραία τα Αμερική, ακόμα και διαδρομή με το Πούλμαν.
0: Θαυμάζεις όντως.
2: Θαυμάζεις, δηλαδή θα είσαι συνέχεια στο παράθυρο για να παρακολουθείς έξω, να βλέπεις μια όμορφη χώρα, και όσο πλησιάζεις βέβαια και στα ελληνόφωνα χωριά, νιώθεις ότι είσαι σε ένα κομμάτι της χώρας, της Ελλάδας. Ναι, ναι.
0: Οικείο.
2: Δηλαδή έχει το χρώμα ενός χωριού ή ενός νησιού της Ελλάδας.
1: Ισχύει αυτό. Και θα νιώσουμε και εθνικά υπερήφανοι, διότι αυτές οι περιοχές έχουν κατοικηθεί από τους αρχαίους Έλληνες, ήταν
2: αποικίες. Στοιχεία πολιτισμού μοναδικά.
1: Που πέρασαν μετά στους Βυζαντινούς χρόνια μέχρι σήμερα, ναι.
2: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την εκδρομή μας. Οι θέσεις, να πούμε ότι το Πούλμαν είναι ένα, οι θέσεις είναι ελάχιστες. Ήδη πάρα πολύ, πριν ακόμα βγει στον αέρα αυτή η εκδρομή, με την, στο διαδίκτυο όταν ανέβηκε στην σελίδα μας.
0: Είχε τα πρώτα τηλέφωνα, μέχρι τώρα μου λέγει η Μαρία νωρίτερα να το επιβεβαιώσω, έχουν κλείσει καμιά δεκαπενταριά
2: και, και πολλά
0: πρώτη.
2: Mails, πάρα πολλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τώρα το άλλο θέμα το οποίο αξίζει να συζητήσουμε είναι το θέμα του μίνι καύσωνα, μίνι σε διάρκεια, όχι σε ένταση. Από σήμερα λοιπόν οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 40, ίσως ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς, μέχρι και Τετάρτη θα είναι τα δύσκολα. Όμως κάποιες κατηγορίες συνανθρώπων μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και εμείς με τη βοήθεια του καλού φίλου, διαιτολόγου, διατροφολόγου, κλινικού διατροφολόγου, του Δημήτρη του Γρηγοράκη, θα δώσουμε συμβουλές σε όλους εσάς. Θα μας πει ποιες είναι οι πιο έτσι ευαίσθητες ηλικίες, αλλά νομίζω ότι όλοι μας αυτές τις ημέρες πρέπει να έχουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο διατροφής για να μπορέσει και ο οργανισμός μας να ανταπεξέλθει σε αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Γεια σου Δημήτρη Γρηγοράκη.
3: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα να πούμε, γιατί ξεκινάει η εβδομάδα.
2: Καλή καυτή εβδομάδα.
3: Έτσι, μια καυτή εβδομάδα, την οποία νομίζω ότι με καλή διάθεση και σωστή διατροφή πάνω απ' όλα θα περάσουμε ανώδυνα, και βεβαίως είναι κάτι το οποίο εμείς οι Έλληνες το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι άργησαν τα σαραντάρια. Εννοώ ημερολογιακά, νομίζω ότι τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια νωρίτερα, τον Ιούλιο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση πραγματικά είναι σημαντικό να έχουμε τη διατροφή ως ένα πολύ έτσι, ουσιαστικό εφόδιο στην καθημερινότητά μας. Να αποφύγουμε, να προσλαμβάνουμε μάλλον από τη μία τροφές και υγρά τα οποία θα μας βοηθήσουν στην ενυδάτωση, και από την άλλη βέβαια να αποφύγουμε τρόφιμα τα οποία μπορούν πραγματικά να επιδεινώσουν την κατάσταση, να δημιουργήσουν δυσφορία και άλλου είδους προβλήματα τα οποία μπορούν να είναι και πολλές φορές σοβαρά από πλευράς υγείας, όπως για παράδειγμα να επιτείνουν μια ενδεχόμενη θερμοπληξία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τρόφιμα τα οποία πρέπει να καταναλώνουμε αυτή τη χρονική περίοδο, και βεβαίως αυτονόητα και συνειρμικά πάει το μυαλό μας στο νερό. Το νερό νεράκι, όπως λέμε. Το νερό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενυδάτωσή μας. Και βέβαια να πούμε ότι εκτός από το νερό υπάρχουν και άλλα μέσα ενυδάτωσης τα οποία είναι και αυτά πολύ ουσιαστικά, όπως για παράδειγμα τα φρούτα και η χυμή φρούτων, αλλά και τα λαχανικά. Έχουν μεγάλη περιεκτικότητα, τόσο τα φρούτα όσο και τα λαχανικά έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, σε υγρά, πάνω από 95%. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μας ενυδατώσουν σε πολύ ουσιαστικό βαθμό. Το γάλα επίσης μπορεί να συνεισφέρει στην ενυδάτωση, αλλά και στην κάλυψη του οργανισμού μας σε θρεπτικά συστατικά όπως είναι το ασβέστιο. Το γιαούρτι επίσης, και πάμε τώρα σε εντός εισαγωγικών ή εκτός αμφιλεγόμενους τρόπους ενυδάτωσης, όπως είναι το τσάι, όπως είναι ο καφές, όπως είναι τα αναψυκτικά, όπως είναι τα φρουτοποτά. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, αφενός μεν γιατί είτε το τσάι, μεγάλη κατανάλωση αγιού ή καφέ μπορούν να επιτείνουν τη διούρηση, και αυτό δεν είναι ένα πολύ καλό νέο για το υδατικό μας στάτους, δηλαδή μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση. Τόσο λοιπόν ο καφές και το τσάι. Από την άλλη πάμε στα τσάγια εμπορίου, τα οποία θεωρητικά μπορεί να περιέχουν ζάχαρη, και γενικότερα οτιδήποτε περιέχει ζάχαρη, είτε φρουτοποτά είτε αναψυκτικά, δεν βοηθάει στην ουσιαστική ενυδάτωση. Αυξάνει τη θερμογένεση με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη, το σώμα μας να προσπαθεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του, να έχει μεγαλύτερες ανάγκες σε υγρά, και αυτό να πολλές φορές να οδηγεί σε αφυδάτωση. Άρα λοιπόν και τους τρεις αυτούς, τα τρία αυτά μέσα θεωρητικού ξεδιψάσματος δεν θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε τόσο πολύ συχνά στη διατροφή μας. Τώρα, αν πάμε σε άλλου είδους μέσα τα οποία θεωρητικά στο μυαλό μας μπορούμε να τα έχουμε συνδέσει με την, τη δροσιά ή με την τέρψη τώρα το καλοκαίρι όπως είναι τα παγωτά, εδώ θα πούμε ότι δεν είναι τόσο πολύ καλό μέσο για την, τις ειδικά αυτές τις μέρες του καύσωνα, γιατί
2: είναι όπως είπαμε, η ζάχαρη, η Δημήτρη που δημιουργεί το θέμα.
3: Η ζάχαρη και τα λιπαρά. Και τα λιπαρά, γιατί μην ξεχνάμε ότι.
2: Δηλαδή μια γρανίτα που. Ή τώρα υπάρχουν αυτά τα no sugar.
3: Κοίταξε, η γρανίτα είναι χαμηλή σε λιπαρά. Επομένως θα έλεγα ότι ενδείκνυται περισσότερο για την. Αν θέλει κάποιος έτσι να καταναλώσει κάτι πιο γλυκό. Τα no sugar, όπως ανέφερες, δεν είναι και non-fat, επομένως έχουν λιπαρά. Σε κάθε περίπτωση όμως να πούμε ότι αυτά, αυτού του είδους τα μέσα μπορεί να μας δροσίζουν από τη μία, από την άλλη όμως μας κάνουν να διψάμε περισσότερο. Γιατί έχουν και μικρές ποσότητες άλατος, αλατιού δηλαδή, οπότε μπορεί, να, μπορεί καμιά φορά να, έχουμε, να επιτυχάνουμε αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που...
2: Δηλαδή εμείς αποφεύγουμε και το αλάτι.
3: Το αλάτι λοιπόν, προσέξτε, το αλάτι είναι μια, μια διφορούμενη έννοια στην διατροφή, υπό την έννοια, προσέξτε, ότι χρειάζεται τις μέρες του καύσωνα, γιατί, γιατί η, ο υδρότας περιέχει νάτριο, το οποίο πολλές φορές όταν, όταν χάνουμε σε μεγάλη ποσότητα διαταράσσεται η ηλεκτρολυτική ισορροπία του οργανισμού μας. Επομένως είναι πολύ σημαντικό τα άτομα με ιδιαίτερα χαμηλή, ιδιαίτερα τα άτομα με χαμηλή πίεση να καταναλώνουν αλάτι αυτή την χρονική περίοδο. Αλλά την άλλη, από την άλλη όμως, το αλάτι μας κάνει να διψάμε περισσότερο και να θέλουμε περισσότερο, να πιούμε περισσότερο νερό. Επομένως όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν σε μια ισορροπία. Εννοείται ότι το αλάτι το θέλουμε για τις, ειδικά για τις ευφαθείς ομάδες πληθυσμού αυτή τη χρονική περίοδο, αλλά όχι όμως σε μεγάλη ποσότητα και όχι βέβαια να υπεραλατίζουμε το φαγητό. Mm. Αναφέρθηκα στα λιπαρά επίσης, μέσω, διαμέσου βέβαια των παγωτών, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα λιπαρά γεύματα και τα λιπαρά φαγητά είναι ένα μέρος της διατροφής το οποίο πολύ συχνά συναντούμε. Και θα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση αυτές τις μέρες η διατροφή μας να είναι πιο, πιο ελαφριά, να είναι πιο, έτσι, πιο δροσιστική και ελαφριά. Και το λέω αυτό γιατί το ίδιο το σώμα μας πολλές φορές μας προστατεύει από υπερκατανάλωση την οποία ενδεχομένως να επιλέξουμε. Και το λέω αυτό γιατί, γιατί ήδη τις μέρες του καύσωνα, τις μέρες της ζέστης και τις μέρες γενικότερα που η θερμοκρασία ανεβαίνει, η όρεξη μειώνεται. Και αυτό είναι ένα βιολογικό αντιστάθμισμα στις περιορισμένες απαιτήσεις του οργανισμού, ενεργειακές, και από την άλλη στις αυξημένες ανάγκες σε υγρά. Άρα βλέπουμε ότι ήδη η φύση μας κατευθύνει προς, μια, προς ένα δρόμο τον οποίο θεωρητικά είναι και πιο, έτσι, και πιο σωστός. Αρκεί βεβαίως να μην καταστρατηγήσουμε αυτή την, τη λογική και το βράδυ εκεί που αρχίζει πλέον η θερμοκρασία να πέφτει λίγο να καταλήξουμε στην ταβέρνα με τα κοψίδια και τα άλλου είδους εδέσματα τα οποία πολλές φορές μας, μας κάνουν έτσι να, να δυσφορούμε μετά το γεύμα και πραγματικά ειδικά αυτές τις μέρες της ζέστης θα είναι και ιδιαίτερα επώδυνη.
2: Λοιπόν τώρα να δούμε λίγο κατά ηλικίες τι γίνεται, πόσο επηρεάζει η ζέστη. Το λέω αυτό γιατί σε κάποιες ηλικίες, μεγαλύτερες μάλλον ηλικίας άτομα, βλέπουμε κάποια πρυξήματα. Να πρίζονται πόδια, χέρια, το πρόσωπο σε κάποιους άλλους. Να δούμε, μιλάμε για κατακράτηση. Να δούμε λοιπόν πού οφείλεται, τι πρέπει να προσέξουν αυτά τα άτομα. Και το κομμάτι το άλλο που το οποίο το πλησίασες είναι το θέμα της πίεσης. Μην μιλήσεις για το αλάτι λίγο νωρίτερα.
3: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι για το, τα ειδήματα εννοείται ότι ένα ειδήμα σημαίνει δυσχερής αιματική κυκλοφορία, δυσχερής κυκλοφορία γενικότερα των υγρών του σώματος. Επομένως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να, να δούμε σε ποιους λόγους οφείλεται. Σε γενικές γραμμές αυτό που λέμε συνήθως τα ειδήματα είναι να αυξήσουμε την, την πρόσληψη υγρών για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το σώμα να αποβάλει περισσότερο τα, τα υγρά τα οποία πιθανόν αποτελούν ένα κυταρικό πλεόνασμα και δημιουργούν τις ειδηματικές καταστάσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το να πίνουμε αρκετή ποσότητα νερού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, όπως είπες πολύ σωστά Δημήτρη, το αλάτι, μάλλον τα άτομα με χαμηλή πίεση, εννοείται ότι όταν υδρώσουν και άρα χάσουν μεγαλύτερη ποσότητα νατρίου, είναι πολύ πιθανό να αποβεί ακόμα και μοιραίο για την κατάσταση της υγείας τους, δημιουργώντας ένα κόμμα το οποίο οφείλεται σε χαμηλή, ένα υποτασικό κόμμα, σε χαμηλή πίεση. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε, και βεβαίως η κατανάλωση εδώ αλατιού από τα άτομα με υψηλού κινδύνου νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σημαντική και έντονη στην διατροφή. Τώρα, μια που αναφέρθηκε σε ομάδες υψηλού κινδύνου, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ομάδες που πραγματικά πρέπει να προσέχουμε αυτή τη χρονική περίοδο την υδατική τους κατάσταση. Και αυτοί είναι πρώτα απ' όλα οι ηλικιωμένοι, στους οποίους το αίσθημα της δίψας δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, και αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές έχουν αφυδατωθεί και δεν το καταλαβαίνουν. Είναι τα βρέφη επίσης, που και αυτά αυτή την χρονική περίοδο μπορούν να αφυδατωθούν πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη πιθανότητα. Και αυτά λοιπόν με τη σειρά τους δεν μπορούν να μας ενημερώσουν για την κατάσταση αφυδάτωσης. Είναι οι θυλάζουσες, οι οποίες προφανώς μέσω της κατάστασης της γαλουχίας έχουν απώλεια υγρών, όπως και οι έγκυοι. Άρα λοιπόν μιλάμε για τέσσερις ομάδες πληθυσμού, οι οποίες θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέχουν το υδατικό του στάθος. Ειδικά στις δύο πρώτες εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την θρέψη ή την πρόσληψη υγρών τόσο σε ηλικιωμένους όσο και σε βρέφη. Και επίσης θα πούμε και ότι υπάρχει ένας πρακτικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταλάβουμε αν είμαστε αφυδατωμένοι, και αυτός δεν είναι άλλος από το χρώμα, το σύνηθες χρώμα των ούρων μας. Αν το χρώμα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι αρκετά κίτρινο, τότε
4: σκούρο,
3: αυτό σημαίνει
4: δηλαδή.
3: Ότι δεν...
4: Κίτρινο προς σκούρο.
3: Κίτρινο προς σκούρο, ναι, ακριβώς. Εκεί λοιπόν αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε καλό υδατικό στάτους, είμαστε αφυδατωμένοι, σε αντίθεση με το διαυγές χρώμα, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε επαρκές υδατικό στάθος.
4: Βέβαια και η κατανάλωση καφέ δημιουργεί σκούρα ούρα ή
3: ναι,
4: το τσάι.
3: Ναι, αυτό συντελεί στην αφυδάτωση. Mm-hmm. Όπως είπα, η αυξημένη διούρηση, ξέρετε, όλο αυτό είναι ένα ισοζύγιο, το οποίο είναι...
4: Δημήτρη, υπάρχει μία σύγχυση σχετικά με τα υγρά. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, πίνεις πολλά υγρά. Είπες, διευκρίνησες λίγο νωρίτερα για το κομμάτι της μπίρας, έτσι, που φέρνει αντίθετα αποτελέσματα. Και με τον καφέ, με το τσάι.
3: Βεβαίως. Και ναι, έχεις δίκιο που έβαλες την πίρα στην εξίσωση. Δεν είναι καν να φέρει, γιατί είναι ένα θεωρητικό μέσο τέρψης και δροσιάς, αλλά δεν είναι, στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Διότι
4: προς στιγμή,
3: ναι. Αλλά
4: μετά αρχίζεις και ανάβεις.
3: Έτσι. Είναι το ψευδές, η ψευδής εντύπωση, η αίσθηση του ξεδιψάσματος, το οποίο μπορεί να συμβαίνει και με ένα αναψυκτικό. Αλλά μετά στη συνέχεια επιδρούν τα άλλα συστατικά τα οποία περιέχει και επιτείνεται βέβαια...
4: Να ρωτήσω κάτι, αυτά τα αναψυκτικά, τώρα επειδή το ανέφερες, τα no sugar, free sugar,
3: ναι. Κοίταξε,
4: τα light, ξέρω εγώ, αυτά τα...
3: Σίγουρα είναι μια καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα ζαχαρούχανα ψεκτικά, αλλά από την άλλη δεν θεωρώ ότι συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην κάλυψη της δίψας, τουλάχιστον μέσω μάθησης.
4: Προκαλούν άλλες αρνητικές καταστάσεις στον οργανισμό.
3: Βέβαια, φυσικά.
4: Γιατί έχω ακούσει κάποιες φορές να λες ότι πιο καλά είναι μια μικρή ποσότητα από κάτι φυσιολογικό παρά από κάτι επεξεργασμένο.
3: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πολλές φορές τα αναψυκτικά, επειδή πρόκειται και για συνθετικής παρασκευής, εργαστηριακής τα λέγαμε, ειδικά τα αναψυκτικά τύπου κόλλα, αφενός μεν επιτείνουν τη διαδικασία της πέψης, δηλαδή είναι κάτι το οποίο πολλές φορές δεν είναι επιθυμητό και ίσα που δημιουργεί και γαστρεντερικές διαταραχές όταν δεν λαμβάνονται, δεν καταναλώνονται μετά το φαγητό. Δηλαδή αν κάποιος, ας πούμε, πιει αναψυκτικό πριν το φαγητό ή όντας νηστικός, αυτό μπορεί να δημιουργήσει διάφορα δυσάρεστα φαινόμενα στο στομάχι, ακόμα και συνδέεται ακόμα και με τη διάτρηση στομάχου η μεγάλη κατανάλωση αναψυκτικών. Άρα γενικά αερίουχων ποτών όμως να πούμε εδώ. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο αθώα και προφανώς δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε και ως εφραντικά μέσα για την...
4: Όταν μιλάμε για υγρά, περιοριζόμαστε στο νερό για να καταλάβουμε...
3: Ναι, κατά βάση στο νερό και στους δευτερευόντες, στους χυμούς φρούτων, αλλά και στα φρούτα και τα λαχανικά που, όπως είπαμε, περιέχουν μεγάλη ποσότητα υγρών.
4: Ναι. Δημήτρη Γρηγοράκη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή μας.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλή επιτυχία, γιατί από ό,τι είδα, συμμετέχει σε μια σημαντική εκδήλωση στην οποία είναι χορηγός η Ιερά Μητρόπολη.
4: Διοργανώνουμε κάθε χρόνο αυτή την συναυλία φιλανθρωπική.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραίες εκδηλώσεις και μπράβο σας, μπράβο παιδιά που κάνετε αυτό το θεάριστο έργο.
4: Και σε περιμένουμε.
3: Το οποίο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται θα ανταποκριθώ με μεγάλη χαρά.
4: Να σε καλά. Δημήτρης Γρηγοράκης, κλινικός διατολόγος, διατροφολόγος, κυρίες και κύριοι. Και πάμε να υποδεχθούμε τον τρόπο που ξέρουμε, τον γιατρό μας, τον Μανώλη τον Νικητιάδη.
5: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
4: Λοιπόν, θέλω να απευθύνω μια ερώτηση στον Κώστα και στον πατέρα Νικόλαο.
0: Ορίστε.
4: Δεν θα ζητήσετε όμως τη βοήθεια του κοινού. Έτσι. Η ζέστη μπορεί να προκαλέσει λίγκο.
1: Ναι. Εγώ θα έλεγα πως ναι. Μου έχει τύχει δηλαδή.
0: Μέσα στο αυτοκίνητο ιδίως. Θα συμφωνήσω
4: με τον προλαλήσαντα. Ήλικο και δεν αισθάνομαι καλά.
0: Ήλικο κανονικό.
4: Ήλικο. Ήλικος είναι να σου γυρίζουν όλα γύρω σου.
1: Εμένα μου έχει τύχει μέσα στο αυτοκίνητο όταν μπαίνω και έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία το αυτοκίνητο. Ναι, να...
0: Ήλικο, ήλικο ξαναλέω, ή ζαλάδα αυτό που λέει. Γιατί
4: ήλικο σου γυρνάνε όλα, ρε φιλέ. Νιώθεις ότι.
0: Εντάξει, δεν μου έχει τύχει, αλλά θεωρητικά θα μπορέσει. Θα μπορεί.
1: Νομίζω μου έχει τύχει. Μπορεί.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχετε
0: απαντήσει.
1: Αν δεν από τη ζέστη.
4: Λοιπόν, Μάνος Νικητιάδης, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός και βεβαίως αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός, που μας τιμάει κάθε Δευτέρα με την παρουσία του, με τις πολύ ωφέλιμες συμβουλές του. Γεια σου, γιατρέ!
6: Χαιρετώ, σας ακούω τόση ώρα, δεν σας χορταίνω.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, είσαι στην Καρπαθό?
6: Όχι ακόμα.
4: Φίλε. Γιατί έτσι?
6: Άμα ήμουν, θα ήταν δύσκολο να με πιάσει. Να
0: μην ήταν στην Καρπαθό, δεν θα
4: σε βρούμε. λοιπόν, φαντάζομαι όμως είσαι σε διαδικασία που ετοιμάζει βαλίτσες.
6: Ναι, περίπου.
4: Εντάξει.
0: Περίπου εννοείται ότι ετοιμάζει εκείνος.
4: Και ένα μήνα μετά, μάλλον ένα μήνα πριν, μπορείς να ετοιμάσεις τις βαλίτσες για ένα μήνα μετά.
0: Αναλόγως, θα πάρεις μαζί σου.
4: Είναι η χαρά της αναμονής.
6: Πάρα πολύ, αλλά νομίζω είναι λίγο καταθλιπτικό, γιατί είσαι ακόμα.
4: Ο Νικητιάδης θα πάρει μαζί του το απολύτως απαραίτητα. Σαγιονάρα.
0: Βατραχοπέδιλα και μάσκα.
4: Και ένα σορτσάκι. Ακριβώς αυτό. Τι θα του κάνεις.
6: Λοιπόν,
4: άμα έχεις το μαγιό, τα χρειάζεσαι.
0: Σωστό.
4: Έτσι.
6: Έλεγα λοιπόν στην ερώτηση.
4: Βάλε, βγάλε. Λοιπόν.
6: Ότι θα έπρεπε να γίνει μια μελέτη να δούμε αν πράγματι φταίει η ζέστη για τον ήλικο ή όχι. Αλλά εγώ νομίζω, είναι προσωπική μου άποψη, ότι το πρόβλημα είναι τα ταξίδια που κάνουμε το καλοκαίρι και όχι η ζέστη αυτή καθεαυτή. Γιατί θα σας πω, καταρχάς να πούμε τι είναι ο ήλικος. Ο ήλικος δεν είναι αρρώστια, έτσι, είναι ένα σύμπτωμα. Αυτό είναι βασική γνώση για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται. Είναι δηλαδή ένα αίσθημα το ότι ο κόσμος γύρω σου κουνιέται ή εσύ κουνιέσαι έναντι του κόσμου σου, του πατώματος κτλ. Και στην ουσία είναι ένα σύμπτωμα το οποίο σου δημιουργεί το αίσθημα της αστάθειας, δηλαδή της διαταραχής της ισορροπίας. Άρα λοιπόν κάθε τι που σου προκαλεί αυτό το πράγμα και συνοδεύεται συνήθως από έμετο ή τάση για έμετο, λέγεται ήλικος. Είναι σύμπτωμα, δεν είναι αρρώστια και η κύρια αρρώστια που μπορεί να το προκαλέσει και είναι σπάνιο, αλλά πρέπει να την πούμε, είναι αυτό που λέμε εμείς στην ιατρική κεντρική αιτιολογία. Φταίει το κεφάλι δηλαδή μέσα. Αλλά τις περισσότερες φορές, κατά ένα 95%, φταίνε κάτι λύθη που έχουμε μέσα στο σαλιγκαράκι που έχουμε μέσα στο αυτί μας, που λέγεται λαβύρινθος και μέσα σε αυτό έχει υγρό. Εγώ στους ασθενείς μου, για να το πω απλά όλο αυτό, το οποίο ακούγεται λίγο σύνθετο, λέω ότι ο ήλιος είναι το ότι το υγρό που έχει μέσα αυτό το σαλιγκαράκι άρχισε να κουνιέται. Είναι σαν τη λίμνη δηλαδή που έπεσε μια πέτρα μέσα εκεί και άρχισε να κουνιέται, να κάνει κυματάκια, και μόλις ξανάρθει η ώρα που θα ησυχάσει η λίμνη, τότε θα φύγουν και τα συμπτώματα. Άρα λοιπόν είναι ένα, όπως λέμε εμείς, καλοήθης παροξυσμικός ήλιγος, είναι ένα σύμπτωμα το οποίο συνήθως είναι ήπιο, κρατάει μια-δυο μέρες και θα πρέπει να το, να το περιμένουμε να περάσει χωρίς να κάνουμε κάποιες κινήσεις πανικού τύπου νοσοκομεία, φωνικές, μαγνητικές κτλ. Πρόκειται για μια καλοήθη πάθηση η οποία το καλοκαίρι επιδεινώνεται πάρα πολύ, θεωρώ, λόγω των ταξιδιών. Και όπως θα καταλάβετε, αφού είναι το ταρακούνημα μέσα στο λαβύρινθο, όταν κάποιος πρέπει να πάει από εδώ στα Γιάννενα ή από εδώ και να ανέβει και υψόμετρο ή να μπει σε αεροπλάνο ή να μπει σε ένα πλοίο που όταν έχει ειδικά και κυματισμό, καταλαβαίνετε είναι πολύ λογικό ότι θα κουνηθεί το υγρό και θα έχουμε αυτό που λέμε καλοήθη παροξυσμικό ήλιο.
0: Γιατρέ, το ταρακούνημα αυτό ευθύνεται...
6: Άρα λοιπόν, απαντώντας την ερώτησή σας, θα έλεγα ότι μάλλον δεν σχετίζεται αυτό καθεαυτό η ζέστη και το καλοκαίρι, αλλά τα ταξίδια που έχουμε το καλοκαίρι.
0: Έχει να κάνει δηλαδή και με τη ζαλάδα που αισθανόμαστε όσοι ζαλιζόμαστε τέλος πάντων σε ταξίδι, σε αυτοκίνητο, δεν ξέρω εγώ τι.
6: Η ζαλάδα είναι άλλο πράγμα, ο ήλιγος είναι άλλο πράγμα. Η αιτία μπορεί να είναι μία, να είναι ίδια ας πούμε, αλλά η ζαλάδα είναι ζαλάδα.
0: Σωστό. Και ο ήλιγος είναι ήλιγος.
6: Ο ήλιγος είναι αυτή η αίσθηση ότι πολλοί κόσμοι το λέει παραντουρώ ή μόλις σηκωθώ όρθιος θα πέσω. Ή δεν έχω καλή ισορροπία, πες το όπως θέλεις.
0: Σωστό. Όχι, λέω το υγρό που μετακινείται ανευθύνεται για τη ζαλάδα του αυτοκίνητου, αυτό ρωτώ.
6: Όχι. Το αυτοκίνητο και οι διαταραχές που προκαλεί στο λαβύρινθο δημιουργούν αυτό το αίσθημα, αλλά όχι τη ζαλάδα. Είναι διαφορετικό πράγμα. Η πολύ ζέστη δηλαδή προκαλεί ζαλάδα και πονοκέφαλο. Αλλά δεν προκαλεί ήλικο.
0: Μάλιστα. Καλά κάνεις και τα ξεχωρίζεις, να τα ξεχωρίζουμε κι εμείς. Αν και νομίζω ότι όποιος έχει πάθει ήλικο καταλαβαίνει περί τίνος μιλάμε. Έτσι δεν είναι?
6: Μάλιστα, ακριβώς. Και αυτό που είπα και συνήθως πρέπει να το έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε. Μέσα σε 2-3 μερούλες θα έχουν περάσει τα συμπτώματα, κυρίως με ένα προληπτικό μέτρο που λέγεται ησυχία, ηρεμία. Πρέπει να μείνει το κεφάλι ησυχό, χωρίς να κουνιέται δεξιά και αριστερά, και να εστιάζει το βλέμμα σε ένα σημείο, ώστε να μην προκαλείται εμετό κτλ. Εδώ ήθελα να σημειώσω κάτι άλλο, Κώστα. Ο κόσμος συνήθως το λέει γαστρικό ήλιγο, οι γιαγιάδες έτσι το λένε. Ήθελα να πω ότι ο εμετός και η τάση για εμετό δεν σχετίζονται με το στομάχι, δεν είναι γαστρικός δηλαδή, έτσι το λέμε, αλλά δεν είναι. Είναι μια προσπάθεια που κάνει ο οργανισμός, εκεί που στρίβει δηλαδή ο οργανισμός αριστερά, να προσπαθεί να το στρίψει δεξιά για να έρθει σε μια ισορροπία. Είναι μια προσπάθεια αντιπερισπασμού, θα έλεγα εγώ, εμετός. Δεν έχει σχέση με το στομάχι. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα λέω γιατί, ενώ είναι ένα κοινό σύμπτωμα, συνήθως η μύθη που είναι γύρω από αυτό και η πανική και το να σηκωθεί ένας άνθρωπος που είναι στα κακά του τα χάλια, γιατί έχει και μια εμφάνιση πάρα πολύ άσχημη. Είναι οχρός, κάτοχρος, είναι πανικοβλημένος, είναι ο ασθενής. Καταλαβαίνει κανείς ότι ενώ η θεραπεία είναι να μην ήσυχο στο κρεβάτι του, με το να πηγαίνουν να κάνει εξετάσεις, να σηκώνεται από εκεί, να μπαίνει σε αυτοκίνητο κλπ. Το μόνο που κάνουμε
0: είναι χειρότερο. Μάλιστα. Σχετική φαρμακευτική αγωγή παίρνουμε μόνοι μας, ρωτάμε τον γιατρό. Ρωτάμε τον γιατρό, θα μου πεις.
6: Κατ' ουσίαν ο ήλιγος, ειδικά ο οξύς, δηλαδή.
4: Ένα φάρμακο υπάρχει.
6: Θεραπεύεται με ένα φάρμακο που κυκλοφορεί
4: το Vomex.
6: Στην ελληνική αγορά και δίνεται για λίγες μέρες. Έχει σημασία αυτό, γιατί όσες μέρες παίρνεις αυτό το φάρμακο δυσκολεύεται να ανταποκριθεί από μόνος του οργανισμού. Οπότε μόλις συνέρθουν λίγο τα συμπτώματα, καλό είναι να σταματάμε την αγωγή για το οξύ σύμβαμα αυτό. Για το, και να αρχίσουμε σιγά σιγά με ήσυχο τρόπο να ξαναμπαίνουμε στην κανονική μας ζωή.
4: Γιατρέ, εμένα μου έχει τύχει αυτό δύο βράδια συνεχόμενα όταν πάω να ξαπλώσω. Δηλαδή με το που ξαπλώνω νιώθω ότι
0: γυρίζουν όλα.
4: Γυρίζουν όλα, ναι. Ενώ δεν είχα τίποτα, με το που βάλω το κεφάλι μου στο μαξιλάρι νομίζω ότι γυρίζουν τα πάντα.
6: Αν αυτό είναι στιγμίο, δεν έχει σχέση με ήλικο. Έχει, μπορεί να έχει σημασία με το ότι από την ήπια στην κατακεκριμένη θέση αλλάζει η αρτηριακή πίεση. Είναι αυτό που λέμε κάνει υπόταση ή το αντίστοιχο, το αντίστροφο, αλλά δεν έχει σχέση με αυτό.
4: Οπότε,
0: άρα είναι θέμα συνήθως, καρδιολογικό, να το πω.
6: Είναι συμπτώματα και μάλιστα ανησυχητικά που κρατάνε μέρες. Μια-δύο-τρεις μέρες αυτό. Και τώρα τελευταία, επειδή προφανώς παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η χρήση που κάνουμε στην οθόνη, είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία οι οδηγοί να το νιώσουν μέσα στο αυτοκίνητο να πανικοβάλλονται, να παρκάρουν το αυτοκίνητο στην άκρη και να έρχονται στο νοσοκομείο πανικοβλημένοι.
4: Καλά, δεν είναι και λίγο να γυρίζουν τα πάντα, κύριε Σου. Τώρα μπορεί να έχει να κάνει με τα μάτια, με τα αυτιά, με το σβέρκο.
6: Να, πολύ ωραία. Ο λαβύρινθος λοιπόν είναι το όργανο το οποίο έχει σχέση με την ισορροπία μας και η ισορροπία στον άνθρωπο κρατιέται με δύο πράγματα, με το λαβύρινθο αυτό αλλά και με τα μάτια. Άρα λοιπόν τη μέρα που βλέπουμε ο ήλικος είναι λίγο πιο ήπιος, το βράδυ που πρέπει να ισορροπήσουμε μόνο με τα αυτιά, τότε καταλαβαίνεις ότι ειδικά ένας ηλικιωμένος άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να ισορροπήσει το βράδυ, να πάει τουαλέτα, να πάει τρεβάστο, είναι το πιο πιθανό να πέσει.
4: Και την άλλη η αστάθεια, άλλο ο ήλικος.
0: Εγώ τώρα με την κουβέντα που ζαλίστηκα, είναι φυσιολογικό.
6: Και το ξαναείπα ότι υπάρχουν και γιατροί ακόμα δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό την νόσο. Α, δεν είναι νόσο το σύμπτωμα.
4: Αυτό το σύμπτωμα, γιατρέ, δημιουργεί αυτό, το περιέγραψε πάρα πολύ ωραία πριν, δημιουργεί ένα πανικό. Ένα φόβο.
6: Βέβαια.
4: Ναι, δεν είναι μόνο ότι ζαλίζεσαι. Είναι αυτό που παθαίνεις.
6: Είναι μια φυσική εικόνα. Έτσι, που μπορεί να δεις ασθενή.
4: Έτσι. Δεν είναι μόνο ότι. Είναι η ταραχή. Ότι...
0: Χάνεσαι. Αισθάνεσαι ότι χάνεσαι.
4: Αισθάνεσαι. Χάνεσαι τη γη κατά που γυρίζουν όλα αυτά. Προσπαθείς. Εντάξει, κλείνεις τα μάτια και εξακολουθείς να ζαλίζεσαι.
0: Αυτό πώς εξηγείται, γιατρέ.
6: Το πιο ακριβώς.
0: Το να κλείνεις τα μάτια και να γυρίζουν, να εξακολουθούν να γυρίζουν όλα.
6: Τώρα δεν είπα ότι υπάρχουν δύο τρόποι ισορροπίας. Υπάρχει λοιπόν το αυτί και το μάτι. Mm. Όταν λοιπόν κλείνεις τα μάτια αφαιρείς το ένα από τα δύο.
4: Γι' αυτό θα κλείνεις τα μάτια σου και θα βάλεις τα δάχτυλά σου στα αυτιά. Καταλαβαίνεις. Έτσι.
6: Όχι. Θα πρέπει να ξαπλώσεις τη κατηγορία σε ένα σημείο.
0: Πρακτικό.
6: Και μετά να προσπαθείς να εστιάσεις με τα μάτια σου σε ένα σημείο για να μην ζαλίζεις.
4: Μάλιστα, επειδή παρκάρεις
0: όπως είναι εκείνη την ώρα.
6: Καταλαβαίνει.
4: Μάλιστα.
0: Σωστό.
4: Γιατρέ, να σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά, γιατρέ.
4: Μανώλη Νικητιάδη.
7: Συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός. Πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
4: Και είναι η μέρα του, κυρίες και κύριοι. Γιώργος Τσατραφίλιας και περιζήτητος.
0: Μέχρι τώρα καλά του έχει πάει και εμάς.
4: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο λόγος του είναι συμβόλαιο, ρε παιδί μου. Ό,τι πει, ξέρεις ότι θα γίνει αυτό.
0: Αυτό.
4: Γιατί διάβαζα πριν από μια εβδομάδα ότι κάποιον άλλον, πολύ δυνατό μετεωρολόγο, που έλεγε ότι ο Ιούλιος θα μας αφήσει με, πώς το λένε, με ψύχρες και με αυτά, αυτή η εβδομάδα δηλαδή, και μας έσκασε ο καύσωνας. Γεια σου, Γιώργα, ρε.
6: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Γεια σου, Γιώργο.
6: Τα φιλιά μου, καλή εβδομάδα.
0: Ένω, πατέρ Νικόλας,
4: εδώ
0: όλα καλά.
4: Εδώ βέβαια, λογικό είναι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
6: Γεια σου, πατέρ Νικόλα μου, να σε καλά.
4: Του στείλα τρία μηνύματα, αν θα βγει. Κάνει
6: παπαδιά.
4: Στο τελευταίο του γράφω είναι και ο πατέρας Νικόλας εδώ.
0: Αμέσως απαντήσει.
4: Και ακούει και η Σπυριδούλα. Και αμέσως λέει πάρτε με.
6: Α, πει παπαδιά.
4: Έτσι, βέβαια. Γιατί βγήκε.
0: Για να μάθουμε τον καιρό να βάζουμε μέσα. Είναι φοβερό.
6: Τα φιλιά μου, λοιπόν, τα πλέον τα ρούχα του.
4: Φιλέ, κάνει ζέστη πολύ.
6: Λοιπόν, μια που είσαι στο Πειραιά, θα σα πω ότι έχουμε
8: πάνω από 36 βαθμούς. Όχι, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 37 βαθμούς. Έπιασε 39 στο κέντρο της Αθήνας. Πολύ έτσι υγρασία. Στη Βάρη έχει 38,1. Τα πρώτα σαραντάρια έχουν έρθει από τους σταθμούς, στη Σπάρτη, στην Ηλία αλλά και στη Φθιώτιδα. Μια πολύ ζεστή ημέρα η σημερινή. Περιμένω να πούμε και πάνω από 40 βαθμούς, πάνω από 41 βαθμούς στην Θεσσαλία και στην, στην Εντελοκανανία. Να σας πω ότι θα έχουμε και 40 και στην Κεντρική Μακεδονία. Θα έχουμε 38 σε πολλά νησιά με αρκετή δυσφορία. Δεν έχουμε ανέμους αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, ο καύσωνας αυτός θα κορυφωθεί αύριο με θερμοκρασίες οι οποίες ίσως αγγίξουν και τους 43 βαθμούς στις κλεισές πεδιάδες της Θεσσαλίας και της Εντελοκανανίας. Θα δούμε 40 αύριο στην Αττική. Το θεωρώ βέβαιο. Κυρίως στο κέντρο και προς το Θειάσιο πεδίο που σήμερα έχει κοντά στους 38. Νομίζω ότι...
4: Άλλο θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα, γιατρέ.
8: Αύριο, ναι.
4: Γιώργο, συγγνώμη.
8: Γιατρέ μου είπες.
4: Ναι, εντάξει, γιατρός είσαι και εσύ.
1: Γιατρός του κλίματος.
8: Καλό. Καλό, γιατί βλέπω και το 38,4 ότι είναι πυρετός, καταλαβαίνεις. Και το συνδυασμό έτσι και γελάτε. Λοιπόν, ωραίο αυτό.
4: Καλό, καλό.
8: Αύριο θα κορυφωθεί. Θα έχουμε πάνω από 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές. 42-43 όπως σας είπα στη Θεσσαλία και στην Τελοκαρανία. Δωδεκάνησα, Κρήτη, 40. 40 και στην Αττική αύριο.
4: Το Μελτέμι πάει, έφυγε.
8: Έχει εξασθενήσει αρκετά, παιδιά. Έχει εξασθενήσει και να σας πω την αλήθεια ότι αυτή η αποδρομή του καύσωνα έρχεται από την Πέμπτη. Δηλαδή και την Τετάρτη θα είναι έτσι με υψηλές θερμοκρασίες και στο Λεκανοπέδιο. Θα έχουμε πάνω από 38 βαθμούς, 39 με 40 και στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Και αποδρομή περιμένουμε την Πέμπτη, που η τόση θερμοκρασία ήταν εντυπωσιακή την Πέμπτη, πάνω από 8 βαθμούς. Ενδυτικά να σας πω ότι στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα φτάσει από τους 38-39-40 που θα φτάσει και αύριο, θα πάμε στους 32-33.
4: Η Τετάρτη δηλαδή θα είναι ζεστή ημέρα.
8: Τετάρτη θα είναι ζεστή ημέρα, ναι παιδιά, θα είναι ζεστή όπως σήμερα, όπως αύριο, όπως και μεθαύριο. Η πιο ζεστή θα είναι η αυριανή. Άρα, στο Λεκανοπέδιο έχουμε τρεις μέρες μπροστά μας με υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι αύριο θα έχουμε και την πιο ζεστή νύχτα για την Αττική. Θα έχουμε πάνω από 30 βαθμούς τα ξημέρωματα της Τετάρτης θερμοκρασία. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι την Πέμπτη που τελειώνει αυτή η θερμή εισβολή και έχονται και βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι ισχυρές την Παρασκευή, ίσως πλήξουν και την Αττική την Παρασκευή το μεσημέρι. Θα το δούμε βέβαια αυτό στα επόμενα δελτία μας. Θα το δούμε αυτό. Το θέμα είναι ότι ακολουθούν τρεις μέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αύριο πιο δύσκολη ημέρα. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι γεγονός. Βέβαια, ενδώσαμε έτσι. Δηλαδή, τρία κύματα της Δυτική Ευρώπη δεν μας ακούμπησαν. Στο τρίτο κύμα όμως ενδώσαμε. Είναι οι ίδιες καύσωνας που
4: πρέπει. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσύ τώρα από Πέμπτη λες ότι θα υποχωρήσουν θερμοκρασίες.
8: Βέβαια, βέβαια. Και το σουκού θα είναι ηλιόλουστο και δροσερό. Παρασκευή όμως θα έχουμε βροχές.
4: Σε όλη την Ελλάδα.
8: Βέβαια, θα έχουμε έτσι έντονη αστάθεια. Δεν θα έλεγα στα νησιά, πιο πολύ στην Αθήνα, στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Ένα το κρατούμενο. Και επίσης νομίζω ότι. Όχι νομίζω, θα έχουμε και ισχυρούς βοριάδες την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα φτάσουν τα 8 μποφόρες, θα έχουμε απογορευτικό βέβαια. Και αντιλαμβάνεστε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε, μπορεί την Παρασκευή να έχουμε βροχές, αλλά γενικότερα από την Πέμπτη και μετά, επειδή ζωερεύει και το Μελτέμι, θα έχουμε έτσι αυξημένο κίνδυνο
4: πιθανότητα. Θερμή εισβολή, άλλη βλέπεις μετά από αυτή.
8: Κοίταξε να δεις. Προς το τέλος, με αρχές κάτι φαίνεται. Ωστόσο, δεν είμαι στη θέση τώρα να σας πω ότι αν θα δημιουργηθεί καύσωνας. Υπάρχει μια κινητικότητα για περισσότερη ζέστη. Νομίζω δηλαδή ότι ο Αύγουστος θα μπει με υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω αν θα είναι καύσωνας ή όχι, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά αυτή τη στιγμή. Πάντως φαίνεται μια κινητικότητα με αέριες μάλιστα από την Αφρική να μας περιστοιχίζουν και να δίνουν κύματα. Αν θα είναι καύσωνας προς το τέλος του μήνα, θέλω λίγες μέρες ακόμα για να το πω. Υπάρχει μια τάση όμως για πιο ζεστές καταστάσεις και στο τέλος του μήνα. Όχι για καύσωνα όμως. Αυτό θέλουμε ακόμα λίγα καστοτράδο να το δούμε.
4: Μάλιστα. Γιώργο Τζοτραφίλη, εδώ θα είμαστε. Την Τετάρτη θα μας κάνεις, φαντάζομαι, την τιμή να σε έχουμε πάλι κοντά μας.
8: Βέβαια.
0: Θα είναι πάλι ο πατήρ Νικόλος, θα βάλουμε την Παπαδιά να ακούει.
4: Έτσι. Κεφαλονιά πότε έχει.
8: Σπυριδούλα μου, να είσαι καλά.
4: Κεφαλονιά.
8: Κεφαλονιά, να μας πω το Θεός, αρχής Αυγούστου θα πάμε.
4: Ωραία. Μια χαρά.
8: Έχουμε ακόμα. Έχουμε τον Ιούλιο, είμαστε εδώ.
4: Ωραία. Γιώργο Τζοτραφίλια. Ο άνθρωπός μας.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
4: Εμείς θα πούμε σε λίγο στον Αλφα.
9: με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την εκδρομή μας. Είπαμε, η εκδρομή είναι για 29 Αυγούστου, 30 Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, 2 Σεπτεμβρίου, 3 Σεπτεμβρίου επιστροφή. 6 ολόκληρες μέρες. Συνοδεύει ο πατέρας Νικόλαος Βουρλάκος και η Αγία Πρεσβυτέρα του. Οι θέσεις είναι περιορισμένες γιατί είναι ένα πούλμαν. Μιλάμε για τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας.
1: Έτσι, τα...
0: Φεύγουμε από
1: Ιγουμενίτσα
0: και πηγαίνουμε στο
2: Μπρίντιζι.
0: Πρίντιζι. Έτσι όπως το λέμε εμείς.
2: Ναι, εγώ έτσι όπως το λέει ο Δημήτρης. Το λέω
1: εγώ έτσι το ξέρω. Ναι.
0: Εσύ το πες αλλιώς.
2: Έτσι το γράφει.
0: Λοιπόν. Μια όμορφη εκδρομή, μια ωραία εμπειρία. Πρώτη φορά πήρα και η εκκλησία βρίσκεται εκεί. Και αυτό φαίνεται ότι αρέσει σε όλους εσάς, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και οι δηλώσεις συμμετοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε την καινούργια ταυτότητα
1: ή διαβατήριο.
0: Ή διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τακτοποιήσατε ότι είναι τώρα. Αυτές τις μέρες προλαβαίνουμε μέχρι
1: ναι,
0: τις...
1: και διαβατήριο.
0: Πότε κλείνει η εκδρομή αυτή? Την κλείσει ο Κωστάκης φέτος, νομίζω.
2: Η Κωνσταντίνα μάλλον.
1: Ωραία.
2: Δεν θα έχει κλείσει, μήπως την προλάβει την κλείσει Μαρία έτσι όπως πάει.
0: Ναι, τέλος πάντων, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου σκοπεύουμε να έχει κλείσει. Εσύ πότε παίρνεις άδεια?
2: Εκεί, στις 10.
0: 10, γι' αυτό.
1: Εντάξει.
2: Στις 10. Έχει πολλή συμμετοχή, παιδιά. Έχει πάρα πολλή συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή και ενδιαφέρον και τηλέφωνα, πολύ.
0: Και εμείς που θα μείνουμε εδώ, πατέρα Νικόλα, θα βοηθάμε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Και πήγαινε σε διακοπές, Κωστάκη μου, δεν πειράζει. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα κλείνουμε έτσι την εκδρομή.
2: Ζωή.
0: Έτσι είναι η ζωή.
2: Να κάνουμε.
0: Πατέρα Νικόλα μου, εσείς έχετε στο σχολείο, έχετε διάφορα.
1: Έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Μαρία Χατζοπούλου, η οποία βρίσκεται στο γραφείο της και υποδέχεται όλους εσάς που παίρνετε τηλέφωνα για την εκδρομή μας στην Κάτω Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά. Ο πατέρας Νικόλαος θα κλείσει την εκπομπή μας, όπως κάνει σε κάθε εκπομπή. Ο Κώστας Αντίλης, συνοδοιπόρος, φίλος και αδελφός.
2: Δημήτρης Αλφιέρης και σήμερα στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής.
0: Τόσα είπα, πατέρα.
2: Εφόλης της ύλης.
0: Για να δείτε, καταλάβατε.
2: Είχε έρθει με όρεξη σήμερα.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης Γιάννης ήταν, ήσουν και την πρώτη και τη δεύτερη.
2: Την πρώτη ήταν ο Δημήτρης Γερονιμάκης.
0: Ενώ η φίλη Κωνσταντέλου από το πρωί εδώ δίνει πληροφορίες και για το φιλανθρωπικό ΜΑΕΣ έργο και για όλες τις δράσεις τοπικής μας εκκλησίας. Λοιπόν, για την κυρία Λένη είπαμε ότι μπήκε στο γυροκομείο.
2: Το είπαμε, βγάλαμε την Ευαγγελία.
0: Μην ξεχνάμε τώρα τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτές τις μέρες.
2: Ιδίως τώρα.
0: Ιδίως τώρα με τον καύσωνα. Έστω και ένα μπουκαλάκι νερό είναι πολύτιμο. Η Φίβη Κωνσταντέλου μπορεί να σας ενημερώνει για τις ανάγκες που έχουμε αυτές τις μέρες που πολύ φεύγεται και αντιλαμβάνεσαι και τα χέρια είναι λιγότερα και τα τρόφιμα λιγότερα. Οι ανάγκες όμως παραμένουν οι ίδιες. Γι' αυτό λοιπόν πριν κλείσετε την βαλίτσα σας, σκεφτείτε ότι υπάρχει ένας συνανθρωπός σας που περιμένει από σας την βοήθειά σας και την αγάπη σας. Πατέρα Νικόλα.
1: Θα κλείσουμε με λόγο του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος μας λέει: οι δοκιμασίες που μας έρχονται είναι μερικές φορές η αντιβίωση που δίνει ο Θεός για τις αρρώστιες της ψυχής μας και πολλοί μας βοηθούν πνευματικά. Καλό μεσημέρι σε όλους.
3: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
4: Εν τη γέννηση
3: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
5: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Εώσου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθενού Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νερών ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, όν την ιεράν σύναξην πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νεωρών ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ναι.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια προσπάθεια γνωριμίας με τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 δέχεται τις δικές σας παρατηρήσεις και τα σχόλια η Φίβη Κωνσταντέλου.

Ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές, την εντατικότερη γνωριμία μας με τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ξεκινώντας από το εισαγωγικό εκείνο μυστήριο που μας εντάσσει μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας και δεν είναι άλλο από το μυστήριο της βαπτίσεως. Και είπαμε, πολύ σημαντικό είναι να αφιερώσουμε τις επόμενες εκπομπές μας στην ακολουθία εκείνη η οποία προηγείται του βαπτίσματος, την ακολουθία της κατηχήσεως. Και είπαμε ότι η κατήχηση είναι αυτή η οποία η Εκκλησία μας θέσπισε, έτσι ώστε εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών να διασφαλίζει το μυστήριο της βαπτίσεως, έτσι ώστε συνειδητοποιημένοι οι άνθρωποι, τα νέα μέλη, να έρχονται μέσα στους κόλπους της. Κάτι το οποίο δυστυχώς μάλλον σήμερα δεν γίνεται, δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο συνειδητοποιημένοι προσερχόμαστε, και όχι βέβαια τον ήπιο που προσέρχεται να βαπτιστεί, αλλά οι γονείς του ανάδοχου, οι ανάδοχοι οι οποίοι φέρουν την ευθύνη εκείνη τη στιγμή του νηπίου, το οποίο το αφιερώνουν στην Εκκλησία και το οδηγούν στη βάπτισή του, έτσι ώστε να γίνει και εκείνος ένας ουράνιος πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Είναι γεγονός ότι μια κοσμική ματαιοδοξία περιβάλλει πλέον το μυστήριο της βαπτίσεως. Αυτά όμως όλα θα τα δούμε σιγά σιγά. Είναι ανάγκη όμως να δούμε την ιστορική πορεία και τους λόγους τους οποίους η Εκκλησία μας πολύ σοφά και οι Άγιοι Πατέρες θέσπισαν αυτή την ακολουθία της κατηχήσεως, πώς διαμορφώθηκε αυτή μέσα στο πέρασμα των αιώνων και πώς τελείται πλέον σήμερα στην Εκκλησία μας. Στο ξεκίνημα λοιπόν αυτό, ξεκινήσαμε με την Αποστολική περίοδο, τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, εκεί όπου η ακολουθία, δεν υπήρχε ακολουθία της κατηχήσεως, αλλά η όλη κατήχηση θα λέγαμε ότι συνοψιζόταν στο τετράπτυχο ακρόαση και αποδοχή του Αποστολικού κηρύγματος, ομολογία πίστεως στον Ιησού Χριστό ως σωτήρα του κόσμου, βάπτισμα σε τρεχούμενο νερό και επίθεση των χειρών των Αποστόλων στους βαπτιζομένους για τη μετάδοση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Αναφέραμε κάποια περιστατικά μέσα από το βιβλίο των Πράξεων, κυρίως από όπως την βάπτιση των πρώτων μελών, των 3.000 μελών την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως επίσης και τη βάπτιση του μάγου Σίμωνα. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα αυτή μας την παρακολούθηση της ακολουθίας της κατηχήσεως εκείνη την Αγία και Αποστολική περίοδο. Καλή ακρόαση.

0: Θα συνεχίσουμε λοιπόν να αναφέρουμε και άλλα περιστατικά μέσα από τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, τα οποία μας δείχνουν αυτή τη διαδικασία της Εκκλησίας, δηλαδή ότι πρώτου βαπτίσματος πάντοτε υπήρχε η διδαχή, η κατήχηση, η προετοιμασία για να βαπτιστεί συνειδητά το νέο προσερχόμενο μέλος. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τη μεταστροφή και τη βάπτιση του Αποστόλου των Εθνών, του Αποστόλου Παύλου, δίνεται και μία ακόμα επιπρόσθετη λεπτομέρεια για την προβαπτισματική πράξη. Διαβάζουμε στο ένατο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. «Απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν και επιθύς επ' αυτών τα σχήρας, είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος απεσταλκέ με Ιησούς, οφθήσει εν τη οδό Ιήρχου, όπως αναβλέψεις και πληστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθέως απέπεσον από το οφθαλμόν αυτού, ως οι λεπίδες, ανέβλεψέτε και αναστάσε βαπτίστη και λαβών τροφήν ενίσχυσιν». Ο ίδιος ο Ιησούς μας, αγαπητοί ακροατές, ο ίδιος ο Χριστός μας είναι αυτός που μεταστρέφει τον Παύλο και ουσιαστικά τον κατηχεί. Δεν παρουσιάζεται μπροστά του, παρά μόνο ακούγεται η φωνή του μετά από μια στραπή που τον φώτισε από τον ουρανό. Ο τρόπος που του παρουσιάστηκε και του μίλησε κάνει τον Παύλο να συνειδητοποιήσει ότι όσα είχε ακούσει για εκείνον από αυτούς που με μανία εκδίωκε είναι αλήθεια. Ο Ιησούς όμως παρουσιάστηκε και στο μαθητή του τον Ανανία και τον προέτρεψε να πάει στον δρόμο προς Δαμασκό να συναντήσει τον Παύλο και να τον βαπτίσει. Η λεπτομέρεια τώρα που παρέχει η συγκεκριμένη περικοπή είναι ότι πρώτου βαπτίσματος προηγείται η επίθεση των χειρών του Ανανία πάνω στον Παύλο. Με τη βάπτιση του Αποστόλου Παύλου δίνεται μια επιπρόσθετη πολύ σημαντική ερμηνεία για το βάπτισμα από τον ίδιο τον Παύλο. Πλέον η βάπτιση δεν είναι μόνο η διαδικασία εκείνη που θα οδηγήσει τον προσερχόμενο σε αυτήν την ένταξη στους κόλπους της Εκκλησίας και στην πρόσληψη των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι και η συμμετοχή στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Ένα άλλο περιστατικό μέσα από την Καινή Διαθήκη και πάλι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων είναι η βάπτιση του εκατόταρχου Κορνήλιου και των εθνικών ακολούθων του. Το περιστατικό το διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο, στίχος 44 και εξής. «Ετυλαλούντος του Πέτρου, τα ρήματα ταύτα, επέπεσε το πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων. Και ξέστησαν οι εκπεριτομείς πιστοί, όσοι συνήλθαν το Πέτρο, ότι και επί τα έθνη η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκέχεται. Οίκον γαρ αυτών λαλούντων γλώσσες και μεγαλυνόντων των θεών. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος. Μήτι το είδωρ κολλήσε δύνατε της του μη βαπτιστήνε τούτους, ή την εστο πνεύμα το Άγιον έλαβον καθώς και εμείς. Προσέταξετε αυτούς βαπτιστήνε εν το όνοματι του Κυρίου. Τότε ρώτησαν αυτόν, επιμείνε η μέρα στινάς». Πριν από τη συγκεκριμένη περικοπή προηγείται η ομιλία του Πέτρου στους παρευρισκόμενους στο σπίτι του Κορνηλίου. Ο Πέτρος για ακόμα μια φορά, αυτή τη φορά όμως σε εθνικούς ειδωλολάτρες, όχι σε Ιουδαίους, κάνει μια χριστοκεντρική κατήχηση, αποκαλύπτοντάς του στη συνέχεια ότι εκείνος, ο Πέτρος δηλαδή, είναι ένας από τους εντεταλμένους από τον Χριστό να μαρτυρήσει για τον Ιησού ότι είναι ο ορισμένος από τον Θεό, κριτής των ζωντανών και των νεκρών, όπως διαβάζουμε λίγο πιο κάτω στο βιβλίο των Πράξεων, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 10ο κεφάλαιο, στίχο 42. Ο Κορνήλιος και οι συγγενείς και οι φίλοι του είχαν ουσιαστικά αποδεχθεί το κήρυγμα του Πέτρου πριν το ακούσουν, αφού με θαυμαστό τρόπο άγγελος Κυρίου φανερώθηκε στον Κορνήλιο και τον προέτρεψε να βρει τον Πέτρο για να ακούσει τα σημαντικά που είχε να του πει. Η πρόσθετη πληροφορία είναι ότι η κατήχηση δεν απευθύνεται μόνο σε Ιουδαίους και σε προσήλυτους, αλλά χωρίς εξαιρέσεις σε όλους, ακόμα και στους εθνικούς που μέχρι τότε απαγορευόταν οι Ιουδαίοι να συναναστρέφονται μαζί τους. Όμως, στο συγκεκριμένο χωρίο συμβαίνει και κάτι άλλο αξιοσημείωτο. Μετά το κήρυγμα και πριν οδηγηθούν στη βάπτιση, δέχονται οι ακροατές του κατηχητικού λόγου του Πέτρου παραχρήμα τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος ως αποτέλεσμα και μόνο της ακρόασης του κηρύγματός του. Ο Παύλος, μετά τη μεταστροφή και τη βάπτισή του, ξεκίνησε να κηρύττει σε όλα τα έθνη, παίρνοντας έτσι, όπως είπαμε, το προσωνύμιο «Ο Απόστολος των Εθνών». Στην επίστεψή του στους Φιλίππους, η Λυδία, μια έμπορος υφασμάτων, ακούγοντας το κήρυγμά του, ουσιαστικά την κατήχησή του, βαπτίστηκε μαζί με την οικογένειά της. Παρόμοιο είναι και ένα άλλο περιστατικό στην Κόρινθο με τον αρχισυνάγωγο Κρίσπο, ο οποίος πίστεψε στο κήρυγμα του Παύλου και βαπτίστηκε μαζί με την οικογένειά του και πολλούς Κορίνθιους. Επίσης, στην Έφεσο, πολλοί ήταν και αυτοί που άκουσαν το κήρυγμα του Παύλου και αργότερα βαπτίστηκαν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά τα περιστατικά τα διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων. Στην προς Εβραίους επιστολή γίνεται μικρή αναφορά για βαπτισμόν διδαχής και επιθέσεως τεχειρών. Υποδηλώνεται έτσι εδώ ότι η κατήχηση την αποστολική περίοδο ήταν ίσως μεν μικρή, αλλά υποχρεωτική πριν το βάπτισμα και επίσης συγκεκριμένη όσο αφορά το περιεχόμενό της. Έπρεπε να ήταν χριστοκεντρική. Η επίθεση δε των χεριών δηλώνει σαφέστατα το τρόπο μετάδοσης των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και συνιστά από μόνη της μια λειτουργική πράξη. Νωρίτερα χρονικά, γυρνώντας πίσω στους Φιλίππους, την περίοδο που ο Παύλος και ο Σίλας βρίσκονταν στη φυλακή από την οποία θαυματουργικά ελευθερώθηκαν, συμβαίνει ένα περιστατικό με το δεσμοφύλακα που έντρομος και έκθαμβος παρακολουθούσε το θαύμα. Διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. «Ετίσαστε φώτα εις επίδησε και έντρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σίλα και προαγαγών αυτούς έξω έφη. Κύριοι, τι με διπίνει να σωθώ? Οι δε είπων, πίστευσον επί των Κύριων Ιησού Χριστών και σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Και λάλησαν αυτό το λόγον του Κυρίου και πάση της εντική αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός, έλουσεν από τον πληγόν και βαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόνται αυτούς εις τον οίκο αυτού, παρέθηκε τράπεζαν και γαλιάσατο πανική πεπιστευκός το Θεό». Ο δεσμοφύλακας, αγαπητοί ακροατές, θέλησε να κατηχηθεί. Πίστεψε στον Χριστό για να σωθεί, όπως του παρήγγειλαν ο Παύλος και ο Σίλας. Και στο τέλος βαπτίστηκε μαζί με την οικογένειά του. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια σε αυτό το χωρίο. Είναι ότι μετά από τη βάπτιση ακολούθησε τράπεζα, δείπνο στο σπίτι του. Σε αυτό το σημείο ίσως να αχνοφαίνεται η μετέπειτα πράξη της Εκκλησίας, όπου το βάπτισμα λειτουργικά συνδέεται με τη Θεία Λειτουργία, ώστε αμέσως μετά τη βάπτιση οι βαπτιζόμενοι να μπορούν να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ανακεφαλαιώνοντας έτσι λοιπόν και συνοψίζοντας, κατά την Αποστολική περίοδο δεν παρουσιάζεται συγκεκριμένη λειτουργική δομή αναφορικά με την προβαπτισματική και βαπτισματική πράξη. Είναι ακόμα και στρωμένη στην Ιουδαϊκή-Εβραϊκή τελετουργική, την οποία κατά βάση χρησιμοποιεί, δίνοντάς την μια καινούργια προοπτική και θεολογία. Οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει κάποιος στο βάπτισμα δεν είναι δύσκολες. Αρκεί να ακούσει με προσοχή το κήρυγμα, δηλαδή την κατήχηση των μαθητών, να πιστέψει τον Ιησού ως σωτήρα του κόσμου και να τον ομολογήσει ως Υιό του Θεού. Έχοντας πολύ πρόσφατη την επίγεια παρουσία του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υπάρχει πεποίθηση ότι ο καιρός της επανελεύσεως, της Δευτέρας δηλαδή παρουσίας του, είναι εγγύς. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει ιδιαίτερη προετοιμασία, ούτε ορισμένος χρόνος για τη βάπτιση και επίσης δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τυπική διάταξη πρώτου βαπτίσματος. Η νέα πίστη, η πίστη των χριστιανών, αφορά τους πάντες. Και το βάπτισμα είναι μία πρόσκληση στη δημιουργία ενός νέου έθνους, του έθνους των χριστιανών. Έτσι, όπως είπαμε, δεν υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα σε Ιουδαίους και εθνικούς ειδωλολάτρες, περιτετμημένους και μη. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν μέλη του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού. Φαίνεται όμως να υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους εθνικούς σχετικά με το περιεχόμενο του κατηχητικού λόγου ή αλλιώς του κηρύγματος. Σε κάθε όμως περίπτωση, κοινός παραμένει ο στόχος που είναι το βάπτισμα και η εισαγωγή στην καινούργια εν Χριστώ ζωή. Και γι' αυτό τις περισσότερες φορές, αμέσως μετά τη βάπτιση, ακολουθούσε ευχαριστιακό δείπνο σε κάποιο σπίτι με την κλάση του άρτου, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινωνία με τον αναστημένο Ιησού. Ας δούμε όμως πώς αυτή η ακολουθία της κατηχήσεως εξελίχθηκε και ας περάσουμε στη μεταποστολική περίοδο και στο δεύτερο και τον τρίτο αιώνα συγκεκριμένα. Εκεί όπου η εξάπλωση του χριστιανισμού ήταν ραγδαία, χάρη στον θυσιαστικό ιεραποστολικό ζήλο τόσο των Αποστόλων όσο και των μαθητών αυτών και ιδιαιτέρως βεβαίως του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, η διδασκαλία του Ιησού Χριστού και το ευαγγελικό μήνυμα της εκπληρώσεως της προσδοκίας όλων των εθνών για την έλευση του Μεσσία μεταλαμπαδεύτηκε σε όλο σχεδόν τον τότε γνωστό κόσμο. Ασία, Ευρώπη, Αφρική έδωσαν στην Εκκλησία του Χριστού νέους μαθητές και ουράνιους πολίτες. Η ταχεία αύξηση των μελών στη νέα θρησκεία έκανε την Εκκλησία να εξελιχθεί τόσο στο θεολογικό της περιεχόμενο όσο και στο λειτουργικό-τελετουργικό τομέα. Πλέον έχει διαχωριστεί από την εβραϊκή τελετουργική, έχει βρει τους δικούς της τόπους της λατρείας για να μπορούν οι χριστιανοί να προσεύχονται και βεβαίως να κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ορίζεται από τη μεταποστολική περίοδο η νηστεία της Τετάρτης ή της Παρασκευής και νέες προσευχές σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας έρχονται να συμπληρώσουν το βιβλίο των ψαλμών και τα παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα που πλέον είναι δάνεια από την προηγούμενη ιουδαϊκή συνήθεια της συναγωγής. Δημιουργούνται έτσι οι πρώτες ακολουθίες με συγκεκριμένη τυπική διάταξη. Από τα μέσα του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα καθορίζεται ως κατεξοχήν ημέρα λατρείας η Κυριακή, η οποία σύμφωνα με τον Ιουστίνο τον φιλόσοφο και μάρτυρα είναι πολύ σημαντική, διότι θεωρείται η πρώτη ημέρα της δημιουργίας και η μέρα της Αναστάσεως και της φανερώσεως του Ιησού Χριστού στους μαθητές. Οι βασικότερες όμως λειτουργικές πράξεις είναι αυτές του βαπτίσματος και της Θείας Κοινωνίας. Όσον αφορά το βάπτισμα, στη μεταποστολική περίοδο, το οποίο είναι και το εισαγωγικό μυστήριο, όπως συνέχεια θα λέμε αγαπητοί ακροατές, λόγω της μεγάλης προσέλευσης ανθρώπων προερχομένων από διάφορες θρησκείες, από διαφορετικούς τόπους, με διαφορετικά ήθη και έθιμα, η Εκκλησία άρχισε εκείνη την περίοδο να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα και προσοχή στην προετοιμασία του βαπτίσματος. Διότι μαζί με την είσοδο των νέων μελών υπήρχε και είσοδος διαφορετικών φιλοσοφικών ιδεών, θρησκευτικών συνηθιών και πρακτικών. Πέρα όμως από αυτό, το βάπτισμα αποκτά μια μεγαλύτερη θεολογική βαρύτητα. Χρειάζεται πλέον πνευματική προσπάθεια με νηστεία και προσευχή και όχι μόνο όπως γινόταν στην Αποστολική περίοδο, ακρόαση διδαχής. Έτσι, βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυξάνεται ο χρόνος προετοιμασίας και οργανώνεται κατάλληλα έτσι ώστε να προσέρχονται υποψήφοι χριστιανοί στη βαπτισματική διαδικασία βαθιά συνειδητοποιημένη, η οποία διαδικασία γίνεται πλέον συγκεκριμένη με περισσότερη δογματική θεολογία και τυπολογία. Δημιουργείται πλέον μια νέα τάξη, μια νέα ομάδα, αυτή των κατηχουμένων. Οι κατηχούμενοι αναλαμβάνονται από τον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο ή αποτεταλμένο από τον επίσκοπο πρόσωπο με σκοπό να προετοιμαστούν με κατήχηση, νουθεσία, νηστεία, προσευχή και μετάνοια για να προσέλθουν έτοιμοι και καθαροί πνευματικά στο βάπτισμα. Μέχρι να βαπτιστούν οι κατηχούμενοι, δεν μπορούσαν να μετέχουν, εννοείται, στη Θεία Κοινωνία.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας για σήμερα, Δευτέρα, 20 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
9: Επ' ευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιώς που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας και σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας.
8: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου και Αγίου Γεωργίου Πετρουπόλεως στήθεται σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί με θέορτος Εσπερινός. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Προφήτου Ηλίου και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά. Αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 5 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου του Δήμου Μεταμορφώσεως Αττικής τίθενται σε προσκύνηση τεμάχια Ιερών Λειψάνων Αγίων της Εκκλησίας μας με την ευκαιρία της μνήμης του Προφήτου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Προφήτου Ηλίου. Με την ευκαιρία της εορτής του Προφήτου Ηλίου πανηγυρίζουν επίσης οι Ιεροί Ναοί Προφήτου Ηλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής, Προφήτου Ηλίου Θωρικού Κερατέας, Προφήτου Ηλίου Περάματος, τα παρεκκλήσια Προφήτου Ηλίου των Ιερών Ναών Αγίου Νικολάου Χαλκίδος και Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
9: Σύναξη νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμαράντου Χατζικυριακίου απόψε στις 8.30. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, το μήνα Ιούλιο θα τελεσίθει θεία λειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 22, 25, 27 του μήνα τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται ο όρθρος στις 7.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανουρμίτου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστέριου απόψε στις 8.30 θα τελεστεί ιερά αγρυπνή επί τη μνήμη του Αγίου Παρθενίου Άρτης.
8: Ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι αύριο Τρίτη το βράδυ επί τη μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου Κολονού, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Περιστερίου και στο Αγιορείτικο Μετόχιο Αναλήψεως του Κυρίου στο Βύρονα.
9: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτίδιου Τίσης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα. Την 5η 23 Ιουλίου και την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Αγίας. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Οσίας. Την 3η 28 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η παράκληση της Οσίας. Επί τη μνήμη της Αγίας Όσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευή τη Αθληφόρου πανηγυρίζει στις 25 και 26 Ιουλίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πυραιός που βρίσκεται στην Καλλίπολη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Λειψάνου της Αγίας. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και στις 11 θα αρχίσει τέλεια Ιεράς Αγρυπνίας. Το πρωί της Κυριακής 26 Ιουλίου θα τελεστούν όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Εσπερινός, η παράκληση και τα εγκόμια της Αγίας. Στις 9 το βράδυ θα τελεστούν το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Αγίας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Τραπετσόνας, όπου φυλάσσεται η εικόνα της Αγίας από τα Εγκλεζονήσια της Σμύρνης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Πανηγυρικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η Λιτανία. Την Κυριακή το πρωί στις 26 του μήνα θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού εορτάζει στις 26 και 27 Ιουλίου ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Τραπετσόνας της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση ιεράς εικόνας του Αγίου Παντελεήμονος από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ, ο οποίος στη συνέχεια θα τελέσει τον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου και στις 10.30 θα αρχίσει τέλεση ιεράς αγρυπνίας. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Ιερουργούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μαμεθέορτος, Εσπερινός και η Παράκληση. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου το μήνα Ιούλιο κάθε Τετάρτη τελούνται στις 7 το απόγευμα το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η μνήμη της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο του Συλλόγου Επάλξης που βρίσκεται στο Εγάλιο Αναγεννήσεως 19 πλησίων Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος. Αύριο Τρίτη το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας την Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Μαρίας Μαγδαληνής και Μαρκέλας. Αντιθέ σε προσκύνηση ιερολείψανο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η μνήμη της Αγίας Μαρκέλης της Σιωπολίτιδος θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στο Βοτανικό. Αύριο Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στον Ναό φυλάσσεται Ιερό Λείψανο της Αγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός θα τελεστεί Θεία Λειτουργία την 5η 23 Ιουλίου επί τη μνήμη της Οσίας Πελαγίας της Τινίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας την 5η στις 7 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Αγίας Άνης στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, όπου φυλάσσεται η Ιερό Λείψανο της Αγίας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 24 και 25 Ιουλίου χωροστατούντος αρχιερέως. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ επί τη εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου που βρίσκεται στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο της Αγίας, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας και Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης.
8: Περιήγηση στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Μια μοναδική εκδρομή όπου θα επισκεφτούμε σύγχρονες πόλεις αλλά και γραφικά χωριά με έντονο το αποτύπωμα μιας εκπληκτικής αποικιακής δραστηριότητας του αρχαίου ελληνισμού, του οποίου τα σημάδια, κυρίες και κύριοι, και οι μαρτυρίες παραμένουν ζωντανά ακόμη και σήμερα. Μεταξύ άλλων θα προσκυνήσουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πρίντεζη, τα λείψανα του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας στον Πάρη, καθώς και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου Τύρωνος. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών στην ιστοσελίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας.
9: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Εκεί μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσει συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τριήμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης Πειραιός στο 210-4178-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
8: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας

0: της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
4: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα, τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 640. Η Φίδη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Δημήτρης Γερονιμάκης φροντίζει τον ήχο. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορούν διάφορα βιβλία τελευταία πολύ ιδιαίτερου και σημαντικού περιεχομένου από θεολογική άποψη. Ένα από αυτά είναι και το πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη, Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου. Κείμενο, μετάφραση, σχόλια. Εκδόσεις Γρηγόρη, λοιπόν, Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη, Κατά κόσμων Αλεξάνδρ Μιλώτη, Αντάμωμα ψυχών, με ένα πάρα πολύ όμορφο εξώφυλλο του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου. Εκδόσεις εν μπλο, μείνετε κοντά μας. Το μονοπάτι. Η Γουόλτροντ Σπέρλιχ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην όμορφη Βαυαρία της Γερμανίας. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία. Ως αρχαιολόγος εργάστηκε στις ανασκαφές σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως και στην Ελλάδα, που τελικά την κέρδισε και την οποία ερωτεύτηκε για πάντα. Συγγραφέας, δημοσιογράφος και αρθρογράφος σε έγκριτα γερμανικά περιοδικά και όχι μόνο, εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, ζει ταπεινά ως μια πραγματική ασκήτρια σε ένα παλιό μικρό σπιτάκι μέσα σε ένα δάσος, κοντά στο χωριό Πηγή, στη Μεσσηνιακή Μάνη, που θυμίζει το ταπεινό κελί του Αγίου Παϊσίου στην Παναγούδα του Αγίου Όρους. Ένα στενό, δύσκολο, ανηφορικό μονοπάτι συνδέει το σπίτι της με έναν χωματόδρομο της κοινότητας. Εκεί αφήνει το ταλαιπωρημένο της αυτοκίνητο για να τρέξει όπου και όπως μπορεί, για να διακονεί τους συνανθρώπους της, μα πάνω απ' όλα τα παιδιά με νοητική υστέρηση και ελαφρά αναπηρία. Αυτό έχει γίνει σκοπός της ζωής της. Τα τελευταία χρόνια, μαζί με τη συνεργάτηδά της, Εύα Λάγκ, ίδρυσαν ένα χορό δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευσης και φροντίδας με το όνομα «Ο κήπος της Λυσούς»,

πόλη της Καλαμάτας με κύρια χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Ηρακλής που εδρεύει στο Λίχτενστάιν. Γεννήθηκα στη Γερμανία, μας λέει συχνά, αλλά με τη βοήθεια του Θεού και του Αγίου Πορφυρίου εύχομαι να αφήσω την τελευταία μου αναπνοή εδώ στη Μάνη που τόσο αγάπησα. Από τότε που προσκύνησα την εικόνα του Αγίου εδώ στο μοναστηράκι σας, τον επικαλούμε σε κάθε τι και με βοηθάει πολύ όπως και κάποτε που μου έσωσε τη ζωή. Θα σας διηγηθώ πώς έγινε. Δεκέμβριος μήνας ήταν. Νύχτωνε μόνη μου, ο συνήθως κατέβηνα το στενό μονοπάτι με ένα γεμάτο σάκο από ψώνια στην πλάτη. Στα χέρια μου τα δύο ορειβατικά μπαστούνια. Τα τσακάλια σαν μια χοροδία ούρλιαζαν όπως πάντα, μα δεν φοβόμουν, τα είχα συνηθίσει πια. Οι πολλές βροχές των προηγούμενων ημερών είχαν σχεδόν καλύψει το ξύλινο μικρό γεφυράκι που μου φτιάξανε πρόσφατα κάποιοι φίλοι από το Σύλλογο Εθελοντών ΓΕΑ με έδρα στον Άγιο Νικόλαο. Παραλίγο να με πάρουν τα νερά. Από μέσα μου προσευχή στον Άγιο Πορφύριο. Με το που περνάω γλιστράει το αριστερό μου πόδι πάνω σε μια ξεκουνημένη πέτρα από το καλντερίμι και με μιας βρέθηκα με το κεφάλι κάτω στον γκρεμό. Ο σάκος φύνωσε ανάμεσα σε δύο δέντρα, κρατώντας το σώμα μου στον αέρα. Παρόλη την τρομάρα μου, με όση δύναμη είχα φώναξα. «Άγιε Πορφύριε, βοήθησέ με», και ο Άγιος με άκουσε. «Μάταιο να φωνάξω κάποιον άλλο, ποιος να μ' ακούσει στην ερημιά», κι όμως μ' άκουσε ο Άγιος. Σαν να πήρε το χέρι μου και το έβαλε στην εξωτερική τσέπη του σάκου που είχα βάλει το κινητό μου και έτσι τηλεφώνησα σε ένα καλό μου φίλο που ήρθε και με σήκωσε και έτσι γλίτωσα. Με το που έφυγε εκείνο συνέχισα για το καλυβάκι μου. Μόλις φτάνω στην πόρτα του φράχτη με περικυκλώνει μια γέλια από αγριογούρουνα. Ο αρχηγός του κοπαδιού με κατάμαυρη τρίχα με κοιτούσε επίμονα με τα μεγάλα του μάτια. Ήταν τόσο μεγάλος που στη θέα του έφυγαν τρομαγμένα και τα σκυλιά μου. Αυτές τις λαχτάρες τις είχα συνηθίσει πια και έτσι πρόλαβα να μπω μέσα. Και να ήταν η μόνη φορά. Τώρα μάλιστα έχω ανάγκη τη μεσητεία του Αγίου όσο ποτέ, γιατί πριν λίγους μήνες χειρουργήθηκα και στα δύο μου πόδια στα ισχύα και προσπαθώ μετά από πολλές φυσικοθεραπείες να ξανανεύω ετούτο το μονοπάτι για να πάω να συναντήσω τους καλούς μου συνεργάτες, την Εύα, τον Γιώργο, τη Σάνη και πολλούς άλλους. Και μαζί με αυτούς και τα ιδιαίτερα μας παιδιά με ειδικές ανάγκες, όλους μαζί, τη μια στον κήπο της Λυσούς και την άλλη εδώ στη Μάνη, στο κτήμα με τα βότανα. Η βιβλιοθήκη, μια πολυθρόνα, ένα τραπέζι με το κομπιούτερ για τη μελέτη και ένα κρεβάτι για ύπνο πλαισιώνουν το σαλόνι της. Μια μικρή κουζίνα, ίσα ίσα για να φτιάξει έναν καφέ και ένα απλό φαγητό, αν και επί χρόνια μαγείρευε σε μια πρωτόγονη συσκευή που ζεσταίνει με τις ακτίνες του ηλίου. Η τουαλέτα βρίσκεται έξω, σε μια απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι της. Τα ρούχα της τα έπλαινε μέχρι πριν το χειρουργείο στο χέρι σε μια πέτρινη σκαφίδα. Παρέα της, κοιλιά εγκαταλελειμμένα, που κατά καιρούς μαζεύει από τους δρόμους της περιοχής και τα φροντίζει. Κάθε φορά που μας επισκέπτεται, είτε μόνη της είτε με φίλους και συνεργάτες, ο πατρί Νεκτάριος, σαν πρώην συναδελφός της, αρχαιολόγος που είναι, την υποδέχεται με τα πολλά της ονόματα όπως την ξέρουν οι μανιάτες λέγοντας. Γουόλτροντ, Τρούντελ, Άννα, Σοφία, καλώς μας ήρθες. Εκείνη χαίρεται και μας ευχαριστεί με την ψυχή της, πράγμα που καθρεφτίζεται στο φωτεινό της χαμόγελο. Την τελευταία φορά που ανταμώσαμε μας είπε με παράπονο: «Έχω δυσκολίες με τα πόδια μου και πολλοί φίλοι μου λένε να παρατήσω την καλύβα μου και να πάω κάπου αλλού, για το καλό μου δηλαδή. Αλλά δεν μπορώ ακόμα, συνήθισα εκεί και την αγαπώ». «Μη φοβάσαι», της είπε ο πατήρ Νεκτάριος, «γιατί όσο έχεις τον Άγιο Πορφύριο για προστάτη, θα σου δώσει τη λύση και κάτι άλλο. Έχεις και τον αδελφό σου, τον γέροντά μας, όπως τον αποκαλεί η ίδια, που δεν σε ξεχνάει ποτέ στο κομποσχήνι του. Και έχεις και τους υπόλοιπους εμάς που μαζί με τον Χριστό σε πονάμε πολύ και σου αφιερώνουμε και αυτό το κείμενο που το γράψαμε για την αδελφή μας, οι τέσσερις πατέρες του ιερού καθίσματος εδώ. Μεγάλωσα και δυσκολεύομαι να περπατώ το μονοπάτι αυτό που τόσο το αγαπώ. Κάθε πέτρα, κάθε δέντρο, χρόνια πια. Τους μιλώ και κάθε μέρα τους τραγουδώ. Τραγούδια για τα πουλιά, για το φεγγάρι και το ριάκι με τα γάργαρα νερά που γλυκά και απαλά μου χαϊδεύει τα αυτιά τις νύχτες του χειμώνα μες στη μοναξιά. Τραγούδια για παιδιά με νοητική υστέρηση και αναπηρία ελαφρά και ηλικιωμένος ξεχασμένος στη μοναξιά. Δώσε μου, Θεέ μου, λίγο ακόμα υπομονή, δύναμη και προσευχή για να ανέβω τον ανήφορο αυτόν για ένα και μόνο σκοπόν. Με τον Άγιο Πορφύριο πλάι μου και οδηγό για το μέλλον και το καλό των παιδιών αυτών, για στέγη, απασχόληση και φαγητό. Και σαν εκπληρωθεί το όνειρό μου αυτό, πάρε με, Θεέ μου, με το καλό για πάντα, μα άσε με εδώ στο χώμα δίπλα στην καλύβα μου. Για πάντα σε παρακαλώ, για πάντα μαζί σου εδώ».
σκουλαρίκια. Αβάσταχτος ο πόνος του ξεριζωμού, μας είπε η Αντιγόνη ένα απόγευμα πριν τον πανηγυρικό εσπερινό του Αγίου Δαβίδ, του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, που μαρτύρησε την 1η Νοεμβρίου με τα δύο του παιδιά και τον ανιψιό του μαζί, τον Αλέξιο, το διαδοχό του. Από εύπορη οικογένεια η γιαγιά μου, της οποίας πήρα και το όνομα, γεννήθηκε στην πόλη Ορντού, Κοτίωρα, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας της Μικράς Ασίας. Έζησε τη θρήκη του 1921. Άρον-άρον, μαζί με άλλα γυναικόπαιδα, προσπαθούσε να μπει σε ένα ξένο καράβι για να σωθεί. Κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά της, τη μονάκριβη της κόρη, που έμελε να γίνει η μάνα μου. Είχε προνοήσει να ράψει στη ζώνη της χρυσές λίρες. Πριν μπει όμως, ήταν παραδεγμένοι Τούρκοι τσέτες που έπαιρναν τις πιο ωραίες κοπέλες ή άρπαζαν από τις γυναίκες τα κοσμήματά τους. Κάποιος άπλωσε τα χέρια να τραβήξει τα σκουλαρίκια από το παιδί της, που ήταν μόλις ενός έτους. Η γιαγιά μου του λέει: «Μην το πλησιάζεις, το παιδί είναι άρρωστο, έχει ευλογιά». Ο Τούρκος απομάκρυνε τα χέρια από τα αυτιά της μικρής, όπως και από το λαιμό της μάνας που κρεμόταν ο σταυρός της. Ανέβηκαν τελικά στο πλοίο. Το πλοίο ήταν γαλλικό, ο καπετάνιος της ζητάει χρήματα. Τότε από τη ζώνη της βγάζει τις χρυσές λίρες και του τις δίνει. Με μία προϋπόθεση να της δώσει μια καμπίνα για να βάλει το παιδί και με τα σεντόνια να αλλάξει τις πληγές του. Έτσι και έγινε. Μετά από πολύ καιρό το πλοίο με τους πρόσφυγες έφτασε στο λιμάνι του Γηθίου στην Πελοπόννησο. Από τις πολλές κατοχίες, από τα 60 παιδιά 2, τελικά θα ζήσουν ένα αγόρι και το κοριτσάκι της με τα σκουλαρίκια. Ο δήμαρχος της πόλεως τους παρέχει κατάλημα και φαγητό. Εν τω μεταξύ ο παππούς μου, ο άνδρας της ο Κωνσταντίνος, δεν ξέρω πώς, αλλά ενώ τον αδελφό του τον κρέμασαν οι Τούρκοι, εκείνος δραπέτευσε στη Ρωσία και μετά ήρθε στην Ελλάδα. Μέσω Ερυθρού Σταυρού βρίσκει τη γυναίκα και το παιδί του και με την εμπειρία που είχαν από πριν ασχολήθηκαν ξανά με το εμπόριο και απέκτησαν και άλλα παιδιά. Έτσι τα σκουλαρίκια και το σταυρό της γιαγιάς μου, σαν μια ανάμνηση του δράματος της οικογένειάς μου, επιθυμώ να τα προσφέρω στο μοναστήρι εδώ. Τα ακούμπησε στα χέρια του ιερέως και του είπε: «Στη μνήμη των γονιών μου, για να εξιστορούν και στις άλλες γενιές τον πόνο και τον καημό των προγόνων μας». Ο Παπανεκτάριος σκούπισε τα δάκρυα που είχαν πλημμυρίσει το πρόσωπό του. Θυμήθηκε το δικό του ξεριζωμό το 1965 και με τρεμάμενη φωνή μας είπε: 5 χρονών ήμουν τότε όταν άρχισε ο διωγμός των Ελλήνων στην πόλη. Σαν τώρα θυμάμαι το σφίξιμο του χεριού από τη μάνα μου και τα λόγια της να μην μιλήσω ελληνικά για να μην μας πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι και μας κάνουν κακό. Την ώρα που ψώνιζε σε ένα μαγαζάκι κοντά στη γειτονιά μας, στο πέρα του Γαλατά. Δεν πέρασε όμως πολύς καιρός και βρεθήκαμε διωγμένοι μαζί με τη μάνα και τον πατέρα μου στο Τελωνείο, στις Καστανιές της Θράκης. Από τη μία, ο καημός του ξεριζωμού και από την άλλη η χαρά για τη μάνα πατρίδα. Ενώ οι γονείς μου είχαν σκύψει χάμο και φιλούσαν το χώμα, κάποιοι από τους υπαλλήλους του Τελωνείου κάνανε έλεγχο με τέτοια σκληρότητα και αγένεια που τα είχαμε χάσει. Το χειρότερο ήταν όταν προσπάθησαν να κρατήσουν τις εικόνες μας, πολυτιμότερες και από ολόκληρη την περιουσία που αφήσαμε πίσω μας στην Τουρκία, δήθεν για να τα πάνε στην αρχαιολογική υπηρεσία για έλεγχο, ενώ στην πραγματικότητα θα πήγαιναν για πούλημα, δηλαδή για την τσέπη τους. Ακόμα θυμάμαι την κραυγή της μάνας μου. Αυτό δεν το έκαναν ούτε οι Τούρκοι και θα μας το κάνετε εσείς? Και έτσι κατάφερε να τη σώσει. Στην εικόνα της Παναγίας της Βοσπορίτισσας, αυτή που φέραμε από την πόλη και φυλάσσεται εδώ στο καθολικό της μονή σας, εκεί να τα βάλεις παιδί μου, πετάχτηκε φωνάζοντας με σπαρακτική φωνή η μητέρα του πατρός Νεκταρίου, η κυρία Πολίνα, κοιτώντας κλεφτά σαν να ζητούσε επιβεβαίωση από το σύζυγό της κύριο Κρήτονα. Κατά θεία οικονομία, οι γονείς του πατρός Νεκταρίου βρίσκονταν εκείνη τη μέρα στο μοναστήρι, παρόντες στην παράδοση των κοσμημάτων. Ο πατέρας του συγκινημένος έγνεψε καταφατικά. «Αμήν», είπε ο γέροντας, δίνοντας ευχή να τοποθετηθούν τα ξενιδεμένα κοσμήματα στην Άγια εικόνα, ξεριζωμένη και αυτή από το γενέθλιο τόπο της, για να θυμίζουν τον πόνο αλλά και την πίστη, τη δύναμη, την ευλάβεια, τη γενναιότητα των ανθρώπων που τα διέσωσαν, για να φτάσουν σήμερα στα δικά μας χέρια. Με τον χτύπο της καμπάνας προσκυνήσαμε την εικόνα της εορδής και μπήκαμε στο ναό για την ακολουθία του Εσπερινού. «Τι θαύματα γίνονται, αν θέλει ο Θεός», έλεγα και ξανάλεγα γεμάτος ευγνωμοσύνη μέσα μου. Τι θαύματα! Ζήσαμε και μοιραστήκαμε όλοι μαζί αυτή την ευλογία. Πήρα από το γέροντα την ευχή και πήγα στο στασίδι μου. Δόξα σοι ο Θεός.
χαμένος αδελφός. Κάθε ταξίδι και εμπειρία, κάθε ταξίδι και πλούτος ψυχής. Αυτό ένιωσα στο πρόσφατο ταξίδι στην πατρίδα μου, που πήγα να δω τη μάνα μου στο σπίτι μας, που οι γονείς μου το έχτισαν λίγο πριν γεννηθώ. Σημειωτέων δε ότι όλα τα κεραμίδια της σκεπής τα σήκωσε στην πλάτη της αγόγκης τα ίδια η μάνα μου μόνη της. Μου το διηγούνταν με νοσταλγία και διάθεση εξομολογητική. Σε αυτό το σπίτι ήρθε στον κόσμο μόνο εσύ, το τελευταίο μου παιδί. Τα άλλα 7 αδέλφια σου τα γέννησα εκεί στο πυργόσπιτο, στο πατρικό του πατέρα σου, εκεί στο παχνί των ζώων. Εκεί τα γέννησε εκτός από το πρώτο σου αδελφάκι. Ποιο πρώτο αδελφάκι, η Πρένα? Όχι, όχι, θα σου είπω, παιδί μου καλό. Άσε με να χτενίσω τα μαλλιά μου πρώτα, να βάλω το μαντίλι μου, να φορέσω τα καλά μου ρούχα. Θα σου τα πω όλα όπως έγιναν τότε με κάθε λεπτομέρεια, γιατί αυτά τα πράγματα είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μου και δεν ξεχνιούνται. Αφού λοιπόν συγκυρίστηκε όπως εκείνη πίστευε πως αρμόζει στην περίσταση, με σοβαρότητα που σχεδόν πλησίαζε την επισημότητα σαν ιερουργός μπροστά στην Αγία Τράπεζα, άρχισε να αφηγείται. Ετοιμόγενη ήμουν, μικρή στα 16. Θα έφερνα στον κόσμο το πρώτο μου παιδί. Πλησίασε η μέρα να γεννήσω. Απότομα, χωρίς να γνωρίζω γιατί και πώς, αρρώστησα τόσο πολύ που πήγα να πεθάνω. Πού γιατρός, πού μαμή τότες. Η κουμπάρα μου, αγία η ψυχή της, η Μαρίκα, ήρθε κοντά μου τις τελευταίες ώρες πριν τη γέννα. Έτυχε μεγάλη γιορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη όλης της περιοχής, με αποτέλεσμα να με ξεχάσουν στον πόνο μου σχεδόν μόνη μου. Αφού είδε ότι δεν πάει άλλο, η κουμπάρα φώναξε τη μάνα μου, τη Μάρα, από το διπλανό χωριό. «Έλα, γιατί δεν τη βλέπω καλά την κόρη σου, δεν την βλέπω να ζει». Έτρεξαν γρήγορα κοντά μου και μαζί τις δυο άλλες. Μου πέρασαν κάτω από τις μασκάλες μια χοντρή τριχιά και τη θέσανε πάνω σε ένα δοκάρι που στέγνωσαν τα κρέατα για να τα συντηρήσουν. Με όση δύναμη είχαν, με τραβούσαν προς τα πάνω μπας και ελευθερωθώ. Πονούσα τόσο πολύ στην πλάτη μου που νόμιζα ότι θα βγει η ψυχή από το σώμα μου. Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία μέχρι τα μεσάνυχτα τα κατάφερα, ήταν αγόρι. Τον έπλυναν, τον συγύρισαν και τον σπαργάνωσαν μέσα στην κούνια όπως συνήθιζαν τότε, και το πρωί, μετά το πρώτο γάλα που πρόλαβε να πιει από το στήθος της συνυφάδας μου, πέθανε. Εκεί που περίμενα να φύγω εγώ, έφυγε το σπλάχνο μου, το πρώτο μου παιδί, το αδελφάκι σου. Ήταν η πρώτη φορά που άκουγα την ιστορία του χαμένου μας αδελφού από το στόμα της μάνας μας. Δεν τη ρώτησα ποτέ, μα ούτε κανένας από τα αδέλφια μου. Προσπάθησα να κρατήσω τα δέκρυά μου, να μην τη φέρνω σε δύσκολη θέση και σταματήσει τη διήγηση αυτής της τραγικής στιγμής της ζωής της. Αισθανόμουν όμως ότι παρόλο το ήρεμό της πρόσωπο και την αταραξία της φωνής, πενθούσε σιωπηλά βουβά. Και μετά τι έγινε με το αδελφάκι μας, μάνα? Την ακίνητο, το μόνο που έκανα εγώ, τον έντυσα, σαν κουκλάκι τον έκανα. Και μετά, μάνα? Μετά δεν μπορούσα να κάνω πολλά, άρρωστη ήμουν. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα. Μόλις νύχτωσε, έδεσαν την κούνια μαζί με το παιδί και τον σήκωσαν ένα μέτρο από το πάτωμα, με την ίδια τριχιά όπως έκαναν και σε μένα, πάνω στο ίδιο δοκάρι. Μόλις έφτασε η μάνα μου, τους ρώτησε: «Γιατί έτσι το παιδί?» Και πήρε την απάντηση: «Μήκε μας πάρει ο ύπνος και μας τον μαγαρίσει κανένας υπτάμενος επισκέπτης. Κατεβάστε τον κάτω καλύτερα», τους είπε, «για να τον κλάψω και να τον φυλάξω ως το ξημέρωμα». Σημειωτέων ότι η γιαγιά σας ήταν μια γνήσια μυρολογίστρα που τα έλεγε με την ψυχή της. Έτσι και έγινε. Το πρωί, προτού τον αποχωριστώ για πάντα, με όση δύναμη μου είχε μείνει, του είπα τα λόγια αυτά μόνο με τη μάνα και την κουμπάρα μου. Γιατί λεχόνα ήμουν και δεν συνηθιζόταν να κλάψω μπροστά σε άλλους, μα ούτε να τον συνοδεύσω στην ταφή του. Με ένα πολύχρωμο μαντίλι στο χέρι της, ξεκίνησε το μυρολόι που για 70 χρόνια το έλεγε μόνη της από μέσα της κάθε φορά που τον θυμόταν. «Πρώτο θανάτου έφτασα, καλό μου, για να σε γεννήσω. Αν και σώθηκα, δεν σε χάρηκα. Ούτε σε κράτησα στην ποδιά μου, ούτε σε πήρα αγκαλιά μου. Ούτε σου δώσα από το στήθος μου να πιείς, μα ούτε λίγο μαζί μου να κοιμηθείς. Ούτε σε φίλησα στο στόμα, ούτε σε μεγάλωσα. Πρωί-πρωί σε πήρε ο πεθερός μου. Στην κούνια όπως ήσουν σε έβαλε στον ώμο και μαζί με την κουμπάρα, φίλους και συγγενείς πήρε την ανηφόρα για να σε πάει στο κημητήρι πάνω στο βουνό. Σε σήκωσε ψηλά και σου έδωσε το όνομα Φρόκ με αεροβαπτισμό, για να μην μείνεις απ' έξω από το φράχτη μόνος σου, με μια πέτρα στο κεφάλι, αλλά μαζί με όλους τους άλλους, και στο κεφάλι σου το σταυρό». Μετά από αυτά που άκουσα, δεν μπόρεσα να κρατήσω πια τα δάκρυά μου, μα ούτε και εκείνη. Έτσι, μάνα και γιος αγκαλιασμένοι, σκουπίσαμε τα δάκρυά μας με το πολύχρωμο μαντίλι που κρατούσε όλη την ώρα στο χέρι της. Ήταν το μαντίλι του χαμένου μου αδελφού. Με αυτό τον σκέπασε για μια μονονύχτα στην κούνια του.
Από τότε δεν το αποχωρίστηκα ποτέ εκείνο το μαντίλι για να της τον θυμίζει και μαζί της να τον θυμόμαστε κι εμείς. Αδελφέ μου, αναπαύσου ειρηνικά με τους αγγέλους. Στη μνήμη μας θα ζεις για πάντα. Αμήν.

ραδιόφωνο της Πειραιγικής Εκκλησίας, μοναχός Αλέξιος Κουβιλιάτης, αντάμωμα ψυχών. Μια ακόμη ιστορία προς το τέλος του βιβλίου, με τίτλο «Σχώρα με κόρη». Μικρό παιδάκι ήμουν στα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν στο σπίτι μας μπήκε για πρώτη φορά η τηλεόραση μάρκας Μπουτρίντι. Σαν όνειρο φαίνονταν στα μάτια μου οι πρώτες εικόνες από τη μικρή οθόνη της, πάνω σε ένα παλιό ξύλινο τραπέζι σκεπασμένο με ένα πολύχρωμο τραπεζομάντιλο και ντυμένο με μεράκι από τη μεγάλη μας αδελφή την Πρένα. Ήθελε έτσι να ευχαριστήσει τη μάνα, τον πατέρα και όλους μας, γιατί την καλοδεχτήκαμε μαζί με τα δυο της μικρά παιδιά κοντά μας, όταν τον άντρα της τον φυλάκισαν για ασήμαντη αιτία η πολιτσία Εσιγκουρίμιτ, η ασφάλεια του καθεστώτος του Ενβερχόντζα. Οι πρώτες εικόνες από την τηλεόραση δημιουργούσαν μέσα μου ένα περίεργο αίσθημα. Το αίσθημα της αθανασίας, ότι κανείς από τους συγγενείς μου δεν θα πεθάνει ποτέ. 8 χρονών θα ήμουν τότε και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα βιώσει κάποια απώλεια από το σώι μου, εκτός του παππού από την πλευρά του πατέρα. Αν και δεν μας άφηναν εμάς τα παιδιά να είμαστε στην εξόδιο. Το δωμάτιο λιτό. Ένα μεγάλο μάλινο κυλίμι από την πρίκα της μάνας μας και πάνω του ο σοφράς. Ένας ξύλινος καναπές με επένδυση από χοντρή στόφα, με σταμποτά τριαντάφυλλα, λίγες ξύλινες καρέκλες, ένα μικρό ντουλάπι για τα μαχαιροπύρουνα, τα πιάτα και το ψωμί. Καλαμωτό και ασβεστωμένο το χαμηλό ταβάνι, με μία λάμπα κρεμασμένη σε ένα ρωσικό εμαγέ πιάτο. Στη γωνία το πέτρινο τζάκι για να μας ζεσταίνει τις κρύες νύχτες του χειμώνα, με τα ξύλα μεταφερμένα όλα σχεδόν στην πλάτη της μάνας μας. Αχ, αυτά τα ξύλα της, με τι πόνο και μόχθο τα κουβαλούσε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά σκεφτόμουν εκείνο το βράδυ, πριν λίγο καιρό που πήγα να την ξαναδώ, γιατί μεγάλωσε πια. Η αδελφή μου η Μάρθα, αφού είχε ανάψει το τζάκι για να δώσει χαρά στη μάνα μας που λαγοκοιμόταν, άρχισε να μου διηγείται μια παλιά ιστορία. Στα 15 ήμουν όταν μαζί με τη μάνα και την ξαδέλφη μας στην Πάσκεν, Πασχαλιά, πήραμε την ανηφόρα προς το βουνό για να μαζέψουμε ξύλα για το χειμώνα. Η μάνα μας με το τσεκούρι στο χέρι και εμείς οι δύο με τα σχοινιά για το φόρτωμα. Με το που φτάσαμε, η μάνα ξεκίνησε να ετοιμάζει τα χοντρά ξύλα βελανιδιάς και εμείς τα ξερά που είχαν μπερδευτεί ανάμεσα σε θάμνους από τον χύμαρο του χειμώνα. Με το που ξεκίνησε το μάζεμα, ακούστηκε μια φωνή. «Μήνε, μήνε, φουρνέλα, φουρνέλα». Ήταν ειδικοί άνδρες που άνοιγαν τις σύραγγες του ορυχείου του κράτους και προειδοποιούσαν τους συγχωριανούς να απομακρυνθούν. «Φοβάμαι», μου λέει η ξαδέλφη μου. «Πάμε να φύγουμε». Και η μάνα μου της λέω «Άστην». Και όπου να είναι θα πάρει την κατηφόρα κι αυτή. Εν τω μεταξύ η μάνα μας ζαλώθηκε το φορτίο και έκανε να σηκωθεί. Ξαφνικά τη διήγηση της αδελφής μου διέκοψε η μάνα που παρόλη τη μειωμένη της ακοή κάτι πήραν τα αυτιά της και ζήτησε το λόγο από τη Μάρθα για τη συνέχεια της ιστορίας. «Καλά τα λες κόρη μου, φύγατε και με αφήσατε μόνη μου. Θυμάμαι σαν να είναι τώρα που σας έψαχνα και δεν σας βρήκα και φοβήθηκα πολύ. Με το που κατάλαβα ότι το είχατε βάλει στα πόδια έκανα να φύγω κι εγώ. Καθώς σας έβλεπα να έχετε φτάσει ήδη κάτω στο σπίτι της συνυφάδας, ησύχασα για λίγο αλλά γρήγορα έβαλα τα δυνατά μου και φορτωμένη καθώς ήμουν πήρα το δρόμο της επιστροφής. Στη βιασύνη μου αλλά και από το βάρος της ξυλίας γλίστρησα και από θαύμα δεν σκοτώθηκα. Σαν να μην έφτανε αυτό, κόπηκε και η τρικιά και μου έπεσε όλο το φορτίο. Τι τράβηξα να την κάνω κόμπο για να τα ξαναφορτώσω στην πλάτη, μόνο ο Θεός το ξέρει. Με το που έφτασα στο σπίτι της ξαδέλφης σας, ακούμπησα σε ένα κορμό σικιάς που είχε φτιάξει ο πεθερός μας το φορτίο με τα ξύλα, όρθια για να πάρω μια ανάσα. Μόλις με είδε η συνυφάδα μου, με ρώτησε: «Πώς και δεν συνέχισες το δρόμο για το σπίτι σου, συνυφάδα μου?» «Πώς να συνεχίσω, ήθελα να σου πω για την κόρη σου που με άφησε μαζί με τη δική μου μόνη στο βουνό και γύρισαν χωρίς άλωμα, λίμονό μας. Κορίτσια παντριάς γίνανε. Δεν είπα τίποτα άλλο και ξαναπήρα την κατηφόρα για το σπίτι. Συγκινημένη καθόταν δίπλα της η Μάρθα. Σαν να ήταν χθες της φάνηκε, αν και είχε περάσει περίπου μισός αιώνας από τότε. Και μετά, μάνα, τι έγινε?» τη ρώτησα γεμάτος απορία. «Ε, τότε έφτασα στο σπίτι και τη βρήκα μαζεμένη και σιωπηλή με μια σκούπα στο χέρι. Είχε προλάβει και το φαγητό να φτιάξει. Την κοίταζα και δεν μιλούσα. Με κοίτασε», λέει, πετάχτηκε η αδελφή μου. «Αυτό δεν ήταν βλέμμα. Δεν ήταν ματιά, ήταν φωτιά που μου έκαψε τα σωθικά. Καλύτερα να μου έριχνε ξύλο, όπως συνήθιζαν εκείνα τα χρόνια, και δεν λυπόντουσαν το κρέας παρά μόνο τα κόκαλα. Δηλαδή έδερναν τόσο πολύ
τόσο όσο να μην σπάσουν τα κόκαλα. Καλύτερα να με έδερνε. Και τι δι μου έλεγε αυτό το βλέμμα. Με κοίταζε έντονα, αυστηρά, σκληρά, επιτιμητικά, χωρίς έλεος. Για πολλή ώρα, που μου φάνηκε τότε ατέλειωτη. «Φύγε να πας επάνω να φέρεις τα ξύλα που άφησες», μου φώναξε με αλλοιωμένη φωνή. Αφού όμως είδα ότι κατάλαβε το λάθος της και είχε συνέστηση τι είχε κάνει, της φώναξα να γυρίσει πίσω πριν καν ανοίξει την ξύλινη πόρτα του φράχτη μας, αναθυμήθηκε η μάνα. Με ασυνήθιστα τρυφερή φωνή γύρισε προς την αδελφή μου και της είπε «Δε σε μάλωσα για τα ξύλα που μας έφταναν και μας περίσευαν, αλλά για κάτι πιο σημαντικό, για να διδαχθείς να σκέφτεσαι πρώτα τον άλλον και μετά τον εαυτό σου, για να μην παρασύρεσαι από κανέναν παρά μόνο από τη συνείδησή σου, για να έχεις πρώτο απ' όλα τον σεβασμό στη μάνα σου σήμερα και αύριο στην πεθερά σου». Η Μάρθα την πήρε αγκαλιά και με δάκρυα στα μάτια της είπε ότι είναι η καλύτερη μάνα του κόσμου και πως ό,τι έμαθε από εκείνη το παρέδωσε ατόφιο και στα 5 κορίτσια που της χάρισε ο Θεός. Η μάνα της χάιδεψε το κεφάλι και της ψιθύρισε συγκινημένη «Σχώρα με, κόρη. Σώπα, μάνα, την ευχή σου να έχουμε. Αμήν, αμήν, κόρη μου».

Ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Μοναχός Αλέξιος Κοβιλιάτης, Αντάμω άμα ψυχών, το βιβλίο που μας κρατά και σήμερα σε ντροφιά, τελευταία εκπομπή με ιστορίες ανθρώπων που γνωρίζουν τους γέροντες του Ιερού Καθίσματος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τους Άνοδολους Καλαμάτας, και μέσα από όσα διαμείβονται από τους διαλόγους, τις αφηγήσεις και τις περιγραφές μαθαίνουμε πολλά για τη ζωή των ανθρώπων αυτών, των ανθρώπων που είναι σαν και εμάς, με περισσότερα ή λιγότερα βάσανα, και την ελπίδα που στρέφουν προς τον Θεό. Και επειδή δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό, φίλοι ακροατές, και γενικά δεν μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα, πρέπει ό,τι βλέπουμε να το δούμε μέσα από τα μάτια άλλων ανθρώπων που είδαν κάπως περισσότερα από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα εμείς τουλάχιστον. Και αυτό το ρόλο παίζουν και οι γέροντες της Μονής, οι οποίοι η σχέση τους με τον Θεό και με τους ανθρώπους και ο πόνος τόσων ανθρώπων, η προσευχή, τους έχει κάνει να έχουν δει εντός εισαγωγικών περισσότερα πράγματα από πολλούς από εμάς.

0: Θάνατος και ζωή αγκαλιά μαζί. Ιανουάριος μήνας και καθώς διέσχιζα τον κοινοτικό δρόμο, βλέπω στη μέση λιώπανα και δύο γυναίκες να παλεύουν μόνες τους για να τσουβαλιάσουν τις ελιές που είχαν μαζέψει. Σαν σκιές μου φάνηκαν με τα μαύρα τους ρούχα και με τα τσεμπέρια στο κεφάλι. Όταν με είδαν, τράβηξαν τα δίχτυα και μου έκαναν νόημα να περάσω. Μόλις αντιλήφθησαν το σχήμα μου μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου, σταυροκοπήθηκαν και με ρώτησαν από ποιο μοναστήρι είμαι. «Του Σωτήρος, στους Δολούς», τους είπα και έκανα να φύγω. «Περίμενε, πάτερ, στους Δολούς, δόξα τω Θεώ», μου είπε η πιο μεγάλη. «Πόσο μου θύμισε η μορφή της μια αγαπημένη μου θεία από την Αλβανία. Λες και της είχε κάνει η ίδια μάνα». «Θα σας έρθουμε σύντομα», μου είπε, με ένα γλυκό χαμόγελο η άλλη γυναίκα. «Είμαι η Αθηνά και από εδώ η κουνιάδα μου, η Ρουμπίνη». «Και μένα με λένε Αλέξιο», τους είπα. «Καλή αντάμωση». Έτσι και έγινε. Την επόμενη Κυριακή περνούν για πρώτη φορά στο κατόφλι του ναού. Αφήνουν στον εκκλησιαστικό τον άμα και τα κεριά για τη λειτουργία και σε μένα τα άνθη για τις εικόνες. Προσκυνούν με ευλάβεια, φυλάνε το χέρι του γέροντα και αναπαυμένες επιστρέφουν προς τη μεριά των γυναικών. Κάθε τόσο έριχνα μια ματιά στο μισοσκόταδο της εκκλησίας. Η Ρουμπίνη στεκόταν όρθια, αγέροχη μέχρι το τέλος της θείας λειτουργίας. Το ανάστημά της έμοιαζε με τα ψηλά κυπαρίσια που νομίζει κανείς πως από στιγμή σε στιγμή θα ενωθούν με τον ουρανό. Ήταν σαν να είχε βγει από παλιά τοιχογραφία των Βυζαντινών χρόνων. Στο νου μου τα λόγια του ποιητή λες και ήταν γραμμένα για αυτήν. Λεβεντογένες ξεφαντώνουν στους αιώνες, σερνικομάνες με τα γόρια αρμαθιά, αντρογυναίκες και σκληρές αναμαζόνες με τα δρεπάνια για τα γάνια και σπαθιά. Φωνές που φτάνουν σαν ουράνια χοροδία, χείλη που βγάζουν μια αλλιώτικη λαλιά, χορός που κάνει το μυρολόι μελωδία, θάνατος και ζωή πηγαίνουν αγκαλιά. Ποίημα του Βασίλη Βλαχάκου. Στο τέλος, με το αντίδωρο στα χέρια και με το διευχόν του ιερέως, γεμάτες χαρά περίμεναν προτού φύγουν να μας χαιρετήσουν. «Μη φεύγετε ακόμα», τους είπε ο γέροντας. «Μείνετε να σας κεράσουμε τον καφέ και να πούμε δύο κουβέντες, ένα λόγο για το Θεό». Έμειναν λοιπόν στην πρώτη τους επίσκεψη και με τον καιρό αγάπησαν πολύ το μοναστήρι, την τάξη και την κατάνοιξη στην εκκλησία, τις όμορφες συνάξεις του Αρχονταρίκη. «Γεμίζει η ψυχή μας γαλήνη και αγαλίαση», μας λένε κάθε φορά που ανταμώνουμε. Φέτος, μετά τη λειτουργία του Αγίου Βασιλείου, η Ρουμπίνη είχε ξεχαστεί για λίγο μόνη της και αγνάντευε το χωριό που υπερήφανα στέκεται αιώνες κάτω από το κάστρο της Αρνάτας. Πρόσφατα πέθανε και η αδελφή της και της έλειπε πολύ. Πήρα το θάρρος και τη ρώτησα αν μπορώ να τη φωτογραφήσω. «Από τότε που πέθανε ο αδελφός μου, δεν το συνηθίζω, αλλά για σένα, πάτερ μου, δεν θα σου χαλάσω χατήρι». Σηκώθηκε όρθια και χαμογέλασε. Στα χέρια κρατούσε κλάρες από μυρωδάτα σκήνα. Ποιος ξέρει τι της θύμιζαν. Έλαμπε ολόκληρη. Η συστάδα από τα κυπαρίσια στο βάθος του φόντου πλαισίωναν σαν κορνίζο το πρόσωπό της και τόνιζαν το φως του προσώπου της. Συγκινημένη από το ενδιαφέρον μου, άρχισε να εξιστορεί τέτοια γεγονότα από τη ζωή της. «Βλέπεις το σπίτι αυτό με τη μεγάλη καμάρα, πάτερ? Εκεί γεννήθηκα εγώ και τα αδέλφια μου. 6 κορίτσια και το κορώνι μας ο Γιώργος. Μεγάλο σεισμός έγινε στο χωριό μας και εκ θαύματος γλιτώσαμε. Η μάνα με είχε σκεπάσει με το σώμα της για να με προστατέψει από τα δοκάρια και τα βαριά κεραμίδια που έπεφταν πάνω μας. Παραλίγο να πεθάνει για τα παιδιά της. Από το μηδέν ξεκινήσαμε πάλι τη ζωή και τα καταφέραμε. Ήταν αλλιώς τα χρόνια τότε. Ο ένας βοηθούσε τον άλλο. Δύσκολα για τους γονείς σας να τα βγάλουν πέρα με τόσα παιδιά. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Πιο πολύ για τον αδελφό μας. Έπρεπε να μας παντρέψει. Εγώ δεν το ήθελα και τόσο, λες και ήξερα τι θα ακολουθήσει». Για μια στιγμή αφαιρέθηκε και συγκινημένη από τις θύμισες δάκρυσε. «Κορώνι», που διαβάσαμε λίγο πριν, είναι μανιάτικη προσφώνηση για τα αγόρια από το κορώνα. Θα το καταλάβατε άλλωστε. Για μια στιγμή λοιπόν αφαιρέθηκε και συγκινημένη από τις θύμισες δάκρυσε. Μετά από καιρό παντρεύτηκε και ο Θεός του έστειλε όχι γυναίκα, αλλά έναν άγγελο. Έκαναν 3 παιδιά, ήταν δεμένοι οι δυο τους πολύ. έφτιαξαν μια μονάδα με χείρους, κάτι πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή. Τότε ήταν που αφιερώθηκα ψυχήτη και σώματι στους γονείς και στην οικογένεια του αδελφού μου. Δεν πέρασε όμως καιρός, αρρώστησε και μας άφησε. Τόσο πόνο είχε η μάνα μας που δεν έβγαλε ποτέ το μαντίλι από το κεφάλι της. Ακόμα και στον ύπνο κοιμόταν με αυτό. Κανένας ποτέ δεν την είδε να κλαίει. Μόνη της τραβούσε τα μαλλιά της και τον μυρολογούσε όλη νύχτα μέχρι το πρωί. Ήταν διπλός ο πόνος της. Όταν παντρεύτηκε, έχασε από φυματίωση τον Γιώργο, τον αδελφό της. Και τόσο τη συμπόνεσε ο πατέρας μας που της είπε ότι αν κάποιο από τα παιδιά γεννηθεί αγόρι, θα του δώσει το όνομα του χαμένου της αδελφού. Δηλαδή θάνατος και ζωή αγκαλιά μαζί. Βέβαια, έτσι είναι. Πού να σας λέω κι άλλα. Συγχωρέστε όμως, γιατί σας κούρασα τέτοια μέρα που είναι. Θα τα πούμε άλλη φορά, με τα χαρά στη σημερινή, χρονιάρα μέρα. Ήρθε κοντά μας και η καλή της νύφη η Αθηνά, με γλυκό χαμόγελο για να απαλύνει τον πόνο της, άρχισε τα κάλαντα του Αγίου Βασιλείου, αρχιμηνιά και αρχιχρονιά και αρχικαλός μας χρόνος, Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία, κρατάει κόβρε, κόλλα και χαρτί. Χαρτί για καλαμάρι, το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί ομίλη. Βασίλη, αν δε, αν ξέρεις γράμματα, πες μας τα αλφαβητάρι. Και το ραβδί, ραβδί, το ακούμπησε να πει τα αλφαβητάρι. Και το ραβδί, ραβδί ήταν ξερό, χλωρούς βλαστούς πετάει. Και απάνω τους βρέστους χλωρούς βλαστούς περδί και κελαϊδούσαν. Πολλά είπαμε το αφεντού, ασπούν και της κυράς. Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά καμαροφρίδα. Που έχει στον ήλιο, βρε, τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αστήθη. Και του κορά κοράκου το φτερό έχει στο μαύρο φρύδι. Για βάλε το βρέ το χεράκι σου στην αργυρή σου τσέπη. Και αν έχεις γρό βρε γρόσα δώσε μας φλουριά μην τα κρατήσεις. Και αν έχεις βρε πεντόφλουρα δώσ' τον παλικαριώνε. Η Ρουμπίνη ευθύς αγαλίασε με τα αγιοβασιλιάτικα κάλαντα και είπε. Τι μου θύμισες καλή μου νύφη τώρα. Θυμάσαι τα παλιά χρόνια τι κάναμε την παραμονή το απόγευμα και το πρωί. Πάτερ μου, κατεβαίναμε όλα τα παιδιά από το σχολείο του Βαρούση, που ήταν της Μάλτας, του Σταυροπηγίου και των Μαλευριανίκων. Λοιπόν, χωριζόμαστε σε δύο ομάδες και τα λέγαμε από πόρτα σε πόρτα. Μας βάζανε λάδι όλοι, κυρίως όμως οι γερόντισες, με ένα κατοσταράκι το λεγόμενο, από κουτί του γάλακτος βλάχας και μας το γεμίζανε. Εμείς είχαμε έναν τενεκέ μαζί και παίρναμε το λάδι και μετά πηγαίναμε στο Σταυροπήγιο στα καφενεία και το εξαργυρώναμε. Το πουλούσαμε και μας δίναν λεφτά. Η μία δίπλα στην άλλη μπήκαν στο αρχονταρίκι για τον καφέ και τη συζήτηση. Κουνιάδα και νύφη, σαν αδελφές μαζί. Δοξάζοντας το Θεό, θυμήθηκα και πάλι τα λόγια του ποιητή. Φωνές που φτάνουν σαν ουράνια χοροδία, χείλη που βγάζουν σαν αλλιώτικη λαλιά, χορός που κάνει το μυρολόι μελωδία, θάνατος και ζωή πηγαίνουν αγκαλιά. Της καρδιάς μου τον χειμώνα φύτρωσε μια ανεμόνα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια ενενεδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο, στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο γέροντας συνεχίζει χαμηλόφωνα όπως αρμόζει στο γαλήνιο ηλιοβασίλεμα. Το ίδιο κάνω κι εγώ, ίσα ίσα που τα χείλη μου ψιθυρίζουν. Μέσα μας όλη η δημιουργία του Θεού. Ο ουρανός με τον ήλιο στη δύση του. Ο μεγαλοπρεπής τα ήγετος, αιώνια σταθερός. Η θάλασσα στο συνεχές ταξίδι της, σε μια αέναη κίνηση που μας υπενθυμίζει το ατέλειωτο ταξίδι της ζωής και του θανάτου. Τα πουλιά, μια ορχήστρα ανεπανάληπτη, που ισοκρατεί στο φως υλαρών της υμνοδίας. Οι ελιές υπερήφανες για τους χυμούς που θα ξεπετάξουν από μέσα τους. Τα κλαδιά τους, χορός αρχαίας τραγωδίας. Το λάδι τους, κανδύλι στο εικόνισμα της Παναγιάς. Ο φράκτης, σαν πίνακα ζωγραφικής, δενδρολίβανα, λεβάντες, δάφνες και χιλιάδες μέλισσες εργάζονται ακατάπαυστα. Τα πρόβατα με τα νεογέννητά τους, βόσκοντας και πηδώντας από πεζούλα σε πεζούλα, μια αληθινή ψαλμωδία. Τα άλογα επιστρέφουν αργά-αργά στο παχνί τους. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Αργά ταπεινά η προσευχή κυλάει με το ρυθμό της καρδιάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, μια ο ένας, μια ο άλλος. Ξαφνικά μπροστά μας μια ανεμόνη κατακόκκινη ανάμεσα σε ξεραμένα κοτσάνια ενός αγριόχορτου. Απόρρισα, ανεμόνη στο τέλος του Δεκέμβρη. Μα μη θέλοντας να διακόψω την προσευχή, συνεχίσαμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Και ο γέροντας ακόμα πιο γαλήνια, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Μπροστά μας ο ήλιος έχει πια αφήσει το μοβ του χρώμα και επιστρέφουμε με την ελπίδα της Χαρμολύπης για την αυριανή μέρα. Τι όμορφα, όπως τη Μεγάλη Παρασκευή, θάνατος και την άλλη μέρα Ανάσταση. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και εγένει τον Ιξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Στο δρόμο της επιστροφής, να την πάλι μπροστά μας η ανεμόνη. Ποπό, ψέλησε ο γέροντας, στις καρδιάς μου το χειμώνα φύτρωσε μια ανεμόνα. Και δοξολογώντας το Θεό για όλα τα δώρα του, εφράνθηκε η ψυχή του και η προσευχή κύλησε πιο θερμά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσόν με, πελαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Καθώς απομακρυνόμαστε, της έριξα μια τελευταία ματιά και τη σιγοψιθύρισα με στίχους που γεννήθηκαν αυθόρμητα. Λίγο έξω από την πόλη βρίσκεται η ζωή μου όλη, σε ένα πράσινο λιβάδι στο Δεκέμβρη αυτό το βράδυ. Στις λεβάντες να κοιμάμαι, τα καλά μου να θυμάμαι. Κουβέντα με τις μελισσούλες, προβατάκια στις ρεχούλες. Να και μία ανεμόνα φύτρωσε μες στο κρύο, στις καρδιάς μου το χειμώνα. Και κοντά μου η μορφή του, αποτύπωσε η ψυχή του, ο γαλήνιος γεροντάς μας, οδηγός και φύλακάς μας. Και η τελευταία ιστορία του βιβλίου, «Μικρό πουλί του παραδείσου». Έχουν περάσει λίγα χρόνια από τότε που σε μια από τις καθιερωμένες βόλτες με τον γέροντα πριν τον Εσπερινό, συναντήσαμε έναν όμορφο κοκκινολέμι σε απόσταση αναπνοής από εμάς, τη μια να πετάει στον αέρα και την άλλη να κρύβεται μέσα στα χαμόκλαδα του φράχτη μας. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τον είδαμε εκεί στο ίδιο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Στο καροτσάκι του ο γέροντας, στα σκήνα με τις μυρωδάτες κόκκινες μπαλίτσες στο πουλάκι, να κελαίδαει καθαρά, γλυκά και κάπως μελαγχολικά. Γι' αυτό και τον ονόμασαν το Αηδόνι του χειμώνα. Είναι αλήθεια ότι δεν ξεχνούν ποτέ τον τόπο διαμονής τους, γι' αυτό κάθε χρόνο έρχονται και ξανάρχονται στην Ελλάδα από τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη για να ξεχειμωνιάσουν. Στη χούφτα του γέροντα λίγα ψίχουλα, λίγο σιτάρι για να εφραίνεται η καρδούλα του μικρού φίλου μας. Να χορτάσει και να φιλέψει και το τέρι του που δεν θα αργήσει να εμφανιστεί και αυτό σε λίγο. Έτσι οι αγαπημένα θα φτιάξουν το σπιτικό τους για τη συνέχιση του είδους τους. Ο χειμώνας εκείνος πέρασε με τη συντροφιά του κοκκινολέμι που ερχόταν να μας επισκεφθεί σχεδόν κάθε απόβραδο. Από τότε όμως πέρασε καιρός και δεν φάνηκε ξανά. Βέβαια η πλάση γύρω μας γεμάτη πουλιά, πλημμυρισμένη ήχους, τιτιβίσματα και γλυκές φωνούλες. Αλλά σαν τον Καλογιάννο μας, όπως συνήθιζε να τον φωνάζει ο γέροντας, δεν έμοιαζε κανένας άλλος. Για να παρηγορηθούμε από την απώλεια του κοκκινολέμι, που ήταν και αγαπημένος του Αγίου Πορφυρίου που τόσο ευλαβούμεθα, ο πατήρ Νεκτάριος μας διάβασε μια όμορφη ιστορία. Η Παπαρούνα και ο Κοκκινολέμης. Όταν σταυρώθηκε ο Χριστός, ένα καφετή πουλάκι με άσπρο λαιμό πέταξε πάνω από το κεφάλι του, που το έσφιγγε ένα αγκάθινο στεφάνι, ενώ ένα άσπρο μικρό λουλούδι είχε ανθίσει στη βάση του σταυρού. Το μαρτύριο του Θεανθρώπου στεναχωρούσε το μικρό πουλάκι και το λουλούδι. Το πουλάκι, θέλοντας να απαλύνει τον πόνο του Χριστού, τράβηξε με το ράμφος το ένα αγκάθι από το στεφάνι. Σταγόνες από το αίμα του έπεσαν στο λαιμό του πουλιού και άλλες κύλησαν πάνω στο λουλούδι που άπλωσε τα πέταλά του όσο πιο πολύ μπορούσε για να τις δεχθεί. Αμέσως ο λαιμός του πουλιού και τα πέταλα του λουλουδιού έγιναν κόκκινα. Έτσι το αίμα του Χριστού χάρισε στον κοκκινολέμι και στην Παπαρούνα κόκκινο χρώμα. Τελειώνοντας τη μικρή μας σύναξη και την υπέροχη ανάγνωση, τρέχει ο πατήρ Νεκτάριος προς την κουζίνα, όπου μαγείρευε τις φακές μας να ρίξει μια ματιά. Ξαφνικά τον βλέπουμε στα μισά του δρόμου του να γυρίζει πίσω. Ένας πανέμορφος κοκκινολέμης, αδελφέ Αλέξια, γρήγορα τη φωτογραφική μηχανή, είπε ταραγμένος με χαμηλή φωνή για να μην τρομάξει το πουλί. Έκανα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Θαμπόθηκα από την ομορφιά του και έρποντας με κομμένη την ανάσα, τον πλησίασα σε απόσταση αναπνοής. Στεκόταν ακίνητος, λες και με περίμενε. Μήπως ήταν άρρωστος, φοβήθηκα λίγο. Δεν ήξερα τι να κάνω. Άπλωσα διστακτικά το χέρι μου προς το μέρος του και εκείνος, οπ, χώθηκε μέσα στην παλάμη μου. Τον κρατούσα καλά-καλά, μην πιστεύοντας τα μάτια μου. Η μικρή κυλίτσα του ζεστή σαν ζεστό ψωμάκι. Ήρεμος με τα δύο του ματάκια να με κοιτάνε τρυφερά, μα και ταυτόχρονα τόσο οικετευτικά. Με μια τρέχω προς την πολυθρόνα που ήταν ξαπλωμένος ο γέροντάς μας που λαγοκοιμόταν. Αφήνω το πουλί πάνω στη λευκή γενιάδα του και βιαστικά προσπαθώ να απαθανατήσω με τη φωτογραφική μηχανή τη μοναδική αυτή στιγμή. Και όντως υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Τα μισάνυχτα μάτια του γέροντα δεν μπορούσαν να πιστέψουν την εικόνα αυτή. Στάθηκε στα γένια του γέροντα για λίγο, σαν να πείτε την ευλογία για να πετάξει αμέσως πάνω στην τοιχογραφία του Σωτήρος Χριστού, στον εξωτερικό τοίχο πάνω από την πόρτα του Καθολικού. Αφού προσκύνησε το Χριστό, γύρισε πίσω στο γέροντα. «Το εγγονάκι του καλόγενου ήρθε για να μας φέρει τα χαιρετίσματά του», είπε ο γέροντας, ξεσπώντας συλλιγμούς από χαρά και ευγνωμοσύνη. «Τον πήρα πάλι στο χέρι μου και τον πήγα στο κημητήριό μας, εκεί δίπλα στη μάντρα με τα ψηλά κυπαρίσια, και τον άφησα πάνω σε ένα κλαράκι. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, μα και η δική του καρδούλα φούσκωνε στο στιθάκι του. Γούρλωσε τα ματάκια του σαν να μου έλεγε: «Τσίου τσίου, εδώ θα μείνω κοντά στο γέροντά μου να του κάνω παρέα και να του τραγωδώ όλο το χειμώνα όπως έκανε άλλοτε ο καλός μου παππούς ο καλόγενος». Έδωσε μια με τα φτερά του και πέταξε πιο πέρα στην ελιά. Άρχισε αργόσυρτα το γλυκό του κελάιδημα. Σαν ανθρώπινη έμοιαζε η λαλιά του, όπως λένε τα παραμύθια του τόπου μας. Μας φάνηκε πως μας τραγούδησε τον Σπίνο για να θυμίσει στον αγαπημένο μας γέροντα τα παιδικά του χρόνια στις κατασκηνώσεις, εκεί ψηλά στον Ταΐγετο. Σε φουντωμένο δέντρο κλονάρι, κάθεται Σπίνος και κελαϊδί. Τόση ακούει τέρψη και χάρη και πλησιάζει ένα παιδί. «Σπίνε, μ' αρέσει το ψάλσιμό σου. Τα λέγεις όλα, όλα καλά. Μα ποιος είναι διδασκαλός σου που σε μαθαίνει τα μουσικά?» «Μάθε, παιδάκι, διδασκαλός μου που με μαθαίνει τη μουσική είναι ο πλάστης όλου του κόσμου, η πρόνοιά του η πατρική. Και εμείς με τη σειρά μας έκθαμβοι για το μεγαλείο που αξιωθήκαμε να βιώσουμε, θυμηθήκαμε εκείνους τους στίχους που μας έγραψε η πνευματική αδελφή μας η Μαρία και τους τραγουδήσαμε βέβαιοι πως όπως εμείς νιώσαμε τη λαλιά του, έτσι και αυτό θα ένιωθε τη δικιά μας τη λαλιά. Και για έναν άπειρο και ελάχιστο χρόνο, για έναν ίν και αΐ, γίναμε μαζί του αδέλφια, πλάσματα του ίδιου Θεού. Κουράστηκε το πέταγμά σου και χαμηλώσαν τα φτερά σου. Είναι το ταξίδι σου μεγάλο, απόκαμε στο δίχως άλλο. Και αποφάσισες, πουλί μου, να έρθεις στην πόρτα τη δική μου. Μικρό πουλί του παραδείσου, κοιτάω μέσα στη μορφή σου. Βουνά, ποτάμια, χώρες άλλες, χαρά και θύμισες μεγάλες. Μα πιο πολύ εσύ θυμάσαι, πόσο πολύ γλυκά κοιμάσαι, στο μάγουλο του γεροντά μας, στην εκκλησούλα τη δικιά μας. Μικρό πουλί του παραδείσου, μες στην αγκάλι μας κοιμήσου. Σαν έρθει η ώρα να πετάξεις, κοίτα στο γέροντα να τάξεις, πως πάντοτε θα τον θυμάσαι όταν μακριά του πολύ θάσαι. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Τελειώσαμε και το βιβλίο με αρκετές εκπομπές. Μοναχός Αλέξιος Κοβιλιάτης, κατά κόσμων Αλεξάνδρ Μιλώτη, Αντάμωμα ψυχών, εξώφυλλο του Χρήστου Μποκόρου στο βιβλίο, εκδόσεις Εν Πλώ. Ευχαριστούμε, φίλοι ακροατές, για την παρέα σας. Μείνετε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία και για τη συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαωσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας του χώρου και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαωσε μας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Thank you. εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας σε σχέση με τους ψαλμούς του Δαβίδ και βρισκόμαστε στον τρίτο ψαλμό. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τίμια και ειλικρινά τον εαυτό μας. Εμείς πώς αναθέτουμε τα προβλήματά μας στο Θεό? Με όλη μας την πίστη ή με μισή αδύνατη και αναμική πίστη? Πιστεύουμε ολόψυχα ότι μπορεί να μας βοηθήσει ή κρατάμε ενδιασμούς και επιφυλάξεις? Ο καθένας μας ας δώσει την απάντηση για τον εαυτό του. Ένα σχόλιο ακόμη που γίνεται από διάφορους ερμηνευτές σχετικά με την προσευχή του 5ου στίχου είναι και τούτο. Την προσευχή του αυτή ο πιστός την απευθύνει μέσα από το ναό στον τόπο της κατοικίας του Γιαχβέ. Η παράσταση αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα με την εικόνα η οποία θέλει ως τόπο κατοικίας του Θεού τον ουρανό και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιεροσολυμίτικης παραδόσεως. Με την είσοδο και την τοποθέτηση της κιβωτού στο ναό, ο Θεός έρχεται και αυτός και εγκαθίσταται εκεί, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αυτή αποτελούσε το σημείο της παρουσίας του Γιαχβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφερόμενος στο ναό, τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, λέγει πως κατασκεύασε μια κατοικία για τον Γιαχβέ για να μένει εκεί πάντα. Αυτή λοιπόν η θεώρηση του ναού ως κατοικίας του Θεού παραμένει. Ο Γιαχβέ καθισμένος στο θρόνο του, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στα δύο χερουβίμ, στο ναό του ακούει τις προσευχές των πιστών και τους απευθύνει αμέσως την απάντησή του. Η ηρεμία του Δαβίδ πηγάζει από την ελπίδα του στο Θεό. Γι' αυτό και λέει «εγώ δεν εκοιμήθην». Δηλαδή ο διοκόμενος, ο φυγάς λέει ότι «αν και με τριγυρίζουν οι εχθροί μου, κοιμάμαι ήσυχος, σαν να βρίσκομαι στο παλάτι μου, ανάμεσα στους φρουρούς μου». Τα λόγια αυτά του Δαβίδ είναι ένα αψευδές δείγμα της ηρεμίας του Δαβίδ ανάμεσα σε τόσους κινδύνους. Είναι τα τρία κατά σειρά ρήματα «εκοιμήθην», «κατακλήθηκα, ύπνωσα». «Κοιμήθηκα ήσυχος και εξεγέρθην». «Ξύπνησα πάλι ήρεμα». Και αυτό θα γίνει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Τα μέλλοντα ως παροχικότα θεσπίζει αντί «κοιμηθήσομαι και υπνώσω», όπως λέγει ο Ευσέβιος. «Ότι Κύριος αντιλήψητέ μου, διότι ο Κύριος με είχε κάτω από την προστασία του, ου φοβηθήσομαι». Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα της πεποιθήσεώς του είναι ότι και όταν κάποιος θα έχει προστάτη και βοηθό τον ένα και μόνο αληθινό Θεό, και αν ακόμη έχει να κάνει με μυριάδες λαού, δεν μπορεί να φοβάται. Φτάσαμε έτσι στην τελευταία, στην τέταρτη στροφή του ψαλμού, με την οποία ο Δαβίδ θα τερματίσει την προσευχή του. Εδώ παρακαλεί το Θεό με σκοπό να επιτύχει τη σωτηρία του. Βγάζει λοιπόν μια κραυγή με την οποία ζητά επιγόντως βοήθεια. «Ανάστα, Κύριε», δηλαδή «σήκω επάνω, Κύριε». Πρόκειται για μια ακόμη ανθρωπομορφική εικόνα και με τρόπο που δείχνει ότι ο πιστός έχει οικειότητα απέναντι στο Θεό, του ζητά να σηκωθεί και να αναλάβει δράση. Σε δύο εικόνες αναφέρονται οι τρόποι εκδικήσεως των αντιδίκων του πιστού. Ο πρώτος είναι το χαστούκισμα στο μάγουλο, που δεν προξενεί τόσο πόνο όσο ντροπή σε αυτόν που χαστουκίζεται. Και ο δεύτερος, το σπάσιμο των δοντιών των αγρίων ζώων, τα οποία με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν τις καταστροφές που προκαλούσαν πριν. Ο ποιητής του ψαλμού ομολογεί την πίστη του στη δικαιοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού του. Έτσι η υπόσχεση προστασίας που του παρασχέθηκε για τη νύχτα θα μετατραπεί τελικά σε βεβαιότητα για την οριστική σωτηρία του πιστού. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι τα λόγια αυτά «Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου» είναι οι πρώτες λέξεις του πολεμικού τραγουδιού που ο Μωυσής απήγγειλε κάθε φορά που οι Εβραίοι ύψωναν την κιβωτό για την κατατρόπωση των εχθρών. «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού». Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές στους ψαλμούς του Δαβίδ όταν παρακαλείται ο Θεός να σπεύσει σε βοήθεια. Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής. Πίστευαν δηλαδή οι Εβραίοι ότι ο Θεός άλλοτε με έναν απαβόταν και ήταν ξαπλωμένος ή κοιμόταν δίθεν εξαιτίας της μακροθυμίας του, και έτσι σε τέτοιες στιγμές παραχωρούσε στους εχθρούς την ευκαιρία να πιέσουν και να βλάψουν τον Δαβίδ. Η έγερση του Θεού σημαίνει έναρξη πλέον της ενεργούς δράσεώς του υπέρ του ψαλμοδού. Και προσθέτει ο Δαβίδ τα λόγια «Σύ επάταξας πάντας». Ανατρέχει ο ψαλμοδός στο παρελθόν, όταν ο Κύριος τον είχε απαλλάξει από τους εχθρούς του. Ιδιαίτερα στον 8ο στίχο, βλέπει το Θεό σαν ένα εξυπνότατο ποιμένα,
ο οποίος με το σιδερένιο ποιμενικό του ραβδί, το σκύπτρο, χτυπά τα σαγόνια και το ρίχος των άγριων θηρίων, των λύκων, των εχθρών και αποσπά από το στόμα του τον εκλεκτό δούλο του, τον οποίον ως Λία είχαν αρπάξει. Αυτή τη σκηνή φαντάζεται ο Δαβίδ, γι' αυτό γράφει «Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας». Έτσι λοιπόν τους εχθρούς που κυκλώνουν τον Δαβίδ, ο Θεός τους μεταχειρίζεται ως άγρια ζώα, συντρίβοντας τα σαγόνια τους για να τους κάνει αυλαβείς. Ονομάζει τους εχθρούς του αμαρτωλούς, διότι αυτοί επαναστάτησαν κατά του Θεού, ο οποίος έχρισε αυτόν βασιλιά. Ο ψαλμός τελειώνει με τον στίχο 9, με τον οποίο ο Δαβίδ τερματίζει και την προσευχή του λέγοντας «Του Κυρίου η σωτηρία».

έστω κι αν τώρα παρασύρθηκε και στρέφεται εναντίον του. Συγκινητική και διδακτική είναι η ανεξικακία του Δαβίδ, από την οποία ήταν πρικισμένος και την οποία είχε εκδηλώσει και σε άλλα συγκεκριμένα περιστατικά της περιπετειώδου ζωής του, όπως τα επεισόδια με τον Σαούλ και τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό θα γράψει ο Δίδυμος ότι ο Δαβίδ, τον οποίον κατατάσσει μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρξε παράδειγμα ανθρώπου στολισμένου ψυχικά με πολλή πραότητα και αγαθότητα, αρετές τις οποίες έδειξε πολλές φορές στους εχθρούς του που τον καταδίωκαν χωρίς λόγο. Ο δε Κύριλλος, σχολιάζοντας τη μεγαλόψυχη αυτοή συμπεριφορά του Δαβίδ, θα προσθέσει: «Αξιοπρεπές δε το και της άλλης υπάρξε, παρακαλήν, όπερ εαυτό συμβήνε βούλεται». Τερματίζουμε εδώ τα ερμηνευτικά σχόλια στον τρίτο ψαλμό που αποτελούν μια σύντομη αλλά περιεκτική σε πλούσιο περιεχόμενο προσευχή. Μια προσευχή με την οποία ο Δαβίδ απλά και αυθόρμητα ξεδιπλώνει την πολύτιμη πείρα του, μια πείρα που στερεώνεται ακόμη περισσότερο μέσα από την πεποίθησή του ότι ο Θεός ακούει πάντα τις προσευχές των μετανοημένων παιδιών του. Είναι καιρός όμως να επισημάνουμε και τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα που ξεπηδούν από τον εξαίρετο αυτό ψαλμό, τον οποίο ακούμε πρώτον στον εξάψαλμο, στο ξεκίνημα του όρθρου και σε κάθε θεία λειτουργία. Κάθε άνθρωπος, στην πορεία της επίγειας ζωής του, όχι λίγες φορές σε δύσκολες και κρίσιμες περιστάσεις, δοκιμάζεται και πλήττεται από πολλά και ποικίλα κακά. Αλλά αυτή την κρίση την οποία διέρχεται, οφείλει, όπως ωραιότατα διδάσκει ο ψαλμωδός, να την αντιμετωπίσει και να την ξεπερνάει με την αμετακίνητη πίστη του στο βοηθό Θεό. Πόσοι και ποιοι πειρασμοί δεν εμφανίζονται μπροστά μας στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τα πάθη μας που φωλιάζουν μέσα μας. Και πόσες φορές ο διάβολος ζήτησε να μας απογοητεύσει, παριστάνοντας ως ακατόρθωτο το έργο της τελειοποίησης και σωτηρίας μας, ψιθυρίζοντας τα βάθη της ψυχής μας και σε στιγμές πνευματικού κλονισμού, το ότι ούκ έστει σωτηρία εν το Θεό αυτού. Μόνο όσοι είναι ισχυρές πνευματικές προσωπικότητες μπορούν με τη δύναμη την πνευματική και με την πίστη στο Θεό να υπερνικήσουν την κρίση και να εξέλθουν από αυτήν αλόβητη ψυχικά. Οι μικροί κατά το πνεύμα, οι μικρόψυχοι, οι ασταθείς και επιπόλαιοι παρασύρονται από τον πρώτο βίαιο άνεμο. Αυτό είναι το πρώτο μέγα δίδαγμα και μήνυμα από τον προκείμενο ψαλμό. Το δεύτερο διδακτικό συμπέρασμα είναι ότι τα γεγονότα της περασμένης ατομικής μας ζωής δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως τυχαία και άνευ σκοπού, αλλά να τα αναλύουμε, να τα φιλοσοφούμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά και να εισχωρούμε στη βαθύτερη τους έννοια, ανακαλύπτοντας την ενέργεια του Θεού για την προσωπική μας ζωή. Από αυτή την αυτοεξέταση θα μάθουμε να αντλούμε διδάγματα, θάρρος και ελπίδα για την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως. Η ατομική μας ιστορία γίνεται δάσκαλος και οδηγός στις κρίσιμες στιγμές. Βέβαια, η ανάλυση της προσωπικής μας ιστορίας, η εμβάθυνση στο βαθύτερο περιεχόμενο των γεγονότων και η εξαγωγή από αυτά των κατάλληλων διδαγμάτων δεν είναι εύκολη δουλειά. Απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση. Και είναι αναγκαία τότε η συμβουλή του πνευματικού μας, η μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και η πύρινη προσευχή μας, ώστε ο Θεός να μας δώσει το δικό του φωτισμό. Έτσι, θα διαλυθεί το σκοτάδι της αγνίας μας, ώστε να επισημάνουμε και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν σε εμάς οι πολυπληθείς και κακεντρεχείς πνευματικοί εχθροί μας. Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι και τούτο. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι άλυπος βίος δεν υπάρχει. Ο πόνος και η θλίψη είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων, γι' αυτό προετοίμαζε τον εαυτόν σου για τον ερχομό του πόνου. Γράφει κάποιος σύγχρονος συγγραφεύς. Σου έκανε επίσκεψη ο πόνος, μην τα χάσεις. Μόνο ρώτησε, τι ζητάει από εσένα, ρώτησέ τον δηλαδή. Η αιώνια αγάπη κανένα πόνο δεν σου στέλνει, μόνο και μόνο για να κλαις. Και μια αραβική παροιμία λέει, αν η ζωή ήταν συνεχής λιακάδα, τότε θα μεταβάλλονταν σε μια έρημο. Και κάτι άλλο, το Μαργαρίτη δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου στο κορμί κάποιου όστρακου. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότας και οι τοξίνες του όστρακου που τριλίγουν την άμμο τη μεταλλάσσουν σε ένα όμορφο και λαμπερό μαργαριτάρι που δεν είναι παρά δημιουργημά του πόνου. Όλα αυτά μας διδάσκουν ότι πίσω από κάθε πόνο, κάθε δοκιμασία και κάθε πειρασμό βρίσκεται μια μεγάλη ωφέλεια. Ουδέν κακών, αμοιγές καλού. Ο σκληρός πόνος είναι για τις εξαγνισμένες ψυχές ό,τι είναι τα περικτωμένα κάρβουνα για το λιβάνι, ενώ λιώνει, εφοδιάζει και ως τη μία μα δημιουργεί γύρω ατμόσφαιρα κατάνοιξης.

Ο διάσημος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε κάποτε μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει χτυπώντας το παράθυρο. Προσπάθησε να την πιάσει. Εκείνη σπαρταρούσε. Ήθελε να της δώσει την ελευθερία, αλλά και εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το ίδιο και ο Θεός θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο. Μας συνθλίβει. Ο Αββάς Μάρκος ρώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς φεύγουν από τον κόσμο τούτο με πολλές θλίψεις και ο Άγιος απάντησε. Οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σκέψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί. Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε στον τέταρτο ψαλμό που αναφέρεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ πάνω σε ένα άλογο έτρεχε για να σωθεί, αλλά μέσα στο πυκνό δάσος τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τη βασική ιδέα του τέταρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο Θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμοδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις θλίψεις και στις δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια, έχοντας έτσι πίστη και ελπίδα στο Θεό με εσωτερική ειρήνη, παρόλα στις εξωτερικές θλίψεις του, όταν πλαγιάσει επί το αυτό, δηλαδή αμέσως θα κοιμηθεί, τίποτα δεν ταράσει και δεν ανησυχεί τον εσωτερικό του κόσμο. Βιώνει ο ψαλμωδός πράγματι την ελπίδα αυτή, ότι γι' αυτό πάσχει και γι' αυτό μπορεί να μιλάει και να γράφει με αυτόν τον τρόπο, διότι πάντα θα ισχύει το εκ του περισσεύματος της καρδίας, λαλεί το στόμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, λέγει ότι πράγματι τίποτε συνήθως δεν ειρηνεύει τόσο πολύ την ψυχή μας, όσο η γνώση του Θεού και η απόκτηση της αρετής που διώχνει από μέσα μας τον πόλεμο των παθών και δεν αφήνει τον άνθρωπο να συγκρούεται με τον εαυτό του. Και τι σημαίνει δε επί το αυτό, ρωτάει ο Χρυσόστομος και δίνει αμέσως την απάντηση. «Θα είμαι», λέει ο Δαβίδ, «συγκεντρωμένος στον εαυτό μου. Θα έχω στρέψει την προσοχή μου στον εαυτό μου χωρίς να διχάζομαι από τις αμέτρητες φροντίδες, ούτε να φροντίζω για τα προβλήματα του ενός και του άλλου και ούτε να κομματιάζομαι μέσα στον κόσμο από τις φροντίδες, αλλά να σκέπτομαι τις υποθέσεις μου και εκείνα που με ενδιαφέρουν και μάλιστα εκείνα που πρέπουν στον άνθρωπο. Κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με». Στα λόγια αυτά κρύβεται και η αιτία της ταυτόχρονης κατακλήσεως και υπνώσεώς του. Το «κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με» οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν ως εξής. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Διότι Συ, Κύριε, και αν και είμαι ολομόναχος, μου παρέχεις την προστασία Σου, κάτω από την οποία κατοικώ γεμάτος με τις ελπίδες μου σε Σένα». Αυτά δε που λέει ο Δαβίδ σημαίνει το εξής: «Με τη μελλοντική ελπίδα και την δική Σου αναμονή κατέσβεσα όλα μου τα πάθη». Όπως δηλαδή λέει και ο Παύλος, διότι ότι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας και μας προετοιμάζει για άλλο ένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Επανερχόμενος λίγο πιο κάτω θα προσθέσει σχετικά με το «κατά μόνας» ότι αυτό σημαίνει μακριά από τους κακούς, διότι σε αυτή την ειρήνη την κατόρθωσα, λέει, με την ελπίδα που την στηρίζω σε σένα και ζω ολομόναχος, αποφεύγοντας τους διεφθαρμένους. Την ίδια φράση του ψαλμωδού, σχολιάζοντας και ο Άγιος Κύριλλος, γράφει «εξαίρετος εστίν ο των Αγίων κλήρος, ουγάρ αναμίξει, έσονται της πονηρίας, αλλά ίον εξηρημένη και κατά μόνας». Αξιόλογα είναι επίσης και όσα έχουν γραφτεί από τους πατέρες σχετικά με τον ένατο στίχο στην προσπάθειά τους να προσδώσουν αλληγορική ερμηνεία. Μεταξύ αυτών ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και ο Κύριλλος δέχονται ότι ο Δαβίδ προφητεύει εδώ δια την εκ νεκρών Ανάσταση σχηματίσας των λόγων ως από μέρους του σώματος, τον οποίον λέει προς το Θεό ότι «Συ, Κύριε, όρισες να κατοικώ στον τάφο μεμονωμένων και χωρισμένων από την ψυχή». Όχι όμως απλώς, αλλά επελπίδη Αναστάσεως, όταν και την ψυχή έχω να απολάβω και με αυτήν να αναστηθώ. Το συμπέρασμα λοιπόν όλων αυτών είναι ότι η ελπίδα και η πεποίθηση στο Θεό, μόνη αυτή χαρίζει την ηρεμία και την ησυχία, με την οποία οφείλει να αντιμετωπίζει τις δυσχέρειες του βίου, αλλά και θα το εξασφαλίζει ήρεμο ύπνο που αποτελεί θείο δώρο για τον άνθρωπο. Είναι η κάθε μέρα της ζωής μας. Την ποθούμε και τη ζητούμε από τον Κύριο να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος, όπως ακούμε σε κάθε θεία λειτουργία. Για να είναι όμως τέτοια, πρέπει να την αρχίζουμε καλά, αλλά χρειάζεται και να την τελειώνουμε όπως θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Μέγας Δαβίδ, ο Θεόπνευστος αυτός προφήτης και βασιλιάς, στον τέταρτο ψαλμό που ερμηνεύσαμε και αναλύσαμε, μας απευθύνει μια βαρισίμαντη συμβολή. Τα πονηρά σχέδια, λέει,
τους εφάμαρτους λογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές σας να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας. Και αφού κυριευτείτε από τη μετάνοια και την κατάνοιξη, να συγκρατήσετε από το νου για να τα θέτετε στην πράξη. Συγκεκριμένα, στον 5ο στίχο ο Δαβίδ τρία πράγματα τονίζει. Το πρώτο, ότι με το νου και την καρδιά μας, στο διάστημα της ημέρας, πολλά αντίθετα προς το θέλημα του Θεού λαμβάνουν χώρα. Το δεύτερο, ότι δύσκολα κάποιος τα αντιλαμβάνεται λόγω των αποσχολήσεών του και της ζάλης από την βιομέρημνα, και γι' αυτό η πιο κατάλληλη ώρα για αυτοεξέταση είναι η βραδινή. Τρίτον, ότι πρέπει να λυπηθεί αφού λείπησε το Άγιο Πνεύμα, να κατανοηγεί, να πάρει την απόφαση να μην εφαρμόσει ποτέ τα πονηρά σχέδιά του. Αυτή τη συνήθεια εφάρμοσαν πολλοί χριστιανοί και είχαν λαμπρά αποτελέσματα. Γνώρισαν βαθύτερα τον εαυτό τους, ενίσχυσαν τη θερμότητα της προσευχής τους, ετοίμασαν τον εαυτό τους για μια ειλικρινή εξομολόγηση. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, μας χρειάζεται η αυτοεξέταση και η αυτοκριτική? Και βέβαια μας χρειάζεται. Γιατί? Διότι είναι η πρώτη οδός της μετανοίας. Μας εξασφαλίζει μια σωστή και όρημη μετάνοια. Πώς αλλιώς θα ζητούσαμε το έλεος του Θεού, αν δεν αντιληφθούμε την ενοχή μας σε συγκεκριμένα περιστατικά? Ο προφήτης Ιερεμίας γράφει, «Εξερευνήθη η οδός ημών και η τάστη και επιστρέψομεν έως Κυρίου». Δηλαδή, ας ερευνήσουμε και ας εξετάσουμε προσεκτικά τις πράξεις μας για να επιστρέψουμε πάλι προς τον Κύριο. Μας εξασφαλίζει σύνεση και σοφία. Όταν γνωρίζουμε τις αδύνατες πλευρές μας, μπορούμε να φυλαγόμαστε και να προλαβαίνουμε πτώσεις. Συγχρόνως μπορούμε να ψυχολογούμε τους άλλους, να μην ερεθίσουμε για να προκαλούμε τις αδυναμίες τους, να τους καταλαβαίνουμε και να τους βοηθάμε. Ο σοφός Σολομών θα πει, ο εαυτόν επιγνώμονες σοφή. Δηλαδή, ο εσωστρεφής και όχι ο εξωστρεφής είναι πράγματι σοφός. Αλλά ας έλθουμε τώρα στην πράξη. Μερικές πρακτικές συμβουλές που μας βοηθούν στην κατανόηση του θέματός μας. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, ώστε αυτή η αγία συνήθεια της αυτοεξέτασης που μας συνιστά ο Δαβίδ να ριζώσει μέσα μας? Το πρώτο που χρειάζεται είναι η απόφαση. Και το λέμε αυτό διότι πέρα από την αναβλητικότητα είναι τα διάφορα εμπόδια και εργασίες που ποτέ δεν λείπουν. Ακόμη και διότι ο ίδιος ο εαυτός μας πολύ εύκολα ξεφεύγει, λόγω του εγωισμού. Αντιδρά, αποφεύγει, ξεγλιστρά. Το δεύτερο είναι η αυστηρότης. Η κριτική του εαυτού μας θα γίνεται κατά τρόπο αμερόληπτο. Δεν πρέπει να τον χαρίζουμε, να τον θοπεύουμε, να τον αμνηστεύουμε, αλλά να τον κρίνουμε ή δυνατόν αντικειμενικά, με γνώμονα και κριτήριο όχι το ότι κάνουν οι πολλοί, ούτε τις δικαιολογίες που επιστρατεύει το λογικό μας, αλλά τον αιώνιο λόγο του Θεού. Αισιοδοξία και αγωνιστικότης. Ποτέ μην αποθαρρυνόμαστε. Το δέντρο δεν κρύβεται, δεν κόβεται με μια τσικουριά. Θέλει υπομονή και αγώνα. Και προσευχή βέβαια για να μας δώσει το φωτισμό του θέλει ο Θεός, όπως τον έδωσε και στο Δαβίδ. Γι' αυτό και λέει, εσημειώθε εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Αυτό ήταν το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα απορρέει από τον ψαλμό και είναι ότι χρησιμοποιώντας την σαν προσευχή αυτόν τον ψαλμό πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να αποσπάσει τις καρδιές μας από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου και από τα ψεύδη στα οποία λόγω του προπατορικού αμαρτήματος ρέπει και εύκολα ολισθαίνει η διεφθαρμένη φύση μας, ο παλαιός άνθρωπος που υπάρχει μέσα μας. Ο διάσημος Γάλλος επιστήμονας και εφευρέτης Βλάσιος Πασκάλ, στο υπέροχο βιβλίο του «Στοχασμοί» γράφει «Μέσα μας φιλοξενούμε ένα κτίνος, είναι ο αμαρτωλός εαυτός μας. Και έναν άγγελο, είναι ο καλός εαυτός μας», και συμπληρώνει «Αλυσοδέσατε το κτίνος και ελευθερώσατε τον άγγελο». Αυτό είναι και το θέλημα του Θεού. Το τρίτο συμπέρασμα είναι να παρακαλούμε τον Θεό να μας απαλλάξει από την αλόγιστη προσκόλληση στα επίγεια αγαθά, από τα οποία και μόνο οι άνθρωποι εξαρτούμε την ευτυχία μας και μας αξιώνει να αναθέτουμε τους εαυτούς μας στην αγαθή προνοιά του. Τέλος, υπάρχει και μυστικό, θα λέγαμε μήνυμα του ψαλμού, που αποτελεί και το καταστάλαγμα του όλου περιεχομένου της σύντομης προσευχής του Ιερού Ψαλμοδού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί κάτι το αξιοσημείωτο σε αυτόν τον ψαλμό και ιδιαίτερα στον δεύτερο στίχο. «Εν θλίψη, επλάτινάς με, Κύριε». Κάνει εντύπωση εδώ ότι ο ψαλμοδός δεν λέει «Δεν με άφησες να πέσω», αλλά θα προσθέσει ο Χρυσόστομος «εις θλίψην, ουδέ ότι παρήγαγες ταχαίως την θλίψην, αλλά ότι μενούσες αυτή σε πλάτινάς με». Με έκανες δηλαδή, λέει ο Δαβίδ, να νιώθω άνετα. Και μέσα στη θλίψη μου, παρόλο που πονούσα, δεν αισθανόμουν στενοχώρια και απελπισία.
αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος, ερμηνεύοντας τον ίδιο στίχο, γράφει ότι μετά θλίψεων και πειρασμών τους λόγους επί γινώσκομεν και τότε μάλιστα πλατινόμεθα. Όταν δηλαδή γνωρίσουμε καλά για ποιο σκοπό επιτρέπει ο Θεός να μας βρίσκουν θλίψεις και πειρασμοί, τότε νιώθουμε αυτόν τον πλατισμό εν δε θλίψεση, για να θυμηθούμε και τη σχετική φράση του μικρού παρακτητικού κανόνος της υπεραγίας Θεοτόκου, ο στίχος καταφυγής και εκτίμεθα, και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν και πλατισμών εν δε θλίψεση σηκώρη και το φωτίσου αΐα γαλόμεθα, ο Δέσποινα και νυν ημάς. Όμως, όπως έχουμε πει κι άλλες φορές, ο σκοπός των θλίψεων δεν μας είναι άγνωστος. Ήδη μας το έκανε γνωστό ο Θεός με το Λόγο Του τον Άγιο. Συνεπώς, εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι να μελετούμε και να εμβαθύνουμε σε αυτόν τον σκοπό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ούτε θα δυσφορούμε ποτέ, έστω κι αν είμαστε ακίνητοι, ίσως στο κρεβάτι του πόνου, ή να μας ζώνει από παντού ο πειρασμός με όλες τις μορφές του.

Όλα αυτά τα βλέπουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, είναι άρρωστος ή βρίσκεται σε κάποια δοκιμασία, κατά κανόνα αμαρτάνει λιγότερο και αντιμετωπίζει πιο εύκολα στον αόρατο πόλεμο το φοβερό εχθρό όλων μας. Καταφεύγει επίσης πιο συχνά με θέρμη και ταπείνωση στο Θεό με την προσευχή. Κύριε, ενθλίψη εμνίστη σου. Ενθλίψη μικρό η παιδεία σου ημίν. Δηλαδή, Κύριε, στη δοκιμασία και στη θλίψη σε θυμήθηκα. Αλλά μικρή ήταν η θλίψη αυτή με την οποία με τιμώρησες με σκοπό να μας παιδαγωγήσεις. Μαθαίνει έτσι ο άνθρωπος να εξαρτά καλύτερα και περισσότερο τη ζωή του από την πατρική πρόνοια του Θεού. Γίνεται ακόμη πιο συμπαθής και από τους άλλους και ανοίγει στην καρδιά του, εκδηλώνοντας αισθήματα αγάπης προς όλους. Σκέφτεται επίσης πιο συχνά τη ματαιότητα των εγκοσμίων και στρέφεται πιο εύκολα η ψυχή του προς τα άφθαρτα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτά τα κέρδη από τις θλίψεις είχε υπόψη του και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γι' αυτό και έλεγε ότι δεν πρέπει να παραλύεις, άνθρωπε, και να απογοητεύεσαι όταν σε βρει κάποια συμφορά. Γιατί, εάν αμαρτίας έχεις, αφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Εάν δεν έχεις όμως αρετή, τότε φεύγει η αρετή, μάλλον, και λαμπρύνεται και φεδρύνεται από αυτή. Δηλαδή, εάν έχεις αμαρτίες, εξαφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Αν πάλι έχεις αρετή, λαμπρύνεται η αρετή και δημιουργείται ευχάριστη ψυχική διάθεση. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριό μας να διατηρεί εκείνος αθόλωτον τον νου μέσα στις θλίψεις μας, ώστε να μην τον ξεχνούμε ποτέ. Τότε θα μπορούμε να είμαστε και εμείς μαζί με όλους τους Αγίους, θλιβόμενοι μεν, αλλού στενοχωρούμενοι, κατά τον Απόστολο Παύλο.

εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 6.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Άγιος Θεός ελέησε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός ελέησε μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
6: Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τα ασθενία ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ανακυπτής γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξου μη γαλιάσαν το επιθεών ζώντα. Και γάρ στο Θείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή. Ούθη στα νοσία αυτή τα συστηριά σου, Κύριε των δυνάμων βασιλέσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται σε το οίκο στου αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτοπαρασία να βάζει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα πλαθμόνο εις τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ονομαθετών πορεύσεων εκ δυνάμεως εις δύναμη νοφθήσει το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον εις προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον Χριστού σου. Εξελεξάμην παρεκτήσθεν το οίκο μου μάλλον ή εκείνη μεν σκηνόμαστε μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριε ο σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης σε τα κακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμων, μακαρίος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασες ανομία στο λαό σου εκάλυψας πάσα σε αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργή σου απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μίστου αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφανθίστε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και του σωτηριών σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τι λαλείς εν εμή Κύριος ο Θεός ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσα δόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη μον δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού που απορρεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριο το ους σου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι εμείς όσο τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριο ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανε την ψυχή του δούλου ότι προσέ Κύριε ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκ έστειν ομοιώσαι εν θεής Κύριε και ούκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη ως επί ίσας ήξουσι και προσκυνήσους με ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέσει εν επεμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησε την ψυχή μου και ούπρε έθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου ηχτήριμον και ελέημον μακροθυμός και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος το παιδί και σώσον τον υιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο εν σαρκός άγγελος των προφητών η κρυπής. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού Ηλίας ο ένδοξος. Άνωθεν καταπέμψα σε Ελισαίο την χάρη νόσου αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει. Διώκει τις θυμώσεις αυτών βρει η άματα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Ο διημάς γεννήθης εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθαίου, θανάτου τον θάνατο σκυλεύσας, και έγερ συνδείξας ως Θεός μη παρήτης, ους έπλασας τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τη δεκούσε σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερ ημών, και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών δι Αβραάμ τον αγαπημένον υπό σου και δι Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστηρη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσο ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Προφήτα και προόπτα των μεγαλουργιών του Θεού Ηλία μεγαλώνει με το φθέγματί σου στήσαστα υδατόρυτα νέφη, πρέσβευε υπερ ημών προς τον μόνον φιλάνθρωπον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαγνος, ως δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαντε της Επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσαι ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλησιν, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καραντίσομενη στην ονότητα της πίστεως και στην επίγνωση από σου της οδόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς επιφάνω το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων η ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμεν. Κι ουκασμένα αξιάρετα όματε μόν και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εις θελήμας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκας των αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομάς του Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς εις το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικόν ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε τη μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντας προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμε να ενθα πάντων εις την εφρενωμένην κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
6: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτομητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου και του εν Αγίης Πατρός ημών Ηλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Νομίζω. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε από αυτό το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε με αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγάλη θησπόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν με δύσον αγωλόμενος πόσο σημάτιον, εκτείνον των ουρανών. Όσοι δέρειν στεγάζουν, μη δεστέ περού αυτού, ότι δύσουν έφυγε επί βασίν αυτού, περιπατών και τελείγων ανέμων. Οποιόντου συγκελούσε αυτού πνεύματα και τους. Λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια να αυτή σου πληθύστη στον αιώνα του αιώνος. Άβησε το σημάδι το περιβόλαιο αυτού επί την ωραία στο σοντίδετα, που επιτιμήσει όσο φεύξου διαποφωνή σου, πλοντή σου δηλιάσουση. Ανεβαίνουν σε όλοι και κατεβαίνουν σε πεδίο εις των τόπων, όνε θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται ουδέ επεσέψει καλύψε την γη. Ο εξοπλιστήρα πηγάσουν φάρα, ξανανεβέσουν των οριών διερευσούν δίδατα, από ότι όσοι πάντα τη θηρία του αυρού, προσδέξτε τον αγρίε δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει συμφωνή. Ποτίζουν όλοι τον υπερό να αυτό από κραπού των έργων σου χόρτα σε τη γη. Ο εξανατών ο χρόνο τη τίνη σε κυκλώνει την δουλειά των ανθρώπων του εξάγει άρθρα τη γη. Και είναι σε φρένη καρδίνα ανθρώπου του λένε μια πρόσωπο νεολαίο και άρτε καρδίνα ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν την ταξιδιά του πεδίου εκεί δεν του λιβάνω, α εφύτευσε σου. Εκεί στο θείο σέψου σου του ιδρύου κατοικία ηγείται αυτόν όρητε ψηλά του ελάφρυ πέτρα καταφύγη τη λαγωγή. Επίση είναι ισχυρού ο ήλιο, έχουν την δύση με αυτού. Έθε σκότω και έγινε τον ήξεν αυτή, διαλέψτε πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη τώρα πάζει και ζητήσει από τη Θεό βρόσιν αυτή. Ανέδυναν ο ήλιο και συνήθισαν και ει τρει μάδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και την εργασία αυτή ω εσπέρα. Όσοι μεγάλη θέλα σου και η πάντη σοφία επίση σου πληρώθηκε τη θυσιό σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο σε κέρι πετάουν και στον ρυθμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλων και πριέδια πορεύονται δράκον ούτω. Πόνε μπλε σε πέσει με αυτή. Πάντα πω έχω δοκώσει δούνε. Την τροφή να αυτόν εισεύχηρον δόντε σου αυτή η λέξη συνανοίξαν τόσο την χείλα τα σύμπαντα. Πληστήσονται Χριστότητε, αποστρέψονται στο πρόσωπο τα λαχθήσονται. Ανταλλαλεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και ιστοχούν αυτήν να επιστρέψει να εξαποστρέψει το πνεύμα συνθυστήσονται και ανεγγύη το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίω ει του αιώνε ευνοηθήστε κυρίω επί τη αργή αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και πέον αυτήν τρέμενο απτόμενο στον οριόν και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου σε όλο το Θεό μα υπάρχουν η θεία αυτή η διαλογή μου. Εγώ δε ευνοηθήσουμε από το κυρίω εκλείπεν μαρτωλία από τη γη και άνομη. Ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση να αυτού έδου σκότω και έγινε τον ήξο όσα μεγαλύθη. Τα έργα σου κυρίω επάντω αφιέ επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την Κύριε Κύριε και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μόνο. Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και τη σωτηρία του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ τη ειρήνη του συμπαντός κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ του Αγίου οικουτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου.

του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης

0: Κύριε, και κράξα προς εισάκους όλμου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κέκρα γένεμε προς εισάκους όλμου, Κύριε.
1: Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως τη μία μα ενώπιόν σου, έπαρσις των χειρών μου, θυσία εσπερινή, εισάκουσον μου, Κύριε.
0: Κύριε, φύλακι το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.
1: Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεσθε προφάσεις ενά.

0: Ελέγξη με, έλεονδε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλή μου.
1: Ότι έτυχε η προσευχή μου έντες ευδοκίες αυτών, κατεβόθησαν ερχόμενα πέτρα συγκλείται αυτό.
0: Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης διεσκολούν.

0: Φυλαξών με από παγίδωση συνέστη σαν τόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία.
1: Εσούνται να φύβρει στο αυτό.

0: ενώπιον αυτού την δέησιν μου, θλίψιν μου ενώπιον αυτού απαγγελού.
1: Εν το εκλείπειν εξέ μου το πνεύμα μου, και εσύ έγνωστα στρίβους μου.
0: Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψα παγίδα μη.
1: Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον, και ουκίνο επιγεινώσκον με.
0: Απόλετο φυγή απέ μου και ουκέστην εξητώ την ψυχή μου.
1: Εκέκραξα προς σε Κύριε είπα, σύ ελπίς μου μερίς μου ή εν γη ζώντο.
0: Πρόσχες προς τη δέησή μου, ότι

0: του εξομολογήσαστε το όνομα τη σου.
1: Εμέ υπομένου οι δίκαιοι έω σου ανταποδόσμη.
0: Εμαθαίνε και δόξα σε κύριε, κύριε Ισάκουσον τη φωνή μου.
1: Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα ει την φωνή τη δεήσεω μου.
0: Εάν ονομίε παρατηρήσει, κύριε, κύριε, τι υποστήσετε. Ό,τι παρασύ ο ηλασμός εστί, όλος εκ νεότητος θεσίδωνε σε δουλώθην, τη σαρκός και γέγονα, παθών καταγωγιών, τυραμόντων με, της ψυχής όλος δε αλογίσα σώτε, εντολός σου κατεφρόνησα, αλλά οπλάσας με, και είδος ημών την ασθενία, ο μόνος σαν αμάρτητος, δώσμη τη συγχώρηση εύσπλαχνε, ον περεν αγνία και γνώση αισθητός και νόητος από νεότητος ήμαρτον μόνε ευσυμπάθητε.
1: Ένα και το όνομα του σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισε η ψυχή μου επί των Κυρίων, της εκ του θανάτου με της ταλαιπώρου σαρκός μου ρίσετε και σώσει μου την ψυχή να πείμωνα και απείραστον. Τυραννή βία γαρ ευπαθούσα αυτή και ψυχής καταξανίστασε και θλίβη πάλιν δε ασθενούσα η

0: τάλαμη. Αντέχει νουν ουδύναμε προς την ταυτισότερα ασθένεια. Αλλοποιητά μου, μη δώσεις νικηθήνε το χωή, το πνεύμα όμοι ενέπνευσας, ως αυτός ευδόκησας.
1: Φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων, ο κατεγνωσμένος εν ασωτία, σύ το υπερλόγο δε δοξισμένο. Προσπίλτο και δέομαι εκ βάθους της καρδίας, είδε την θλίψη της ψυχής μου, της χαράς ο προλάμψας, είδε τα έλκη της καρδίας, μετανοίας ο Κήρυξ, και παράσχουμε την σωτηρία, δια της θείας πρεσβείας σου πρόδρομε, καθηκετεύω τον Κύριο.
0: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού, έρημον οικίσαντες εν ομονία μακάρι, τη σαρκώ στα κίνηματα, τες θείες δε είσαι εσύ, και τες θεωρίες, τες φαϊνότα, τες καταμαράνατε σοφός, την δε καρδίαν κατέλαμπρινατε, δοχείον εργασάμενη πνευματικό.

πάντες οι λαοί. Μωρές προσποιήσε εσύ του σοφιστήνατε μόρανος της κακίας μακάριε. Τελών τα παράδοξα ενεργοσημεία, δαίμονας διόγκο φωταγωγόν του σε νύχτη.

κατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Μέτριος το φρόνημα και συμπαθής και φιλόθεος και αγάπης ανάπλεος, οράθης θεόπνευστε, ταπείνος και πράος, άγγελος καθαπερέπει της γης περιπατών και πολιτεί ανέχων ουρανίων, δύο επανεπαύσατο και καθ'

0: Χέρι ηλιόμορ φεηλίου άδει τον όχημα ή τον ήλιον λάμψασαν τον απερινόητον χαίρενους αστράπτων. Θείες φρικτορίες οι λαμπίδων της αστράπης ή διαυγάζουσα γης τα πέρατα ή όντως χρυσαυγίζουσα ή παγκαλής και πανάμωμος ή το φως το ανέσπερον της πιστής εξαστράπουσα.
1: Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σεν πάση καιρής υμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.
2: Εσπέρας προκείμενο,
0: Κύριος εις ακούσετε μου, εν το κέκρα γένε με μπρος αυτού.
3: Κύριος εις ακούσετε μου, εν το κέκρα γένε με μπρος αυτού.
0: Εν επικαλείστε με εις οικουσάς μου, ο Θεός εις δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλατεινάς με.
3: Κύριος εις ακούσετε μου, εν το κέκρα γένε με μπρος αυτού.
0: Κατάξιωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, να μαρτύ τους πλαχθούνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός, την Πατρίνων ημών και ενετών και διδοξασμένων, το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελεός εφημάς, καθά, περιπισόμενο επισέ. Ευλογητός ο Κύριε, ότι διδαξόμεται δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα. Συνέτησόμεται δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόμεται τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τα έργα του χειρό σου παΐδης. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, το ξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα να μείνουν.

0: Σαντές, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλικός

τα βάση σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε από τους δούλους και από την κληρονομία σου. Σιγάρ του φοβερού και φιλανθρώπου Κρητή, οι σύντολοι υπέκλειναν τα σκεφαλά σου. Τους δε αυτών υπέτεξαν αφιένα σου την εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος, και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέρνη την προσιούσε ανοίκτα από παντός εχθρού, από πάσα δικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: οικετεύωσες ότι προτελούς επιστρέψε και δούνε μη κατάνοιξη όπως ζηστήσω με τη σκολάσε.
1: Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό είδου ως οφθαλμή δουλών ισχύρας των κυρίων αυτών ως οφθαλμή παιδίσχυς ισχύρας κυρίας αυτής ούτως η οφθαλμή ημών προς κυρίων των θεών ημών έως σου ικτηρίσε ημάς εν τη φρικτή παρουσία σου Χριστέ μη ακουσόμεν ουκ είδα ημάς την γαρ ελπίδα επισή το σωτήριε θέμεθα οικετάσα προσάγματα ουπρατώμεν δια την αμέλεια ημών αλλά αφήσε των ψυχών ημών δεόμεθα.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι την πολλή επλήστη μεν εξουδενάσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος σε ευθυνούσι και η εξουδένωση στις υπερηφάνεις. Οι μαρτυρήσαντες δια σε Χριστέ, πολλάς βασάνους υπέμειναν και τέλειον απέλαβον το στέφανον εν ουρανής. Είναι απ'

0: πολύ εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, όη τι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με την αλήθεια σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι καταδίεξε ο εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε εν γίν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσω νεκρού αιώνο και οικειδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί τεράχθη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν τίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνιδρώσει. Ταχύ ει άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου σε δεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσε ει λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη κύριο οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει ο εχθρού μου και απολύ πάντα στο σλίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.
2: Θεός Κύριος και επεφανέν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη γλωσσών με το ονόματι Κυρίου εμην άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

0: ουρές ουρανίες, ας πέσομαι κραυγάζοντες εκ βάθους ψυχής. Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξον προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πείρασμα και ενώσων χάλεμπων, τους καταφεύγοντας Πάτερ τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, το Ιεράρχη του Χριστού νεκταρίο, το δοξασθέντι δωρές ουρανίες, προσπέσομεν κραυγάζοντες εκ βάθους ψυχής. Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξον προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλεπών, τους καταφεύγοντας Πάτερ τη σκέπη σου.
0: Και νυν και αήν και εις τους αιώνας τον αιώνα μην, ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήν η ανάξη, η μίγαση προϊστασόν πρέπει.

0: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνεστέ σε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευρωσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσατε η γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεός ούκ εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.
1: Όγιε του Θεού πρεσβευε υπερήμων, πληγείς την κακία του δυσμενούς,

0: Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, Αγίος ανήσασου την ζωήν, Αη αγιάζεις και λυτρούσε πάντος κακού, Νεκτάριε Πάτερ Θεοφόρε, τους προσιώντας της θείης λειψάνη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θαυμάτων δυνάμεις ως ενεργών, θεράπευσον Πάτερ, ασθενίας οδυνήρας, τον τη συμβοήθεια ζητούντων, θαυματουργέ ιεράρχα νεκτάριε.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως μήτυρ φυλές πλάγνος του Θεού, φυλάγαθε κόρη, εσπλαχνίστη τι επέμει, και βλάβεις με πάσης και μανίας, του αόρατου απάλλαξον ο Θεός.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, νοσημάτων παντίων και χαλεπών θρύψεων και επίριων ολεθρίων και επιθέσεων που άρχε κάπου εχθρού ο συμπαθής ιεράρχης ασυνείς διάσωζε τους εγερέροντας.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών νεκταρά ηλων θείων της θεϊκής χάριτος ειν παραθεού εκομείς οβλίζει εκάστοτε η Θεία Κάρα Σου και των παθών την πικρία απελαύνει Άγιε εκ των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ενώ δίνες και πόνεις και θλιβερές μας θυξή. Πάντερ την ζωή μου ανίω προσε κατεύθυνον, μείον παρήδης με αλλά της η επισκέψη, εκ των συνεχόντων με δεινών απάλλαξον.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, καταφύγιον κόσμου και άραγε στήριγμα και χαριτωμένη παρθένε τους καταφεύγοντας υπό την σκέπη σου των πολυπλόκων σκανδάλων του δολίου δράκοντος και έπε και φύλατε.
1: Διώσω σου, εκ πάσης βλάβης και θλίψεως ιεράρχα τους εν πίστη της η πρεσβεία προστρέχοντας και σε τιμώντας νεκτάριε Θεοφόρε.
0: Επίβλεψον ενευμένη απανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπίν του σώματος κάκωσιν, και ίασε της ψυχής μου το άλγο.

0: και πάσιστης εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσεν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτού.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων τη πολυτάφτη των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανεκαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχών

0: πνεύματι, εδείχθη σοφέ η θήκη το λειψάνο σου. Η άτεγκαρτους πάσχοντας και υγείαν καιρός συγχαρίζεται, της πλασίου συνελπίστη θερμή, νεκτάριε Πάτερι ερώτατε.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, την μονήν σου νεκτάριε πάσης επηρείας ανεπηρέαστον, του δολίου πολεμήτωρος, Πάτερ διατήρη τη συγχάρητη.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ασθενείς τους προστρέχοντας, Πάτερ πανταχώθεν τη Θεία Μάτρα σου, θεραπείας καταξίωσον και την λύπην τούτων διασκέδασου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πρόσιν δίδου και ίασιν την καταψυχήν και σώμα νεκτάριε, και πτεσμάτων απολύτρωσιν της ειλικρινώς εμακαρίζουσι.
0: Και νυν και άι και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, ήθινον με πανάμωμε προς της μετανοίας οδών σωτήριων και παθών μου τα σκυρτήματα.
1: Νέκρωσον εις τέλος και αφάνισον.
0: Άγιε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, έβρεσε θέρμον αντιλήπτορα η έγινα, για τούτο σου

0: κατάραχων από πάσης του εχθρού επιβουλής. Καταξίωσον ημάς, Πάτερ Νεκτάριε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μέγας ευχούμε και προστάτην Πατερωσία, εκτιμένη η μονή σου είσαι την. Εγκαυχάτε την ταχεία αντιλήψη σου.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, άχραντε αγνή του Θεού μητέρα πειραντρέ, τους ελπίζοντας τη σκέπη σου αΐ.
1: Ανωτέρους πάσης βλάβης διατήρησου.
0: Άγιε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών σωμάτων και των ψυχώντας οδύνας, επικούφισον Νεκτάριε Πάτερ, τον προς την συναφορών των πρεσβείαν και τας καρδίας ημών χαράς πλήρωσον και αθυμίας χαλεπής εξ ημών την ομίχ.

και Αγίω Πνεύματι, υψώθεν, ως συμπαθείς εποπτεύων και απαύσας προστατεύων μη παύση. Της Ιεράς σου μονής Θεοφόρε, της κεκτημένης ως μέγα θησαύρισμα, νεκτάριε θαυματουργέτη.

0: προσώπου Διού Ψυχήν, προς επίδοση βίου βελτιώνος.
1: Διάσωσον, εκ πάσης βλάβης και θλίψεως ιεράρχα, τους εν πίστη της υπρεσβεία προστρέχοντας και σε τιμώντας νεκτάριε.

σέμουντον, αναρρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας.

Είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα, διέ μου εάν της εισέλθει σωθήσετε και εισελεύσετε και εξ

εσύ. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ.

καθώς γινώσκημαι ο πατήρ καγώ γινώσκω τον πατέρα και την ψυχήν μου τι θυμή υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω αούκα στην εκ της αυλής ταύτης, κακή να με δει αγαγήν και της φωνής μου ακούς.

0: ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων.
1: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιού σου και κατά το πλήθος των ηχθυμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Νέον αστροπέφυνος, η του Χριστού Εκκλησία, ενεσχά της έντεση, βιού καθαρότητη, λάμψα σωσία. Νοητές λάμψε εσύ των εν συγχαρίδων, καταβγάζοντας ψυχάς ημών και των ιάσεων, τες μαρμαρίγες λίων πάντοτε, δαιμόνων τη σκοτώμενα και αρρωστημάτων τη σώφωση, όθε συμβόμεν, μη παύσει εκλυτρουμένος ημάς, επιριών του αλάστορος,

Στους Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων.

των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Πατέρων ημών Σημεών του Διαχριστών Σαλού,

Γεωργίου, Βίκτορος και τον συναυτό, Θεοφίλου Τροφίμου και τον συναυτής, και των Αγίων εν δόξω νέων ιερομαρτύρων, Μελετίου Επισκόπου Κύτρους και Ιωάννου των εν Θεσσαλονίκη, όν την ιεράν ύμνη επιτελούμεν και πάντα

υπερήμων αργυδόνων ποικίλων πειρασμών και κινδύνων και περιστάσεων και φθόνων και κακίας ανθρώπων κακοτρόπων ασυνείς διαφύλατε.

0: Βάλε πας ασθενίας, Πατέρ Νεκτάριε, τον πίστη προσιόντων, πιστή σου λειψάνης, αρρωγός ετοιμότατος, εν της εσχάτης χέρις, τον ευσεβούντον όφθης.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κέρασε Θεόν όφης, και διάθημα νέων, Πατέρ Νεκτάριε, την ίσο της Αιγύνης, ή της Αη προσφέχει, τη πρεσβεία σου Άγιε, και της ευνίας της εις, τριγάτας αντιλήψη.
0: Και νυν και Αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εντολών με προστρίβων, του εξού σαρκωθέντος κόρη οδήγησον, πυλών της αμαρτίας,

0: την ασθενούσα ψυχή μου, η του εφόφεως κακίστη επηρία.
1: Και καταβγασόν με φωτί της απαθίας.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μανίας ημάς λύσε εχθρού του αοράτου και των εν βίω δεινών περιστασέων. Τους καταφεύγοντας Πάτερ υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, οδύνης ψυχικής με και των αλγημάτων, τον εν το σώματι Πάτερ απάλλαξον, τι εκ Θεού συνδοθείς η πλουσία χαρητή.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, υπέρ της ευαγούσου μάδρας εκ της όπη, και της Αιγύνης Χριστόν των φιλάνθρωπων.

Πρόσδεξε τους ύμνους, μητέρα Αγνή, ους εν το ναό σου σοι προσφέρομεν ευλαβώς, και δώσει μην χάριν του προσκυνήν αξίως

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστηρ το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γέννησε τη θέλημά σου. Όσον ουρανό και πτή γη των άρτων ημών των επιούσεων δώση μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε.

και προσπιτών και προφητών σεβασμιότερος, ότι και ενήθεις βαπτίσε, κατηξιώθεις των κηρυτώμενων, όθεν της αληθείας υπεραφήσας,

0: Σαν εφόρων τον εσά τη χρόνη φανέντα, αρετή φιλονισιών. Κτάριον την ίσο με πίστη, ω εφέων θεράποντα Χριστού. Αναβρίζει γαριά τη παγκοδάπα, τη ευλάβω καυγάζωση. Δόξα το σε δοξά σαν τη Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό σαν τη, δόξα το ενεργού τη διά σου, βασιλιά μου.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Συλλαβούσα αφλέκτος το πυρ της θεότητος και τεκούσα αφράστος πηγήν ζωής των Κυρίων και χαριτωμένη Θεότο και περίσωζε τους εμεγαλύνοντα.

0: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ υγείας σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν

Έξω τη δεόμεθα υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείο Αφρική και αλλαχού της γης, χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της αποθεού αντιλήψεως βοηθείας και σωτηρίας αυτών.

πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσουν την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίου.

0: σου. Ω ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν Θεός Οικείος ο Θεός των Αγίων και αμόμητων πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία Εκκλησία πόλη, Ιερά Μητροπόλη και Καθέδρα Δάφτη και το Γένει Παντή σε όλα σε όλων αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της επικεκλημένης πόρτα ητήσεις, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων Πατέρων ημών Σημεών του Διαχριστών Σαλού και Ιωάννου, του Εναγίης Πατρός ημών Παρθενίου Επισκόπου Άρτης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ιούς του Ματθαίου Ευγενίου Θεοδόρου Γεωργίου Βίκτορος και τον Συναυτό, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Θεοφίλου Τροφίμου και τον Συναυτής, και των Αγίων Ενδόξων Νέων Ιερομαρτύρων Μελετίου Επισκόπου Κύτρους και Ιωάννου τον εν Θεσσαλονίκη, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσει.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο 30.

0: www.aginaferis.gr.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
10: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
11: Εμείς ως Εκκλησία
0: ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας, μέρος πρώτο. Οι καλοί και οι κακοί λογισμοί. Η δύναμη του καλού λογισμού. Γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη, στο τέταρτο βιβλίο των Μακαβαίων, αναφέρεται: «Ο ευσεβής λογισμός δεν είναι εκριζωτής των παθών, αλλά ανταγωνιστής». Τι σημαίνει? Κοίταξε να δεις. Τα πάθη είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας, αλλά ο ευσεβής, ο καλός λογισμός, μας βοηθάει να μην υποδουλωνόμαστε σε αυτά. Όταν ο άνθρωπος φέρνει όλο καλούς λογισμούς και σταθεροποιήσει μια καλή κατάσταση, τα πάθη πάβουν να ενεργούν, οπότε είναι σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή, ο ευσεβής λογισμός δεν ξεριζώνει τα πάθη, αλλά τα πολεμάει και μπορεί να τα καταβάλει. Νομίζω ο συγγραφεύς περιγράφει τι μπόρεσαν να υποφέρουν οι Άγιοι Επτά Παίδες, η μητέρα τους Αγία Σολομονή και ο διδάσκαλός τους Άγιος Ελεάζαρος, έχοντας ευσεβείς λογισμούς, για να δείξει την ακριβώς δύναμη του καλού λογισμού. Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια πολύ ωραία αγρυπνία. Έχει μεγάλη δύναμη. Όπως τώρα, κάποια νέα όπλα σταματούν με ακτίνες λέιζερ τον πύραυλο στη βάση του και τον εμποδίζουν να εκτοξευθεί, έτσι και οι καλοί λογισμοί προλαβαίνουν και καθυλώνουν τους κακούς λογισμούς στα αεροδρόμια του διαβόλου από τα οποία ξεκινούν. Γι' αυτό προσπαθήστε όσο μπορείτε, πριν προλάβει ο πειρασμός να σας φυτέψει κακούς λογισμούς, να φυτεύετε εσείς καλούς λογισμούς, για να γίνει η καρδιά σας ανθόκηπος και να συνοδεύεται η προσευχή σας από τη Θεία Ευωδία της καρδιάς σας. Όταν κανείς κρατά έστω και λίγο αριστερό, δηλαδή κακό λογισμό για κάποιον, οποιαδήποτε άσκηση κι αν κάνει, νηστεία, αγρυπνία κλπ, πάει χαμένη. Σε τι θα τον βοηθήσει η άσκηση, αν δεν αγωνίζεται παράλληλα να μην δέχεται τους κακούς λογισμούς? Γιατί να μην αδειάσει από το πιθάρι πρώτα όλο το κατακάθι του λαδιού που είναι μόνο για σαπούνι και ύστερα να βάλει το καλό λάδι, αλλά βάζει το καλό με το άχρηστο και το μουρνταρεύει? Ένας αγνός καλός λογισμός έχει μεγαλύτερη δύναμη από κάθε άσκηση. Κάποιος νέος λόγου χάρη πολεμείται από το διάβολο και έχει ακάθαρτους λογισμούς και κάνει αγρυπνίες, νηστείες, τριήμερα για να απαλλαγεί από αυτούς. Ένας αγνός λογισμός όμως που θα φέρει έχει μεγαλύτερη δύναμη και από τις αγρυπνίες και από τις νηστείες που κάνει και τον βοηθάει πιο θετικά. Γέροντα, όταν λέτε αγνός λογισμός, αναφέρεστε μόνο σε ειδικά θέματα ή και σε γενικότερα? Και σε γενικότερα, γιατί ο άνθρωπος όταν τα βλέπει όλα με καλούς λογισμούς εξαγνίζεται και χαριτώνεται από το Θεό. Με τους αριστερούς λογισμούς κατακρίνει και αδικεί τους άλλους, εμποδίζει τη Θεία Χάρη να έρθει και έρχεται έπειτα ο διάβολος και τον αλωνίζει. Δηλαδή, γέροντα, επειδή κατακρίνει, δίνει δικαίωμα στον διάβολο να τον αλωνίσει? Ναι, όλη η βάση είναι ο καλός λογισμός. Αυτό είναι που ανεβάζει τον άνθρωπο, τον αλλοιώνει προς το καλό. Πρέπει να φτάσει κανείς στο σημείο να τα βλέπει όλα καθαρά. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός: «Μην κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε». Μετά φτάνει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση που βλέπει τα πάντα με τα πνευματικά μάτια, όχι με τα ανθρώπινα. Όλα τα δικαιολογεί με την καλή έννοια. Πρέπει να προσέχουμε να μην δεχόμαστε τα πονηρά τηλεγραφήματα του διαβόλου, για να μην μολύνουμε το ναό του Αγίου Πνεύματος και απομακρυνθεί η χάρις του Θεού, με αποτέλεσμα να σκοτιστούμε. Το Άγιο Πνεύμα, όταν δει την καρδιά μας αγνή, έρχεται και κατοικεί μέσα μας, γιατί αγαπάει την αγνότητα, γι' αυτό και παρουσιάστηκε σαν περιστέρι. Γέροντα,
Αγωνιώ όταν έχω να τακτοποιήσω ένα πρόβλημα και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σε σένα το βασικό πρόβλημα είναι οι πολλοί λογισμοί. Αν δεν είχες αυτούς τους πολλούς λογισμούς, θα μπορούσες να αποδώσεις πολύ περισσότερα και στη διακονία σου και στα πνευματικά σου. Άκου έναν τρόπο για να αποφεύγεις τους πολλούς λογισμούς. Όταν σου έρχεται στο νου κάτι που πρόκειται παραδείγματος χάρη να κάνεις αύριο, να λες το λογισμό σου: αυτή η δουλειά δεν είναι για σήμερα, θα τη σκεφτώ αύριο. Επίσης, όταν είναι να αποφασίσεις για κάτι, μην ταλαιπωρείσαι με τη σκέψη να βρεις το καλύτερο και αναβάλεις συνέχεια. Διάλεξε κάτι και προχώρα. Άφησε έπειτα το Θεό να φροντίσει για τα παραπέρα. Προσπάθησε να αποφεύγεις τη σχολαστικότητα για να μην ζαλίζεις το μυαλό σου. Να κάνεις ό,τι μπορείς με φιλότιμο και να κινείσαι απλά και με μεγάλη εμπιστοσύνη στον Θεό. Τον υποχρεώνουμε κατά κάποιο τρόπο το Θεό να βοηθήσει όταν αναθέτουμε το μέλλον και τις αλπίδες μας σε Αυτόν. Με τους πολλούς λογισμούς και ένας υγιής άνθρωπος αχρηστεύεται. Ένας που πάσχει και υποφέρει είναι δικαιολογημένος αν στεναχωριέται. Ένας όμως που έχει την υγεία του και ζαλίζεται και υποφέρει από αριστερούς λογισμούς, αυτός είναι για δέσιμο. Να είναι μια χαρά και να βασανίζεται με τους λογισμούς του. Στην εποχή μας, η μεγαλύτερη αρρώστια είναι οι μάταιοι λογισμοί των κοσμικών ανθρώπων. Οι άνθρωποι όλα μπορεί να τα έχουν εκτός από καλούς λογισμούς. Ταλαιπωρούνται γιατί δεν αντιμετωπίζουν τα πράγματα πνευματικά. Παραδείγματος χάριν, ξεκινάει κανείς να πάει κάπου, παθαίνει μια μικρή βλάβη η μηχανή του αυτοκινήτου του και καθυστερεί λίγο να φτάσει στον προορισμό του. Αν έχει καλό λογισμό θα πει: φαίνεται ο καλός Θεός έφερε αυτό το εμπόδιο, γιατί ίσως θα πάθαινα κάποιο ατύχημα αν δεν είχα αυτή την καθυστέρηση. Πώς να σε ευχαριστήσω, Θεέ μου, γι' αυτό? Και δοξάζει το Θεό. Ενώ αν δεν έχει καλό λογισμό, δεν θα αντιμετωπίσει πνευματικά την κατάσταση. Θα τα βάλει με το Θεό και θα βρίζει. Να, θα πήγαινα νωρίτερα, άργησα, τι αναποδιά, και αυτός ο Θεός. Ο άνθρωπος, όταν δέχεται ό,τι του συμβαίνει με δεξιό λογισμό, βοηθιέται. Ενώ όταν δουλεύει αριστερά, βασανίζεται, λιώνει, παλαβώνει. Μια φορά, πριν από χρόνια, μπήκαμε σε ένα φορτηγό που είχε για καθίσματα κάτι σανίδες για να έρθουμε από την Ουρανούπολη στη Θεσσαλονίκη. Μέσα ήταν άνω κάτω βαλίτσες, πορτοκάλια, ψάρια, βρώμικα καφάσια από ψάρια που τα επέστρεφαν, παιδιά από την Αθωνιάδα, άλλα καθιστά, άλλα όρθια, καλόγεροι λαϊκοί. Ένας λαϊκός ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Ήταν και χονδρός και επειδή κάπως τριμώχτηκε έβαλε τις φωνές. Τι κατάσταση είναι αυτή? Πιο εκεί ήταν ένας μοναχός που ο φουκαράς ήταν κουκουλωμένος μέχρι πάνω από τα καφάσια και μόνο το κεφάλι του είχε έξω. Εν τω μεταξύ, όπως κουνιόταν το φορτηγό, ο δρόμος ήταν ένας καρόδρομος χαλασμένος, έπεφταν τα στιβαγμένα καφάσια και ο καημένος προσπαθούσε να τα πετάει αριστερά-δεξιά με τα χέρια του για να μην το χτυπήσει στο κεφάλι. Και ο άλλος φώναζε, επειδή καθόταν λίγο στριμωχτά. «Δεν βλέπεις», του λέω, «εκείνος πως είναι και εσύ φωνάζεις?» Ρωτάω και τον μοναχό: «Πώς τα περνάς, πάτερ?» Και εκείνος χαμογελώντας μου λέει: «Απ' την κόλαση, γέροντα, καλύτερα είναι εδώ». Ο ένας βασανιζόταν, αν και καθόταν, και ο άλλος χαιρόταν, παρόλο που τα καφάσια κόντευαν να τον κουκουλώσουν. Και είχαμε 2 ώρες δρόμο, δεν ήταν και κοντά. Ο νους του λαϊκού γύριζε στην άνεση που θα είχε αν ταξίδευε με λεωφορείο και πήγαινε να σκάσει. Ενώ ο μοναχός σκεφτόταν τη στενοχώρια που θα είχε αν βρισκόταν στην κόλαση και ένιωθε χαρά. Σκέφτηκε: «Σε 2 ώρες θα φτάσουμε και θα κατεβούμε, ενώ οι καημένοι στην κόλαση ταλαιπωρούνται αιώνια. Ύστερα, εκεί δεν έχει καφάσια, κόσμο κλπ, αλλά είναι κόλαση. Δόξα σοι ο Θεός, εδώ είμαι καλύτερα». Πού οφείλεται, γέροντα, η διαφορά εμπιστοσύνης λόγου χάρη 2 υποτακτικών προς το γέροντά τους? Στον λογισμό. Μπορεί κανείς να έχει χαλασμένο λογισμό για οτιδήποτε και για οποιονδήποτε. Αν ο άνθρωπος δεν έχει καλό λογισμό και δεν βγάζει τον εαυτό του από τις ενέργειές του,
Αν ενεργεί δηλαδή με ιδιοτέλεια, δεν βοηθιέται ούτε και από έναν Άγιο. Όχι Άγιο Γέροντα ή Αγία Γερόντισσα να έχει, όχι τον Άγιο Αντώνιο να έχει Γέροντα, αλλά και όλους τους Αγίους δεν μπορεί να βοηθηθεί. Ούτε ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να βοηθήσει ένα τέτοιο άνθρωπο, αν και το θέλει πολύ. Όταν κανείς αγαπάει τον εαυτό του, έχει δηλαδή φιλαυτία, όλα τα ερμηνεύει όπως τα αγαπάει ο εαυτός του. Και βλέπεις, άλλοι τα ερμηνεύουν αμαρτωλά, άλλοι όπως τους αναπαύει και σιγά σιγά γίνονται φυσιολογικές αυτές οι παράλογες ερμηνείες τους. Όπως και να φερθείς, σκανδαλίζονται. Είναι μερικοί που αν τους προσέξεις λίγο, αν τους πεις ένα καλό λόγο, πετούν. Αν δεν τους προσέξεις, λυπούνται πολύ, πιάνουν τάκρα, που είναι του πειρασμού. Βλέπουν λόγω χάρη μια κίνηση και λένε «Α, έτσι θα έγινε» και ύστερα καταλήγουν να είναι σίγουροι ότι έτσι έγινε. Ή βλέπουν τον άλλον σοβαρό και νομίζουν ότι κάτι έχει μαζί τους, ενώ ο άλλος μπορεί να είναι σοβαρός γιατί τον απασχολεί κάτι. Προημερών ήρθε και σε μένα κάποιος και μου είπε «Γιατί παλιά μου μιλούσε ο τάδε και τώρα δεν μου μιλάει?» Του είχα κάνει μια παρατήρηση, μήπως γι' αυτό? «Κοίταξε», του λέω, «μπορεί να σε είδε και να μην σε πρόσεξε ή είχε κανέναν άρρωστο και είχε στο νου του να ψάξει για γιατρό ή να βρει συνάλλαγμα για να πάει στο εξωτερικό κλπ. Και πράγματι, ο άλλος είχε άρρωστο άνθρωπο, είχε ένα σωρό φροντίδες και αυτός είχε την απέτηση να σταθεί να του μιλήσει και έβαζε και ένα σωρό λογισμούς.

0: Γέροντα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αδύνατου λογισμού?
1: Τι εννοείς? Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Είχατε πει το να βάλει κανείς αριστερό λογισμό να παρεξηγήσει μια συμπεριφορά.
1: Και το είπα αδύνατο λογισμό αυτό?
0: Θυμήθηκα εκείνον που ήθελε να μείνει κοντά σας ως υποτακτικός και του είπατε «Δεν σε κρατώ γιατί έχεις αδύνατο λογισμό».
1: Όχι, δεν το είπα έτσι. Δεν σε παίρνω, του είπα, για υποτακτικό γιατί δεν έχεις υγεία πνευματική. Τι θα πει υγεία πνευματική, με ρωτάει? Δεν έχεις καλούς λογισμούς, του λέω. Σαν άνθρωπος θα έχω τα κουσούρια μου και σαν καλόγερος τόσα χρόνια θα έχω και μερικές αρετές. Αν δεν έχεις καλό λογισμό, θα βλάπτεσαι και από τα κουσούρια μου και από τις αρετές μου. Για ένα μικρό παιδί μπορεί να πει κανείς ότι έχει αδύνατο λογισμό, γιατί είναι ακόμα ανώριμο. Όχι όμως για έναν μεγάλο.
0: Όλοι οι μεγάλοι γέροντα είναι ωριμοί?
1: Μερικοί από το κεφάλι τους δεν οριμάζουν. Άλλο αν δεν τους κόβει. Όταν κάποιος δεν κινείται απλά, ο λογισμός του πηγαίνει στο κακό και όλα τα παίρνει στραβά. Αυτός δεν έχει υγεία πνευματική και δεν βοηθιέται ούτε από το καλό. Βασανίζεται και με το καλό.
0: Αν δούμε, γέροντα, μία αταξία, συμφέρει να ψάξουμε να βρούμε ποιος την έκανε?
1: Ψάξε πρώτα να δεις μήπως την έκανες εσύ. Αυτό είναι πιο καλό.
0: Όταν όμως, γέροντα, μου δίνουν αφορμές οι άλλοι?
1: Εσύ πόσες αφορμές έδωσες? Αν το σκεφτείς αυτό, θα καταλάβεις ότι κάνεις λάθος αντιμετωπίζοντας έτσι τα πράγματα.
0: Και όταν λέμε «αυτό μάλλον θα το έκανε η τάδε αδελφή», είναι και αυτό αριστερός λογισμός?
1: Είσαι σίγουρη πως το έκανε αυτή η αδελφή?
0: Όχι, αλλά επειδή και άλλη φορά έκανε κάτι ανάλογο.
1: Πάλι αριστερός λογισμός είναι, αφού δεν είσαι σίγουρη. Ύστερα, ακόμα και αν το έκανε αυτή η αδελφή, ποιος ξέρει πώς και γιατί το έκανε?
0: Όταν όμως, γέροντα, βλέπω λόγου χάρη ότι μια αδελφή έχει κάποιο πάθος.
1: Γερόντισα είσαι? Η γερόντισα φέρει ευθύνη γι' αυτό και πρέπει να εξετάσει τα πάθη σας. Εσείς όμως γιατί να εξετάζετε τα πάθη της άλλης? Ακόμη δεν έχετε μάθει να κάνετε δουλειά στον εαυτό σας. Αν θέλετε να κάνετε δουλειά στον εαυτό σας, να μην εξετάζετε τι κάνουν οι άλλοι γύρω σας, αλλά να φέρνετε καλούς λογισμούς και για τα καλά και για τα άσχημα που βλέπετε στους άλλους. Άσχετα με τι σκοπό κάνει κάτι ο άλλος, εσείς βάλτε έναν καλό λογισμό. Ο καλός λογισμός έχει μέσα αγάπη, αφοπλίζει τον άλλον και τον κάνει να σου φερθεί καλά. Θυμάστε εκείνες τις χαλόγριες που πέρασαν τον ληστή για αβά? Όταν αποκαλύφθηκε, νόμιζαν ότι κάνει τον διαχριστόν σαλό και παριστάνει τον ληστή, και άλλο τόσο τον είχαν σε ευλάβεια. Τελικά έσωσαν και αυτόν και τους συντρόφους του.
0: Όταν, γέροντα, μια αδελφή μου λέει κάποιο ψέμα και αν αναγκάστηκε εξαιτία σου να πει ένα ψέμα ή αν ξέχασε και αυτό που σου είπε δεν είναι ψέμα, ζητάει λόγου χάρη η αρχοντάρισα από τη μαγείρισα σαλάτα και εκείνη της λέει «δεν έχω», ενώ η αρχοντάρισα ξέρει ότι έχει.
1: Αν η αρχοντάρισα δεν έχει καλούς λογισμούς, θα πει «ψέματα μου λέει». Αν όμως έχει καλούς λογισμούς, θα πει «η καημένη ξέχασε ότι είχε σαλάτα γιατί είχε πολλή δουλειά» ή «την κράτησε για κάποια άλλη περίπτωση». Δεν έχεις πνευματική υγεία, γι' αυτό σκέφτεσαι έτσι. Αν είχες πνευματική υγεία, θα έβλεπες και τα ακάθαρτα καθαρά. Όπως θα έβλεπες τα φρούτα, έτσι θα έβλεπες και την κοπριά, γιατί η κοπριά βοήθησε να γίνουν τα φρούτα. Όποιος έχει καλούς λογισμούς, έχει πνευματική υγεία και το κακό το μετατρέπει σε καλό. Θυμάμαι στην κατοχή, όσα παιδιά είχαν γερό οργανισμό, έτρωγαν με όρεξη ένα κομμάτι μπομπότα και ήταν όλο υγεία. Ενώ κάτι πλουσιόπαιδα, παρόλο που έτρωγαν ψωμί με βούτυρο, επειδή δεν είχαν γερό οργανισμό, ήταν φυλάσθενα. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Ένας, αν έχει καλούς λογισμούς και να τον χτυπήσεις άδικα, θα πει «το επέτρεψε ο Θεός για να εξοφλήσω παλιά μου σφάλματα. Δόξα τω Θεώ». Ενώ ένας άλλος που δεν έχει καλούς λογισμούς και να πας να το χαϊδέψεις, θα νομίζει πως πας να τον χτυπήσεις. Πάρτε παράδειγμα από ένα μεθυσμένο. Αν είναι κακός, τα σπάζει όλα πάνω στο μεθύσι. Αν είναι καλός, ή θα κλαίει ή θα συγχωράει. Ένας μεθυσμένος έλεγε: «Χαρίζω από έναν κουβά λύρες σ' όποιον με φθονεί». Μου είπαν μερικοί ότι σκανδαλίζονται γιατί βλέπουν πολλά στραβά στην εκκλησία, και εγώ τους είπα: «Αν ρωτήσεις μια μύγα, έχει λουλούδια εδώ στην περιοχή?» Θα πει: «Δεν ξέρω. Εκεί κάτω στο λάκο έχει κονσερβοκούτια, κοπριές, ακαθαρσίες». Και θα σου αραδιάσει όλες τις βρωμιές στις οποίες πήγε. Αν όμως ρωτήσεις μια μέλισσα, είδες καμία ακαθαρσία εδώ στην περιοχή, θα σου πει: «Ακαθαρσία, εγώ δεν είδα πουθενά. Εδώ ο τόπος είναι γεμάτος από ευωδιαστά λουλούδια». Και θα σου αναφέρει ένα σωρό λουλούδια του κήπου, του αγρού κλπ. Βλέπεις, η μύγα ξέρει μόνο που υπάρχουν σκουπίδια, ενώ η μέλισσα ξέρει που εκεί πέρα είναι ένας κρίνος, πιο εκεί ένα ζουμπούλι. Όπως έχω καταλάβει, άλλοι άνθρωποι μοιάζουν με τη μέλισσα και άλλοι με τη μύγα. Αυτοί που μοιάζουν με τη μύγα ψάχνουν σε κάθε περίπτωση να βρουν τι κακό υπάρχει και ασχολούνται με αυτό. Δεν βλέπουν πουθενά κανένα καλό. Αυτοί που μοιάζουν με τη μέλισσα βρίσκουν παντού ό,τι καλό υπάρχει. Ο βλαμμένος άνθρωπος βλαμμένα σκέφτεται. Όλα τα παίρνει αριστερά, όλα τα βλέπει ανάποδα. Ενώ όποιος έχει καλούς λογισμούς, ό,τι και να δει, ό,τι και να του πεις, θα βάλει καλό λογισμό. Μια φορά, ένα παιδί Δευτέρας Γυμνασίου ήρθε στο καλύβι και χτύπησε το σιδεράκι στην πόρτα. Είχα ένα τσουβάλι γράμματα να διαβάσω, αλλά είπα: «Ας βγω να δω τι θέλει». «Τι είναι, παλικάρι?» του λέω. «Αυτό είναι το καλύβι του πατρός Παρισίου», με ρωτάει. «Θέλω τον πατέρα Παΐσιο». «Αυτό είναι, αλλά αυτός δεν είναι εδώ. Πήγε να αγοράσει τσιγάρα», του λέω. «Φαίνεται κάποιον πήγε να εξυπηρετήσει», μου λέει, με καλό λογισμό. «Για τον εαυτό του πήγε να τα αγοράσει», του λέω. «Είχαν τελειώσει και έκανε σαν τρελός για τα τσιγάρα. Εμένα μ' άφησε εδώ μόνο μου και ούτε ξέρω πότε θα γυρίσει. Αν δω ότι αργεί, θα σηκωθώ να φύγω». Βούρκωσαν τα μάτια του και πάλι με καλό λογισμό είπε: «Τον κουράζουμε το γέροντα». «Τι τον θέλεις?» τον ρωτάω. «Την ευχή του θέλω να πάρω», μου λέει. «Τι ευχή να πάρεις, μωρέ? Αυτός είναι πλανεμένος, δεν έχει χαΐρι. Εγώ τον ξέρω καλά. Μην περιμένεις άδικα, γιατί και όταν γυρίσει θα είναι νευριασμένος. Ίσως είναι και μεθυσμένος επειδή πίνει κιόλας». Αλλά εκείνο έβαζε συνέχεια καλό λογισμό. Τέλος πάντων, του λέω: «Εγώ θα περιμένω λίγο ακόμη. Τι θέλεις να του πω?» «Έχω ένα γράμμα να του δώσω», μου λέει, «αλλά θα περιμένω να πάρω και την ευχή του». Είδατε, ό,τι του έλεγα το έπαιρνε με καλό λογισμό. Του είπα σαν τρελός έκανε για τα τσιγάρα και το καημένο αναστέναξε, βούρκωσαν τα μάτια του. «Ποιος ξέρει», είπε, «κάποιον θα ήθελε να εξυπηρετήσει». Άλλοι τόσα διαβάζουν και εκείνο παιδάκι Δευτέρας Γυμνασίου και να έχει τόσο καλούς λογισμούς. Να του χαλάς το λογισμό και αυτό να φτιάχνει καλύτερο λογισμό και να βγάζει πιο καλό συμπέρασμα. Το θαύμασα. Πρώτη φορά είδα τέτοιο πράγμα. Γέροντα, αυτός που έχει αγιότητα καταλαβαίνει ποιος είναι πονηρός? Ναι, τον πονηρό τον καταλαβαίνει, όπως καταλαβαίνει και την αγιότητα ενός Αγίου. Βλέπει το κακό, αλλά συγχρόνως βλέπει και τον εσωτερικό άνθρωπο και διακρίνει ότι το κακό είναι του πειρασμού και έρχεται απ' έξω. Με τα μάτια της ψυχής του βλέπει τα δικά του σφάλματα μεγάλα, ενώ των άλλων μικρά. Τα βλέπει στα αλήθεια μικρά, όχι ψεύτικα. Μπορεί να βλέπει ότι είναι εγκλήματα, αλλά δικαιολογεί με την καλή έννοια τις πονηριές του κακού ανθρώπου. Δεν τον περιφρονεί, δεν τον θεωρεί κατώτερό του. Μπορεί μάλιστα να τον θεωρεί και καλύτερο από τον εαυτό του και να τον ενέχεται εν γνώση του για πολλούς λόγους. Βλέπει λόγου χάρη την κακότητα ενός εγκληματία, αλλά σκέφτεται ότι εκείνος έφτασε στο σημείο να κάνει εγκλήματα γιατί δεν βοηθήθηκε και ότι θα μπορούσε και ο ίδιος να ήταν στη θέση του αν δεν τον βοηθούσε ο Θεός. Έτσι δέχεται πολύ χάρη. Αντίθετα, ο πονηρός άνθρωπος, ενώ βλέπει την αγιότητα του άλλου, δεν γνωρίζει τους καλούς λογισμούς που έχει, όπως ούτε ο διάβολος τους γνωρίζει. Όποιος κάνει λεπτή εργασία, δικαιολογεί τον άλλον και όχι τον εαυτό του. Και όσο προχωρεί πνευματικά, τόσο ελευθερώνεται και τόσο αγαπά το Θεό και τους ανθρώπους. Τότε δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει κακία, γιατί όλο καλούς λογισμούς έχει για τους άλλους και όλο αγνά σκέφτεται και τα βλέπει όλα πνευματικά, άγια. Οφείλεται ακόμη και από τις πτώσεις των συνανθρώπων του, τις οποίες χρησιμοποιεί για γερό φρένο στον εαυτό του για να προσέχει και να μην εκτροχιαστεί. Αντίθετα, ένας που δεν έχει ξαγνιστεί σκέφτεται πονηρά και βλέπει όλα τα πράγματα πονηρά. Ακόμη και τα καλά τα μολύνει με την πονηριά του. Δεν ωφελείται ούτε και από τις αρετές των άλλων, γιατί είναι σκοτισμένος από την μαυρίλα του ανθρωποκτόνου, οπότε και αυτές τις ερμηνεύει με τον πονηρό του λεξικό. Πάντα είναι στεναχωρημένος και πάντα στεναχωρεί τους συνανθρώπους του με την πνευματική του μαυρίλα. Αν θέλει να ελευθερωθεί, πρέπει να καταλάβει ότι έχει ανάγκη από εξαγνισμό για να έρθει και η διάβια η πνευματική, η κάθαρση του νου και της καρδιάς. Και όταν γέροντα ο ίδιος άνθρωπος γίνεται πότε πονηρός και πότε καλός, τότε δέχεται ανάλογες επιδράσεις και αλλοιώσεις. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Οι πονηροί λογισμοί άλλοτε είναι του πειρασμού και άλλοτε ο ίδιος ο άνθρωπος σκέφτεται πονηρά. Πολλές φορές δηλαδή ο πειρασμός δημιουργεί καταστάσεις για να φέρνουν οι άνθρωποι κακούς λογισμούς. Έναν αρχιμανδρίτη όταν ήρθε για πρώτη φορά στο καλύβι δεν πρόλαβα να τον δω. Τη δεύτερη φορά που ήρθε δεν μπορούσα να τον δω επειδή ήμουν βαριά άρρωστος και του είπα να έρθει μια άλλη φορά για να συζητήσουμε. Τότε εκείνος μπήκε σε λογισμούς ότι δεν τον θέλω, ότι έχω κάτι μαζί του και πήγε κάτω στο μοναστήρι και έκανε παράπονα. Αυτό όλο ήταν του πειρασμού.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ώρα Ελλάδος 8.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
9: Κύριος λέει ότι ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσιν. Ο λόγος δεν αποτελεί μόνο απλή δόνηση της ατμόσφαιρας. Ο λόγος είναι πνεύμα, ζωή, ζωή αληθινή, αυθεντική και μάλιστα ζωή αιώνια. Αν λοιπόν μιλούμε μέσα στην προοπτική του Ευαγγελίου, τότε και ο δικός μας λόγος δεν πεθαίνει και εκείνο που εκφράζει μας συνοδεύει ακόμη και όταν εμείς αφήσουμε το σώμα αυτό. Έχω κάποιον φόβο, μήπως δεν γίνω ορθά κατανοητός. Αναφέροντας το Χριστό ως υπόδειγμά μας, εννοώ ότι αν σκεφτόμαστε κατά την εντολή του Κυρίου, τότε η σκέψη μας δεν είναι πλέον δική μας, ανθρώπινη, αλλά η σκέψη του ίδιου του Θεού. Επομένως, αν και δεν μπορώ να πω αυτό που είπε ο Χριστός, ότι ο λόγος μου δεν θα παρέλθει, εν τούτης, αν μιλώ σύμφωνα με το λόγο του, ο οποίος μας προτάθηκε ως οδός σωτηρίας, τότε και εγώ ως άνθρωπος μπορώ να πω ότι όλα τα ορατά και ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά εκείνα τα λόγια που έχουμε ως ζωή μας δεν θα παρέλθουν. Διότι ό,τι ο Κύριος ονομάζει λόγο του είναι για μένα η δωρεά του. Όλοι εμείς οι μοναχοί που ενδεθήκαμε το μαύρο αυτό ένδυμα, πρέπει να φέρουμε τη συνείδηση ότι οφείλουμε να προσλάβουμε και να αφομοιώσουμε το φρόνημα και τη ζωή του ίδιου του Χριστού. Να συμπεριφερόμαστε απέναντί του πραγματικά ως παιδιά προς πατέρα και μαθητές προς διδάσκαλο, δηλαδή ικανοί να ζούμε με τη ζωή του ίδιου του Θεού. Και όταν εισέλθουμε πλήρως στη ζωή του, τότε αυτή η κατάσταση θα είναι ασφαλώς η θέωση. Το κριτήριο των πάντων είναι ο Λόγος Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Εκάστου το έργον όποιον εστί το πήρε δοκιμάσει». Και αν ο λόγος μας είναι αληθινός, δεν είναι δυνατό να καεί, διότι αποτελεί πλέον λόγο ο οποίος οδηγεί στην αιώνια ζωή εν το Θεό και πουθενά αλλού. Αν λοιπόν φέρουμε μέσα μας τη συνείδηση αυτή, τότε τα ασήμαντα πράγματα της καθημερινής ζωής πάβουν να ενεργούν επάνω μας με τρόπο καταστροφικό. Όταν προσευχόμαστε στο Θεό και η προσευχή μας υπερβαίνει το γνωστό όριο, αποβαίνοντας πραγματικά κατάδυση στα βάθη του Θεού, τότε ενωνόμαστε μαζί Του με την ίδια τη ζωή μας. Έτσι η προσευχή μας είναι η μόνη οδός για την ένωσή μας με το Θεό μέσα στο ίδιο το είναι. Όταν προφέρουμε τα λόγια «Πάτερ ημών», πρέπει να θυμόμαστε ότι απευθυνόμαστε στον Πατέρα, τον ίδιο τον Πατέρα του Ιησού Χριστού. Και αν ζούμε αυτά τα λόγια «Πάτερ ημών» στην πληρότητά τους, τότε η προσευχή συγκλονίζει όλο το είναι μας. Με τον τρόπο αυτό, οι προσευχές μας στην Εκκλησία κατά τη Θεία Λειτουργία είναι η αιώνια ζωή που μας έφερε ο Κύριος. Τότε όλες οι σχέσεις μας με όσα συμβαίνουν διέπονται από την επίγνωση του πόσο σημαντικός είναι κάθε άνθρωπος, πόσο σημαντική είναι η κάθε χειρονομία μας, η κάθε επαφή μας με τους άλλους ανθρώπους.

Όλη η διαδικασία της ζωής μας και ιδιαίτερα κατά τις δύσκολες στιγμές είναι η διαδικασία δημιουργίας εκ μέρους του Θεού όμοιων με Αυτόν Θεών. Στο κεφάλαιο «Το έργο του Πνευματικού Πατρός» του βιβλίου μου «Περί προσευχής» γράφω ότι ο Πνευματικός Πατέρας γίνεται συνεργός με το Θεό Πατέρα και το Θεό Υιό και το Θεό Άγιο Πνεύμα στη δημιουργία αιωνίων θεών. Πρέπει να αποδεχθούμε το λόγο αυτό ως πραγματικό και όχι ως κάτι το υπεροπτικό. Ο Κύριος είπε στους Αποστόλους «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εναλλήλεις». Διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, παρακαλώ να θυμάστε αυτά τα λόγια του Χριστού και να κάνετε τη ζωή σας τέτοια, ώστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλο και έτσι η ζωή μας να είναι μία ζωή. Προσπαθήστε να τα εφαρμόσετε σε όλες τις μορφές της επικοινωνίας μας. Τότε θα έρθει η σωτηρία σε όλους σας και θα γίνετε ικανοί να βοηθάτε και τους άλλους, μεταδίδοντάς τους ένα λόγο σωτηρίας. Πρέπει όμως να αρχίσουμε οι ίδιοι να ζούμε την εντολή του Θεού με μεγάλο κόπο, με νηστείες και προσευχές, με θλίψεις και αρρώστιες. Οφείλουμε όλοι να προσλάβουμε το πλήρωμα της Αποκαλύψεως περί του Θεού και του ανθρώπου. Τώρα μας φαίνεται ότι είμαστε απείρως μακριά από αυτή την κατάσταση. Ίσως όμως αυτό να είναι η δική μας εντύπωση, ενώ για τον ίδιο τον Χριστό δεν είναι δύσκολο να έρθει και να συνομιλήσει μαζί μας, όπως συνομίλησε με τον Λουκά και τον Κλεόπα καθοδόν προς Εμαούς. Στους πατέρες συναντούμε κάποτε παράδοξα λόγια. Αν κάποιος ζει εν το Θεό, δεν έχει ανάγκη να διαβάζει βιβλία, γιατί η ζωή προσλαμβάνεται άμεσα από το Θεό, χωρίς βιβλία, ως αυθεντική πραγματικότητα. Μας δόθηκε τέτοιο παράδειγμα με τον πνευματικό πατέρα μας, τον Σιλουανό. Πριν ακόμη αρχίσει να διαβάζει βιβλία, του εμφανίστηκε ο Κύριος. Και ο Σιλουανός ζούσε πλέον όμοια με τον Κύριο, όλη την ανθρωπότητα, ως κάτι που συνδεόταν με αυτόν τον ίδιο. Όταν ο γέροντας προσεύχεται «Δώσε να σε γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι εν πνεύματι Αγίω», αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και μία άλλου είδους γνώση και όχι μόνο η ανθρώπινη γνώση. Πράγματι, ο Κύριος είναι έτοιμος να εμφανιστεί σε όλους, αν δεχθούμε να ακολουθήσουμε την οδό Του. Είπε λοιπόν «Εγώ είμαι η οδός». Ποια οδός? Αυτή των θλίψεων. Έτσι μέσα στον κόσμο θα υποφέρουμε. Ο Κύριος λέει ότι θα έχουμε πολλές θλίψεις και προσθέτει «Αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». 2 ή 3 ημέρες πριν στεκόμασταν μαζί με τους πατέρες κοντά στο δέντρο του Amber Gate και τους είπα «Βλέπετε το τεράστιο αυτό δέντρο και κάθε φύλλο είναι γεμάτο ζωή και όλο το δέντρο είναι υγιές. Η ανθρωπότητα μοιάζει με δέντρο. Αν είμαι ένα φύλλο επάνω στο δέντρο αυτό, τα φύλλα του οποίου είναι γεμάτα ζωή, τότε κι εγώ είμαι γεμάτο ζωή. Τώρα όμως το δέντρο είναι άρρωστο και στην αρρώστια του είναι φυσικό για μας τους χριστιανούς να προσευχόμαστε έτσι, όπως ο ίδιος ο Κύριος προσεύχεται για όλο τον κόσμο, με το αίσθημα ότι αυτό είναι η δική μου ζωή. Τότε όμως η ζωή του κόσμου περνά από μέσα μου με το τεράστιο ρεύμα της, διότι τον χριστιανό τον χαρακτηρίζει η συνείδηση ότι είμαστε αχώριστο μέρος της ανθρωπότητος. Αισθάνομαι μπροστά στο πρόσωπο αυτού του είναι που μας φανερώνει ο Κύριος, όπως ακριβώς όταν βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενο απείρως μεγάλο, για το οποίο δεν γνωρίζουμε πώς και με ποια λόγια να μιλήσουμε. Θα ήθελα όμως να σας μεταδώσω το πυρ αυτό. Όχι το πυρ εκείνο που καίει στον Άδη, αλλά το πυρ για το οποίο μιλάει ο Χριστός. «Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην». Και τι θέλω, η ίδια νύφθη στις καρδιές των ανθρώπων.
Στη διδασκαλία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου για τα τρία είδη προσευχής υπάρχουν πολύ σημαντικά λόγια για το πόσο προσευχόμενος, σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, πρέπει να φυλάγει τη συνείδησή του προς το Θεό, προς τον πλησίον, ακόμη και προς τα πράγματα. Διαβάσατε στο Σιλουανό «Να ένα πράσινο φύλλο στο δέντρο και εσύ το έκοψες χωρίς λόγο». Ο Σιλουανός θεωρούσε πως το να αποκόψει κάποιος το κλαδί του δέντρου σήμαινε ότι του στερεί τη ζωή. Ακόμη και η ζωή του φύλου προξενούσε τη συμπόνια του. Αυτό δεν είναι καθόλου συναισθηματισμός, αλλά μια τελείως διαφορετική αντίληψη του όλου είναι και του θείου και του ανθρωπίνου, όταν δηλαδή προσέχουμε τη συνείδηση σε σχέση ακόμη και με τα πράγματα. Και είναι πράγματι απλό κατά την ανθρώπινη λογική. Τι αντιπροσωπεύουν όλα αυτά τα πράγματα? Έτσι προνόησε ο Κύριος. Ο ζωικός κόσμος ζει μόνο με ό,τι προσφέρει η φύση, ενώ ο άνθρωπος οφείλει να παράγει για τον εαυτό του το κάθε τι. Σε αυτό έγκυται η διαφορά του. Ό,τι πάρουμε, ό,τι αγγίξουμε, είναι αποτέλεσμα της εργασίας του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί προς κάθε αντικείμενο, να μην το σπαταλήσουμε άδικα. Ο ίδιος ο Κύριος, αφού ευλόγησε τους 5 άρτους και έθρεψε 5.000 πρόσωπα, λέει, συναγάγεται τα περισσεύσαντα κλάσματα ή να μην τι απόλυτε. Πολλοί ερμηνευτές του χωρίου αυτού λένε ότι ήθελαν να τον κάνουν βασιλιά για τις πολεμικές τους επιχειρήσεις. Αφού αυτός έχει τέτοια δύναμη ώστε να μπορεί να τρέφει τόσους ανθρώπους, πρέπει να τον κάνουμε βασιλιά για να πολεμήσουμε εναντίον της Ρώμης, διότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα της φροντίδος για το στρατό ήταν η τροφοδοσία των στρατιωτών. Ενώ εδώ βλέπετε, με ένα λόγο χόρτασαν 15.000. Αλλά εκείνος ξέφυγε μακριά από αυτούς και από τους μαθητές του για να προσευχηθεί μόνος. Θα αναρωτιέστε που είναι η απάντηση στην ερώτηση που κάνατε για τη σχέση του πνεύματός μου προς τον υλικό κόσμο. Όταν βρισκόμαστε στην κατάσταση αυτή του πνεύματος, όλα τα προβλήματα λύνονται με έναν διαφορετικό τρόπο. Ο λόγος μου για σήμερα τελειώνει. Το χρέος μου εκπληρώθηκε. Προσεύχεστε λοιπόν για μένα, να μου δώσει ο Θεός λόγο να ανταποκριθώ στην επιθυμία του καθενός σας. Τότε και η δική μου προσευχή για σας θα έχει δύναμη. Έτσι όλοι θα μεταμορφωθούμε σε ίδροσόν. Για την εν Θεώ ζωή μπορούμε να μιλούμε ασταμάτητα, αλλά μπορούμε και να μιλούμε σιωπώντας, χωρίς λόγια. Θα ήθελα λοιπόν, μετά το θάνατό μου, αυτά να είναι πραγματικά η ζωή σας. Για να τα επιτύχουμε,

Ο μοναχισμός, η εμπειρική θεογνωσία και η ζωή επί το αυτό. Η επιλογή του τρόπου ζωής. Ο μοναχισμός δεν είναι πίστη στο θάνατο, αλλά στη ζωή. Η εμπειρική θεογνωσία. Ο μοναχισμός ως μνήμη Θεού και ζωή εν αυτό. Ζωή στο μοναχισμό είναι η τέλεση της λειτουργίας. Η ζωή επί το αυτό. Η παράβαση του Αδάμ. Ο άνθρωπος δεν είναι κομπιούτερ. Πέρα από κάθε προσδοκία, έχω πάλι τη χαρά της κοινωνίας μαζί σας. Αυτές τις ημέρες πραγματικά δεν μπορούσα να βγω καθόλου από το κελί μου. Σήμερα όμως ο Θεός μου έδωσε δυνάμεις. Πολλά γεγονότα συνέβησαν στη ζωή μας κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Μας ήρθε μια νέα αδελφή. Τη γνωρίζουμε ήδη αρκετά χρόνια, αλλά μας ήταν δύσκολο να τη δεχθούμε, διότι δεν είχαμε χώρο, όπως δεν έχουμε και για την υποδοχή των επισκεπτών. Χθες λοιπόν της είπα, τώρα όλα τα βιωτικά προβλήματα λύθηκαν. Τι προβλήματα έχουν οι νέοι άνθρωποι? Πρωτίστως το δίλημα του δρόμου που θα ακολουθήσουν στη ζωή τους. Γάμος ή αγαμία. Έπειτα το επάγγελμα. Και τρίτο, το κυριότερο, που στον καιρό μας έχει λησμονηθεί από πολλούς. Το πνευματικό πρόβλημα. Πώς δηλαδή να ζήσουν πνευματικά? Είπα στη νέα αδελφή, τώρα όλα αυτά τα προβλήματα δεν υφίστανται πλέον. Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα πρέπει να εργάζεται λιγότερο. Όχι. Χρειάζεται περισσότερη εργασία για να κερδίσει το προνόμιο αυτό, αλλά ήδη η κατάσταση της καρδιάς και του νου είναι εντελώς διαφορετική. Ολόκληρη η ζωή μας χρωματίζεται από εκείνο που επιλέξαμε ως το σπουδαιότερο για μας. Αν ο άνθρωπος είναι έμπορος, τραπεζίτης ή εργοστασιάρχης, όσα κι αν κάνει, παραμένει πάντοτε με την ιδιότητά του. Υπάρχουν διανοούμενοι άνθρωποι, καλλιτέχνες, που όλα όσα κάνουν είναι επιστήμη ή τέχνη. Το ίδιο γίνεται και στο μοναστήρι. Αν αρνηθήκαμε όλα τα υπόλοιπα και κάναμε κύριο έργο το Θεό και την εν Θεώ ζωή, τότε κάθε πράγμα που κάνουμε, είτε μαγειρεύουμε στην κουζίνα, είτε κόβουμε το γρασίδι, είτε δακτυλογραφούμε χειρόγραφα, ή αγιογραφούμε εικόνες, ή δεχόμαστε επισκέπτες, όλα αυτά εντάσσονται ήδη στη Θεία Λειτουργία, διότι αυτή είναι το κέντρο της ζωής μας και δεν έχουμε τίποτε άλλο. Η επιλογή του τρόπου ζωής είναι ασφαλώς ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Το πώς θα αυτοπροσδιοριστούμε στη ζωή. Ποιο σκοπό θα θέσουμε μπροστά μας εξαρτάται από την αυτοσυνειδησία μας. Η επιλογή του χριστιανικού μοναχισμού και υπογραφή

Νομίζω του χριστιανικού σημαίνει η αποδοχή της ευαγγελικής ανθρωπολογίας. Ενώπιον του καθενός από εμάς εγείρεται το ερώτημα «Πού βρίσκονται τα όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων?» Αν όμως επιλέξουμε το χριστιανικό μοναχισμό, σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε στο θάνατο αλλά στη ζωή. Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να πεθάνει. Με την έννοια αυτή λοιπόν ο μοναχισμός, ο αυθεντικός μοναχισμός, είναι ασφαλώς η ύψιστη μορφή ζωής. Δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση κάποιο θέαμα, θεατρικό μεγαλείο, όχι. Όλα είναι πολύ απλά και ταπεινά. Γι' αυτό και η ζωή περνά με ακατανόητο για τους ανθρώπους τρόπο. Αν μιλήσουμε για τη σημασία του σχολείου, τότε ο σκοπός του ενός ή του άλλου σχολικού ή επιστημονικού ιδρύματος σε μερικές περιπτώσεις είναι μικρός, απλώς να μάθουμε να διαβάζουμε ή να γράφουμε, σε άλλες περιπτώσεις να δώσει μέση μόρφωση, σε άλλες πάλι ανώτερη, και τελικά να οδηγήσει στην εκμάθηση της ανώτατης ακαδημαϊκής επιστήμης κλπ. Έτσι και εδώ, το παν εξαρτάται από το επίπεδο στο οποίο κτίζουμε τη ζωή μας. Όλοι εσείς αδελφοί μου, γνωρίζετε κάποιον νη που έπασχε από προοδευτική παράλυση, ανίατη ασθένεια. Ήρθε εδώ και προσευχηθήκαμε για αυτόν. Καθόταν σε αναπηρική καρέκλα. Μετά λοιπόν από την προσευχή του είπα, «Εμείς δεν είμαστε θαυματουργοί, είμαστε απλοί και αμαρτωλοί άνθρωποι, αλλά ωστόσο προσευχηθήκαμε στο Θεό να δείξει το έλεος του σε εσάς». Και ξαφνικά με φωτεινό από ευτυχία βλέμμα είπε, «Αλλά έζησα το Θεό κατά τη διάρκεια της προσευχής και αυτό είναι για μένα σημαντικότερο από τη θεραπεία». Με κατέπληξε το γεγονός, επειδή οι εξωτερικές συνθήκες ήταν πολύ ήσυχες. Τι ακριβώς έζησε ο άνθρωπος αυτός? Είχε ανώτατη μόρφωση και οικονομικώς ήταν αρκετά πλούσιος, ώστε να έχει ζήσει σε συνθήκες κοινωνικής ανέσεως. Όπως η μεγάλη πλειονότητα των μορφωμένων ανθρώπων, έτσι και αυτός ήταν αδιάφορος προς την πίστη και την εκκλησία. Η δε γυναίκα του ήταν μάλλον αρνητικά τοποθετημένη απέναντι στην εκκλησία. Εκείνο που με συγκίνησε ήταν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος, ούτε ο παραμικρός, που να τον ανάγκαζε να πει «Μα έζησα το Θεό».

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018.

Το κείμενο που θα διαβάσουμε αποτελεί δακτυλογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Ελπιδίου, την οποία παρέδωσε στον πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου κύριο Νεόφυτο ο ανιψιός του γέροντα κύριος Εμίλιος Χατζηπαυλής από το αρχείο των καταλήπων του γέροντα, το οποίο περιήλθε σε αυτόν. Τη δακτυλογράφηση είναι πολύ πιθανόν να έκανε ο ίδιος ο πατήρ Ελπίδιος. Το εκδιδόμενο για πρώτη φορά κείμενο αυτό αποτελεί ομιλία που έκανε ο γέροντας Ελπίδιος σε μοναστική σύναξη. Η ομιλία αυτή έγινε πριν το 1976, οπότε ο γέροντας αναχώρησε για το Άγιον Όρος, όπου και διήλθε το επί λοιπόν της Αγίας Ζωής του. Εκτός από ελάχιστες μικρές διορθώσεις, παραθέτουμε το κείμενο όπως είχε στην πρωτότυπη δακτυλογραφημένη του μορφή, καθώς είναι εκφραστικό της θεολογικής και λυπής μόρφωσης, αλλά και του πνευματικού επίπεδου του γέροντα. Τριαδολογικές προοπτικές του μοναχισμού. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η αγρυπνία μας πραγματοποιήθηκε κατά την εβδομάδα αυτή της Πεντηκοστής, μετά την έκχυση του Αγίου Πνεύματος και μετά την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Η εβδομάδα αυτή είναι περιεκτική και προφητική για ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας και ιδιαίτερα για τη ζωή τη δική μας, τη ζωή των μοναχών. Για την Εκκλησία είναι δεύτερο βάπτισμα, γέμισμα με Πνεύμα Άγιο και πείρωμα της ψυχής από την κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Για μας τους μοναχούς ανοίγει τις προοπτικές των μοναχικών μας επιδιώξεων και του μοναχικού μας αγώνος. Εάν μοναχισμός μας έχει ένα νόημα, το νόημα αυτό το βρίσκει στην προσήλωση στην Αγία Τριάδα. Και αν έχουμε έναν αγώνα να κάνουμε, αυτός είναι να ξεπεράσουμε τον ατομοκεντρισμό μας και να φτάσουμε σε ένα γνήσιο θεοκεντρισμό. Να βάλουμε δηλαδή σαν κέντρο της ζωής μας ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Θα ήθελα με λίγες λέξεις να σας εξηγήσω αυτή την άποψη. Είναι δυνατόν, αφιερώνοντας τον εαυτό μας τον Θεό και πηγαίνοντας σε ένα μοναστήρι, να αναζητήσουμε την προσωπική μας γαλήνη και την προσωπική μας έστω πνευματική άνεση. Η σκέψη η οποία μπορεί να κυριαρχεί μέσα μας είναι ότι αν θα πάω στο μοναστήρι θα απαλλαγώ από τις φροντίδες του κόσμου, θα έχω την ησυχία, θα μπορώ να λατρεύω τον Θεό και δεν θα έχω όλες εκείνες τις ενοχλήσεις τις οποίες έχουν οι κοσμικοί άνθρωποι και όλους εκείνους τους πειρασμούς τους οποίους ο διάβολος βάζει στο δρόμο των κοσμικών ανθρώπων. Εάν μείνουμε σε αυτές τις σκέψεις και σε αυτή την προοπτική, νομίζω ότι βρισκόμαστε θρονιασμένοι στο χώρο του ατομοκεντρισμού. Βάζουμε σαν κέντρο της ζωής μας τον εαυτό μας. Βάζουμε σαν στόχο μια άλλου είδους άνεση που καταλήγει και αυτή στο τέλος να είναι κοσμική επιδίωξη. Και αυτό αποτελεί λάθος, αστοχία. Η ζωή μας, η αφιερωμένη, η ζωή μας στο μοναστήρι έχει νόημα όταν προσιλώνεται στην Αγία Τριάδα, στα τρία πρόσωπα της θεότητος, με μια προσήλωση τελεία, ολόκαρδη, μια προσήλωση η οποία φτάνει μέχρι τη θυσία σε ένταση και σε μήκος μέχρι το θάνατο.

Στη λειτουργία μας έχουμε ένα λειτουργικό παράγγελμα που είναι ταυτόχρονα και ευλογία. Το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που κάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή η μεταπάντων ημών. Αυτό είναι η ευχή και η ευλογία της Εκκλησίας. Από πλευράς μοναχικής ζωής νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι η επιδίωξης, ο στόχος και ο αγώνας μας. Να νιώσουμε δηλαδή την παρουσία της Αγίας Τριάδος και να ζήσουμε τις ειδικές μορφές της σχέσεως με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αυτή η λειτουργική ευχή μας εξηγεί κατά τον καλύτερο τρόπο ποια πρέπει να είναι η επιδίωξής μας, η μοναχική, το πνευματικό υπόβαθρο και ο αγώνας της αφιερωμένης υπάρξεώς μας. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχουμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας τη θεϊκή οικονομία, τη συγκατάβαση, την πτώχευση του Θεού, την κένωση και τη σταύρωση. Έχουμε δηλαδή την προσφορά της χάριτος και της λυτρώσεως. Εμείς σαν άνθρωποι που αφιερώνουμε τον εαυτό μας στο Θεό, το γεγονός αυτό πρέπει όχι απλώς να μας συγκινεί, αλλά να αποτελεί το κέντρο της προσοχής μας. Το ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να θεώσει τον άνθρωπο, το ότι σταυρώθηκε για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Και η επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι να ζήσουμε αυτό που μας δίνει ο Κύριος με τον Σταυρό Του, με το θάνατό Του και την Ανάστασή Του. Να το ζήσουμε έντονα, γνήσια, αληθινά, σαν άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουν ολόκληρη τη ζωή τους σε αυτό το γεγονός της κενώσεως του Θεού. Σαν άνθρωποι που κοινωνούν με τη χάρη του Θεού και τη δέχονται πλούσια στην καρδιά τους. Το δεύτερο στοιχείο, η αγάπη του Θεού και Πατρός. Ο πατήρ, ο Ουράνιος, είναι και πατήρ ειδικός μας. Πολλές φορές προφέρουμε την Κυριακή προσευχή Πάτερ ημών και μερικές φορές, ενώ την απαγγέλουμε καθημερινά, αυτό το ξεχνάμε, το λησμονούμε. Ξεχνάμε πως η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση οικογενείας, πως ο Θεός είναι πατέρας μας και εμείς είμαστε παιδιά Του. Ο μοναχισμός είναι ο αγώνας για το ξεπέρασμα αυτής της αδυναμίας. Ερχόμαστε εδώ, αρνούμεθα και τη συγγένεια και τα πάντα για να ζήσουμε την πατρότητα του Θεού. Σχηματίζουμε οικογένεια πνευματική. Πατέρες μας στο μοναστήρι είναι ο πατήρ Ουράνιος. Οικοδεσπότης είναι ο πατήρ Ουράνιος. Φροντιστής μας είναι ο πατήρ Ουράνιος. Και επομένως, ολόκληρη η ζωή μας αφιερώνεται εις τον πατέρα τον Ουράνιο. Και τρίτον στοιχείο. Και τρίτον γεγονός, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν είναι λεπτομεριακό στη ζωή της Εκκλησίας και δεν είναι λεπτομεριακό στη ζωή των μοναχών. Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίας επαγγελίαν και ελπίδος συμπλήρωσιν. Εορτάζομεν την έκχυσιν, το πλήρωμα του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε στην Εκκλησία, που δόθηκε στις καρδιές των πιστών, που εγέμισε τον τόπο εις τον οποίον οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι και εγέμισε και επιρπόλησε τις καρδιές των Αποστόλων. Σκοπός μας και επιδίωξής μας είναι να πάρουμε αυτήν την παροχή, να γεμίσουμε με Άγιο Πνεύμα, να είμαστε πεπληρωμένοι Πνεύματος Αγίου, να βρισκόμαστε σε συνεχή κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, να κατοικεί το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές μας, η ζωή μας να είναι μια ζωή εν Αγίω Πνεύματι και οι εκδηλώσεις μας να είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Δεν επιδιώκουμε απλώς να διορθώσουμε λίγο τον εαυτό μας, να αλλαξεύσουμε τον χαρακτήρα μας. Αυτό είναι κοσμικό πράγμα. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι και οι οποιοδήποτε σύγχρονοι ανθρωπολόγοι και κοινωνιολόγοι που μιλάνε για τη βελτίωση του χαρακτήρος δεν έχουν αυτή την προοπτική του Αγίου Πνεύματος. Είναι χωρίς φως και χωρίς σωστή επιδίωξη στη ζωή τους. Εδώ έχουμε κέντρο τον ναό. Στο μοναστήρι μας, σε κάθε μοναστήρι, έχουμε κέντρο τη λατρεία, έχουμε κέντρο την ευχαριστία με την οποία γεμίζουμε Πνεύμα Άγιον. Κάθε φορά που κοινωνούμε, ζητάμε να κοινωνήσουμε εις άφεσιν αμαρτιών, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν. Δεν κοινωνούμε για να πάρουμε μια κάποια ευλογία, αλλά για να γεμίσουμε με το Άγιον Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Ξέρετε ότι
Όταν οι Απόστολοι δέχθηκαν το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, έγιναν τόσο διαφορετικοί από τους άλλους ανθρώπους, ώστε οι άλλοι άνθρωποι νόμιζαν ότι είναι μεθυσμένοι, ότι γλεύκους με μεστομένη ίση. Αλλά δεν ήταν αυτό. Είχαν δεχτεί το Πνεύμα το Άγιον. Είχαν ξεπεράσει τα ανθρώπινα μέτρα. Ζούσαν πια σε έναν άλλο κόσμο. Ζούσαν σε μια άλλη κοινωνία. Είχαν μέσα τους μια άλλη δύναμη. Και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο είχαν τον τρόπο να εκφραστούν κατά έναν άλλο τρόπο και να διηγηθούν τα μεγαλεία του Θεού. Και εμείς, ακολουθώντας τα δικά τους ίχνη, πρέπει να επιδιώκουμε να ζήσουμε το μυστήριο της σαρκώσεως και της θυσίας του Κυρίου μας. Να γεμίσουμε με τη δύναμη του Σταυρού και τη σοφία του Αγίου Πνεύματος. Σκοπός μας είναι η βίωση της παρουσίας και της πατρότητος του Θεού και το πλήρωμα των καρδιών μας με Πνεύμα Άγιον.

Πιστεύω ότι οι τρεις μοναχικές αρετές, οι οποίες εκπηγάζουν από τα κείμενα της Αγίας Γραφής και τις οποίες τόσο βαθιά αναλύουν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, ουσιαστικά αντιστοιχούν στα τρία αυτά στοιχεία, στις τρεις αυτές βασικές επιδιώξεις της μοναστικής μας αφιερώσεως. Η Παρθενία είναι η αρετή των ψυχών εκείνων που έχουν αρνηθεί τον κόσμο και τα πάντα και περιμένουν τον Ιμφίο Χριστό. Δεν είναι κάτι νεκρό η Παρθενία. Δεν είναι απλώς μια άρνηση. Είναι μια κατάφαση. Είναι ένα ναι στον Κύριο από τις ψυχές της αφιερωμένες. Νυμφίος είναι ο Χριστός. Και η κάθε ψυχή είναι νύμφη. Χθες το βράδυ διαβάσαμε την παραβολή των 10 Παρθένων. Οι Παρθένες εκείνες που ασκούσαν μια αμορά Παρθενία δεν είδαν τον Κύριο. Δεν μπήκαν στους γάμους μαζί του, μολονότι ασκούσαν την Παρθενία. Ενώ εκείνες που ήταν έτοιμες, εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους. Η Παρθενία είναι η προσφορά και η προσκόλληση στον Κύριον. Η ψυχή, η οποία ασκεί την Παρθενία, είναι η νύμφη Ιησού Χριστού. Και για να επαναλάβω τον ωραιότατο στίχο του μεγάλου εκείνου πατρός, του Μεθοδίου Ολύμπου, τον οποίο βάζει στα χείλη της αφιερωμένης ψυχής. Αγνεύωση και λαμπάδα ασφαεσφόρους κρατούσα, νυμφίε, υπαντάνωση. Αγνεύω για δική σου χάρη, για σένα, κρατάω λαμπάδα αναμένη και σε περιμένω να σε προϋπαντήσω, νυμφίε Χριστέ. Αυτό είναι το νόημα της Παρθενίας. Αυτή είναι η προσδοκία και η προσφορά της Παρθενίας. Αντιστοίχως, η μοναχική πτωχία είναι μια έκφραση και μια υλοποίηση της πεποιθήσεως στην αγάπη του Θεού Πατρός. Ο Θεός είναι Πατέρας μας. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να το ζουν. Οι μοναχοί το έχουν στην καρδιά τους έντονα. Το ζουν κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Και αφού ο Θεός είναι Πατέρας, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, ου κοπιά, ουδέν ήθη. Λέγω γαριμήν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον και εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ου σπήρουσι, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ ο ουράνιος τρέφει αυτά. Επομένως, εάν ζούμε την πατρότητα του Θεού, εάν πιστεύουμε ότι σε αυτόν τον τόπο Πατέρας είναι ο Θεός, εάν πιστεύουμε ότι σε αυτό το τραπέζι οικογενειάρχης είναι ο Θεός, τότε δεν έχει κανένα νόημα το να συλλέγουμε ύλη, να συγκεντρώνουμε υλικά αγαθά και να τα αποθηκεύσουμε. Υπάρχει ο Πατέρας, ο πλούσιος Πατέρας, ο οποίος φροντίζει για τα παιδιά του. Και αν σε κάποιο πατέρα ο Υιός αιτήσει άρτον, μη λυθών επιδώσει αυτό. Και αν ηχθήν αιτήσει, μη όφην επιδώσει αυτό. Ου πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Αυτή είναι η εντολή του Κυρίου. Είναι λοιπόν πολύ φυσικό για τον μοναχό που ζει τόσο καθαρά, τόσο έντονα και τόσο άμεσα την πατρότητα του Θεού, να ταρνείται όλα τα υλικά και να εγκολπώνεται την πτωχία. Πιστεύει ότι όλα ανήκουν στο Θεό και ο καλός Θεός πάντοτε θα φροντίζει για όλα. Αλλά και η τρίτη αρετή, η υπακοή, δεν είναι κάτι το στεγνό, δεν είναι νεκρό γράμμα. Πίσω από τη μοναχική υπακοή κρύβεται η παρουσία και η καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Το Άγιο Πνεύμα δεν κάνει λάθη. Εμείς οι άνθρωποι μπορεί να καθοδηγήσουμε κακώς μία ψυχή. Το Άγιο Πνεύμα δεν καθοδηγεί κακώς μια ύπαρξη. Όταν εγώ υποτάσσομαι έστω στον οποιοδήποτε άνθρωπο που έχει ένα διακόνημα μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη μοναστική αδελφότητα, δεν υπακούω απλώς τον άνθρωπο. Ασκώ την υπακοή. Αδειάζω τον εαυτό μου και τον παραδίδω στο Άγιο Πνεύμα. Και λάθος να κάνει ο άνθρωπος αυτός στην καθοδήγησή του. Πάνω από τα κεφάλια μας υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μπορεί να φέρει καρπών καλών, να φέρει αποτέλεσμα αγαθό, έστω και από αυτή τη λανθασμένη καθοδήγηση. Επομένως,
Όταν κάνω υπακοή, δεν κάνω ανθρώπινη υπακοή, δεν σκύβω το κεφάλι σε ανθρώπινο θέλημα. Ζω μέσα στην Εκκλησία, παραδίδω τον εαυτό μου στο Άγιο Πνεύμα για να με καθοδηγήσει εκείνο. Και ξεύρουμε, σύμφωνα με αυτό που μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εισιν Υιού Θεού. Εκείνοι οι οποίοι καθοδηγούνται, άγονται από το Άγιον Πνεύμα, αυτοί είναι τα παιδιά του Θεού, τα γνήσια παιδιά του ουράνιου Πατέρα. Έτσι λοιπόν, η υπακοή μας είναι κάτι περισσότερο από μια εμπιστοσύνη. Είναι μια τοποθέτηση πνευματική. Είναι ένα άνοιγμα στο Άγιο Πνεύμα. Είναι ένα πλήρωμα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και οι Άγιοι, ανεξάρτητα από το ποιον είχαν γέροντα και στο ποιον ασκούσαν ανθρώπινα την υπακοή, ανοίγονταν στο Άγιο Πνεύμα και τελικά κέρδιζαν τον αγιασμό.

Αυτό πιστεύω είναι το νόημα του μοναχισμού μας. Δεν ήρθαμε για να ζήσουμε μόνο μαζί ή να κάνουμε μόνο τις ακολουθίες μας ή έστω να διαβάσουμε μερικά πατερικά βιβλία. Ήρθαμε να ζήσουμε αυτό το γεγονός, την παρουσία της Αγίας Τριάδος, την σάρκωση του Υιού του Θεού, την παρουσία του Πατρός και την έκχυση του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, στην Εκκλησία, στις ψυχές μας. Όσο περισσότερο ζούμε αυτό το γεγονός, τόσο περισσότερο γινόμαστε Ορθόδοξοι. Ορθοδοξία δεν είναι η μηχανή επανάληψης μερικών αληθιών. Είναι η βίωση των αληθιών. Είναι η υλοποίηση των αληθιών. Η Εκκλησία, αν έχει ένα πιστεύω, δεν το έχει για να το απαγγέλει. Το έχει για να το ζει. Πιστεύει εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν και εις το Πνεύμα το Άγιον, όχι για να απαγγέλει μηχανικά, για να επαναλαμβάνει χωρίς να προσέχει τα βαθύτατα νοήματα αυτού του συμβόλου, αλλά για να τα ζει. Και όσο περισσότερο τα ζούμε, τόσο περισσότερο γινόμαστε Ορθόδοξοι. Καμιά φορά εμείς οι μοναχοί κάνουμε λάθος και αντιμεταθέτουμε το βάρος. Ίσως δεν αντέχουν οι ώμοι μας να σηκώσουμε την πνευματική ευθύνη. Και το βάρος το ρίχνουμε στα εξωτερικά και στα ευκολότερα. Η ουσία είναι μία. Εάν θέλουμε να είμαστε Ορθόδοξοι, πρέπει να ζήσουμε Ορθόδοξα. Πρέπει το σύμβολο της πίστεως να το κάνουμε ζωή. Να δείξουμε όχι στους ανθρώπους, αλλά στον ουρανό, στον Κύριο, ότι πιστεύουμε εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν και εις το Πνεύμα το Άγιον. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα της Πεντηκοστής του Αγίου Πνεύματος που μας αξίωσε ο Κύριος να πραγματοποιήσουμε την σύναξη και μας αξίωσε να τον λατρεύσουμε και να πάρουμε στο ναό την ευλογία, η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει ο κάθε ένας μας και η κάθε μία να μελετήσει τον εαυτό του, να ξεκαθαρίσει τις προοπτικές του, να λαμπικαρίσει τα ελαττήριά του και να προσανατολιστεί προς αυτήν την κατεύθυνση, προς την μοναδική Αγία Τριάδα, προς τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Είδατε, σε όλες τις ακολουθίες μας τα πάντα είναι τριαδικά. Μόλις αρχίσουμε την ακολουθία μας αμέσως, αρχίζουμε τις δοξολογίες μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Με τα τροπάρια μας και οι ευχές μας, τα πάντα προσανατολίζονται στην Αγία Τριάδα. Και η κάθε κατάληξη μιας εκφωνήσεως καταλήγει στην Αγία Τριάδα, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Δεν είναι πολυτέλεια αυτό. Η Εκκλησία που το κάνει έχει σκοπό. Τονίζει την τριαδική δοξολογία, γιατί η τριαδολογική προοπτική είναι η βάση του θεμέλιον και η ουσία της ζωής μας. Ας ευχηθούμε λοιπόν να μας αξιώσει ο Κύριος να ζήσουμε αυτήν την πραγματικότητα στη μοναστική μας πορεία, να λατρεύσουμε την Αγία Τριάδα και να παραδώσουμε το πνεύμα μας στην Αγία Τριάδα. Και να μας αξιώσει ο Κύριος με τη δύναμη και τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την αγάπη του Θεού και Πατρός και την πνοήν και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος, τερματίζοντας τον ιερό μας αγώνα στον κόσμο αυτό, να αναπαυθούμε στους κόλπους της Παναγίας και ευλογημένης Τριάδος.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
0: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
7: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
8: Ώρα Ελλάδος 9.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας για σήμερα, Δευτέρα, 20 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό προφήτου Ηλίου και Αγίου Γεωργίου Πετρουπόλεως στήθεται σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί με θέορτος Εσπερινός. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της ιεράς εικόνας του προφήτου Ηλίου και του ιερού λείψανου του Αγίου Λουκά. Αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 5 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου. Με την ευκαιρία της εορτής του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζουν επίσης οι ιεροί ναοί προφήτου Ηλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής, προφήτου Ηλίου Θωρικού Κερατέας, προφήτου Ηλίου Περάματος, τα παρεκκλήσια προφήτου Ηλίου των Ιερών Ναών Αγίου Νικολάου Χαλκίδος και Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
2: Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Γιον Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 22, 25, 27 του μήνα τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί.
1: Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι αύριο Τρίτη το βράδυ επί τη μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου Κολονού, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Περιστερίου και στο Αγιορείτικο Μετόχι Αναλήψεως του Κυρίου στο Βύρονα.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτίδιο της Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας. Την 5η 23 Ιουλίου και την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Αγίας. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Οσίας. Την 3η 28 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η παράκληση της Οσίας. Επί τη μνήμη της Αγίας Όσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου πανηγυρίζει στις 25 και 26 Ιουλίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πυραιός που βρίσκεται στην Καλλίπολη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Λειψάνου της Αγίας. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και στις 11 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το πρωί της Κυριακής 26 Ιουλίου θα τελεστούν όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Εσπερινός, η παράκληση και τα εγκόμια της Αγίας. Στις 9 το βράδυ θα τελεστούν το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Αγίας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Τραπετσόνας, όπου φυλάσσεται η εικόνα της Αγίας από τα Εγκλεζονήσια της Σμύρνης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Πανηγυρικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η Λιτανία. Την Κυριακή το πρωί στις 26 του μήνα θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού εορτάζει στις 26 και 27 Ιουλίου ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Τραπετσόνας της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ενθρόνηση ιεράς εικόνας του Αγίου Παντελεήμονος από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ, ο οποίος στη συνέχεια θα τελέσει τον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου και στις 10.30 θα αρχίσει η τέλεση ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν μαμεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου το μήνα Ιούλιο κάθε Τετάρτη τελούνται στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η μνήμη της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής θα τιμηθεί πανηγυρικά στο φερόνιμο παρεκκλήσιο του Συλλόγου Επάλξης που βρίσκεται στο Εγάλιο Αναγεννήσεως 19 πλησίων Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος. Αύριο Τρίτη το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας την Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Μαρίας Μαγδαληνής και Μαρκέλας. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η μνήμη της Αγίας Μαρκέλης η Σιωπολίτιδος θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στο Βοτανικό. Αύριο Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία λειτουργία. Στον όφυλα σε ιερό λείψανο τη Αγία. Στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνο Πολιούχου Πειραιώ, ατελεστή θεία λειτουργία την 5η 23 Ιουλίου επί τη μνήμη τη Οσία Πελαγία τη Τινία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελίου θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγή Ανούλη Φάδα στην 5η στις 7 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Αγίας Άνης στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγή Ανούλη Φάδα, όπου φυλάσσεται η ρόληψανο της Αγίας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 24 και 25 Ιουλίου χωροστατούντος αρχιερέως. Οι ιερές αγρυπνές θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ επί τη εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου που βρίσκεται στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, στους ιερούς ναούς Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Θα τεθεί σε προσκύνηση ρόληψανο της Αγίας, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας και Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης.
1: Περιήγηση στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Μια μοναδική εκδρομή όπου θα επισκεφτούμε σύγχρονες πόλεις αλλά και γραφικά χωριά με έντονο το αποτύπωμα μιας εκπληκτικής αποικιακής δραστηριότητας του αρχαίου ελληνισμού, του οποίου τα σημάδια, κυρίες και κύριοι, και οι μαρτυρίες παραμένουν ζωντανά ακόμη και σήμερα. Μεταξύ άλλων, θα προσκυνήσουμε τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στον Πρίντεζη, τα λείψανα του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας στον Πάρη, καθώς και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου Τύρωνος. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών στην ιστοσελίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πρωί μας, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανούτη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον τουρισμό, τα καλά του και τα αδεινά του, τι ευλογίες μας φέρνει αλλά και τι στραβά μπορεί να μας διδάξει για τον πολιτισμό που έρχεται, πώς μπορούμε να σταθούμε απέναντί του ως παραδείγματα προς μίμηση στους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, από τη Δύση. Τι μπορεί να διδάξει η Ελλάδα? Έτσι λοιπόν, μια εκπομπή με τίτλο «Καλώς όρισες τουρισμέ» με τον κύριο Κώστα Γανώτη. Κύριε Γανώτη, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ελπίζουμε να είστε καλά και αυτό το καλοκαίρι μας. Και μάλιστα να πούμε και ένα ωραίο «Καλώς όρισες στον τουρισμό».
1: Να το πούμε ένα «Καλώς όρισες στον τουρισμό», γιατί πολλοί άνθρωποι περιμένουν με λαχτάρα και κάνουν και την προσευχή τους να αρχίσουν να έρχονται οι τουρίστες, να κάνουν δουλειές, να μαζέψουν λεφτά. Δεν ξέρω τι θα τα κάνουν, αλλά τα χρειάζονται.
0: Πώς αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό σήμερα, κύριε Γανώτη?
1: Ξέρετε, οι Έλληνες οι ίδιοι ήταν τουρίστες από τα πανάρχια χρόνια. Και έλεγε ο Ηρόδοτος ότι ταξιδεύανε σε διάφορα μέρη, λέει, κατ' εμπορίαν και θεωρίαν. Το «κατά» εδώ είναι της αιτίας, δηλαδή ένεκα θεωρίας και ένεκα εμπορίας. Είχαν λαχτάρα πρώτα να γνωρίσουν καινούργιους τόπους και ύστερα να κάνουν εμπόριο σε αυτούς. Γι' αυτό και όταν συνιστά τον Όμηρο, τον Οδυσσέα, ο Όμηρος λέει «πολλών δανθρώπων είδεν άστεα και νόουν έχνο». Δηλαδή έδωσε τον τέλειο ορισμό του τουρισμού πριν ακόμα να έχουμε, ας πούμε, σαν κοινωνικό φαινόμενο τον τουρισμό, ότι είδε πολλές πόλεις και γνώρισε την νοοτροπία τους. Δηλαδή δεν πήγε εκεί για να βρει τρόπο να διασκεδάσει ελευθεριότερα από ό,τι στην πατρίδα του, ή να αναπνεύσει καθαρόν αέρα, να πάρει, να κάνει μπάνια στη θάλασσα, να έχει περιπέτειες, να αγοράσει ναρκωτικά και τα λοιπά που έχουν οι σημερινοί τέτοιοι εδώ τουρίστες, αλλά λέει να γνωρίζει τον νόον των άλλων ανθρώπων. Άρα ήταν μια απόπειρα ενότητας του κόσμου ο τουρισμός στα αρχαία χρόνια. Αλλά ο τουρισμός των Ελλήνων όμως. Δεν μας λέει αν και οι άλλοι λαοί είχαν τέτοιου είδους τουρισμό.
0: Έχουμε ωστόσο αργότερα, πολλούς αιώνες μετά, περιηγητές που έρχονταν εδώ και έβλεπαν να σπουδάσουν, ας πούμε, την Ελλάδα. Κάποιους λίγους βέβαια, ελάχιστους.
1: Είχαμε, ναι, σχετικά με άλλες χώρες είχαμε πολλούς, ακόμα και Τούρκους περιηγητές είχαμε, οι οποίοι έγραψαν πολύ κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα και τη σύγκριση των Ελλήνων με τους άλλους γειτονικούς λαούς.
0: Ναι. Άρα υπήρχαν και από άλλες χώρες τέτοιοι,
1: ναι,
0: άνθρωποι.
1: Υπήρχαν στα νεότερα χρόνια βέβαια. Για τα αρχαία δεν έχουμε μαρτυρίες.
0: Δεν έχουμε, ναι. Πράγματι. Και άλλωστε ο πολιτισμός της Ελλάδος ήταν κάτι που προσήλκυε τους ανθρώπους.
1: Προσήλκυε ο πολιτισμός εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και η αστική άνεση που είχαν οι άνθρωποι, ας πούμε, σε ένα οποιοδήποτε πόλισμα, όπως το λέγαν τότε, μιας βαρβαρικής χώρας, έπρεπε να είσαι σε διαρκή έλεγχο, σε διαρκή άμυνα, σε διαρκή κίνδυνο, σε θεωρούσαν ξένο σώμα. Ενώ εδώ δεν σε θεωρούσαν ξένο σώμα, είχες μια άνεση να νιώθεις σαν να είσαι πολίτης αυτής της χώρας. Μάλιστα μπορεί να πούμε ότι οι περισσότεροι πλούσιοι των Αθηνών ήταν ξένοι που εγκαταστάθηκαν εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είναι οι μέτικοι που λέμε, και έγιναν Αθηναίοι πολίτες με πολλά δικαιώματα.
0: Ήταν άνθρωποι δηλαδή που ήθελαν, αγάπησαν την Ελλάδα και ήθελαν να μείνουν για πάντα εδώ.
1: Κοιτάξτε, και την Ελλάδα αγάπησαν και συμφέροντα είχαν. Δηλαδή, αν είχε κανείς ένα ταλέντο, οπωσδήποτε εδώ αξιοποιούνταν, έπιανε τόπο. Και οι φιλόσοφοι, ξέρετε, που έδρασαν στην Ελλάδα και οι διάφοροι ρήτορες, σε μεγάλο βαθμό ήταν ξένοι. Ο Ηρόδοτος ήταν από την Ελικαρνασσό, ο Λυσίας ήταν από τις Σιρακούσες και άλλοι από διάφορα μέρη, οι οποίοι διέπρευσαν στην Αθήνα, ενώ στο χωριό τους δεν θα κάνανε τίποτα, δεν τους αναγνώριζε κανένας.
0: Αυτά στο παρελθόν. Σήμερα...
1: Στο παρελθόν. Θέλω να δείξω ότι αυτός ο τόπος ήξερε από τουρισμό. Και οι τουρίστες όμως ήταν κυρίως Έλληνες, αλλά και ξένοι. Εδώ τώρα όμως, στα χρόνια μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα μετά το 80, έχουμε έναν οργιαστικό τουρισμό. Πλούτησαν οι Ευρωπαίοι από τα κέρδη που είχαν, δηλαδή ιδίως επειδή χάσανε πολλές αποικίες, πήραν τους θησαυρούς τους και τους έφεραν στην Ευρώπη και άνοιξαν εδώ επιχειρήσεις. Και εδώ είχαν την ευχέρεια τα καλοκαίρια να φεύγουν, ενώ δεν μπορούσαν να το κάνουν όταν ήταν έπικοι στην Αφρική ή στην Ασία, δεν είχαν ασφάλεια. Εδώ λοιπόν μέσα σε ασφαλισμένες περιοχές της χώρας τους άφηναν τις δουλειές τους και κατέφευγαν στα παράλια. Πού να κατέφυγουν? Στα παράλια της Μεσογείου. Ο Ντοστογεύσκη σε ένα έργο του, ο Έφηβος, περιγράφει

0: χαρούμενα χρώματα που τον περιέβαλαν και τον στόλιζαν. Λοιπόν, έγινε πραγματικά μεγάλο θέμα για το πώς οι άνθρωποι θα αποδράσουν από την, από την Ευρώπη και από την Αμερική και κάποιοι και από την Ασία. Εγώ είδα στρατιές Κινέζων οι οποίοι είχαν πάει να επισκεφθούν το ανάκτορο των βασιλιάδων στον Εδιμβούργο και μετά γυρίζαν συντεταγμένοι για να μην χαθούνε. Βρε, λέω, αφού είναι η μούρη σας έτσι, λέω, φαίνεται ότι είστε Κινέζοι και να χαθείτε θα σας βρούνε και θα σας φέρουν κοντά, μην φοβάστε. Τέλος πάντων, είναι οι άνθρωποι ομολογούν με τον τουρισμό που έχουν αναπτύξει, ομολογούν την αποτυχία της οικιστικής ζωής τους, της, του τρόπου ζωής και του τρόπου δομής των, των πολιτιών τους μέσα στο δυτικό κόσμο. Παίρνω φιγουρίνια τώρα αρχιτεκτώνων από το γιο μου το Μακαρίτη, το Σταύρο, που ήταν αρχιτέκτονας και είχε φιγουρίνια με σπίτια ολόκληρες πολιτείες της Ευρώπης και τρόμαξα όταν τα είδα από το γκρίζο χρώμα, από τις ευθείες γραμμές, από τα στενά, ας πούμε, σοκάκια που σε ανάγκαζαν να περάσεις από έλεγχο για να μπεις μέσα σε ένα σύστημα πολυκατοικιών και να είναι η τύχη ψηλή και οι στέγες μικρές και να φαίνεται σαν να είναι αποθήκες, καπναποθήκες και όχι σπίτια, να χαμογελάσουν έξω στο φως του ήλιου και πιανού ήλιου βέβαια. Οπότε μέσα σε αυτές τις πολιτείες, τις οποίες ξέρετε ο... ξέχασα τώρα πώς το λένε, ο Νίτσε, ο Νίτσε τις ενόμαζε πέτρινες αμαρτίες. Πέτρινη ακολασία έλεγε μια πόλη στη Γερμανία, στην οποία κατέβαινε ντυμένος στην στολή του ανθιπολογαού και καμαρωτός επάνω στο άλογο για να τον θαυμάσουν τα κορίτσια και έλεγε κατεβαίνουμε στην πόλη σε αυτή την πέτρινη ακολασία. Γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν μια αναψυχή για να γλυκάνει η ψυχή τους, ήταν διαρκώς σε μια επιστράτευση αστικής ευημερίας. Και όταν αυτή η αστική ευημερία περιλάμβανε οποιαδήποτε αδικία, την κάνανε. Μια απόδειξη έχουμε τις σταυροφορίες. Ξεχύθηκαν οι άνθρωποι να φύγουν από την Ευρώπη, να πάνε να δούνε φως, φως, να δούνε χώμα, να δούνε κόσμο που να τους κοιτάζει χαμογελαστά. Και ο καημένος που έκανε τον Φάουστο, τέλος πάντων, που έλεγε φως, περισσότερο φως λαχταρούσε ο άνθρωπος. Έτσι και οι τουρίστες μας έρχονται. Εγώ είδα μια μεγάλη ομάδα τουριστών νέων, όμως γύρω στα 20 ήταν αυτοί, ίσως να ήταν ολόκληρα κολέγια, ποιος ξέρει, που βγήκαν από το καράβι μας που μας πήγαινε στη Ρόδο και μόλις πάτησαν τα πόδια τους στο λιμάνι, όρμησαν προς τα στενά του νησιού, αλαλάζοντας, φωνάζαν. Δηλαδή έφτασαν σε κάποιον θρίαμβο ζωής. Και τι ήταν, ας πούμε, ένα συνηθισμένο νησάκι με τα απλά σπιτάκια του, μόνο που ήταν σκοπισμένα οι δρόμοι γιατί τους περιμένανε.
1: Σήμερα λοιπόν, κύριε Γανώτη, πώς έρχονται οι τουρίστες εδώ?
0: Υπάρχουν και φτωχοί και πλούσιοι τουρίστες. Είδατε ότι εμείς τους λογαριάζουμε ανάλογα με το εισόδημα που θα προσκομίσουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν φτωχοί που έρχονται με ένα εκατοστάρι.

0: εδώ. Παιδιά του σχολείου, φοιτητές δεν έχουν λεφτά. Αλλά είναι να μην πάμε στην Ελλάδα ένα καλοκαίρι. Έτσι φτάσαμε στα 35 εκατομμύρια τουρίστες. Λοιπόν, και ζητάνε τις πιο φτηνές λύσεις. Κάποιοι κοιμούνται και έξω στα χαγιάτια των εκκλησιών, στα στενά μέσα και τέτοια. Λοιπόν, υπάρχουν και οι πλούσιοι τουρίστες που έρχονται και νοικιάζουν σπίτια ολόκληρα ή σουίτες σε ξενοδοχεία. Αφήνουν χρήμα πολύ γιατί ξεσπάνε από την πλήξη ενός χειμώνα μέσα σε γραφεία και με το να έχουν ανταλαβερίζονται με τράπεζες και με εφορίες και με μαφίες. Εδώ λοιπόν αισθάνονται μια ελευθερία. Μου έλεγε κάποιος τουρίστας ότι λέει, εμείς δεν ερχόμαστε στην Ελλάδα επειδή θέλουμε να απολαύσουμε καθαρόν αέρα και γαλάζιο χρώμα. Τέτοια έχει η Ιταλία, λέει, και η Ισπανία. Λέω, τι απολαμβάνετε? Την ασυδοσία σας, λέει. Μπορείτε να πετάξετε την πορτοκαλόφρουδά σας κάτω και να μην σας βρίσει κανένας. Μπορείτε να καθίσετε και να γύρετε σε ένα παγκάκι και να κοιμηθείτε μακάρια ως το πρωί να μην σας ενοχλήσει κανένας. Μπορεί μια κοπέλα να τα βγάλει όλα και να χαζεύουν οι άλλοι με τη γυμνότητά της και να μην τη βρίσει κανένας ή να μην τη συλλάβει κανένας αστυνομικός. Αν έρχεται κανένας αστυνομικός θα κάτσει και αυτός να την κοιτάζει. Τέτοια πράγματα, λέει, μόνο στην Ελλάδα τα βρίσκομαι. Έχουμε δηλαδή μια ελευθεριότητα που είναι μια κατάχρηση της ελευθερίας και αυτή προσελκύει τους τουρίστες, τους νέους.
1: Κάποιοι επισκέπτονται τα αξιοθέατα όπως την Ακρόπολη,
0: ναι, βέβαια,
1: τα μνημεία μας.
0: Υπάρχουν και μορφωμένοι που επισκέπτονται τα αξιοθέατα και είδα κάποτε ένα μπουλούκι από τουρίστες να στέκονται κάτω από την Ακρόπολη και να την κοιτάζουν. Γιατί, λέει, έκαναν απεργία οι υπάλληλοι της Ακρόπολης και δεν είχαν ανοίξει τις πύλες για να μπουν μέσα. Και οι φουκαράδες επλήρωσαν λεφτά στα ταξιδιωτικά γραφεία και με την απεργία δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Ευτυχώς όμως ότι η πλάκα έχει πολλά κέντρα και χωθήκαν μέσα στην πλάκα και κάθισαν να τρώνε τα νόστιμα ελληνικά φαγητά. Και εδώ που τα λέμε, κάποιοι ωφελούνται από αυτά. Όπως λέω, χάρη ο Ράνσιμαν, που έγινε λάτρης του ελληνισμού και του χριστιανισμού, μεγάλος σοφός και συγγραφέας, επειδή τα είδε με τα μάτια του. Και έχει η Ελλάδα πράγματα τα οποία τα βγάζει έξω και τους λέει, ορίστε, να τα δείτε, να τα χαρείτε. Ενώ στην Ευρώπη δεν βγάζουν έξω τα προσόντα τους. Πρέπει να κάτσεις μέσα σε βιβλιοθήκες, να τα διαβάσεις, να πεις μέσα σε μουσεία. Έχουν 5-6 δεν ξέρω πόσα μουσεία Βολτέρου. Και πρέπει να μπεις μέσα, να καθίσεις, να σου πούν ότι αυτό ήταν το στυλό του Βολτέρ, το δακτυλογράφος, ξέρω εγώ, η πένα του Βολτέρου, αυτό ήταν τα γυαλιά του κτλ. Ενώ εμείς έχουμε μια έκφραση, εξωστρεφή των καλών μας, όπως ας πούμε τα μάρμαρα που λάμπουν στον ήλιο, που για τον Σεφέρι τα μάρμαρα που λάμπουν στον ήλιο, ό,τι και αν είναι, και ας πούμε είναι έργα τέχνης, είναι ένας ας πούμε, μια σφραγίδα πολιτισμού.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Γανωτή, ότι ο τουρισμός με την προτίμησή του στην Ελλάδα θεράπευσε σε ένα βαθμό τη φτώχεια της επαρχίας?
0: Ναι, βέβαια. Η επαρχία, γιατί δεν είχε, η περιοχή της Αττικής είχε κορεστεί και ανακάλυψαν ιδιαίτερα ορισμένοι πιο βαθιστόχαστοι τουρίστες, όπως είναι οι Γερμανοί και κάπως οι Άγγλοι, ανακάλυψαν την ομορφιά της επαρχίας μας. Και έχουν αγοράσει κτήματα με πρόθεση μελλοντικά να τα αξιοποιήσουν σε όλη την Ελλάδα. Εγώ έπαθα έκπληξη όταν έμαθα πόσα κτήματα του Πηλίου τα έχουν αγοράσει οι Γερμανοί. Και τι θα τα κάνουν, βρε, λέω. Έχουν αυτή μια προαίσθηση ότι θα έρθει καιρός που στην Ελλάδα δεν θα νιώθεις ότι είσαι σε άλλη χώρα και εδώ θα μπορέσεις να ζήσεις, να απολαύσεις και εσύ αυτές τις πολυτέλειες, τις φυσικές, τις φυσικές που απολαμβάνουν οι Έλληνες. Ένας συγγενής μου, Γερμανός, γαμπρός μου, αγόρασε ένα κτηματάκι, ένα σπιτάκι, σε ένα μέρος που εγώ δεν θα πήγαινα να μείνω ποτέ. Σε ένα χωριό του Πηλίου. Μακριά, χωμένο σε κάτι στενά μέρη. Λέω, ρε εσύ, γιατί το πήρες αυτό το σπίτι? Τι το θέλεις? Θα έρθεις? Ναι, λέει, θέλω να εγκαταστήσω στην Ελλάδα. Και δεν βρίσκεις άλλο, λέω, έξω να βλέπεις τους δρόμους, να βλέπεις... Όχι, λέει, γιατί το πήρες? Για ποιότητα ζωής. Αυτός βρίσκει ποιότητα ζωής εκεί που εμείς εγκαταλείψαμε αυτή την ποιότητα και δεν την αντέχουμε. Άρα είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι από μια αδράνεια πνευματική, όχι πνευματική, αδράνεια ψυχολογική, που δεν σαλεύει, μπαίνουν, βγαίνουν στα σπίτια τους αμήλυτοι και ελπίζουν και ζουν με την ελπίδα πότε θα έρθει το καλοκαίρι να πάμε στις μεσογειακές ακτές και κυρίως στην Ελλάδα, και πότε θα έρθει η εποχή που θα πάρουμε τη σύνταξη και να πάμε να ζήσουμε στην Ελλάδα και έχουμε χωριά ολόκληρα στην Κρήτη που κατοικούνται μόνο από Άγγλους και έχουν και Αγγλίδα δήμαρχο. Καταλάβατε?
1: Μάλιστα.
0: Και επάνω εκεί στη Δράκια που πηγαίνω τα καλοκαίρια, λέει στο Πήλιο, λέει, έρχονται, λέει, Γερμανοί, λέει, εδώ. Και πού είναι αυτοί οι Γερμανοί και δεν τους είδα εγώ? Φροντίζουν να μην ξεχωρίζουν από τους Έλληνες. Βέβαια εκεί σε αυτό το χωριό οι Γερμανοί, οι Ναζίδες, σκότωσαν 130 τόσους χωρικούς και φοβούνται μήπως ακόμα μένουν υπολείμματα, ας πούμε, εκδίκησης και δεν εμφανίζονται, δεν κάνουν επίδειξη του ότι είναι ξένοι. Σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι τα οικονομικά συμφέροντα θεραπεύουν και τα άλλα προβλήματά μας.
1: Πάντως, γενικά, οι κάτοικοι των τουριστικών περιοχών, κύριε Γανωτή, έγιναν μαγαζάτορες περισσότεροι, έτσι, ασχολούνται μόνο με
0: βέβαια,
1: το τουρισμό.
0: Βέβαια, μαγαζάτορες, εστιατόρια, εγώ είδα την πορταριά και τρόμαξα. Δεν ήταν η πορταριά που ήξερα. Και τα σπίτια τους τα αλλοιώσαν και τα κάνανε σαν αυτές τις καπναποθήκες, έλεγα εγώ, που δεν μοιάζουν με εκείνα τα ωραία σπίτια, τα παλιά. Λοιπόν, και αυτοί οι μαγαζάτορες μαζεύουν λεφτά το καλοκαίρι από τους τουρίστες, νοικιάζουν το κάθε δωματιάκι που έχουν, πολλές φορές και μερικά άθλια, ναι, μαζεύουν λεφτά και ξέρετε τι τα κάνουν οι χωριά τους τα λεφτά τους? Αγοράζουν ακίνητα στις πόλεις, γιατί έχουν σκοπό να φύγουν, να ζήσουν στις πόλεις. Ακόμα δηλαδή είναι καθυστερημένοι στο θέμα αυτό από τους Ευρωπαίους και να έρχονται μόνο τα καλοκαίρια να ανοίγουν τα χωριατόσπιτα, να τα καθαρίζουν, να τα βγάζουν τα μυρμήγκια από μέσα και τις κατσαρίδες και να γράφουν απ' έξω tourist toilette, ξέρω εγώ πώς τα λένε, να πας να νοικιάσεις δωμάτια να μείνεις.
1: Και όλη αυτή η θεοποίηση του χρήματος μας αλλίωσε, έτσι. Βλέπουμε την πραγματικότητα στραβά, όπως γράφεται.
0: Αλλά ξέρετε, και η υπερβολική φτώχεια στην οποία υποβληθήκαμε οι Έλληνες στα χρόνια του πολέμου και του εμφυλίου πολέμου, ήταν κάτι βασανιστικό. Δεν το άντεχαν. Γιατί? Γιατί οι Ευρωπαίοι είχαν αρχίσει να ζουν πλούσια αστική ζωή και οι Έλληνες ήταν ακόμα τόσο φτωχοί, ώστε δεν μπορούσαν να ελπίζουν ούτε από κάποιον τουρισμό να αξιοποιήσουν τα κινητά τους, και φεύγαν και πηγαίναν στη Γερμανία σε συνθήκες που λίγο διέφεραν από τις συνθήκες των στρατοπέδων συγκεντρώσεως των Γερμανών. Πηγαίναν στη Γερμανία να δουλέψουν, να φέρουν λεφτά για να σοφατίσουν το σπίτι τους, να αλλάξουν τα κουφώματα, να φτιάξουν πόρτες, να κάνουν μπάνια που δεν είχαν μέσα, αυτά όλα, και να σταθούν στην πόρτα και να λένε ελάτε, ελάτε, νοικιάζετε.
1: Ενοικιάζονται δωμάτια.
0: Ενοικιάζονται δωμάτια.
1: Έτσι είναι. Πώς να μπορέσουμε όμως, τι θα μπορούσε να κάνει ο τουρισμός, κύριε Γανώτη, έτσι ώστε να εξελισσόταν σε κάτι καλό?
0: Ο τουρισμός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το μόνο που μπορεί να μας πλουτίζει. Όταν βλέπουμε ότι είμαστε 11 εκατομμύρια οι Έλληνες και έρχονται 35 εκατομμύρια τουρίστες, καταλαβαίνετε ότι αφήνουν λεφτά. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Πήγε ο γιος μου, ο Στέφανος, που πηγαίνει συχνά στην Άξο, στα χωριά επάνω, και παίρνει τα παιδάκια και τους κάνει χορούς και τους κάνει και περιοδίες στα Μητάτα εκεί, στα Βοσκοτόπια, και λέει ότι με κυνηγούσανε να μου δώσουν φαΐ και εγώ είχα χορτάσει και θέλανε να ξαναφάω. Φιλόξενη, αφάνταστα η βοσκή μας. Και λέει, όταν όμως λέει αρχίσει η περίοδος η τουριστική, δεν δίνουν του αγγέλου τους νερό, γιατί αντιλαμβάνονται ότι τώρα βρίσκονται σε περίοδο που μπορούν να κάνουν λεφτά. Και γι' αυτό το λόγο τα πάντα πολλούνται, και πολλούνται και ακριβότερα μάλιστα. Και έτσι μεταμορφώνονται οι άνθρωποι από νοικοκυρέους φιλόξενους σε τουρίστες παραδόπιστους. Όταν μπει ένας Έλληνας μέσα σε ένα μαγαζί της Πάρου, τον υποδέχονται μάλλον ψυχρά. Όταν μπει ένας ξένος, του κάνουν πολλά σχέδια φιλικά, γιατί ξέρουν ότι αυτόν μπορούν να τον εκμεταλλευτούν όσο θέλουν, να του πούν όποια τιμή θέλουν, να τον ξεγελάσουν, να πάρει τα πάντα. Ας πούμε, ένα μαγαζί στη Ρόδο που πουλούσε χαλιά και υφαντά, είχε απ' έξω στο πεζοδρόμο έναν που είχε μπροστά του ένα πώς το λένε, έναν αργαλιό, και ήφαινε τάχα, ήφαινε. Και μάλιστα δεν ήταν γυναίκα αυτή, ήταν άντρας. Ήφαινε λοιπόν αυτός στον αργαλιό, και όλοι πιστεύουν ότι αυτά που πουλούσε μέσα ήταν υφαντά στα χέρια, και ήταν όλα από μηχανήματα. Έναν Έλληνα δεν μπορούσαν να τον ξεγελάσουν. Ο Ευρωπαίος που το έχει μετατρέψει σε ιδανικό να χρησιμοποιεί πράγματα, ας πούμε, του χεριού που λέμε, αυθεντικά, πέφτει εύκολο θύμα. Λοιπόν, έτσι και εκμεταλλευτές γίνονται, και άγριοι παραδόπιστοι γίνονται και ξαπατούν και τους ξένους. Πολλά κάνουν τέτοια. Άσχετο ότι ανάμεσά τους υπάρχουν και νοικοκυρέοι που σέβονται τους ανθρώπους.
1: Έτσι είναι. Σήμερα εμείς, οι Ραγιάδες, γράφετε στην άρθρο σας, κάποτε των Τούρκων διωχτήκαμε άγρια από γειτονικούς λαούς. Έτσι, και υπομείναμε μαρτύρια από Βενετούς,
0: βεβαίως,
1: από Νορμανδούς. Τι να πούμε γι' αυτά?
0: Και από τους Βουλγάρους και Ούγγρους και αυτούς τους Αλβανούς, τους Λιάπηδες που κάνουν σφαγές Ελλήνων. Πολλά, πολλά κακά πάθαμε. Αλλά οπωσδήποτε τώρα τους δεχόμαστε, κυρίως επειδή αφήνουν κέρδος όσοι έρχονται από αυτούς. Ας πούμε εκεί στην Κατερίνη κοντά, στην θάλασσα, έρχονται Σέρβοι. Διαλέγεται από ένα τεράστιο έθνος, ας πούμε, έρχονται μερικές χιλιάδες Σέρβοι οι οποίοι ήταν καλοβαστούμενοι. Το ίδιο έρχονται και Σέρβοι και Βούλγαροι ακόμα στην Καβάλα, σε αυτά τα μέρη, σαν να λέει, Χρυσούπολη, έρχονται τουρίστες. Και μάλιστα αυτοί οι Βαλκάνοι, οι τουρίστες, δεν πάνε στα νησάκια μας κάτω. Πάνε εκεί στις Μακεδονίες, στις Ακτές και στις Ηπείρου, γιατί δεν έχουν ευχέρεια να πληρώνουν πολλά ναύλα, ούτε να πέφτουν σε έξοδα μεγάλα. Είναι για την πατρίδα μας ένα κέρδος. Βγάζει, ας πούμε, θα λέει κανείς, το 1/3 του εθνικού εισοδήματος κάθε χρόνο από τον τουρισμό. Δηλαδή, αν αυτή την ώρα σταματήσει ο τουρισμός, θα πρέπει να πεινάσουμε.
1: Δηλαδή, είναι κάτι πολύ βασικό για την οικονομία, έτσι.
0: Βέβαια, γιατί ας πούμε, εφόσον έρχονται τριπλάσια από τον πληθυσμό μας, καταλαβαίνετε ότι αν σταματήσει ο τουρισμός, θα πετάξουν οι άνθρωποι τα μαρούλια, τις ντομάτες, τις πατάτες, τα πάντα θα τα πετάξουν. Γιατί θα είναι τετραπλάσια από τον πληθυσμό που θα μπορούσε να τα καταναλώσει. Όσο φτηνά και να τα βάλουν, θα πρέπει τα 3/4 να τα πετάξουν. Να ένα εισόδημα που παίρνει ο αγροτικός πληθυσμός. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν υποδέχονται τουρίστες, αλλά έχουν κτήματα κοντά στις πόλεις και κατεβάζουν κάθε μέρα 3 ξωνικά με τις υπέροχες ντομάτες μας, που δεν βρίσκονται πουθενά τέτοιες ωραίες ντομάτες, σαν δηλαδή τα καρπούζια μας. Ιδιαίτερα που τους αρέσουν τα ροδάκινα, που τα έχουν θεοποιήσει. Ιδιαίτερα οι καινούργοι τουριστικοί λαοί, όπως είναι οι Ρώσοι, που μένουν έκθαμβοι μπροστά στα ροδάκινα μας και στα βερίκοκα. Λοιπόν, αν λείψουν αυτοί, χαθήκαμε. Θα πρέπει να ξεριζώσουμε και τα δέντρα μας.
1: Βέβαια. Και αυτά όλα ισχύουν για όλες τις χώρες, δεν είναι έτσι, κύριε Γανωτή?
0: Δεν βρίσκουν τέτοιες ακρογιαλιές και τέτοιες φυσικές ομορφιές σε πολλές άλλες χώρες. Και αν έχει, δεν βρίσκουν συνθήκες ειρήνης. Πώς να πάνε λογουχάρι στις Ακτές της Συρίας, που ακόμα δεν έχει ασφάλεια, με τους Τούρκους, τους Αρμένιους, τους Σύρους, ακόμα και Τσετσένοι στηριοποιούνται εκεί κάτω. Πώς να πάνε, λογουχάρι, στη Βουλγαρία, που τώρα με τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά και δεν αισθάνονται ασφάλεια, όπως δεν αισθάνονται ασφάλεια πολλά χρόνια στη Σερβία, στις Ακτές της Κροατίας και της Σερβίας, με τους βαλκανικούς αυτούς πολέμους, με τη Βοσνία και τους άλλους. Ουσιαστικά ένιωθαν ας πούμε ανασφάλεια. Ούτε στη Λιβύη μπορούσαν να πάνε, και εκεί πόλεμος γινόταν, ούτε πουθενά. Η Ιταλία έμενε και η Ελλάδα. Και στην Ιταλία έχουν τόσο πολύ διαφημίσει τη μαφία και την άλλη την οργάνωση, που οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι βέβαιο ότι εκεί θα τους κλέψουν. Και εμείς είμαστε κλέφτες, αλλά δεν κάναμε το λάθος να καμαρώσουμε τόσο πολύ γι' αυτό και να το διαφημίσουμε. Θυμάμαι, πήγε κάποτε η κόρη μου στην Ιταλία και της είπα, ό,τι λεφτά έχεις θα βάλεις μια τσάντα και θα τα έχεις μπροστά σου και θα έχεις τα δύο χέρια σου πάνω στο άνοιγμα της τσάντας να την κρατάς. Λέει, έτσι έκανα ακριβώς, και ύστερα διαπίστωσα ότι μου είχαν πάρει τα λεφτά. Είναι επιστήμονες, τι να κάνουμε.
1: Ναι, μάλιστα μου είχαν πει κάποιοι που είχαν πάει εκεί ότι στην Σικελία έχουν μικρά αγαλματάκια που εικονίζουν τη μαφιόζικη οικογένεια, τον νονό, τον...
0: Ναι, τα έχουν ιδανικοποιήσει και αυτό επηρεάζει καμπόσους. Τέλος πάντων, εάν σκεφτείτε ότι στη Σικελία υπάρχει πόλη που λέγεται Νάξος, που λέγεται Πάνορμο στο Παλέρμο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, γιατί είχα πάει Ναξιώτες εκεί,
0: ελληνικά ονόματα.
1: Σιρακούσες, ναι, ναι. Έχουν μεγάλη σύνδεση με την κάτω Ιταλία, με την Ελλάδα.
0: Ναι, οι κάτω Ιταλία έχουν αναμνήσεις, αλλά ρηχές αναμνήσεις, όχι βαθιές. Γιατί έχουν γίνει τώρα, λίγοι έχουν μείνει Ορθόδοξοι, περισσότεροι δεν είναι ούτε Καθολικοί, είναι της Ουνίας, Ουνίτες. Και έχουν χάσει τη βαθιά σύνδεση. Παλεύουν κάποιοι εκεί, αλλά βρίσκουν δυσκολίες. Όχι από το λαό. Ο λαός, ξέρετε, πηγαίνει στις ελληνικές εκκλησίες που μείναν και λειτουργούν και έχουν ουρά κάθε Κυριακή για να βαφτιστούν Ορθόδοξοι. Αλλά είναι οι εξουσίες και οι συνεργαζόμενες με τις εξουσίες, ελληνικές και εκκλησιαστικές αρχές, και δεν αφήνουν να αναπτυχθεί το φιλελληνικό πνεύμα. Σηκώθηκε, πήγε ο γιος μου σε μια πόλη της Απουλίας και πήγε να καθίσει ένα καφενείο να πιει ένα ποτήρι νερό και ήταν ένας γέρος κάθονταν δίπλα. Του λέει, από πού είσαι, λέει. Λέει, εγώ είμαι, λέει, de la Grecia, του λέει. Αυτό ο δικός μου. Και σηκώνεται εκείνος όρθιος επάνω σοβαρός, το κοιτάζει στα μάτια και του λέει, αν και io sono de la Magna Grecia, και εγώ είμαι από τη Μεγάλη Ελλάδα. Ο λαός, σε κάθε τόπο, ο λαός έχει μια κρυφή και ασυνείδητη και συνειδητή καμιά φορά αγιότητα.
1: Και βλέπουμε και Ιταλούς να έρχονται στην Ελλάδα και να την
0: έρχονται, βέβαια,
1: χαίρονται.
0: Αλλά ναι. Εδώ να δείτε, τα ιταλικά καράβια έχουν φθηνά εισιτήρια. Και έτσι είναι αναγκασμένα και τα ελληνικά που δουλεύουν στο Ιόνιο και στην Αδριατική να έχουν φτηνά εισιτήρια. Εδώ στο Αιγαίο είναι πανάκριβα τα εισιτήρια.
1: Ναι,
0: για να πάει κανείς στην Πάρο θέλει να σχεδόν ένα πενηντάρικο.
1: Και παραπάνω, ναι.
0: Άσε τα αυτοκίνητα, θέλουν 150. Και ενώ προσφέρονται ξένοι να δρομολογήσουν καράβια με το 1/3 της τιμής του εισιτηρίου, δεν τα αφήνουν, γιατί είναι συμφέροντα, λέει. Εμείς βγάζουμε πολλά λεφτά από τα ακριβά εισιτήρια της ακτοπλοείας μας, γιατί οι ξένοι συνέχεια πηγαινόρχονται. Καταλάβατε.
1: Και μαζί με τον τουρισμό όμως
0: υποφέρουν και οι ντόπιοι κάτοικοι και αναγκάζονται για κάθε μετακίνησή τους για να πάνε λόγω χάρη στη Σύρα και να γυρίσουν από την Άξο ή για να πάνε από την Άντρο να πάνε στην Εύβοια, και πληρώνουν υψηλά εισιτήρια για να μπορέσουμε να απομυζήσουμε το εισόδημα που προέρχεται από τους ξένους τουρίστες στην Ελλάδα. Έχουμε και κάποια προβλήματα που δεν ξέρουμε πώς θα τα λύσουμε.
1: Ουδέν κακόν αμοιγές
0: καλούς και το αντίστροφο.
1: Το αντίστροφο, έτσι.
0: Βεβαίως. Τώρα οι Τούρκοι απειλήσανε λιγάκι το Καστελόριζο και σηκωθήκανε με διαταγή, δηλαδή, του αρχηγείου εκεί, και φύγαν όλοι οι τουρίστες. Δεν ξέρω όμως αν ξαναγύρισαν, γιατί οι Τούρκοι γελιοποιήθηκαν, έκαναν λεονταρισμούς και τα μαζέψανε ύστερα. Γιατί πραγματικά είδαν πίσω από την Ελλάδα να είναι όλη η Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι υπολογίζουν πάρα πολύ να έχουν ελεύθερη και ελληνική Ελλάδα για να μπορούν να έρχονται τα καλοκαίρια. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, το ποσοστό των 35 εκατομμυρίων.
1: Σωστά. Οπότε αυτό ήταν ένα καλό που προκαλεί ο τουρισμός, έστω και αν...
0: Ναι, έχουν συμφέροντα και αυτοί, διότι πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν με κεφάλαια Ευρωπαίων και Αμερικάνων.
1: Φυσικά.
0: Οπότε, καταλαβαίνετε.
1: Οπότε, ευτυχώς που έχουν να το πούμε και αυτό.
0: Εμείς τώρα ευτυχώς πρέπει να ξέρουμε ότι αντί να εντυπωσιαζόμαστε από την ελευθεριότητα των ξένων, πρέπει να τους δείξουμε ένα πρόσωπο σεμνό, γιατί τους κάνει καλό αυτό. Υπάρχουν και Ευρωπαίοι που θέλουν το σεμνό και το εκτιμούν. Πώς να το δείξουμε όμως? Πώς να βγεις ντυμένος έξω σε μια πλάζα που η άλλη είναι γυμνή? Πώς να κυκλοφορήσεις στους δρόμους? Θυμάμαι στην Άξο που έμενα σε ένα μοναστηράκι έξω από το χωριό, το Αγερσανί που λένε, και βγήκα το πρωί στις 5:30 να δω αν περάσει κανένας να με πάρει, να με πάει στο χωριό. Και τελικά περνάει ένα αυτοκίνητο αργά-αργά, κλειστό, βαν. Μου λέει, έλα να σε πάω στην εκκλησία, μου λέει αυτός. Κατάλαβε ότι ήθελε να πάω στην εκκλησία. Και λέω, τι κάνεις εσύ? Λέει, έχω μηχανήματα ηχητικά, τα οποία γυρίζω το απόγευμα και τα εγκαθιστώ στα διάφορα κέντρα και ξενοδοχεία. Και τα ξημερώματα τα μαζεύω και τα φέρνω στο χωριό. Και είμαι άγρυπνος όλη νύχτα. Οπότε λέω, άγρυπνος όλη νύχτα, πάει και η εκκλησία. Όχι, λέει, μόλις πάω θα τα βάλω μέσα, θα πληθώ, θα ντυθώ και θα έρθω στην εκκλησία. Οι άνθρωποι βαστάνε αντίσταση. Έχουν ιερέα δυναμικών. Και πάνε και εξομολογούνται κάθε Σάββατο για να κοινωνήσουν. Και τους λέω, πώς θα περνάτε με τους τουρίστες? Γιατί όλοι αυτοί πάνε και δουλεύουν στα τουριστικά ξενοδοχεία και κέντρα κάτω στην Αγία Άννα, στην παραλία, όπου υπάρχει και τμήμα που είναι gymnast. Λέει, κύριε, όλα ανάποδα τα κάνουν οι ξένοι. Όλα ανάποδα. Τώρα εγώ κατάλαβα τι εννοούσε. Όλα αντίθετα από το δικό μας ήθος. Κι όμως αυτοί είναι πιο θερμοί και πιο δυναμικοί χριστιανοί από τους χριστιανούς άλλων περιοχών που δεν έχουν τουρισμό πολύ. Βλέπετε. Παράξενα πράγματα που συμβαίνουν. Ο ανθρώπινος παράγων είναι δυναμικός. Μπορεί να ανατρέψει όλες τις συνθήκες.
1: Ναι, πραγματικά δεν υπάρχουν έτσι σε φακελάκια. Οι ιστορίες δείχνουν άλλα πράγματα.
0: Βεβαίως. Οι ιστορίες, αρκεί να τις κοιτάξεις από κοντά, να τις πλησιάσεις, νιώθεις ότι είναι αλλιώς από τις συνθήκες που επιβάλλει ο τουρισμός. Αρκεί να προσέξεις από κοντά να τους δεις τους ανθρώπους. Έχουν αντιστάσεις. Έχουν αντιστάσεις οι άνθρωποι.
1: Και
0: αλλά
1: έτσι,
0: αυτές πρέπει να τις ενισχύσουμε. Και εσείς και εγώ και ο καθένας μας.
1: Και με αυτή την εκπομπή προσπαθείτε ό,τι μπορείτε να κάνετε για τις αντιστάσεις, κύριε Γανούτη. Δόξα τω Θεώ.
0: Βέβαια.
1: Χαιρόμαστε.
0: Πρέπει να κάνουμε.
1: Πρέπει να
0: αντιστάσεις.
1: Κάνουμε.
0: Ας πούμε, εμείς δεν είχαμε διδαχθεί στα σχολεία τίποτε για τον Όμηρο. Και ήρθαν οι ξένοι και τον ξέραν απ' έξω. Τον ξέραν απ' έξω, αλλά δεν τον ξέραν από μέσα. Και εμείς πέσαμε με τα μούτρα και διαβάσαμε Όμηρο και τον καταλάβαμε. Και με τα βιβλία που εκδίδουμε και με τα λόγια που λέμε, τις συζητήσεις που κάνουμε, τους δείχνουμε τον αληθινό Όμηρο, γιατί είναι πατριώτης μας.
1: Είναι δικός μας. Και έχετε...
0: Έρχονται ξένοι. Ναι. Τώρα σε ένα χωριό του Πηλίου και παίζουν μουσικά όργανα δημοτικά δικά μας και μαθαίνουν εκεί. Και βρίσκεσαι, ας πούμε, σε ένα πανηγύρι να παίζει ορχήστρα με Γάλλους οργανοπαίχτες, οι οποίοι έπαιζαν υπέροχα τα νησιώτικα τραγούδια. Και το κάνανε αυτό όχι επειδή θέλουν να κερδίσουν το εισόδημα των Ελλήνων, και οι Έλληνες βρίσκουν δουλειά, αλλά επειδή τους άρεσε. Αυτή την ώρα η Ελλάδα προσφέρει όχι με έντονο ρυθμό, λόγω της διαφθοράς του λαού, προσφέρει ποιότητες οι οποίες αναγνωρίζονται. Ποιότητες που αναγνωρίζονται.
1: Δεν είναι λίγο αυτό.
0: Και αυτό το πράγμα, εάν το καλλιεργήσουμε και το ανεβάσουμε ψηλότερα, θα έχουμε μια ωφέλεια όλου του κόσμου και δική μας. Θα κάνουμε τη λεγόμενη τουριστική αντίσταση.
1: Και αυτό μας άρεσε πολύ και είναι πολύ όμορφος κλείσιμο της εκπομπής μας, λοιπόν. Η τουριστική αντίσταση.
0: Η τουριστική αντίσταση.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Με καλοσύνη και με αγάπη.
1: Έτσι. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευλογία να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής σε μια εκπομπή που θα είχε τίτλο «Καλώς ήρθες, τουρισμέ», εάν μπορούσαμε να της δώσουμε έναν τίτλο τέτοιον. Ο κύριος Γανωτής λοιπόν μας μίλησε για το τι μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους που έρχονται εδώ ως τουρίστες. Μας μίλησε για την αρχαιότητα και ότι ο Οδυσσέας ήταν ένας τουρίστας, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τουρισμό στην ανθρώπινη νοοτροπία και όχι σε μια ελευθεριότητα όπως αυτή που συνηθίζεται να έχουν οι τουρίστες σήμερα. Είτε πρόκειται για εμάς, τους Έλληνες που πάμε στο εξωτερικό, είτε για τους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό σε εμάς. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας, λοιπόν, καταλάβαμε πολύ καλά, ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του από τη δική του θέση σε αυτή την κοινωνία της Ελλάδας μας. Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας νύχτα.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεις εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέβη στρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός, ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί σι πάντε συζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν έπε με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο δόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσιμή.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστ ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οξόμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το και
0: Και
1: σώσον
0: συν
1: ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν η γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών του σενσκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτή στη συνήθιση του αυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του υπτων χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του υπτων σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και γνωχίαν ζευνίσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμπη ανήφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, από ρούς ιδάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη είπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμουσης αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έσου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θετό και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχος στρατηγόταν η κυτηρίαος, λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ιείαστες ασθενίας ημών ενεκέν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τας ιάσης πάντοτε λαμβάνουμεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττης την μετάνοιαν.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, η να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα των αιώνων αμήν.
1: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νου, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τη μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
2: Πάσα ελπίδα μου, Ισέ, ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση εισαγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξίστε.

0: Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρση είναι μήτραν θρόνων επί είσαι, και την εισή γαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί εσύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια από την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτσουν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξασι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασι.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς,
6: τους
4: κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία εν
4: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν, απόδοση στην ελληνική Ευανθία Χατζή, εκδόσεις Άθος. Περί δυσιδαιμονίας και δυσιδαίμονα. Δυσιδαιμονία είναι ο δίχως λογική φόβος του Θεού. Πρόκειται περί υπερβολής και ακρότητας, αφού το μέτρο διατηρεί μόνο η ευσέβεια. Ο δυσιδαίμονας έχει φοβική συνείδηση, γιατί δεν την έχει αναπτύξει και στέκεται προς το Θείο γεμάτος φόβο και με τρόπο που δεν ταιριάζει στο Θεό. Έχει ατελή γνώση περί των θείων ιδιωμάτων και πιστεύει για το Θεό πράγματα ανάξια γι' αυτόν. Ο δυσιδαίμονας έχει εσκοτισμένο το νου και ταραγμένη τη διάνοια. Ο Πλούταρχος λέει για τη δυσιδαιμονία: «Είναι φοβερό το σκοτάδι της δυσιδαιμονίας, και όταν καταλάβει τον άνθρωπο ενσπείρει σε αυτόν λογισμού σύγχυσης και τύφλωσης και μάλιστα σε πράγματα που είναι απαραίτητοι οι συλλογισμοί». Ο δυσιδαίμονας φοβάται εκεί που δεν υπάρχει φόβος και ταράζεται εκεί που όφελε να βρει την ειρήνη. Φαντάζεται πάντοτε ότι ο Θεός τον καταδιώκει και ζητάει τη σωτηρία από περιδέρεα τα οποία κρεμάει στο λαιμό του. Πιστεύει σε πλάνους και δέχεται σαν αλήθεια καθαρές ανοησίες. Παντού διακρίνει την επικράτηση των σκοτεινών δυνάμεων και τους αποδίδει μεγαλύτερη δύναμη από το Θεό. Ο δυσιδαίμονας είναι ηθικά ανελεύθερος και διανοητικά ταπεινωμένος. Πάσχει από θρησκευτική καταδίωξη και είναι ψυχικά άρρωστος. Ο δυσιδαίμονας είναι άνθρωπος δυστυχισμένος και ζει βίο άθλιο.

Περί ελάμψεως. Ο Κάλιστος, ο ερμηνευτής των αναβαθμών, λέει σχετικά με την έλαμψη. Έλαμψη είναι το μυστικό, θεϊκό μήνυμα που έρχεται στο νου με την ταχύτητα της αστραπής και κατορθώνεται με την απόκτηση των αρετών, λέει δε και ο Ιωάννης της Κλίμακας. Όταν λοιπόν ολόκληρος ο άνθρωπος συνενωθεί κατά κάποιον τρόπο με την αγάπη του Θεού, τότε και στο σώμα του, σαν σε καθρέπτη, αντανακλάται η λαμπρότητα της ψυχής του. Έτσι δοξάστηκε και ο Θεόπτης Μωυσής. Και αμέσως, πένθος Αβυσσαλαίο είδε παρηγοριά. Καθαρότητα δε καρδιάς δέχτηκε την έλαμψη. Έλαμψη είναι ανέκφραστη ενέργεια που κατανοείται με άγνωστο και αόρατο τρόπο.

Ηθικές μελέτες περί του ηθικού νόμου. Ότι ο ηθικός νόμος είναι έμφυτος, ότι οδηγεί στην τελειότητα και ότι είναι το μέγιστο αγαθό. Ο ηθικός νόμος είναι έμφυτος νόμος που δόθηκε στον άνθρωπο και εκδηλώνεται ως έμφυτη διάθεση και κλίση προς το αγαθό, το αληθινό και το δίκαιο. Η συνείδηση μαρτυρά επιπλέον για την έμφυτη αυτή διάθεση και κλίση του ανθρώπου προς το αγαθό, το δίκαιο, το αληθινό. Το διαπιστώνουμε όταν η συνείδηση ειρηνεύει εκεί όπου τηρείται ο ηθικός νόμος, εξεγείρεται όμως και διαμαρτύρεται κατά την παραβίασή του. Με την τήρηση του ηθικού νόμου η ψυχή τέρπεται, ενώ με την αθέτησή του θλίβεται. Όσοι εφαρμόζουν τον ηθικό νόμο αποβαίνουν ευτυχείς και μακάριοι. Αυτοί που τον παραβαίνουν παρασύρονται στην αθλειότητα και καταλήγουν δυστυχισμένοι και κακοδαίμονες. Ο ηθικός νόμος οδηγεί στην τελειοποίηση και την αγιότητα και αναδεικνύει τον άνθρωπο φωτεινή και θεοειδή εικόνα. Ο ηθικός νόμος ελευθερώνει από τη δουλεία των παθών και αναδεικνύει τους στηρητές του ηθικά ελεύθερους. Ο ηθικός νόμος είναι η οδός που μας φέρνει στην αληθινή και αιώνια ζωή. Όσοι τον φυλάνε έχουν φωτισμένο νου και καθαρή καρδιά. Αυτός που φυλάει τον ηθικό νόμο του Θεού γίνεται φίλος του Θεού και σκεπάζεται από τη Θεία Χάρη. Όποιος φυλάει τον νόμο διώχνει κάθε φόβο. Ο τηρητής του νόμου δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο ηθικός νόμος είναι το πιο μεγάλο αγαθό που δωρήθηκε στον άνθρωπο από το Θεό για να ζήσει στη γη ελεύθερος και ευτυχισμένος. Να αναδειχθεί ισχυρός, να ανυψωθεί σε υψηλή θέση δόξας και να βαδίζει πάντοτε προς την τελειότητα. Ο ηθικός νόμος είναι η μυστική δύναμη που οθεί προς τα εμπρός και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Είναι η θαυματουργός δύναμη που εξυψώνει και ανεβάζει τον άνθρωπο μέχρι τον ουρανό. Είναι ο λαμπρός και ακτινοβόλος φάρος που φωτίζει τον άνθρωπο στο πέλαγος της ζωής του. Ο ηθικός νόμος είναι το δίχως κύματα λιμάνι, στο οποίο επικρατεί πάντοτε η γαλήνη της καρδιάς. Το απόρθητο φρούριο που δεν καταλαμβάνεται από τις επιδρομές των εχθρών και διασώζει με ασφάλεια αυτούς που το εμπιστεύτηκαν τη σωτηρία τους. Ο ηθικός νόμος είναι η ασφαλής άνοδος προς το Θεό. Μακάριοι οι τηρητές του ηθικού νόμου, διότι αυτοί αγκάλιασαν την παντοτινή χαρά που κανείς δεν μπορεί να τους αφαιρέσει. Αυτοί θα αξιωθούν και της αιώνιας χαράς στη Βασιλεία των Ουρανών.

περί του ηθικού βίου του ανθρώπου και περί του ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ηθικών. Ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στον άνθρωπο, διότι με αυτόν εκπληρώνονται οι ιεροί πόθοι της καρδιάς του, διότι αυτός είναι σύμφωνος με τον ηθικό νόμο που είναι γραμμένο στην καρδιά του, διότι το αγαθό του ήθος ευχαριστεί και ικανοποιεί την καρδιά του, διότι δεν του αρέσει ο ανήθικος βίος και τον συχαίνεται, και διότι αισθάνεται ότι μόνο ο ηθικός βίος του πρέπει και του ταιριάζει. Ο ηθικός βίος αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή γιατί είναι λογικός και σε λογικόν που είναι ο άνθρωπος του ταιριάζει και ο λογικός βίος. Αυτός που ζει ηθικά ζει με λογική, διότι τον ηθικό βίο διευθύνει η λογική, η οποία συγκρατεί τις ορμές και τις επιθυμίες, χαλιναγωγεί τα πάθη, απαγορεύει τα αθέμητα και ανέντιμα και διδάσκει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και τι όχι, ποιο είναι το θεμητό και ποιο το αθέμητο. Ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στον άνθρωπο, διότι τον ομορφαίνει πνευματικά, τον ανυψώνει και τον τελειοποιεί, διότι είναι βίος πνευματικός. Ο δε άνθρωπος είναι ύπαρξη με νου και με προοπτική να γίνει ηθικά ελεύθερος. Ωστόσο, μόνο η ηθική ζωή τον κάνει εν ενεργεία ηθικά ελεύθερη ύπαρξη και κατά τούτο ομοίωμα Θεού. Διότι ο άνθρωπος ως ύπαρξη νοερή αγαπάει από τη φύση του το καλό, το αγαθό, το αληθινό, το δίκαιο, το θεμητό. Όλα αυτά, μόνο η ηθική ζωή τα περιβάλλει και τα προστατεύει. Και διότι κατά την ώρα που υποφέρει και αγωνίζεται υπέρ του ηθικού βίου, η ψυχή του αισθάνεται ευχαρίστηση και ταυτόχρονα αποστρέφεται τον ακόλαστο και έκφυλο βίο. Ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στην ανθρώπινη ζωή, διότι ο άνθρωπος μπορεί ενστικτοδός να διακρίνει την ποιότητα των πράξεών του και να τις ξεχωρίσει σε αγαθές και κακές. Να επιδοκιμάζει τις αγαθές και να αποδοκιμάζει τις κακές. Η διάκριση της ποιότητας των πράξεων δηλώνει την έμφυτη κλίση προς τον ηθικό βίο. Αυτή η ίδια μαρτυρά τον έμφυτο νόμο που είναι χαραγμένο στην καρδιά του ανθρώπου. Ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στον άνθρωπο διότι γεννά στην καρδιά όμορφα συναισθήματα κατά την ώρα που εργάζεται το αγαθό. Αντίθετα, κατά την εργασία του πονηρού τα συναισθήματα είναι δυσάρεστα. Η χαρά και η θλίψη μαρτυρούν ότι υπάρχει στη συνείδηση έμφυτη η γνώση του ηθικού νόμου καθώς και η διάθεση που κλίνει πάντοτε υπέρ του αγαθού. Ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στον άνθρωπο διότι ο νους και η καρδιά πάντοτε έκλειναν υπέρ του ηθικού νόμου. Όλη η ανθρωπότητα είχε ηθικούς νόμους και αρχές, τις οποίες πάντοτε ακολουθούσε. Ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στον άνθρωπο, διότι αναδεικνύει τον άνθρωπο κοινωνικό όν. Μόνος ο ηθικός βίος τοποθετεί τις ασφαλείς βάσεις του κοινωνικού βίου και μέσω της κοινωνίας καθοδηγεί, αναπτύσσει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Χωρίς τον ηθικό βίο, η κοινωνική συμβίωση θα ήταν αδύνατη. Από όλους ομολογείται ότι ο άνθρωπος είναι όν κοινωνικό. Είναι λοιπόν όν κοινωνικό και εξ ανάγκης είναι και ηθικό, αφού κοινωνία δίχως ηθική είναι αδύνατο να συγκρατηθεί. Ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος έχει ενδιάθετη την ορμή για την απόλαυση του υπέρτατου αγαθού, για την ηθική τελειοποίηση, με σκοπό να εξομοιωθεί με το Θεό του οποίου τα θεία ιδιώματα ευχαριστούν και εφραίνουν την καρδιά του. Ο άνθρωπος ανακαλύπτει τη θεία αγαθότητα διάχυτη στη δημιουργία. Σπέβδει να οδηγήσει τον εαυτό του στο απόλυτο αγαθό μέσω της πνευματικής ζωής, γιατί γνωρίζει ότι μόνο αυτή οδηγεί στο ποθούμενο αυτό αγαθό. Ο άνθρωπος βλέποντας ολοφάνερη μέσα στη δημιουργία τη σοφία, οδηγείται σε τελειότερη γνώση του θείου δημιουργού. Εξερευνά τα θαυμάσια του και σπέβδει προς την ηθική του τελείωση. Επειδή δε αυτή η ροπή της ψυχής είναι συνεχής, με την ανάπτυξή της γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή. Αυτό συνεπάγεται ότι η ψυχή ζητάει να ανυψωθεί στην τέλεια γνώση, την απόλυτη αλήθεια, το απόλυτο αγαθό. Η αναζήτηση όλων αυτών είναι έκφραση της έμφυτης ροπής του ανθρώπου προς τον ηθικό βίο και ένδειξη της ηθικής του ελευθερίας. Ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στην ανθρώπινη ζωή, γιατί ο άνθρωπος έχει άπειρους πόθους και μόνο το ηθικό αγαθό μπορεί να γεμίσει το κενό της καρδιάς του. Δεν μπορεί να αρκεστεί μόνο στον κόσμο που βλέπει και αισθάνεται, τον οποίο κρίνει ως ανεπαρκή να γεμίσει το κενό της καρδιάς του και γι' αυτό ζητάει έντονα πνευματικότερο κόσμο, που να υπερβαίνει τις αισθήσεις.
συναισθανόμενος ότι μόνο με τον κόσμο που βρίσκεται πέρα και έξω από τις αισθήσεις του κόσμου τούτου θα μπορέσει να γεμίσει το κενό της καρδιάς του. Για το σκοπό αυτό προσπαθεί να αναδείξει τον εαυτό του ανεξάρτητο από τις ενέργειες της αισθητής φύσης, να εκδηλώσει όσο γίνεται περισσότερο καθαρή την πνευματική του ενέργεια και να προχωρήσει σε κάποια ακόμη πιο πνευματική βαθμίδα ηθικού βίου, εφαρμόζοντας στη ζωή του τις πνευματικές και ηθικές αξίες. Η ροπή αυτή προέρχεται από τη συνέστηση του ηθικού του χαρακτήρα. Ο ηθικός βίος ταιριάζει στη ζωή του ανθρώπου, γιατί η ψυχή συναισθάνεται ότι πλάστηκε για να μετέχει στη θεία αγαθότητα και μακαριότητα. Αισθάνεται ταυτόχρονα ότι αδυνατεί να έχει αυτό που ζητάει, αφού είναι στραμμένη και προσιλωμένη στον αισθητό και περιορισμένο κόσμο, καθότι η αγαθότητα και η μακαριότητα ανεβρίσκονται στο απόλυτο αγαθό. Η απόλυτη διαλήθεια και το απόλυτο αγαθό είναι αδύνατο να βρεθούν στον κόσμο αυτό που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, διότι η αλήθεια που κατανοείται από το νου είναι σχετική και ως τέτοια δεν μπορεί να είναι η πλήρης αλήθεια. Έτσι, ακριβώς και το αγαθό που βρίσκεται στον αισθητό κόσμο είναι ατελές. Επειδή όμως η ψυχή επιθυμεί το τέλειο αγαθό, το δε ατελές αγαθό του κόσμου αδυνατεί να ικανοποιήσει την ψυχή, γι' αυτό η ψυχή προσπαθεί όσο μπορεί να αποσπαστεί από τον αισθητό κόσμο, να τον ξεπεράσει και να ανέλθει στον υπεραισθητό κόσμο, τον πνευματικό κόσμο, ώστε με τη θεία δωρεά να βρεθεί μέσα στο απόλυτο αγαθό, την τέλεια αλήθεια, το απόλυτο καλό και την τέλεια μακαριότητα. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί παρά να είναι από τη φύση του ον ηθικό.

περί του ανθρώπου που σαν φύση ηθικών είναι και φύση θρησκευτικών. Ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θείο Δημιουργό θρησκευτικών. Κατά τον ίδιο τρόπο πλάστηκε και ηθικών. Και τα δύο αυτά ιδιώματα είναι ουσιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ανθρώπου και αρετές του έμφυτες. Οι αρετές αυτές μαρτυρούνται από το σύνολο της κοινωνικής του ζωής. Η κοινωνικότητα είναι απολύτως αναγκαία για τη συντήρηση, την ανάπτυξη και την πρόοδο του ανθρώπου. Για τη στερέωση λοιπόν της κοινωνίας αποδείχθηκε ότι είναι αναγκαία η ηθική ζωή του ανθρώπου, αυτή που θεμελιώνεται στον ηθικό νόμο, και παράλληλα έγινε φανερό ότι μόνο αυτή η ζωή ταιριάζει στον άνθρωπο, αφού μάλιστα είναι έμφυτο γνώρισμά του. Όπως η ηθικότητα είναι έμφυτη αρετή του ανθρώπου και φανερώνεται ως απολύτως αναγκαία για τη συντήρησή του, την ανάπτυξη και την πρόοδό του, έτσι και η θρησκευτικότητα είναι έμφυτη αρετή και αποδεικνύεται απολύτως αναγκαία για την υποστήριξη του ηθικού νόμου. Είναι επόμενο λοιπόν ότι του ηθικού νόμου έπεται ο θρησκευτικός νόμος και ότι την ηθικότητα ακολουθεί η θρησκευτικότητα του ανθρώπου. Καθώς μάλιστα χωρίς την ηθική ο άνθρωπος δεν θα κατορθώσει να συγκροτήσει κοινωνία, να αναπτυχθεί και να προοδεύσει, έτσι και δίχως τη θρησκεία είναι αδύνατο να αποβεί ηθικός και να εδραιώσει τις κοινωνίες πάνω σε ηθικές αρχές. Η ανάπτυξη και ανύψωση του ανθρώπου σε περίβλεπτη ηθική ευγένεια οφείλεται στις έξοχες αυτές αρετές, την ηθικότητα και θρησκευτικότητα του ανθρώπου. Αλήθεια, τι μπορεί να συντελέσει περισσότερο από την ηθική στη συντήρηση, ανάπτυξη και προαγωγή της κοινωνίας των ανθρώπων? Τίποτα, απολύτως τίποτα. Τι μπορεί να παρουσιαστεί καταλληλότερο από τη θρησκεία για τη στερέωση και εξασφάλιση των ηθικών αρχών της κοινωνίας? Τίποτα, απολύτως τίποτα. Η μεν ηθική γίνεται ο συνεκτικός ιστός της κοινωνίας και ο φρουρός των αγαθών της, η δε θρησκεία ο φρουρός του ηθικού νόμου. Αυτή η δύναμη της θρησκείας μαρτυρά την απόλυτη αναγκαιότητά της, διότι χωρίς θρησκεία αδυνατεί να υπάρξει ηθική. Αν ευθρησκείας είναι αδύνατο να υπάρξει ηθικός νόμος. Ο ηθικός νόμος προϋποθέτει το θείο νομοθέτη, ο οποίος διατυπώνει το θείο του θέλημα ως νόμο ηθικό. Ώστε λοιπόν, είναι η ηθική ανάγκη να συνυπάρχει ο ηθικός νόμος και να συμβαδίζει με τη θρησκεία για να υφίσταται κοινωνία και να απολαμβάνει ο άνθρωπος τα αγαθά της. Επομένως, ο άνθρωπος, εφόσον υπάρχει ηθικός, υπάρχει και θρησκευτικός.

Η θρησκεία είναι ο κυβερνήτης των αποφάσεων και των σχεδίων του ανθρώπου, οδηγώντας τον προς την πραγματοποίησή τους. Χωρίς θρησκεία ο άνθρωπος είναι μυστήριο ακατάληπτο. Ο νους του, η διάνοιά του και το αυτεξούσιο, δίχως τη θρησκεία και τον ηθικό νόμο, δεν του παρέχουν καμιά περίοπτη θέση στη συνωμοταξία των ζώων. Ούτε σε υψηλή θέση μπορεί να τον τοποθετήσει, ούτε κάποιο προνόμιο του δίνει, ώστε να στέκεται με διάθεση ανωτερότητας απέναντί τους και να υπερηφανεύεται έναντι των υπόλοιπων ζώων. Διότι η σκέψη και ο λόγος χωρίς ηθική, χωρίς ηθικό νόμο και ηθικές αρχές γίνεται όργανο και μέσω διαφθοράς και εξαθλίωσης. Οδηγείται τον άνθρωπο στην αποκτήνωση, η οποία τον καθιστά πιο θηριώδη και από τα ζώα. Χωρίς τη θρησκεία, ο άνθρωπος καταλήγει να διαφθείρει τον θεοειδή του χαρακτήρα, καταστρέφοντας το κάλος της εικόνας του που υπάρχει καθομοίωση της θείας εικόνας. Απομακρύνει τις ευγενικές ιδέες του καλού, του αγαθού, του δίκαιου και του αληθινού. Κυριεύεται από ζωώδεις ορμές, στις οποίες καμιά ευγένεια δεν έχει απομείνει. Χωρίς τη θρησκεία, ο άνθρωπος γίνεται αντίπαλος του αγαθού, δύναμη που αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού και καταπολεμά τους θείους νόμους, οι οποίοι οδηγούν τον άνθρωπο στο καθορισμένο τέλος το οποίο είχε θέσει εξ αρχής ως στόχο. Η θρησκεία είναι υψηλό συνέστημα που αγγίζει τις πιο μυστικές χορδές της καρδιάς, αναπτερώνει το φρόνημα, ανυψώνει το νου πάνω από τον αισθητό ουρανό, διευθύνει τη σκέψη σύμφωνα με το αμετάτρεπτο θέλημα του Θεού και προσαρμόζει τις πράξεις και τον τρόπο ζωής του ανθρώπου προς τη φύση και τον υψηλό προορισμό του. Η θρησκεία καθοδηγεί τον άνθρωπο στον αγώνα της πολύπλοκης ζωής του και τον οδηγεί απλανό στο ασφαλές λιμάνι της ψυχικής γαλήνης. Βραβεύει την πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευδαιμονία. Οδηγεί τον άνθρωπο στο αϊθαλές λιβάδι όπου μαζεύει τα ευωδιαστά λουλούδια που κατευχαριστούν την ψυχή και την καρδιά του. Τη δύναμη αυτή της θρησκείας και τη σωτηριώδη επίδρασή της πάνω στις κοινωνίες των ανθρώπων, στις καρδιές και στις ψυχές τους, αναγνώρισε η ανθρωπότητα ήδη από τα πανάρχια χρόνια, γι' αυτό την ευλαβήθηκε και τη σεβάστηκε. Αρχηγοί και αντιπρόσωποι της θρησκείας αναδεικνύονταν σε ανώτατα πρόσωπα της κοινωνίας. Οι άρχοντες, οι βασιλείς και οι ηγεμονεύοντες τους λαούς αναλάμβαναν το αξίωμα του λειτουργού της θρησκείας. Η τιμή που απορρέει από το αξίωμα του θρησκευτικού λειτουργού στόλιζε και λάμπρινε τα βασιλικά στέματα. Τόσο μεγάλη είναι η ευλάβεια προς τη θρησκεία, ώστε η τιμή του ιερατικού αξιώματος να είναι μεγαλύτερη από την τιμή της βασιλικής εξουσίας και η δύναμη της θρησκείας να είναι ισχυρότερη από τη δύναμη των ανθρώπινων νόμων και την εξουσία του ηγεμόνα. Η δύναμη της θρησκείας είναι μεγάλο ηθικό χαλινάρι που συγκρατεί τα πάθη, τις ορμές και τις επιθυμίες. Διευθύνει με ασφάλεια την ανθρωπότητα προς τον υψηλό της προορισμό και τη θέση του αξιώματος που είναι προορισμένη από τη θεία πρόνοια να ανυψωθεί. Ο άνθρωπος, μη μπορώντας αλλιώς να ανυψωθεί στο αξίωμα αυτό, παρά μόνο με τη θρησκεία η οποία έχει μέσα της τη δυνατότητα της ηθικής διαπλαστικής δύναμης, μαρτυρείται ως ύπαρξη θρησκευτική. Πράγματι, ο άνθρωπος είναι όν θρησκευτικό. Διαβάσαμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθις αυτόν» από τις εκδόσεις Άθος.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: με την πειραϊκή εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης τον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού Δημητρίου Παναγοπούλου με θέμα «Ο προφήτης Ηλίας».
1: Για πολλούς η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο κλεισμένο. Δεν το μελετούν οι άνθρωποι. Παρότι έχει τόσα περιστατικά τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο για πολλά πράγματα. Απόψε το βράδυ να αναστήρω ένα άλλο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο είναι συνδεδεμένο και με την Καινή Διαθήκη. Είναι το πρόσωπο του προφήτου Ηλίου. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ο προφήτης Ηλίας δεν έχει γνωρίσει θάνατον ακόμη. Η Αγία μας Εκκλησία ψάλλει ότι θα ξαναέρθει ο προφήτης Ηλίας και θα ξαναπαίξει ρόλον στα θρησκευτικά πράγματα. Έτσι άλλωστε λέγει το απολυτικιό του. Ο ένσαρκος άγγελος των προφητών κρυπής. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού Ηλίας ο ένδοξος. Η Εκκλησία το λέγει. Και αυτοί που φέρουν το όνομά του το ακούνε. Μα εμείς δεν ξέρουμε ότι πράγματι ο προφήτης Ηλίας είναι ζωντανός μέχρι τη σήμερα και μας στέλνει ακόμη παραγγέλματα να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε. Ενθυμίστε που σας είχα διαβάσει τις ημέρες του Πάσχα τη συνταγή που έδωσε στον Πειραιά: μετανοείτε, επιστρέψετε, κλάψετε, πενθήσετε, διότι έρχεται σφαγή στην ανθρωπότητα και εις τους Έλληνας. Υπογραφή Ηλίας ο Θεσβήτης. Είναι ένα μεγάλο πρόσωπο το οποίο έζησε 1000 περίπου χρόνια προ Χριστού. Αν θέλει κανείς να βρει από πότε ο προφήτης Ηλίας επί σκηνής, θα πρέπει να πάει στην Αλφα Βασιλέων ή στη Γάμα Βασιλέων. Όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη θα πρέπει να ξέρετε ότι κυκλοφορούν δύο Παλαιές Διαθήκες. Η μία η λεγόμενη των Εβδομήκοντα, το κείμενο, και εκεί θα το βρείτε Γάμα Βασιλέων. Και υπάρχει και μία άλλη παράφραση της Βιβλικής Εταιρείας, η οποία εκεί θα το βρείτε στο Αλφα Βασιλέων. Στο 17ο κεφάλαιό του, εκεί πρωτοπαρουσιάζεται επί σκηνής. Βέβαια το ιστορικό του, αν τρέξει κανείς πίσω, θα τον βρει να είναι από τη Θέσβη, που ένα μέρος κοντά στην Αραβία, εκεί κάπου είναι, ένα χωριουδάκι, και αναφέρει η παράδοση ότι όταν γεννήθη ο πατέρας του είδε κάτι λευκοφορεμένους και πήγαν και τον σπαργάνωσαν με φωτιά και φοβήθηκε όταν είδε αυτό το παράξενο πράγμα σε αυτό το παιδί. Και λέγεται ότι επήγε και ρώτησε τους τότε ιερείς και του απήντησαν και του είπαν προφητικώς ότι προφανώς αυτός θα γίνει μεγάλος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Και πράγματι υπήρξε μεγάλος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Στο 17ο κεφάλαιο που σας λέγω το βρίσκουμε ως εξής το περιστατικό του. Και είπεν Ηλίας ο Θεσβήτης, σας τα λέγω επί το απλούστερο για να γίνονται κάπως αντιληπτά. Ο εκ των κατοίκων της Γαλάδ προς τον Αχάβ, ένα βασιλέα που ήταν τότε, ο οποίος ήταν ασεβής ο βασιλεύς. Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Δε θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, ημί δια του λόγου του στόματός μου. Έβαλε έναν κανόνα στο βασιλέα και στο κράτος του. Δεν θα ξαναβρέξει, του λέει. Όχι μόνο δεν θα βρέξει, αλλά ούτε δροσιά δεν θα πέφτει το πρωί, εάν δεν μπω εγώ. Και πράγματι έτσι έγινε. Φοβηθείτε, αγαπητοί μου, τους κληρικούς. Είτε είναι καλοί, είτε είναι κακοί. Φοβηθείτε το ράσο. Φοβηθείτε τον κλήρο, μην τα βάλτε ποτέ σας με παπά. Και ανοίξει το στόμα του ή μέσα του καταραστεί. Πει τίποτα εναντίον σας, δεν σας λύνει τίποτα. Σκέψου τώρα ένας άνθρωπος και δένει τα χέρια του Θεού στον ουρανό. Δεν θα ξαναβρέξει, του λέει. Και δεν ξαναβρέξει ο Θεός. 3,5 χρόνια δεν ξαναβρέξει. Μέχρι που προσευχήθη ο προφήτης Ηλίας και τότε ξαναέβρεξε. Ξεράθηκαν τα πάντα. Πέθαναν τα πάντα. Ψώφισαν τα πάντα. Δεν ξαναέβρεξε. Δεν θα ξαναβρέξει, του λέει. Έχουνε τη δύναμη. Έχουνε τη χάρη. Φυλαχτείτε από αφορισμών κληρικού. Αν διαβάσετε εκεί τις συγχωρητικές ευχές που υπάρχουν στην Εκκλησία, θα ακούσετε για τέτοιες περιπτώσεις. Και όσοι τυχόν έχετε έρθει σε λόγια μαζί τους, έστω κι αν έχετε δίκιο, να ζητήσετε συγγνώμη. Έστω κι αν έχετε δίκιο, να ζητήσετε συγγνώμη. Εδώ διατάσσει των Θεών. Έχουνε δύναμη. Τους έχει δώσει εξουσία ο Θεός για τον κόσμο τούτον. Βέβαια σαν άνθρωποι θα κριθούνε κατά αναλογία των έργων των, αλλά σαν αποστολή, σαν κλήρος, σαν διακονία είναι παντοδύναμοι. Έχουνε τη δύναμη να μας δέσουνε και να μην μπορούμε να σκοθούμε από το κάθισμά μας. Διαβάστε σήμερα τις εφημερίδες. Απείλησαν οι αρχιερείς στον Τζάτσο να μην υπογράψει το διάταγμα των αμβλώσεων. Το κάνει διάταγμα. Εάν του λέγει το, του είπαν το υπογράψεις, θα σε αφορήσουμε. Αν ήξερε τι είπα να πει αφορισμός, έπρεπε να μην ξανακλείσουν τα μάτια του μέχρι να πάρει τη διαβεβαίωση ότι δεν θα τον αφορήσουν. Διότι δεν είναι ανάγκη να βγουν έξω να τον αφορήσουν, και από το δωματιό τους τον αφορίζουν. Έχουν παντοδυναμία στο χέρι τους. Έχει δώσει ο Θεός. Είναι δυνατότερος ο Θεός και από τους βασιλείς και από τους κυβερνήτας και από τους δυνάστας και από τους δικτάκτορας και από όλο τον κόσμο. Είναι δυνατότερος ο Θεός. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν ευχόμεθα να χρησιμοποιούνται τέτοια μέσα. Όμως στην ανάγκη πρέπει να χρησιμοποιούνται. Εδώ λοιπόν αυτός ο Αχάβ μαζί με τη γυναίκα του την Ιεζάβελ προσκυνούσαν ξένους θεούς και οδηγούσαν το λαό σε ξένους θεούς. Γι' αυτό ακριβώς, εφόσον δεν έπαιρνε από λόγο, τον αφόρησε κατά τέτοια έννοια. Διατάσσω, του λέει το Θεό, παρακαλώ το Θεό με την προσευχή μου, δεν θα ξαναβρέξει. Και δεν ξαναβρέξε. Τώρα, μέσα σε αυτούς οι οποίοι θα είχαν τα επίχειρα της ανιδρίας, θα έπρεπε να είναι και ο ίδιος ο Ηλίας. Εφόσον οι άλλοι θα υπέφεραν, αυτός πού θα το βρει το νερό. Όμως ο Θεός προλαμβάνει γι' αυτόν με ρημνά και λέγει σε αυτόν: «Και ήλθεν λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, αναχώρησον εντεύθεν, σήκω, και στρέψον προς ανατολάς, και κρύφθητι πλησίον του χυμάρου Χερίθ, του απέναντι του Ιορδάνου, και θέλει σπίνη εκ του χυμάρου, προσέταξα δε κόρακας να σε τρέφουσι εκεί». Το λαμβάνει σοβαρός υπόψη. Τον στέλνει λοιπόν σε ένα χήμαρο που λέγεται Χοράθ, λέγεται κανονικά. Στην παράφραση είναι Χερίθ και είναι στην έρημο του Ιορδάνου. Συγκεκριμένως όσοι έχετε πάει στους Αγίους Τόπους,

Ηλίας νερό. Φαγητό όμως, πού θα το βρει, ποιος θα του δώσει. Επρονόησε και γι' αυτό ο Θεός και του έστελνε με έναν κόρακα. Άρτον και κρέα, λέγει, το πρωί, και άρτον και κρέα το δίλι. Και έτρωγε από αυτό και έπινε από το ποτάμι. Εδώ βλέπουμε ότι τους ανθρώπους του ο Θεός τους προλαμβάνει, να τους περιποιηθεί, να μην υποφέρουν. Βλέπει ότι είναι σκληρό το μέτρο αυτό που εζήτησε ο Ηλίας για τον Αχάβ και για τους άλλους. Διότι μπορεί ο Αχάβ να είναι το άπιστο, σκληρός και λοιπά. Μα οι άλλοι, μα τα παιδιά, μα τα ζώα, γιατί να υποφέρουν αυτά. Δεν το ήθελε ο Θεός αυτό. Και άρχισε αμέσως αφενός να δέχεται την προσευχή του και να κλείνει τον ουρανό, αφετέρου να του κάνει ένα μάθημα πλάγιο. Θα μου πείτε, ποιο είναι το πλάγιο μάθημα? Εάν διαβάζετε, θα το ξέρετε κι εσείς. Αλλά διότι δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μελετάτε, δεν ξέρετε γιατί. Το ερώτημα και η απάντηση βγαίνει από το γιατί ο Θεός τον ετροφοδοτούσε με κόρακα. Ένα τέτοιο επίσημο πρόσωπο, έναν τόσο σοβαρόν άνθρωπό του, έναν ζηλωτή στο άκρο. Αυτό το Βρωμόπουλο πάει και στέλνει να τον ταΐσει τον άνθρωπο. Κόραξ, ξέρετε, τρέφεται με την σημαία. Οι όνυχές του, το ράμφος του κλπ. Θα μπορούσε ένα καθαρότερο πουλί ή ένα άλλο μέσον να του στείλει του ανθρώπου να φάει. Και όμως δεν το κάνει. Επιστρατεύει τον κόρακα. Υπάρχει ένας ψαλμός, ο Ρο Μι Ζήτα, δηλαδή ο 147. Στο στίχο 9, ξέρετε τι λέγει? Ότι ο κόρακας όταν βγάλει τα κορακόπουλα στη φωλιά του, τα εγκαταλείπει. Και ξέρετε, ο κόραξ δεν φτιάχνει τη φωλιά του στον κάμπο που θα λέγαμε. Το φτιάχνει σε απρόσιτα μέρη, επάνω, σε βράχα. Αν το φτιάχνει κάτω στον κάμπο, στην πεδιάδα, θα μπορούσε να πει κανείς, να σου μερικά κουνούπια, να σου μερικά σκουλίκια, θα φάνε αυτά τα κορακόπουλα. Εκεί επάνω, μέσα στο κρύο, μέσα αυτά, ούτε μύγα δεν περνάει, ούτε κουνούπι δεν περνάει, τίποτα δεν περνάει. Πώς θα ζήσουνε αυτά? Και εντούτοις ο Θεός τρέφει τους νεοσούς των κοράκων εκεί επάνω. Γι' αυτό και ο κόραξ λέγεται μισότεκνος. Μισή τα σπλάχνα του, μισή τα τέκνα του. Τα βγάζει και τα εγκαταλείπει. Και η πρόνοια του Θεού ενδιαφέρεται. Διαφορετικά δεν έπρεπε να υπάρχει κοράκι. Αν ο Θεός δεν έσπευδε να τρέφει τα κορακόπουλα, δεν έπρεπε να υπάρχει κοράκι πουθενά. Τι του λέει τώρα εδώ? Ηλία, κοίταξε αυτό το πουλί, το οποίο τα σπλάχνα του δεν προσέχει. Κοίταξε που σου κουβαλάει εσένα, που κάνει έλεος εσένα. Σκληρότερος και από τον κόρακα έγινες εσύ. Δεν κάνεις εσύ αγάπη, δεν κάνεις συγκατάβαση να λύσουμε τον ανθρώπον αυτόν, τον αφορισμό αυτών, των δεσμών αυτών. Πώς εσύ παίρνεις, πώς εσύ ελεείσαι, πώς εσύ παρηγορείσαι και αυτούς τους αφήνεις έτσι? Δεν του το λέει απευθείας, και ουδέποτε ο Θεός δεν το λέει απευθείας το αμάρτημα του ανθρώπου. Γιατί θέλει ο άνθρωπος να ενεργήσει αυτεξούσια μόνος του. Του υπενθυμίσει, του μιλάει με τη συνείδησή του ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Του μιλάει με ένα κήρυγμα, με ένα έντυπο, με ένα όνειρο, με ένα. Δυναμικά δεν του λέει όχι, δεν το κάνεις αυτό. Όχι. Του δίδει ένα μέτρο να μετρήσει και να παραλληλήσει τον εαυτόν του ότι κοίταξε εδώ το πουλί κάνει έλεος εσένα. Εσύ γιατί δεν κάνεις έλεος στους ανθρώπους τους άλλους? Και τον αφήνει να λύσει αυτός τον αφορισμό που έκανε. Διότι αυτός ο οποίος σε έδεσε, αυτός που σε αφόρησε, αυτός πρέπει να σε λύσει. Εκτός και έχει αποθάνει, τότε πρέπει να έρθει αρχιερεύς να διαβάσει για να λυθείς.

0: Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ηλίας έκαμε όπως του είπε ο Θεός και έκαμε, λέει, κατά των λόγων του Κυρίου, και πήγε και εκάθισε πλησίον του χυμάρου χωράφ απέναντι του Ιορδάνου, και οι κόρακες έφερον προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το εσπέρας, και έπινεν εκ του χυμάρου. Έχει κι άλλο μάθημα αυτό. Γιατί δεν τους στείλνε ψάρια, ή δεν είχε ο Θεός? Γιατί τους στείλνε κάτι άλλο, αυγά, τυρί, ή δεν είχε ο Θεός? Τους στείλνε άρτον και κρέας. Εν το άρτο είναι το κρέας, είναι το σώμα του Χριστού, εν το άρτο. Κοινωνία, ουρανία, τροφή τους στείλνε. Θεία κοινωνία του έστελνε στην Παλιά Διαθήκη. Δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς ότι έστελνε το κοράκι και έκλεβε από κάποιο κρεοπολείο κρέας και από κάποιο φούρνο ψωμί και το έπαιρνε και το πήγαινε. Ήταν αγγελική τροφή. Είναι Πνεύματος Αγίου η τροφή αυτή που του έστελνε του ανθρώπου. Ήταν ο τύπος. Εδώ στην έρημο κάτω, εδώ στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, μακριά από τον Παράδεισο, μόνον με το σώμα και το αίμα του Χριστού θα τραφούμε για να ξαναεπιστρέψουμε εις τον Παράδεισο. Κάνει μάθημα. Εκείνο δε το μάθημα που ακόμα έχει επέκταση επάνω στο θέμα μας είναι ότι το έστελνε με αυτό το μαυροπούλι, το βρώμικο, για να διδάξει τους ανθρώπους ότι μην κοιτάζεις ποιος το φέρνει. Κοίταξε ποιος το στέλνει, τι σου στέλνει και τι σου χρειάζεται. Ο Ηλίας θα μπορούσε να το επιστρέψει, να πει ποτέ δεν το παίρνω εγώ από τα χέρια σου. Όπως λέμε εμείς, εγώ να πάρω αντίδερο από αυτού τα χέρια. Σοβαρά, και ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ? Είσαι ανώτερος από τον Ηλία που έπαιρνε από του κόρακος το ράμφος και έτρωγε? Ποιος είσαι εσύ κι εγώ? Τα κοράκια του Ηλία είναι κληρικοί οι σημερινοί. Όσοδήποτε και αν είναι, βρώμικοι είναι για τον εαυτόν τους. Και αν είναι. Διότι αν ακούτε κατηγορία για τον κλήρο χίλιες φορές, αν σας πω να μην πιστεύετε ούτε μία, δεν θα είμαι έξω της πραγματικότητος. Ούτε μία να μην πιστεύετε, αν ακούτε χίλιες φορές. Εγώ τέτοια πείρα έχω από το θέμα της κατηγορίας, της ιεροκατηγορίας. Ο Σατανάς ξέρει τι κάνει. Βάζει τη γέφυρα. Και βλέπετε, αν κόβει το μυαλό σας λίγο, κάθε τι που θέλουνε να σερβίρουνε ένα νομοθέτημα ή να φέρουνε αυτόματο διαζύγιο, κατηγορούνε δεσποτάδες. Θέλουν τώρα να περάσουνε για τις αμβλώσεις κλπ. Νομοσχέδιο, η μασοναρία κλπ. Οι Εβραίοι. Κατηγορούνε δεσποτάδες κλπ. Ώστε να κλείσουν το στόμα της Εκκλησίας. Εσείς κοιτάξτε την άκρη σας και αφήστε μας την πομπή σας εσείς. Είναι τεχνάσματα αυτά. Το είπε η τηλεόραση, το είπε η εφημερίδα. Σοβαρά τα λάχανα. Ποιοι είναι αυτοί που το είπανε? Ποιος είναι αυτός που το είπε και ποιος το είδε και ποιος το απέδειξε? Καταλάβατε? Προσέξετε όσο μπορείτε, διότι όλα αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Είναι προς μίμηση, είναι προς διδασκαλία. Προφήτης Ηλίας δεν ερώτησε, ούτε το Θεό παρεξήγησε που έστελνε τον κόρακα. Διότι εν αυτή περιπτώσει θα πρέπει να κατηγορήσουμε το Θεό που τους ανέχεται. Θα πρέπει να πούμε δηλαδή με λόγια δικά μας, τέτοιος που είναι βέβαια τέτοιος έχει αντιπροσώπηση, όπως τα λέγαμε. Και εντούτοις δεν είναι έτσι. Φόσον αυτός τους ανέχεται, ποιος είμαι εγώ και εσύ που δεν τους ανεχόμεθα? Ο ημάς, λέει, αθετών, εμέ αθετή. Και ο αθετών, εμέ αθετή, τον αποστήλαντάμε. Ούτε Θεό έχει ο άνθρωπος αυτός που δεν παραδέχεται τους κληρικούς, ούτε Χριστό έχει, ούτε τίποτα δεν έχει. Ας πάει να γίνει αυτός, ας πάει να δώσει το παιδί του, να τα συζητήσουμε τότε. Αυτό λοιπόν διδάσκει εδώ. Ότι αυτός δέχεται αδιαμαρτύρητα να παίρνει τον άρτον και το κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το βράδυ. Δύο φορές την ημέρα του στέλνε άρτον και κρέας. Στην Παλιά Διαθήκη, χίλια χρόνια προ Χριστού, είναι αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει το σπήλαιον αυτό. Μέχρι τη σήμερα σας λέγω. Ιξιώθημεν και να το προσυνήσουμε και να το φωτογραφίσουμε. Το έχουμε. Μέσα μάλιστα στο σπήλαιον αυτό επήγε και ο Ιωακείμ και προσευχήθηκε. Και εκεί επληροφορήθηκε να κατέβει κάτω ότι θα συλλάβει γυναίκα και γέννησε την Παναγία. Εκεί μέσα έγινε. Και εκεί εκ των υστέρων έκανε η Αγία Άννα το μοναστήρι το γυναικείο. Εκεί στη γειτονιά εκεί. Είναι άγια μέρη αυτά τα οποία Αναφέρει παλαιά διαθήκη, αλλά είναι θαμμένα για τους πολλούς ανθρώπους, δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Ακόμη αν θέλετε να μάθετε γύρω από το θέμα του κόρακος, θα μπορείτε να βρείτε στο λάμτα ήττα του Ιώβ, στίχο 41. Εκεί κάνει έναν ύμνον και λέγει το εξής. Λέγει, ποιος είναι αυτός, λέγει, ο οποίος φτιάχνει επάνω εκεί στα βουνά τη χλώη και τρώνε τα ζώα, τρώνε τα θηρία κλπ. Ποιος είναι? Τι σε ετοιμάζει, λέγει, εις τον κόρακα την τροφήν αυτού, όταν η νεωσία αυτού κράζωσης προς τον Θεόν, περιπλανόμενη διαέλειψη τροφής. Ποιος τα φτιάχνει, ποιος θα ταΐζει τα κορακόπουλα εκεί επάνω? Ο Θεός. Το λέει ο Ιώβ, τη σοφία του. Και σας λέγω, το λέει στο λάμτα ήττα κεφάλαιο, στίχο 41. Ώστε ο προφήτης δείχνει τη δύναμη του κλήρου. Ακόμη δείχνει τη δύναμη του αφορισμού. Δείχνει τη δύναμη της προσευχής. Διότι προσευχήθη και παρακάλεσε τον Θεό, δεν θα ξαναβρέξει ξυμίδια του στόματός μου. Ακόμη δείχνει το πρότυπο του σώματος και του αίματος του Χριστού στην Παλιά Διαθήκη, ότι θα το παίρναμε το σώμα του Χριστού, θα το παίρναμε εν το άρτο. Διότι μέσα στον άρτον σήμερα παίρνουμε το σώμα του Χριστού. Και ακόμη δείχνει πόσο Θεός ενεργεί όταν ο άνθρωπος τραβάει τα άκρα. Κοιτάζει να τον βοηθήσει να είναι πάντοτε στο μέσο, να κάνει πάντοτε αβαρίες δηλαδή. Να περιμένει, να ανέχεται και να βάζει, πώς να πούμε, κανόνες, όχι αυστηρούς. Εν πάση περιπτώσει. Ή το χήμαρος αυτός. Ο χήμαρος όσοι είναι φυσικών θα ξηρανθεί. Φέρει μόνο το χειμώνα. Εξηράνθη. Δεν υπήρχε νερό πλέον. Πάλι ο Θεός φροντίζει γι' αυτόν και τον στέλνει κάπου αλλού. Μετά, δέτινας ημέρας, εξηράνθη ο χήμαρος, επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης, όσοι το φυσικόν δεν έβρεξε. Και ήλθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, σηκωθείς, είπαγε η Σαρεπτά της Σιδώνος και κάθισε εκεί. Ιδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείραν να σε τρέφει. Δεν διαμαρτύρεται, δεν αντιλέγει στο Θεό, δεν προβάλλει τη λογική του ούτε το εγώ του. Διότι δεν είναι επιτρεπτόν εκ πρώτης όψεως ένας άντρας να πάει σε μια νησίρα στο σπίτι. Και τον εαυτό του τον εκθέτει και τη χείρα την εκθέτει. Τώρα βέβαια το θέμα δεν είναι έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι αυτά τα οποία θα λεχθούν έξω έπειτα από τα κακά στόματα να μην είναι αλήθεια. Αυτό είναι το θέμα. Το να λέει ο καθένας μπορεί να λέει. Να μην είναι αλήθεια αυτά που λέει. Διότι πολλοί μας δεν θέλουμε να λένε. Άμα δεν είναι αλήθεια, τι σε πειράζει? Αν είναι αλήθεια, γιατί δεν μετανοείς? Γιατί να το κλείσει το στόμα? Εν πάση περιπτώσει αυτός τίποτα. Θεός το λέγει, το κεφάλι κάτω σηκώνει. Και σηκωθείς επήγε στα Σαρεπτά. Δεν τον έστειλε σε κανένα μαυραγωρίτη, γιατί ξέρετε όταν υπάρχει πείνα, λοιμός, είναι ορισμένη που έχουν μαζέψει τρόφιμα. Τον έστειλε σε μια χείρα. Και όταν δείτε τώρα αυτή η χείρα τι είχε, θα πείτε, Θεέ μου, σαν να μην εσκέφτεις καλά. Ακούστε. Και ήλθεν στην πύλη της πόλεως. Ξεκίνησε και έφτασε στα Σαρεπτά. Τότε οι πόλεις ήσαν περιτυχισμένες, έφτασε στην πύλη. Και ειδού εκεί γινή χείρα, συνάγουσα ξυλάρια, μάζευε κάτι ξυλάκια. Και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο νίδωρε να αγγείω, φέρε μου λιγάκι νερό να δροσεστώ. Αυτή χωρίς απάντηση, ποιος είσαι και λοιπά, ξεκινάει να πάει να φέρει νερό. Και φώνησε αυτή πάλι και έτσι λέγει, φέρε μου παρακαλώ ακόμη ένα κομμάτι άρτου εντιχειρήσου και ένα κομματάκι ψωμί να μου φέρεις. Στάθηκε αυτή και του είπε, ζει Κύριος ο Θεός, είναι όρκος, δηλαδή αλήθεια σου λέγω, μπροστά στο Θεό μιλώ. Ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνον μία χεριά αλεύρου μια πλοχεριά αλεύρου εις το πιθάριον και ολίγον έλαιον εις το ρογί και ένα δαχτυλάκι λάδι στο λαδικό. Και ειδού συνάγω δύο ξυλάρια για να υπάγω να κάνω αυτό δια εμαυτήν και δια τον ιό μου και να φάγομεν αυτό και να αποθάνομεν. Δηλαδή τους βρήκε η επίσεψη του ηλιού στην τελευταία μέρα. Ασφαλώς θα το πηγαίναν με οικονομία, ασφαλώς αυτή θα ήταν σαν οντογλυφίδα, το παιδί δεν ξέρω πώς θα ήταν και αν ήταν νέο και είχε και ανάπτυξη, ξέρω εγώ. Δηλαδή ζήτημα ημερών. Τους βρήκε στο τσακ που λέμε. Εδώ δείχνει πως ο Θεός επενδύει εκεί που δεν περιμένεις, εκεί που κλείνουν όλα επί κακό και όλοι σου λένε δεν γίνεται τίποτα, τσακ, ανοίγει μια πορτούλα, του Θεού πορτούλα όμως. Γι' αυτό ποτέ σας να μην απελπίζεστε. Όχι το λένε οι γιατροί, όχι το λένε οι επιστήμονες, όχι το λένε οι σεισμολόγοι, οι γεωλόγοι, ξέρω εγώ ποιοι το λένε. Ο Θεός το είπε. Γιατί έκλαιγε κάποτε μία που πέθανε ο άντρας της και έκλαιγε με αναφιλητά. Το μωρό την έβλεπε ότι έκλαιγε και πήγε εκεί δίπλα της, λέει γιατί κλαις μανούλα. Λέει δεν ξέρεις παιδάκι μου, λέει, γιατί κλαίω. Πέθανε, λέει, ο πατέρας σου. Καλά αυτό το ξέρω, λέει, το γυδεύσαμε προχθές. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Καλά μανούλα, λέει, ο Θεός πέθανε. Αυτό ήταν αρκετό, τα δύο λόγια που της είπε αυτά, να της ανοίξει το νου ότι ο Θεός δεν πέθανε. Και εφόσον δεν πέθανε ο Θεός, όλα θα τακτοποιηθούν και θα οικονομηθούν. Να μην μάθεις ότι πέθανε ο Θεός και τον κυδέψατε, τότε να φοβάσαι. Εφόσον ο Θεός ζει, όπως λέει αυτή, ζει Κύριος ο Θεός σου, ενώπιον του οποίου παρίσταμε, τα πράγματα δεν θα γίνουν όπως λέει ο άνθρωπος, θα γίνουν όπως λέει ο Θεός. Και όπως είναι το συμφέρον σου, όχι το υλικό μόνον, αλλά και το πνευματικό. Γιατί πολλές φορές δεν είναι συμφέρον πνευματικό να γίνει όπως εμείς το θέλουμε το θέμα. Γι' αυτό ο Θεός δεν δίδει το αίτημά μας, παρότι μπορεί να το δώσει και να διαψεύσει τους πάντας και να νικήσει και φύσεως τάξην, όπως λέγει, όπου ο Θεός βούλεται. Δεν το κάνει όμως, διότι αυτός ξέρει, κρήτον τι προβλεψαμένου. Κάτι καλύτερο έχει μέσα στο νου του και κάτι συμφερότερο θα προκύψει από εκείνο το οποίο θα επιτρέψει. Γι' αυτό λοιπόν λέγω ότι εδώ ευρέθη σε μια στιγμή που για αυτή έκλειναν τα πάντα. Αλλά ως φαίνεται αυτή η χειρούλα προσήφιετο στο Θεό. Και τι έκανε τώρα ο Θεός? Ήνωσε δύο αδυνάτους. Δεν έστειλε κανένα μαμαραγωρίτη. Τίποτα δεν είχε ο προφήτης. Ούτε νερό δεν είχε, ούτε μπουκιά ψωμί δεν είχε. Τίποτα δεν είχε. Το ίδιο ήταν και αυτοί από εκεί. Δύο αδύνατοι όμως συν Θεό γίνεται ένας δυνατός. Και στη συνέχεια αναφέρει εδώ ότι έφαγαν αυτοί, έφαγε η γειτονιά, έφαγαν οι δικοί τους κλπ. Θα σας συνεχίσω να σας πω. Ο Ηλίας λοιπόν στην απάντηση αυτή ότι δεν έχουμε ημί μια πλοχεριά αλεύρι, λίγο λάδι στο ρογί και δυο ξυλάκια να φτιάξουμε μια πιτούλα και να πεθάνουμε, είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπαγε κάμε ως είπας, φτιάξε με τα ξυλάκια αυτά, με το αλευράκι εκείνο και με το λαδάκι μια πιτούλα, όμως από την πιτούλα αυτή θα κόψεις λίγο πρώτα να φέρεις εμένα και έπειτα θα φάτε εσείς το υπόλοιπο. Μια μικρή πιτούλα θα φέρεις εμένα και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια των ιών σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, όχι ο Θεός του Ολύμπου, ο Θεός του Ισραήλ, ο πραγματικός Θεός, το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί, ουδέ το ρογίον του ελαίου θέλει ελατωθεί, έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. Δίδει μίαν υπόσχεση. Τη φέρνει αυτό από το Θεό. Δεν είχε χρυσίον ο άνθρωπος. Δεν είχε σιτάρι. Δεν είχε φορτώματα λάδι. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Είχε όμως ευλογία από το Θεό. Η παρουσία μου εδώ θα είναι ότι ο Θεός δίε μου θα αυξάνει καθημερινώς το αλεύρι και δεν θα τελειώνει και το λάδι και δεν θα τελειώνει. Και δεν θα φας εσύ κι εγώ, αλλά θα φάνε και οι υπόλοιποι. Γιατί λέγει εδώ στη συνέχεια το εξής. Είδε η κυρία αυτή γυναίκα, επήγε και έκαμε κατά των λόγων του Ηλία. Και έτρωγεν αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής. Ημέρας πολλάς. Όταν λέμε ο οίκος, δεν νομίζω να λέει το τρώγανε οι ντουλάπες και τα λιθάρια. Θα τρώει και πεθερά, θα τρώει και κουνιάδα, θα τρώει και ξέρω εγώ. Και θα τρώγαν και οι άλλοι και οι γείτονες. Να ψήνεις τώρα, και να είσαι πεινασμένος, σε παίρνει μυρουδιά παρακάτω, Δεν θα δίνει και στους άλλους. Και όλη η γειτονιά αλατίστηκε και ευλογήθηκε από αυτή τη χειρούλα. Που ασφαλώς τα κακά στόματα, όταν είδαν και έβαλε έναν τέτοιον μέσα εκεί πέρα, δεν ξέρω τι θα είπανε. Και αν δεν το είπαν έξω, θα το είπανε μέσα τους. Χωρίς να γνωρίζουν τι πρόσωπο ήταν αυτό. Και ξέρετε, περί αυτής της γυναικός ομιλεί ξεχωριστά ο Κύριος. Στο Λουκά, εάν διαβάσετε στο 4ο κεφάλαιο στίχος 26, θα βρείτε εκεί ότι όταν ομιλεί περί χειρών και λοιπά, λέγει «Επί ημερών ηλιού στα σαρεπτά της Σιδώνος ήτο μία χείρα». Πολλές ήσαν οι χείρες, αλλά μία πραγματική χείρα που έμεινε παρθένος και μετά το γάμο της. Δηλαδή έμεινε τιμία. Δεν ελέρωσε το κρεβάτι του Μακαρίτη δηλαδή. Ή δεν ήρθε σε δεύτερο γάμο και λοιπά. Πραγματική χείρα ήτο εκείνη των σαρεπτών της Σιδώνος που έστειλε τον προφήτη Ηλία και την εξυπηρέτησε. Το μάθημα εδώ συνεχίζεται του προφήτου. Εκεί τον έτρεφε κόρακας. Εδώ τον τρέφει μια χείρα. Μα δεν τρέπεσαι. Εσύ ένας άντρας τώρα να τρέφεσαι από μια χείρα. Αδέκαρη, μια χείρα τόσο αδύνατη. Βλέπεις αυτή κάνει έλεος, κάνει αγάπη. Εσύ δεν νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις έλεος και αγάπη στους άλλους. Πώς εσύ καταδέχεσαι και ελεείσαι από έναν τέτοιον αδύνατον άνθρωπο. Και εσύ δεν ελεείς τους ανθρώπους άλλους που πεθαίνουν καθημερινώς από την πείνα, λόγω της ανοβρίας. Και πάλι τον εκβιάζει. Του σφίγγει τα λουριά που λέμε. Να το καταλάβει ο Ηλίας ότι ο Θεός δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Αυτό το κανόνα που έβαλε στον Αχάβ, παρότι το αξίζει ο Αχάβ, όχι τέτοιο κανόνα και αφορισμό, ακόμη χειρότερον, όμως ο Θεός έχει σπλάχνα τέτοια μέσα του που δεν το θέλει. Γιατί πολλές φορές ακούω μερικούς που λένε να του κεραυνός να πέσει το κεφάλι, να του κόψει τη γλώσσα, να του βγάλει τα μάτια κλπ. Σοβαρά, έτσι πρέπει να κάνει. Έτσι πρέπει να κάνει. Δεν το κάνει ο Θεός. Εγώ και εσύ την κακία μας και τη σκληροκαρδία μας μπορούμε να το κάνουμε. Θεός δεν το κάνει όμως. Αλλιώς σκέπτεται ο Θεός. Και δεν στέκεται μέχρι εδώ. Έχει πιο κάτω ένα άλλο μάθημα μεγάλο του προφήτη Ηλία που εκεί του δείχνει καθαρά τι είναι ο Θεός. Ότι ο Θεός είναι έλεος, μακροθυμία, περιμένει τον άνθρωπο να επιστρέψει. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Του προσθέτει ημέρες, έστω και αν τον υβρίζει, έστω και αν τον μουτζώνει με χέρια και με πόδια, μέρα νύχτα. Θέλει τη σωτηρία του εκεί επάνω. Είναι σαν και τη μητέρα ή σαν και τον γιατρό που περιποιείται έναν τυφιόντα άρρωστον. Ο οποίος τυφιόν, λόγω της ασθενείας του, πολλές φορές τον βλασφημεί. Τον ίδιον, βλασφημεί τη γυναίκα του, βλασφημεί την αδερφή του, δεν ξέρω τι. Αυτός όμως υπομονητικά και με το χαμόγελο, διότι ξέρει ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις, οι αντιδράσεις είναι της ασθενείας, δεν το παρεξηγεί. Ξέρει ότι όταν περάσει η μπόρα αυτή της ασθενείας, θα του φιλήσει το χέρι έπειτα. Θα του λέει σε ευχαριστώ, σε ευεργέτη. Και όταν θα του λένε ότι ξέρεις αυτόν τον βλασφημούσες, του βλασφήμισες την κυρία του, του βλασφήμισες την αδερφή του, δεν το ψέει. Εγώ το έκανα αυτό το πράγμα. Δεν το έκανες εσύ, το έκανε η αρρώστια σου. Το έκανε δηλαδή η αμαρτία σου, όπως θα λέμε. Αυτό το ξέρει ο Θεός. Εμείς όμως θέλουμε εκδίκηση να το δούμε τον άλλο να τον τιμωρήσει. Γιατί πιστεύουμε εμείς ότι είμαστε άγιοι, καταλάβατε. Και οι άλλοι μπορούν να τιμωρηθούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είπε στη γυναίκα αυτή. Και πράγματι, έκαμε η γυναίκα αυτή και ελεήθη ολόκληρο το σπιτικό της. Τώρα, μένει εκεί. Για πόσο θα μείνει εκεί, δεν ξέρει. Ο Θεός δεν του είπε. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει ο αφορισμός, ο κανόνας όπως θα λέγαμε, του κράτους του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Κάποια μέρα το παιδί της γυναίκας αυτής που είχε ένα μοναχογιό πέθανε. Όταν πέθανε το παιδί τα χάσε αυτή και το δικαιολόγησε με μια δυσιδαιμονία που επικρατεί και σήμερα δυστυχώς, αλλά τότε επικρατούσε πολύ, ότι Διότι έβαλε άνθρωπο του Θεού στο σπίτι της, εθυμήθηκε ο Θεός τις αμαρτίες της και την ετιμώρησε και της πήρε το παιδί της. Δηλαδή, αν δεν έβαζε άνθρωπο του Θεού στο σπίτι, δεν πήγαινε άνθρωπος του Θεού στο σπίτι, δεν θα θυμόταν ο Θεός τις αμαρτίες. Είναι σαν μερικούς και μερικές από εμάς που αν είμαστε κοντά στο ιερό εκεί δεν μιλάμε, δεν συζητούμε. Αν είμαστε πίσω, παραπίσω μιλάμε. Δεν είναι Θεός εκεί. Ο Θεός είναι μπροστά στο ιερό, εκεί είναι. Παραπίσω μπορεί να στρώσει συζήτηση τετρακούβερτη. Καταλάβατε. Έτσι είναι. Όπως είπε και ο Πέτρος, αν ενθυμίστε, όταν έριξε τα δίχτυα και έπιασε τα δύο καΐκια ψάρια, του λέει: βγες έξω, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Θα θυμηθεί ο Θεός τις αμαρτίες μου και θα με καταστρέψει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέγει: μετά δε τα πράγματα τα αυτά, εισθένησε ο υιός της γυναικός, της κυρίας του οίκου, και η αρρώστια αυτού ήταν δυνατή σφόδρα. Εωσού δεν έμεινε πνοή εν αυτό. Εκοιμήθη δηλαδή, πέθαινε. Και είπε προς τον Ηλία: τι έχεις μέτε μου, άνθρωπε του Θεού, ήρθες προς εμέ δια να φέρεις εις ενθύμηση τας αμαρτίας μου στον Θεόν και να θανατώσεις τον υιόν μου. Ο δε είπε προς αυτήν: δώσ' μου τον υιόν σου, πού τον έχεις. Και έλαβεν αυτόν εκ των κόλπων αυτής και ανεβίβασεν αυτόν εις το υπερό, σε ένα μπατάρι επάνω, το παιδί το νεκρό το ανεβίβασε το μπατάρι, όπου αυτό σε κάθητο. Διότι τους ξένους τους εδέχοντος σε ένα μπατάρι, το είχαν ξεχωριστό και τους εφιλοξενούσαν εκεί. Και το επλάγιασε το παιδί επάνω στην κλίνη τη δικιά του, στο κρεβάτι το δικό του, ο προφήτης. Και ανεβόησε προς τον Κύριο και είπε: Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακόν εις την χείραν παρά τη οποία εγώ παρικώ, ώστε να θανατώσεις τον αιών αυτής. Και εξυπλώθη τρεις επί του παιδίου. Όπως ήταν το παιδί κάτω, εξυπλώθηκε τρεις φορές απάνω στο παιδί. Υπάρχει λόγος ειδικός τώρα, προσέξτε. Τρεις επί του παιδίου. Και ανεβόησε προς τον Κύριο και είπε: Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει δέομαι η ψυχή του παιδαριού τούτου εντός αυτού. Και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής του Ηλία και επανήλθεν η ψυχή του παιδαρίου εντός αυτού και ανέζησε. Ξέρετε τι λέγεται? Το παιδί αυτό που ανέζησε ο προφήτης Ηλίας είναι ο προφήτης Ιωνάς, που σας έλεγα την άλλη φορά. Λοιπόν, βλέπετε τον τύπον της Αγίας Τριάδος στην Παλιά Διαθήκη. Γιατί, κύριοι Ιεχωβείτε, δεν θέλετε να δεχτείτε την Αγία Τριάδα? Γιατί δεν ξαπλώθηκε μία στο όνομα του Ιεχωβά και ξαπλώθη τρεις στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Αν ο άνθρωπος μελετούσε, δεν θα γινόταν αιρετικός. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία να βρει ο άνθρωπος εκείνα που του χρειάζονται, να μην αρνηθεί την πίστη του. Εν πάση περιπτώσει, εάν υπήρχε μετεμψύχωσης όταν πέθανε το παιδί, πού πήγε η ψυχή? Έπρεπε να γεννήθηκε κάποιος γάιδαρος να πήγε η ψυχή. Γιατί έτσι πιστεύουν, σε κάποια γάτα, σε κάποιο σκύλο ή σε κάποιον άλλον. Και όταν έφυγε η ψυχή και ξαναγύρισε, να ψοφίσει ο σκύλος. Να ψοφίσει η γάτα, να ψοφίσει ο άνθρωπος ο άλλος. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε πόσο παράλογο πράγμα είναι οι μετεμψύχωσες που λένε. Δεν είναι φιλοσοφία εδώ, απλά πράγματα να τα προσέξεις, να καταλάβεις πόσο ορθή είναι η πίστη μας και πόσο αλήθεια έχουν αυτά που μας λέγει η Γραφή. Πού πήγε η ψυχή όταν πέθανε το παιδί? Τη βάλανε σε τενεκέ? Πού πήγε? Κάπου πήγε. Μπήκε, λέει, σε έναν άλλον. Πότε μπαίνει η ψυχή στον άνθρωπο? Όταν συνέλθει ένας άνθρωπος με έναν άλλον. Τότε γίνεται? Δεν γίνεται η ζωντάνια του ανθρώπου με στην κοιλιά της μάνας? Κατά συνέπεια, προκειμένου να πεθάνω εγώ, πρέπει να είναι ένας από εκεί να συνέρχεται με έναν άλλον για να πάει η ψυχή εκεί, κατά παραγγελία. Και έπειτα, εφόσον διατάσσεται να φύγει από εκεί, πρέπει να πεθάνει αυτός για να ξανάρθει από εδώ. Σκεφτείτε πόσο αστεία είναι αυτά τα οποία συζητούνται έξω. Και εμείς είμαστε εύκολοι να τα επιπυλίζουμε αυτά τα πράγματα. Γύρισε πίσω, λέει, την ψυχή και επανέρχεται η ψυχή. Όχι κάποια ψυχή, η ψυχή του παιδιού επανήλθε επί το παιδάριο εντός αυτού και ανέζησε. Και έλαβε ο Ηλίας το παιδάριο και κατεβίβασε αυτό από το υπερόν εις τον οίκον. Επάνω στο υπερόν ήταν μοναχός του. Αυτός και το παιδί, τη μάνα δεν την πήρε κοντά. Ανέβηκε με το παιδί νεκρό και το κατέβασε ζωντανό. Και τη το δίδει. Και το έδωκεν αυτό στη μητέρα αυτού και είπε ο Ηλίας, βλέπε, ζει ο υιός σου. Και είπε ο υγιεινή προς τον Ηλίαν, τώρα γνωρίζω εκ τούτων ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου είναι αλήθεια. Εδώ τελειώνει η επίσκεψη στο σπίτι αυτό. Τώρα έρχεται άλλη σκηνή τώρα πιο κάτω, που λόγω του ότι αυτοί υπέφεραν βασίλειο ολόκληρο, κόσμος πέθαινε, ζώα ψοφούσαν κλπ, είχαν αισθήσει πάντα λίθον να βρούνε τον Ηλία. Ότι αυτός είναι η αιτία της κακοδαιμονίας. Και ρωτάτε, ο Ηλίας είναι η αιτία της κακοδαιμονίας ή η αμαρτία? Ζητούν να βρουν τον Ηλία να τον φωνεύσει ο Αχάβ με την Ιεζάβελ, τη βασίλισσα, και όχι να μετανοήσουν. Όχι. Σαν την άλλη, η οποία κοίταγε να κλείσει το στόμα του προδρόμου και όχι να γκρεμίσει το παράνομο κρεβάτι που είχε φίλο το γουνιάδο της. Θυμόσαστε, η αμαρτία τον ζαλίζει τον άνθρωπο. Τον ζαλίζει. Και να φυλάγεστε με την αμαρτία, να μην τα βάζετε. Μην παίζετε με την αμαρτία. Μικρή και μεγάλη αμαρτία δεν υπάρχει. Αν σου δώσω ένα μεγάλο διάβολο να τον πάρεις να μας κάλεις, θα τον πάρεις? Δεν τον παίρνεις. Αν σου δώσω ένα μικρό διαβολάκι να τον πάρεις να μας κάλεις, θα τον πάρεις? Δεν τον παίρνεις. Γιατί λοιπόν μιλάς για μικρή και μεγάλη αμαρτία? Έτσι είναι. Αυτοί αναζητούσαν εν πάση περιπτώσει να βρουν τον Ηλία. Και ο Ηλίας βρήκε έναν τρόπο να παρουσιαστεί στον υπασπιστή του και να του πει, κάλεσε τα αφεντικό σου και όλους αυτούς τους οποίους, τους προφήτες, τους ψεύτικους, τους οποίους συμβουλεύεται η κυρία, η βασίλισσα, η Ιεζάβελ, και να κάνουμε ένα τεστ. Τι είναι το τεστ? Το τεστ είναι το εξής. Θα πάρουμε δύο ολοκαυτώματα, δηλαδή που λέμε δύο μοσχάρια. Θα τα φτιάξουμε σε διάταξη θυσίες, δεν θα βάλουμε φωτιά. Θα προσευχηθείτε εσείς να ρίξει φωτιά από τον ουρανό. Και αν ρίξει ο Θεός σας φωτιά από τον ουρανό και το κάψει το ολοκαύτωμα, τότε εγώ θα βάλω μετάνια και θα πω ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Και θα πάψω να συζητώ αυτά που συζητώ και θα γίνουμε φίλοι. Εάν όμως δεν ρίξει ο δικός σας και ρίξει ο δικός μου, τότε θα πρέπει να πιστέψετε στο δικό μου. Και συνεφώνησαν να κάνουν το τεστ αυτό. Και έγινε το τεστ αυτό. Και σε αυτό δεν ξέρω όσοι έχετε πάει στους Αγίους Τόπους, αν έχετε πάει στο μέρος αυτό. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα στο όρος το Κάρμιλον. Το Κάρμιλον όρος, ξέρει που είναι το Καρμίλιον όρος? Από πάνω από τη Χάιφα. Όσοι πήγετε με καράβι στη Χάιφα, από πάνω, σαν να λέμε στο Λυκαβητό, από εκεί αρχίζει το Καρμίλιον όρος. Το έχουνε καθολικοί το μέρος αυτό. Και είναι ο βωμός αυτός όπου έφτιαξε ο προφήτης Ηλίας με 12 λιθάρια εις τύπων των 12 φυλών του Ισραήλ, επί του οποίου έβαλε επάνω το βόδι και έριξε και νερό επάνω, 12 τενεκέδια νερό, και δεν έβαλε φωτιά. Αναφέρει λοιπόν εδώ πέρα τα περιστατικά αυτά, το πώς ακριβώς έγινε. Τους είπε εν πάση περιπτώσει, μέχρι πότε, λέει, θα χωλαίνετε και από τα δύο ποδάρια? Φροντίστε να ορθοποδήσετε. Τότε είπε η Ηλίας, σας το διαβάζω, τότε είπε η Ηλίας προς το λαό, πλησιάζετε πρόσμε. Διότι γρηγορότερα αυτοί προσήφχονται όλη την ημέρα, ούκεν φωνή, ούκεν ακρόαση. Μάλιστα, περί το δειλινό τους ηρωνεύτηκε και τους είπε το εξής. Επικαλείστε με τα φωνής μεγάλης, φωνάχτε λέει, φωνάχτε. Διότι Θεός είναι, ή συνομιλεί, ή ασχολείται, είναι η οδηπορία, ή ίσως κοιμάται και θέλει ξυπνήσει. Φωνάχτε δυνατότερα. Αυτοί κάναν και χαρακύρι ακόμη για να εξευμενήσει το θείον, για να ρίξει φωτιά. Τίποτα. Και επικαλούνται με τα φωνής μεγάλης και κατετέμνοντο κατά την συνήθεια αν αυτόν με μάχερας και μελόγχας. Εωσού αίμα εξεχήθη εξ αυτών. Παρήλθεν όμως η μεσημβρία, τίποτα. Ούκεν φωνή, ούκεν ακρόασης. Τότε είπε ο Ηλίας προς αυτούς, πλησιάσετε πρόσμε και πάσω ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Γιατί είχε πάει και θεωρείο, είχε πάει και κόσμος. Δεν ήταν μόνο αυτοί, ο Ηλίας και οι 450 προφήτες της Ιεζάβελ κλπ. Είχε πάει και κόσμος να δει το πείραμα, τι θα γίνει, ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Επιδιορθώσατε, λέει, το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκρυμισμένο. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά των αρθιμών των φυλών των ιών Ιακώβ, του Ισραήλ δηλαδή. Προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον, Ισραήλ θέλει είστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους του θυσιαστηρίου. Σας είπα υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Εις το όνομα του Κυρίου τους οικοδόμησε και έκαμε ένα αύλακα περί το θυσιαστήριο, γύρω γύρω έκαμε ένα αυλάκι βαθύ. 2 μέτρα σπόρου χωρούσε αυτό το αυλάκι και στίβασε ξύλα και διαμέλισε τον μόσχον και επέθεσε αυτόν επί το ξύλον και είπε γεμίσατε ύδατος 4 σιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα. Και είπε δευτερώσατε και δευτέρωσαν και είπε τριτώσατε και ετρίτωσαν, δηλαδή 3, 4, 12 δοχεία. Και περιέτρεχε το είδωρ πέρι του θυσιαστηρίου, λίμνα δηλαδή θάλασσα έγινε εκεί πέρα, και η άβλαξ εγέμισε ύδατος. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας ο προφήτης και είπε Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου και κατά τον λόγον σου έκαμα ταύτα πάντα τα πράγματα. Επάκουσόν μου Κύριε, επάκουσόν μου, δια να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επέτρεψας την καρδία αυτών οπί σου. Επέστρεψες. Τότε έπεσε πυρ παρά Κυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και το χώμα και έγλυψε το είδωρ το εντοάβλακι. Και ότε είδε πάσο λαός έπεσεν κατά πρόσωπον αυτών και είπων ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ο λαός το είπε αυτό. Οι προφήτε τίποτα. Αμετανόητοι. Οι προφήτε τίποτα. Αμετανόητοι. Ο λαός είπε αυτό. Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας πιάσατε τους προφήτας του Βαάλ, μη δεις εξ αυτών να μη διασωθεί. Και έπιασαν αυτούς και κατεβίβασεν αυτούς ο Ηλίας εις τον χήμαρον Κισών και έσφαξεν αυτούς εκεί. 450 με το χέρι του έσφαξε. Απ' έξω εκεί υπάρχει ένα άγαλμα καθολικό που κρατάει ο Ηλίας στη μάχερα με την οποία κατέσφαξε αυτούς τους αμετανοήτους προφήτας της Βαάλ. Εδώ σκοντάφτουν ορισμένοι οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει. Λένε πώς είναι δυνατόν ένας που δεν έχει μόνο αυτά στο παθητικό του όπως τα λέγαμε, έχει κι άλλο. Εκατέβασε κι άλλη φορά φωτιά και έκαψε 50. Και άλλη φωτιά και έκαψε πάλι 50 που πήγαιναν να τον πιάσουν στρατιώτε. Και 450 τώρα είναι πορεί που 550 άνθρωποι. Πώς είναι δυνατόν αυτός να είναι Άγιος, να τον προσυνάμω ως Άγιον. Καταλάβατε. Δεν μπορούν ορισμένοι αυτό το πράγμα να το πιάσουν, να το χωνέψουν. Λοιπόν, σας λέγω το εξής. Είναι αλήθεια ότι ο νόμος λέγει ου φωνεύσεις. Αλλά έλα που λέει και να φωνεύσεις. Λέει έτσι. Πώς δεν λέει. Δεν είναι νόμος μόνον μέσα στη γραφή, είναι και δευτερονόμιο. Δεν ξέρετε και δευτερονόμιο και δεύτερος νόμος. Τι πάει να πει δευτερονόμιο? Δεν υπάρχει βιβλίο δευτερονόμιο στη γραφή? Στο δευτερονόμιο έχει κάνει εξαιρέσεις. Επιτρέπεται ο φόνος. Όχι επιτρέπεται, επιβάλλεται ο φόνος. Όταν άνθρωποι οδηγήσουν ανθρώπους εις ξένους θεούς, αυτοί να φωνεύονται. Ο Ηλίας λοιπόν εις το άκρον ζηλωτής εφαρμόζον αυτό το άθρον, τους έσφαξε και αλλιά στο χέρι του. Καταλάβατε? Αυτό θα το βρείτε αν θέλετε στο Δευτερονόμιο Ιώτα Γάμα 5. Εκεί θα βρείτε την εντολή που δίδει ο Θεός να εξολοθρεύονται αυτοί που οδηγούν ανθρώπους σε ειδωλατρικούς θεούς. Θα το βρείτε επίσης στο Ιώτα Ήτα 20 του Δευτερονομίου. Έχει δύο άθρα ειδικά που κάνει εξαίρεση του νόμου ου φωνεύσεις. Μη σκανδαλίζεστε λοιπόν. Ιώτα Γάμα 5 και Ιώτα Ήτα 20. Δεν έχουν δίκιο οι άνθρωποι αυτοί. Είναι αδιάβαστοι. Αν διαβάζανε θα τα ξέρανε πως έχει το θέμα. Διότι το θέμα δεν είναι να κάνω εκείνο που λέγω εγώ, αλλά εκείνο που λέγει ο Θεός. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει μια περίπτωση λίγο πιο κάτω στο κεφάλαιο ΚΚ 35 έως 38, ξέρετε τι λέγει? Περνάει ένας προφήτης κάποτε και λέγει σε έναν, δώσ' μου μια γροθιά. Τι είναι αυτό πάλι? Σου δώσω γροθιά? Δεν του δώσε γροθιά. Και βγαίνει μια άρκτος και τον τρώει. Καταλάβατε? Μα γιατί να τον χτυπήσει? Αυτός γιατί θέλει να τον χτυπήσει, ξέρετε? Ή το ένας επίσημος που όταν τον έβλεπε τον προφήτη τον απέφευγε, και ο προφήτης ήθελε να τον πλησιάσει να τα πει, μα δεν μπορούσε να τον πλησιάσει γιατί τον γνώριζε. Ζήτησε λοιπόν από τον άλλο δώσει μια γροθιά, να φουσκώσει τα μάτια του, το πρόσωπό του, να παρουσιαστεί ως άλλος εκεί πέρα, να μπορέσει να το πει. Ο άλλος δεν τον βοήθησε, γι' αυτό τον έφαγε αρκούδα. Μη βάζετε λογική, ο Θεός ομιλεί. Φύσε τα σου και τα μου, επιτρέπεται κλπ. Αφού βλέπει την κυρία και ανεβαίνει, βλέπει το ποντικάκι και ανεβαίνει απάνω στην καρέκλα από το ποντικάκι και το παιδί το σκοτώνει, το φουρμουκιάζει. Μην βλέπετε αυτά τα πράγματα, τα ψέματα τα δικά μας. Ο Θεός λέγει. Μόνο όταν ο Θεός λέγει και ο Θεός τον έχει άγιο, ποιος είμαι εγώ που θα πω τώρα ότι ο προφήτης Ηλίας δεν είναι άγιος? Πώς θα το πω αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να το πω. Αλλά σας λέγω πού το λέγει. Θα διαβάσετε λοιπόν αυτό για να σας λυθεί αυτή η απορία, αν την έχετε κι εσείς αυτή την απορία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στη συνέχεια για να κλείσει αυτό το θέμα, ο προφήτης Ηλίας μετά όλα αυτά τα περιστατικά επήγε και εκρύβει σε ένα μέρος. Ο Θεός όμως ήθελε να λύσει αυτή η υπόθεση. Με αποτέλεσμα, εκεί που πήγε και εκρύφτη, ήθελε να πεθάνει ο Ηλίας, απαγοητεύτη. Προφανώς ο Θεός του πήρε τη χάρη και τον άφησε σαν άνθρωπο και άρχισε να φοβάται. Γιατί όταν το μάθε η βασίλισσα ότι του φάξε τους 450 προφήτες, είπε ότι αύριο το απόγευμα τέτοια ώρα το κεφάλι του δεν θα είναι στην πλάτη του. Και αυτός που κατέβασε τόσες φορές φωτιά από τον ουρανό τρόμαξε και πήγε και κρύφτηκε και είπε να πεθάνω. Και πάει ένας άγγελος και το χτυπάει στην πλάτη και του λέει σήκω, φάει, λάβε, φάγε, και πήγε για τέτοις δρόμο. Αυτός γύριζε, κοιτάζει, ήτανε άρτος πράγματι, εγκρυφιά και νερό. Δεν έφαγε, ούτε ήπιε. Είχε αποκάμει, ήθελε να πεθάνει. Και γυρίζει το από εκεί μέρος και ξανακοιμάται. Δεν είχε κουράγιο να πάει πουθενά. Ξαναπάει ο άγγελος και ξανατον χτυπάει στην πλάτη. Και του λέει σήκω, λάβε, φάγε, έχεις δρόμο πολύ. Σκώνεται λοιπόν, ξέρω εγώ, ανασυλώνεται, έρχεται στον εαυτό του και τρώει από αυτό το ψωμί, εγκρυφιάν, λαγάνα που λέμε, αγγελικό ψωμί, και πίνει και από το νερό, και με την τροφή αυτή περπάτησε 40 μέρες από εκεί και πήγε στο όρος Χωρίς, στο Σινά. Όσοι έχετε πάει Στην κορυφή επάνω είναι η Αγία Εκατερίνη. Στο μέσον εδώ, το πιο κάτω, είναι το όρος που πήρε ο Μωσής, τις πλάκες. Μεταξύ της Αγίας Εκατερίνης και του όρους εδώ μέσα στην παρυφή κάτω, εδώ πήγε ο προφήτης Ηλίας και υπάρχει μέχρι τη σήμερα, υπάρχουν του μοναστηριού του ούτως υπήν τα ερείπια του προφήτου. Εκεί πήγε και κρύφτηκε μέσα σε ένα σπήλαιο. Και εκεί του παρουσιάστηκε ο Θεός. Εκεί πέρα που περπάτησε με τη δύναμη αυτή. Τη δύναμη δείχνει η Θεία Κοινωνία είναι εδώ. Γιατί είναι αγγελική τροφή και αυτή, δεν είναι ανθρωπίνη τροφή. Λοιπόν, παρουσιάζεται και ο Θεός και του λέει: «Έξελθε», του λέει, «Ηλία και στήθητη επί το όρος ενώπιον Κυρίου. Και ειδού ο Κύριος διέβαινε και άνεμος μέγας και δυνατός έσκιζε τα όρη. Και συνέτριβε τους βράχους έμπροσθεν του Κυρίου. Ο Κύριος όμως δεν ήτο εν το ανέμο», όχι σε αυτή τη δύναμη τη μεγάλη. «Και μετά τον άνεμον σεισμός». Ο Κύριος δεν ήτο εν το σεισμό. «Και μετά τον σεισμόν πυρ». Ο Κύριος δεν ήτο εν το πυρί. «Και μετά το πυρ ήχος λεπτού αέρος». Και ο σήκουσεν ο Ηλίας εσκέπασε το πρόσωπο αυτού με την μιλωτούν αυτού και εξήλθε και στάθη στην είσοδο του σπηλαίου και μίλησε με τον Θεό. Δηλαδή εκεί του κάνει μάθημα. «Ούτε φωτιά είμαι», του λέει, «ούτε σεισμός είμαι, ούτε άνεμος είμαι. Εσύ ούτε πέρασες, τους πέθανες όλους. Αλλού τους έσφαξες, αλλού τους πέθανες από την πείνα, αλλού από τη δίψα κλπ. Εγώ είμαι», του λέει, «λεπτή άβρα». Τον διδάσκει ακόμη. Τι είναι ο Θεός. Γι' αυτό και εσείς μη σπέβδετε, μη σπέβδετε. Να το προσέχετε. Μίλησε τον άκρον. Μίλητε ποτέ κατά κανενός. Να μακροθυμείτε πάντοτε ή δυνατόν, διότι ο Θεός είναι μέσα στη μακροθυμία. Και να προσεύχεστε για τους ανθρώπους, είτε κληρικοί είναι, είτε λαϊκοί είναι, είτε εχθροί σας είναι, είτε φίλοι σας είναι, να έρθουνε στην πραγματικότητα, να καταλάβουνε πώς ο Θεός σκέπτεται και ότι θέλει τη σωτηρία των ανθρώπων. Θα σταματήσουμε μέχρι εδώ, διότι δεν μας παίρνει η ώρα. Πάντως θα λάβατε κάποια γνώμη γύρω από το πρόσωπο αυτό, το οποίο υπάρχει μέχρι τη σήμερα και θα ξαναέρθει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Και εύχομαι να μην έρθει με τη βίτσα όπως επήγε τότε στον Αχάβ και στην Ιεζάβελ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Δημητρίου Παναγοπούλου με θέμα «Ο προφήτης Ηλίας». Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 21 Ιουλίου. Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Σιμεών του Ενεμέση, δια Χριστών Σαλού και του συνασκητού αυτού Ιωάννου. Οι όσοι οι Σιμεών και οι Ιωάννης κατάγονταν από τη Συρία και έζησαν επί βασιλείας του Ιουστινιανού. Ο Ιωάννης νυμφεύθηκε σε ηλικία 22 ετών και ο Σιμεών, 2 χρόνια μεγαλύτερος, είχε για μόνη οικογένεια τη γυραιά μητέρα του. Συνδέθηκαν φιλικά σε ένα προσκύνημά τους στους Αγίους Τόπους κατά την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την περιοδία τους. Φτάνοντας στην περιοχή της Ιεριχούς, ο Ιωάννης είπε στον σύντροφό του ότι οι άνθρωποι που εγκαταβίωναν στα μοναστήρια κοντά στον Ιορδάνη ήσαν όμοιοι με αγγέλους του Θεού, και δείχνοντάς του με το δάχτυλο τον δρόμο που οδηγούσε εκεί, είπε: «Ιδού η οδός που οδηγεί στη ζωή». Δείχνοντας κατόπιν τη δημοσία οδό, είπε: «Και ιδού η οδός που οδηγεί στο θάνατο». Αφού προσευχήθηκαν και έριξαν κλήρο για τον δρόμο που έπρεπε να πάρουν, μετέβησαν στη μονή του Αγίου Γερασίμου με μεγάλη χαρά και λησμονώντας κάθε δεσμό με τον κόσμο. Ο ηγούμενος της μονής, ο Μακάριος Νίκων, είχε λάβει αποκάλυψη για την άφιξη των δύο νέων και τον βρήκαν στην πόρτα για να τους καλωσορίσει και να τους προτρέψει προς την αποταγή του κόσμου, προφητεύοντας την μελλοντική τους πολιτεία. Κατόπιν αιτήματός τους, εκάρισαν αμέσως από τον Νίκονα και ενεδίθησαν το μοναχικό σχήμα, εγκαινιάζοντας μια νέα ζωή με το δεύτερο αυτό βάπτισμα. Φοβούμενοι ωστόσο μήπως χάσουν τον θείο ζήλο που έκαιγε στις καρδιές τους και την απαστράπτουσα δόξα που είχαν δει να λάμπει στο μοναχικό σχήμα, αποφάσισαν 2 ημέρες αργότερα να εγκαταλείψουν τη μονή και να απομακρυνθούν από κάθε άνθρωπο για να ζήσουν στην έρημο, εγκαταλείποντας τον εαυτό τους στη Θεία Πρόνοια. Πήρα λοιπόν το δρόμο προς την Εκρά Θάλασσα και έκαναν στάση σε ένα μέρος της ερήμου λεγόμενο Αρωνάς, όπου βρήκαν το κελί και κάποιες προμήθειες που είχε αφήσει ένας ερημίτης, ο οποίος είχε κοιμηθεί πριν λίγες ημέρες. Μόλις όμως άρχισαν τους ασκητικούς αγώνες τους, στην ερημία δέχτηκαν την επίθεση της ανάμνησης των δικών τους. Ο Ιωάννης της συζύγου του και ο Σιμεών της μητέρας του. Υπό την πίεση των λογισμών αυτών και της ακηδείας ήσαν έτοιμοι να εγκαταλείψουν τον αγώνα, αλλά κάθε φορά η ανάμνηση της δόξης που ήταν συνδεδεμένη με το μοναχικό σχήμα και η εμφάνιση σε ενύπνιο του πνευματικού πατέρα τους, τους έδιναν το κουράγιο να εγκαρτερούν. Έμεναν σε χωριστά κελιά που οπήχαν μεταξύ τους όσο φτάνει κανείς να ρίξει μια πέτρα, ενώ όταν καταπονούνταν από τους πειρασμούς ή την ακηδεία βρίσκονταν μαζί για να προσευχηθούν. Διηγούνταν τότε ο ένας τον άλλο τα οράματά τους και χαίρονταν που ο Θεός τους είχε λυτρώσει από τη μέρημνα για τους συγγενείς τους, ώστε να προσκαρτερούν νύχτα και μέρα στην προσευχή απερίσπαστη. Έκαναν έτσι τέτοιες προόδους, ώστε σε λίγα χρόνια κρίθηκαν άξιοι θεοφανιών και του θαυματουργικού χαρίσματος. Εγκαταβίωσαν 30 χρόνια στην έρημο, εκτεθειμένοι στις δρυμίες καιρικές συνθήκες και στις αναρρύθμιτες μηχανεύσεις του διαβόλου, και ο Σιμεών, έχοντας φτάσει στην μακαρία απάθεια με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ενοικούσε εντός του, είπε στον συνασκητή του ότι ήθελε να εγκαταλείψει την έρημο για να σώσει και άλλους ανθρώπους, γελιοποιώντας τον κόσμο με τη δύναμη του Χριστού. Ο Ιωάννης, πιστεύοντας ότι ο Σιμεών είχε πέσει θύμα δαιμονικής πλάνης, προσπάθησε να τον συνετίσει και του υπενθύμισε την υπόσχεση που είχαν δώσει αμοιβαία να μην χωριστούν ποτέ. Κανένα επιχείρημα όμως δεν μπόρεσε να νικήσει την αποφασιστικότητα του Σιμεών, και τότε, καταλαβαίνοντας ότι επρόκειτο για θεία έμπνευση, ο Ιωάννης τον άφησε να φύγει, αφού τον έβαλε να υποσχεθεί ότι θα συναντηθούν ξανά πριν εγκαταλείψουν τη ζωή αυτή. Ο Σιμεών πήγε πρώτα να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα, από όπου, αφού προσευχήθηκε επί 3 ημέρες στα ιερά σκηνώματα, αναχώρησε για την Έμεσα, αποφασισμένος να υποκριθεί σαλότητα για να εκπληρώσει την σωτηριώδη αποστολή του. Ήταν έτσι ο πρώτος που υιοθέτησε την επικίνδυνη αυτή άσκηση της διαχριστών σαλότητος. Εφαρμόζοντας κατά γράμμα τα λόγια του Αποστόλου, ή τη δοκή σοφός είναι εν ημίν εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστο, ή να γέννηται σοφός. Μοναδικός σκοπός του ήταν να σώσει τις ψυχές, είτε με μεθόδους που προξενούν τον γέλοτα και με τεχνάσματα υπολογισμένα, είτε μέσω θαυμάτων που επιτελούσε προσφερόμενος τη χλέβη και την περιφρόνηση, είτε με διδαχές και λόγους προφητικούς που πρόσφερε υποκρινόμενος τη σαλότητα. Σε όλα αυτά προσπαθούσε να παραμένει κρυμμένος και άγνωστος στους ανθρώπους, προκειμένου να αποφύγει τον έπαινο και τις τιμές τους, ώστε να ζει στον κόσμο όπως και στην έρημο. Μπήκε στην πόλη, σέρνοντας δεμένο από τη ζώνη του το κουφάρι ενός σκύλου που είχε βρει πεταμένο πάνω σε έναν κοπρόνα, με τα σχολιαρόπεδα στο κατόπι του να τον κοροϊδεύουν.
Την επομένη που ήταν Κυριακή, μπήκε σε μια εκκλησία και άρχισε να σβήνει τα κεριά, πετώντας καρύδιες στις φλόγες. Όταν θέλησαν να τον κυνηγήσουν, ανέβηκε στον άμβονα και βομβάρδισε τις γυναίκες με τα καρύδια. Τέλος, τον πέταξαν έξω και αυτός αναποδογύριζε τους πάγκους των Ζαχαροπολών, οι οποίοι τον καταχέριασαν. Ένας πολιτής Λουκουμάδων τον λυπήθηκε και του πρότεινε να κρατήσει τον πάγκο του, αλλά ο Σιμεών άρχισε να μοιράζει δωρεάν το εμπόρευμα και να τρώει λέμαργα τους Λουκουμάδες, καθώς επί μία εβδομάδα είχε τηρήσει απόλυτη νηστεία. Ειδοποιημένος από τη γυναίκα του, ο έμπορος έδιωξε τον Άγιο ξυλοκοπώντας τον. Όταν έφτασε το βράδυ, ο Σιμεών, παίρνοντας αναμένα κάρβουνα στα γυμνά του χέρια, έκαψε πάνω του στη μίαμα, αλλά μόλις τον αντιλήφθηκε η γυναίκα του πολιτή, ο Μακάριος, κάνοντας πως είχε καεί, έβαλε τα κάρβουνα μέσα στο μανδύο του, που κι αυτός έμεινε άκαυστος. Στη συνέχεια, προκάλεσε τη μεταστροφή του πολιτή, που ήταν μαθητής του Σεβίρου Αντιοχίας, εκδιώκοντας έναν δαίμονα. Ο Σιμεών μπήκε κατόπιν στη δούλεψη ενός ταβερνιάρη που ήταν σκληρός και άσπλαχνος απέναντί του, παρόλο που οι αστιότητες του Οσίου είχαν αυξήσει την πελατεία του. Μια ημέρα τιμώρησε βίαια τον Σιμεών που μόλις είχε σπάσει ένα ημίλιτρο κρασιού. Μόλις όμως είδε ο ίδιος το φίδι που είχε αφήσει το δηλητήριό του μέσα στο δοχείο που κατέστρεψε ο Όσιος, έσπασε όλα τα υπόλοιπα σκεύη προσπαθώντας να σκοτώσει το ερπετό. Θεωρούμενος έκτοτε ως Άγιος από το αφεντικό του, ο Σιμεών έκανε πως ήθελε να ατιμάσει τη γυναίκα του ταβερνιάρη, ο οποίος ακούγοντας τις φωνές της γυναίκας του έδιωξε τον Όσιο ξυλοκοπώντας τον. Ο άνθρωπος του Θεού ζούσε στο δρόμο, απαθής και ως απελευθερωμένος από τις χρήες του σώματος και τις συμβάσεις της δημοσίας εδούς. Κάνοντας την ανάγκη του δημοσίως, μπαίνοντας γυμνός με τα ρούχα του τυλιγμένα ρολό πάνω στο κεφάλι του, στο τμήμα των δημόσιων λωτρών που προοριζόταν για τις γυναίκες, χορεύοντας με τις θεατρίνες που κρατούσε από το χέρι, παίζοντας με τις πόρνες, δίχως να νιώθει το παραμικρό σαρκικό κίνημα και διατηρώντας το πνεύμα ατάραχα απασχολημένο στο έργο του Θεού. Χρησιμοποιούσε το στρατήγημα αυτό για να έχει οικειότητα με τις γυναίκες αυτές και τους πρότεινε κατόπιν κρυφά ένα μεγάλο ποσό, αν παρέμεναν αγνές. Όταν μάθαινε ότι κάποια από τις φίλες του ξανακύλησε στην ασέλγεια, την τιμωρούσε είτε με μία αρρώστια είτε επιτρέποντας σε κάποιον δαίμονα να την τυραννίσει. Είχε επίσης λάβει το χάρισμα της αποχής από την τροφή και πέρασε όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δίχως να γευτεί τίποτε. Φτάνοντας όμως τη Μεγάλη Πέμπτη, καθόταν πάνω στον πάγκο ενός ζαχαροπλάστη και καταβρόχθησε γλυκά προς μεγάλο σκανδαλισμό των ψευδευλαβών ανθρώπων. Άλλες φορές, αφού είχε περάσει την εβδομάδα νηστεύοντας, έτρωγε κρέας δημόσια. Μία ημέρα άρχισε να πετάει πέτρες στους περαστικούς που ήθελαν να πάρουν τον δρόμο όπου υπήρχε ένας δαίμονας, γλιτώνοντάς τους έτσι από την απώλειά τους. Κάποτε προκάλεσε τύφλωση σε μικρά κορίτσια που τον κορόιδεψαν, στη συνέχεια θεράπευσε κάποια από αυτά φιλώντας τα μάτια τους, αλλά άφησε τα υπόλοιπα στην κατάσταση αυτή διότι διείδε ότι διαφορετικά θα έπεφταν σε έκλειτο βίο. Τις Κυριακές στεκόταν στην έξοδο της εκκλησίας τρώγοντας λουκάνικα που είχε τυλίξει γύρω από το λαιμό του σαν κομποσχήνη, και κρατώντας το αριστερό χέρι ένα βάζο συνάπη με το οποίο έκλεινε το στόμα εκείνου που τον κορόιδευε. Με συνάπη άλλωστε άλυψε και τα μάτια ενός χωρικού που είχε τυφλωθεί όταν έκλεψε κατσίκες από το γειτονά του και τον θεράπευσε. Μία φορά άφησε παράλυτο το χέρι ενός ταχυδακτυλουργού, πετώντας του μία πέτρα. Εν συνεχεία τον θεράπευσε, εμφανιζόμενο σε ενύπνιο και βάζοντάς τον να του υποσχεθεί ότι θα εγκατέλειπε το επάγγελμά του. Μια άλλη φορά άρχισε να χτυπά τους κείονες του σχολείου με ένα μαστίγιο, προβλέποντας έτσι τον σεισμό που επρόκειτο να καταστρέψει σύντομα την Αντιόχεια. Και όταν έγινε ο σεισμός, κανένας από τους κείονες που είχε χτυπήσει δεν κατέρευσε. Πριν από μια επιδημία πανούκλας, ασπάστηκε τα παιδιά που επρόκειτο να πέσουν θύματα της αρρώστιας, ευχόμενο σε αυτά καλό κατεβόδιο. Έμπαινε συχνά στα σπίτια των πλουσίων για να κάνει τα συνηθισμένα του χωρατά και έκανε πως αγκαλιάζει τις υπηρέτριες. Όταν μία από αυτές κατηγόρησε τον Όσιο ότι την είχε αφήσει έγκυο, ο Σιμεών ανέλαβε τη φροντίδα της γυναίκας κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, αλλά αυτή δεν μπορούσε να φέρει το παιδί της στον κόσμο προτού αποκαλύψει το όνομα του πραγματικού πατέρα. Η φροντίδα του Αγίου Σιμεών αγκάλιαζε τους πάντες και ιδιαίτερα τους δαιμονισμένους, από τους οποίους θεράπευσε πολλούς με την προσευχή του, αφού υποκρίθηκε πως ήταν ένας από αυτούς. Ένας Εβραίος τεχνίτης τον είδε μια ημέρα περιβαλλόμενο από αγγέλους και ήθελε να αποκαλύψει το μυστικό του, αλλά ο Σιμεών του εμφανίστηκε σε ενύπνιο και του σφράγιζε το στόμα. Το ίδιο συνέβαινε με όλους εκείνους που ανακάλυπταν την αρετή του. Βρισκόταν ανίκανοι να την δημοσιοποιήσουν.

0: τον ΜΕΜ, τις κλοπές και τις εσχρότητες των ΔΕ, ώστε με το μέσο αυτό κατάφερε να βάλει τέρμα σε ολόκληρη σχεδόν την έμεσα στη συνήθεια της αμαρτίας. Μην έχοντας τίποτα δικό του στον κόσμο αυτό, περνούσε όλες τις νύχτες εν προσευχή σε μια ετοιμόρροπη καλύβα, από όπου έβγαινε το πρωί αφού είχε ποτίσει το χώμα με τα δάκρυά του υπέρ της σωτηρίας των αδελφών του. Έμπαινε τότε στην πόλη, με το κεφάλι του στεφανωμένο με ένα κλαδάκι ελιάς, κρατώντας ένα κλονί, χορεύοντας και τραγουδώντας «Νίκη στον αυτοκράτορα και στην πόλη». Με τα λόγια αυτά εννοούσε την νίκη που κέρδισε ο νους και η ψυχή του στον αγώνα της προσευχής. Είχε επίσης εξασφαλίσει από το Θεό να μην μεγαλώνουν καθόλου τα μαλλιά και τα γένια του, καθόλου το διάστημα της αποστολής του στην έμεσα, ώστε να στερείται του σεβασμού που γεννά η όψη των μοναχών. Μιλούσε λογικά μόνο με τον διάκονο Ιωάννη, του οποίου είχε θεραπεύσει τον γιο και τον είχε απαλλάξει από μια συκοφαντική κατηγορία για φόνο. Μια γλυκιά ευωδία έβγαινε τότε από το στόμα του, αλλά απειλούσε τον συνομιλητή του με τρομερά βασανιστήρια στη μελλοντική ζωή, αν αποκάλυπτε το μυστικό του. Όταν πια εξεμέτρησε τον βίο του, δύο μέρες πριν εκδημήσει από τη ζωή αυτή, διηγήθηκε όλη την πολιτεία του στον διάκονο και του αποκάλυψε ότι σύμφωνα με την υπόσχεση που είχαν δώσει ο ένας τον άλλο πριν αποχωριστούν, είχε δει σε όραμα τον συμμοναστή του Ιωάννη τον ασκητή με Στέφανο στο κεφάλι που έφερε την επιγραφή «Στέφανος της εν τη ερήμο υπομονής». Και εκείνος του είχε απαντήσει ότι όσο για τον ίδιο έμελε να φέρει τους Στεφάνους όλων των ψυχών που είχε σώσει με τις αλότητές του. Αφού προέτρεψε τον διάκονο να έχει ευσπλαχνία και να μην πλησιάζει ποτέ το ιερό θυσιαστήριο τρέφοντας κακά αισθήματα εναντίον κάποιου, τον αποχαιρέτησε. Αποσύρθηκε στην καλύβα του και μη θέλοντας να καταστεί αντικείμενο θαυμασμού ούτε με το θάνατό του, γλίστρησε κάτω από έναν σωρό ξύλα που βρισκόταν εκεί, ώστε να φανεί ότι είχε συνθλιβεί από αυτά. Καθώς οι γνωστοί του δεν τον είδαν στην πόλη για 10 ημέρες, πήγαν στην καλύβα και τον βρήκαν νεκρό. Πιστεύοντας ότι είχε πέσει θύμα δυστυχήματος, δεν μπήκαν καν στον κόπο να επιμεληθούν το νεκρό του σώμα, αλλά πήγαν να το θάψουν δίχως λαμπάδες και ψαλμωδίες στο κημητήριο που προοριζόταν για τους ξένους. Περνώντας μπροστά από το σπίτι ενός Εβραίου ιαλουργού που είχε μεταστραφεί από τον Σιμεών, αυτός άκουσε μια ψαλμωδία που παρόμοιά της δεν θα μπορούσε να ακούσει κανείς στη γη, να βγαίνει από τα στόματα ενός αόρατου πλήθους. Έκθαμβος κοίταξε από το παράθυρο και είδε μόνο δύο ανθρώπους να μεταφέρουν το σκήνομα του ανθρώπου του Θεού. Φώναξε τότε: «Μακάριος είσαι, Σαλέ, γιατί ασυνόδευτος από ανθρώπινη ψαλμωδία έχεις τις ουράνιες δυνάμεις να σε τιμούν με τους ύμνους τους». Και κατέβηκε να πάει να τον θάψει με τα χέρια του. Όταν ο διάκονος Ιωάννης έμαθε το θάνατό του, πήγε στο κημητήριο και άνοιξε το μνήμα. Το βρήκε όμως άδειο και συμπέρανε ότι ο Κύριος είχε δοξάσει τον δούλο του με την ενδόξη μετασαρκώς μετάστασή του πριν την Ανάσταση. Τότε μόνο κατάλαβαν οι κάτοικοι της Εμέσης ότι ένας νέος Απόστολος είχε ζήσει ανάμεσά τους για να τους χορηγήσει τη σωτηρία, παραμένοντας κρυμμένος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των τριών μαρτύρων των εν μελιτινή, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου και Μαρθαίου ξύφιτελειοθέντων, ο Άγιος Μάρτης Ευγένιος ξύφιτελειούται, μνήμη των Αγίων Θεοδόρου και Γεωργίου, μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Θεοφίλου και Τροφίμου και εταίρων 13 συναθλητών αυτών, μνήμη του Αγίου Πατρός Παρθενίου, Επισκόπου Ραδοβυσδίου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ουφρίου του Σιωπηλού, της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονισίμου του Εγκλίστου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βίκτορος της Μασσαλίας, τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία.

0: στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, και καλώς συνταμώνουμε όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Και σήμερα ταξιδεύουμε, σας θέλουμε μαζί μας, στη συνέχεια ενός όμορφου ταξιδιού που αντλήσαμε από το αρχείο μας. Ενός ταξιδιού που ξεκίνησε στην προηγούμενη μεταμεσονύχτια συνάντησή μας. Είχαμε βρεθεί το 2006 με την Πειραϊκή Εκκλησία και τον Κώστα στην Σαντορίνη για να γνωρίσουμε τα μοναδικά προσκυνήματα του νησιού. Σε όλο τον κόσμο η Σαντορίνη είναι εξακουστή για την φυσική ομορφιά της, και όχι άδικα. Είναι πραγματικά ένα πανέμορφο νησί. Η δε καλντέρα είναι ίσως μοναδική σε ολόκληρο τον κόσμο. Αξίζει κάποιος να επισκεφθεί αυτό το νησί και να θαυμάσει την ομορφιά του τοπίου. Όμως δεν θα μπορούσε κάποιος ορθόδοξος επισκέπτης του νησιού να μην αναζητήσει και τα προσκυνήματα που υπάρχουν εκεί. Και δεν είναι λίγα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που κυριαρχεί στο ψηλότερο σημείο του νησιού. Πρόκειται για την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου. Εκεί, στο μοναστήρι αυτό, βρεθήκαμε τότε με τον Κώστα και είχαμε την χαρά και την ευλογία να μας ξεναγήσει στους χώρους της Μονής ο καθηγουμενός της, ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Γαβαλάς. Μας έδειξε τους χώρους της Μονής, μας μίλησε για την ιστορία, για όλα τα θαυμαστά που έχουν συμβεί εκεί και φυσικά μας οδήγησε και στα Άγια Λείψανα που υπάρχουν στο μοναστήρι και είχαμε την ευκαιρία τότε να τα προσκυνήσουμε. Αυτήν την όμορφη συνάντηση που είχαμε, την ξενάγηση που μας έκανε ο πατήρ Δαμασκηνός, την είχαμε ηχογραφήσει τότε. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας μεταμεσονύκτια σύναξη, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε το πρώτο μέρος από τα όσα μας είχε πει τότε ο πατήρ Δαμασκηνός. Και σήμερα, ακριβώς στο σημείο που σταματήσαμε, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την συνέχεια από αυτά τα πολύ συγκινητικά που μας λέει. Είναι πάντοτε επίκαιρα και είναι και μια προτροπή για όποιον βρεθεί φέτος το καλοκαίρι στην Σαντορίνη να μην παραλείψει να ανέβει και στον προφήτη Ηλία, να συναντήσει την αδελφότητα που υπάρχει εκεί, να ζήσει στιγμές φιλοξενίας και να λάβει μεγάλες ευλογίες. Ας ακούσουμε λοιπόν από το αρχείο μας το υπόλοιπο της ξεναγήσεως εντός της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου.
2: Όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, αδελφοί μου, την ώρα που προσκυνούσατε τα Άγια Λείψανα, όταν ιδρύθηκε η Μονή το 1711 και οι κτήτορες, ο Γαβριήλ και ο Ιωακήμ Μπελόνιας, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη για να πάρουν την ευλογία του Πατριάρχου και το σχετικό συγκύλιο, το Πατριαρχικό συγκύλιο, τότε πρωτοσύγγελος στο Φανάρι, στην Κωνσταντινούπολη, ήταν Θηραίος στην καταγωγή, ονόματι Μυτιλινέος, το επιθετό του, ο οποίος και έχοντας σύνδεσμο την κοινή καταγωγή με τους κτήτορες της Μονής, τους παρεχώρησε πάρα πολλά Άγια Λείψανα, αυτά τα οποία φυλάσσονται εδώ στη Μονή μας. Όπως θα είδαμε, και αν θέλετε να πλησιάσουμε και πάλι για να τα απαριθμίσουμε πιο εύκολα, εδώ στο αριστερό κλήτος της Μονής φυλάσσονται σε δύο προθήκες μεγάλες. Βλέπουμε εδώ μπροστά μας αυτές τις μεγάλες ασημένιες λειψανοθήκες. Είναι το τίμιο ξύλο, τμήμα, ο δείκτης από το χέρι του Μεγάλου Βασιλείου, τμήμα λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου, από το χέρι του Αγίου Βουκόλου, πρώτου επισκόπου Σμύρνης, που εκοιμήθη το 100 μετά Χριστόν, μεγάλη ευλογία το λείψανο του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Χαραλάμπους, των Αγίων Ευστρατείου Μαρδαρίου Ορέστου και Αυξεντίου, που εορτάζουν στις 13 Δεκεμβρίου, μικρό τμήμα του Ευαγγελιστού Λουκά, από το λείψανο του Ευαγγελιστού Λουκά, των Τριών Ιεραρχών, Μαρίας της Μαγδαληνής, τμήμα από την Κάρα της Αγίας Παρασκευής, το μεγαλύτερο τμήμα από την Κάρα του Αγίου Προκοπίου, η πτέρνα από το πόδι του Αγίου Καλλινίκου, η ολένη της χειρός του Αγίου Αντίπα Επισκόπου Περγάμου, τμήμα από την Κάρα του Αγίου Βλασίου, από το χέρι του Αγίου Αρτεμίου. Βλέπουμε εδώ μπροστά μας μεγάλο κοιμήλιο και ευλογία, το έχουμε μέσα στα Άγια Λείψανα, τη μήτρα του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, την αρχιερατική μήτρα, η οποία φυλάσσεται εδώ μαζί με την αρχιερατική ράβδο. Λείψανο της Αγίας Παρασκευής, της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Ερμολάου, του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Προκοπίου, των τριών ιεραρχών όπως παραναφέραμε, του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, του Αγίου Κυρίκου, της Αγίας Σοφίας, του Τετραημέρου Λαζάρου και πολλών Αγίων που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και των οποίων έχουμε την χάρη και την ευλογία.
3: Πραγματικά μεγάλη η ευλογία και εμείς συγκλονιστήκαμε πριν από λίγα λεπτά όταν προσκυνήσαμε ένα-ένα τα Άγια Λείψανα που μόλις μας προαναφέρατε. Και μαζί με τα Άγια Λείψανα, όπως μας είπατε, και η μήτρα του Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου, του Πατριάρχου, πραγματικά συγκλονίζεται κανείς, δεν έχει λόγια, δεν ξέρω αν θες να πεις εσύ κάτι, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε αυτό το συνέστημα.
1: Όχι, και δυστυχώς δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε στους ακροατές. Αν αυτό το λίγο, έτσι όπως μπορεί να μεταφερθεί τώρα από τα ραδιοκύματα, μπορεί να μιλήσει στις ψυχές, αυτό είναι ό,τι πολυτιμότερο. Αν κάποιος αξιωθεί και βρεθεί εδώ στις πανηγύρεις των Αγίων, θα μπορέσει να προσκυνήσει και τα Άγια Λείψανα που προφανώς εκτίθενται προς προσκύνηση, αλλά υπάρχει και μια άλλη γιορτή που βγαίνουν όλα αυτά τα Άγια Λείψανα για να προσκυνήσει ο κόσμος. Έτσι, πατέρα Δαμασκηνέ.
3: Αγίων παντών.
2: Συνήθως βγάζουμε τα περισσότερα από τα Άγια Λείψανα σε αγρυπνίες που τελούμε τακτικά εδώ στη μονή μας, όπως είναι στην αγρυπνία της Παναγίας Τριχερούσης που γίνεται 3 προς 4 Δεκεμβρίου με την ανάμνηση της ελεύσεως της εικόνος, την παραμονή της εορτής του προφήτου Ηλίου που τελούμε αγρυπνία, αυτή που θα μεταδώσετε αύριο θα γίνει και η προσκύνηση των περισσότερων Αγίων Λειψάνων. Επίσης λιτανεύουμε τα Άγια Λείψανα την Τρίτη του Πάσχα που τελούμε την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια μέσα σε δίσκους μεταφέρουμε τα Λείψανα και τα λιτανεύουμε στους κήπους της Μονής και στα παρεκκλήσια. Φτάνουμε μέχρι το κημητήριο κάτω στον Άγιο Λάζαρο και των Αγίων Πάντων. Μάλιστα φέτος είχαμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας εδώ και να μας ευλογήσει, να μας λειτουργήσει το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κύριε Ιγνάτιο, ο οποίος συμμετείχε και στη Λιτανία και είδε και την αγάπη και το σεβασμό και του λαού εδώ, του θηραϊκού λαού. Τη συμμετοχή ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι που δεν είχε ξανασυμβεί, είχε τόσο κόσμο που είχαν έτσι ενθουσιαστεί όλοι, διότι τους δόθηκε η δυνατότητα να προσκυνήσουν όλα τα Άγια Λείψανα και τους 100 Αγίους.
1: Αυτή είναι λοιπόν μια ευκαιρία, όσοι ποτέ βρεθείτε στη Σαντορίνη την Κυριακή των Αγίων Πάντων, μια εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή, να ανηφορήσετε στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Θα μπορέσετε κι εσείς να προσκυνήσετε τους 100 Αγίους μας, Αγίους από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες μέχρι και τις ημέρες μας, και θα έχετε έτσι την ευκαιρία και εσείς να λάβετε την ευλογία των Αγίων μας, των Αγίων που καθημερινά θαυματουργεί η χάρη τους.
2: Θα ήθελα τούτη τη στιγμή να σας δείξω μια πολύ όμορφη εικόνα. Είναι του 1723, εδώ μπροστά στην Αγία Πρόθεση, στην οποία εδώ βλέπετε που προσκομίζουμε, εδώ λειτουργούμε. Είναι η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Είναι η Αγία Τριάδα, όπως την είχαν απεικονίσει εκεί, τον Πατέρα, το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και οι άγγελοι συμμετέχουν και διακονούν στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Είναι μια φοβερή εικόνα, η οποία καθυποβάλλει το λειτουργό, αλλά και όποιον πιστό έτσι την προσέξει και νιώσει την κατάνοιξη που μπορεί κανείς να νιώσει βλέποντας αυτή την εικόνα.
1: Είναι όντως μια μοναδική εικόνα που δείχνει την Θεία Λειτουργία, όλα όσα εμείς οι άνθρωποι μάλλον δεν μπορούμε να αντικρίσουμε την ώρα της λειτουργίας.
2: Έχει φιλοτεχνηθεί από έναν μεγάλο γεωγράφο της εποχής εκείνης του 18ου αιώνα, τον Ιωάννη Καστροφύλακα. Και είναι κριτικής τεχνοτροπίας. Όπως εδώ μέσα στο Καθολικό βλέπετε επίσης του ίδιου γεωγράφου, αν σηκώσετε λίγο το φως εδώ να την προσέξετε, είναι μια πάρα πολύ ωραία και σπάνια σύνθεση, η Ζωοδόχος Πηγή με την Αγία Τριάδα. Και αυτή του 1720. Και εδώ, αυτή εδώ η εικόνα που έχει σκηνές από το πάθος του Κυρίου. Θα μετρήσουμε μια εικόνα, έχει 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 25 παραστάσεις από το πάθος του Κυρίου. Έτσι, λεπτομέρειες και σκηνές από το πάθος του Κυρίου μας. Πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Επίσης, αυτή του 16ου αιώνα ήταν επιζωγραφισμένη, ήταν σε ένα μετόχι του Αγίου Γεωργίου στον πύργο της Παναγίας μας. Πάρα πολύ ωραία εικόνα, η οποία συντηρήθηκε. Και εδώ είναι και μια όμορφη εικόνα με ένα πολύ ωραίο ιστορικό του προφήτου Ελισαίου που βλέπετε. Έχει αφιερωθεί τον Ιούλιο, 16 Ιουλίου του 1821, από τον τότε ηγούμενο Ιγνάτιο, ιερομόναχο, και έχει και μια ωραία ιστορία, την οποία ήθελα να καταθέσω στην αγάπη σας. Ο γέροντας τότε, ο τότε ηγούμενος, ο αείμνηστος Ιγνάτιος, είχε την αδυναμία να πηγαίνει στα μετόχια και να χωροστατεί φορώντας μανδύα και κρατώντας την ηγουμενική ράβδο. Τότε είχε δυσανασχετήσει ο τότε αρχιεπίσκοπος Σαντορίνης ο Ζαχαρίας και έστειλε γράμμα διαμαρτυρίας στον Πατριάρχη να το απαγορεύσει. Πράγμα που έγινε, ο Πατριάρχης του έστειλε επιστολή και του έλεγε τον μανδύα και τη ράβδο θα τα φέρεις μόνο μέσα στο μοναστήρι και όχι να κυκλοφορείς στη Σαντορίνη. Παρ' όλα αυτά εκείνος, επειδή είχε τον καημό, έφτιαξε την εικόνα και είναι ο ίδιος εδώ δεξιά με τη ράβδο και το μανδύα. Τον έχει που προσφέρει την εικόνα, τον βλέπετε, και έτσι σώθηκε η αγάπη του προς την περιβολή αυτή.
3: Είναι στο κάτω δεξί, την είναι δεξιά.
2: Όταν έρθει κάποιος από τους ακροατές ως προσκυνητής θα τη δει στο αριστερό κλήτος του ναού αυτή η εικόνα του προφήτου Ελισαίου. Βέβαια, ίσως θα τολμήσω να πω κάτι. Ίσως κάποιοι από τους ακροατές θα πούν, ξέρετε, πήγαμε και βρήκαμε το μοναστήρι κλειστό. Γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα εδώ στη Μονή μας. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε το 1997 καταλάβαμε ότι αν δεν έμπαινε ένα κατά κάποιον τρόπο αυστηρό πρόγραμμα δεν θα μπορούσαμε εμείς να σταθούμε. Γιατί όπως θα διαπιστώσατε αυτές τις μέρες που βρίσκεστε σε μια περίοδο αρκετά αυξημένη από τουριστικής πλευράς, χιλιάδες τουρίστες περνάνε κάθε μέρα, όχι μόνο από το νησί αλλά και από το όρος του Προφητηλία, έρχονται με γιοταχή, με μηχανάκια, με λεωφορεία, αλλά ακόμα και με τα πόδια, οι οποίοι συνδυάζουν το μπάνιο με την επίσκεψη στη Μονή και είναι μια κατάσταση η οποία, εάν ήταν η Μονή συνεχώς ανοιχτή, δεν θα μπορούσαμε, επαναλαμβάνω, εμείς να σταθούμε εδώ από τον τόσο κόσμο, ο οποίος περνάει είτε από τουριστικούς λόγους, είτε από έτσι και προσκυνηματικούς, αλλά πολλές φορές οι αδελφοί μας οι Έλληνες είναι λιγάκι δύσκολοι και θέλουν, περνώντας για το μπάνιο και όπως είναι προετοιμασμένοι με το μαγιό, να μπουν και μέσα στο μοναστήρι, και γι' αυτό δυσκολεύονται και στενοχωρούνται όταν δεν τους επιτρέπεται. Αλλά και τις ώρες τις οποίες είναι ανοιχτή η Μονή, κάποιες ώρες οι οποίες υπάρχουν στο πρόγραμμα, 4 φορές την εβδομάδα, και πάλι δυσανασχετούν, γιατί θέλουν όπως ήρθαν, γιατί πιστεύουν ότι έτσι τους δέχεται ο Θεός. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας δέχεται όπως είμαστε. Εμείς πρέπει να έχουμε συνέστηση του πώς πρέπει να πλησιάζουμε το Θεό, και βέβαια πρέπει να βοηθάμε και τους ανθρώπους που ζουν μέσα σε ένα μοναστήρι, να μην μπερδεύουμε την αμμουδιά με την εκκλησία, να μην νομίζουμε ότι όλα είναι ισοπεδωμένα και ίδια, και να έχουμε τον σεβασμό που έχουν οι ξένοι, οι οποίοι σέβονται το πρόγραμμα, σέβονται αυτό που έχει θεσπιστεί, ότι να έρχονται με κανονική ενδυμασία και όχι ενδυμασία μπάνιου, σέβονται και έρχονται όπως πρέπει να έρχονται, έχοντας φόβο Θεού και συνέστηση. Αυτό πρέπει να αποκτήσουμε και εμείς οι Έλληνες, και σε όποια προσκυνήματα να πηγαίνουμε να μην έχουμε την απέτηση ούτε να μας έχουν ρούχα για να ντυνόμαστε εκεί απ' έξω, και στη συνέχεια εμείς οι ίδιοι να ειρωνευόμαστε και να λέμε, κοίτα πως μας ντύσανε καραγκιόζηδες με χιτώνες και με κελεμπίες και με παντελόνια μεγάλα, ούτε να απαιτούμε από τους μοναχούς να μας δέχονται με περιβολή η οποία όχι απλώς δεν συνάδει αλλά είναι και στην ουσία βλασφημία για το χώρο, όταν έχουμε την απέτηση και μπορώ να πω και το θράσος πολλές φορές, όχι, θα μας δεχτείτε όπως είμαστε, θα πούμε, και είστε υποχρεωμένοι να μας ανεχθείτε όπως είμαστε.
4: Νομίζω αυτό είναι και μια πίκρα και ένα παράπονο που θα μπορούσε να εκφραστεί από πάρα πολλά προσκυνήματα και μοναστήρια Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει ένα κακό συνήθειο από όλους μας. Ξεχνάμε ότι τα μοναστήρια είναι τόπος λατρείας αλλά και τόπος άσκησης και πνευματικού αγώνα. Καλό θα είναι αυτό να μην το λησμονούμε κάθε φορά που γίνουμε στα προσκυνήματα και στα μοναστήρια και να έχουμε κατά νου ότι οι άνθρωποι απαρνήθηκαν τον κόσμο για να μπορέσουν να προσεγγίσουν περισσότερο το Θεό, πιστεύοντας πρωτίστως ότι είναι αμαρτωλοί. Μη φέρουμε εμείς τον κόσμο μέσα στα μοναστήρια. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
3: Είναι μια ελληνική νοοτροπία και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα ή δύσκολα. Δεν νομίζω πάντως κάποιος από όλους αυτούς, εάν πάντρευε το παιδί του, να ήθελε οι προσκεκλημένοι του να πάνε με μαγιό ή με τις πιτζάμες στη βάφτιση και στο γάμο.
2: Να πούμε και κάτι άλλο, ότι οι ίδιοι άνθρωποι που έρχονται εδώ το πρωί με το μαγιό ή το σόρτς και έχουν την απέτηση να μπουν στο μοναστήρι, οι ίδιοι άνθρωποι το βράδυ θα πάνε στο νυχτερινό κέντρο να διασκεδάσουν, αλλά δεν θα πάνε με την ίδια περιβολή, αλλά θα πάνε με το, κανονικό παντελόνι, με το κανονικό πουκάμισο, με το κανονικό ρούχο.
3: Έτσι. Έτσι.
4: Εμείς εξακολουθούμε να βρισκόμαστε μέσα στο καθολικό της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Σαντορίνης και να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Δαμασκηνό, τον ηγούμενο της Μονής. Να κάνουμε μόνο μία σύνδεση με την προηγούμενη φορά. Είχαμε μιλήσει για την εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας που βρίσκεται στο κέντρο του ναού και στην αντίθετη πλευρά από την Παναγία βρίσκεται η εικόνα του Προφήτου.
2: Μάλιστα. Η εικόνα του Προφήτου, η οποία είναι και αυτή, έχει φιλοτεχνηθεί από το 1740 και είναι τοποθετημένη δεξιά του Κυρίου, στη θέση που συνήθως σε άλλες εκκλησίες βρίσκεται η εικόνα του Τιμίου Προδρόμου. Εμείς εδώ έχουμε αυτή την διαφοροποίηση, η εικόνα του Προφήτου να βρίσκεται δεξιά από τον Κύριο και όχι αριστερά από την Παναγία, στη θέση την οποία τώρα κατέχει ο πρόδρομος εδώ στο τέμπλο του ναού μας.
3: Μας λέγατε νωρίτερα ότι μέσα στο ναό έχουμε και δύο παρεκκλήσεις σαν γυναικονίτες με δύο κόγκες και ένα παρεκκλήσι στον Τρούλο από πάνω. Πηγαίνοντας στην Παναγία την Επισκοπή, θυμάσαι, είχαμε πάλι πάνω στον Τρούλο δεξιά και αριστερά πάλι δύο παρεκκλήσια. Είναι τεχνοτροπία ή έθιμο του νησιού αυτό ή είναι κάτι τυχαίο?
2: Ο ναός της Επισκοπής είναι από τον 11ο αιώνα, είναι πολύ παλαιότερος. Τώρα, επειδή ήταν συγκεντρωμένος ο χώρος τα πρώτα χρόνια, αν σκεφτεί κανείς, βλέπετε ότι βρισκόμαστε τώρα μέσα στην πρώτη, τη μικρή αυλή μπροστά από το καθολικό και αν σκεφτείτε, βλέπετε γύρω-γύρω ψηλούς τοίχους, παράθυρα, πόρτες, αλλά όλα αυτά κρύβουν διαδρόμους, κελιά, βοηθητικούς χώρους. Βλέπουμε εδώ μπροστά μας τη γραμματεία, το ηγουμενείο, τη βιβλιοθήκη που θα επισκεφθούμε ευθύς αμέσως. Όλοι αυτοί οι χώροι που μπορεί να φαίνονται λίγοι, στην ουσία καταλαμβάνουν 3.500 τετραγωνικά.
3: Μάλιστα.
5: Δεν και λίγα.
3: Καθόλου.
5: Δεν και λίγα.
2: Μόνο να ξεκινήσουμε, να ξεσκονίσουμε και να σκουπίσουμε.
3: Θέλετε να μείνω κοντά. Λοιπόν, ανεβαίνοντας εμείς προς την βιβλιοθήκη με την ξενάγηση του ηγουμένου, να πούμε ότι βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσουμε φίλες και φίλοι ακροατές, βρισκόμαστε φιλοξενούμενοι εδώ στην Ιερά Μονή του Προφήτου Ηλίου. Στη Σαντορίνη, ένα μοναστήρι το οποίο είναι χτισμένο κυριολεκτικά στο ψηλότερο βουνό της Σαντορίνης, στο ψηλότερο βουνό του νησιού και όπως σας λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, εάν κάποιος περπατήσει γύρω-γύρω το μοναστήρι, βλέπει πραγματικά όλο το νησί.
4: Ναι, ακριβώς έτσι. Όπως και αν περπατήσεις οποιοδήποτε μέρος του νησιού, βλέπεις το μοναστήρι. Όπου και αν σταθείς, δεσπόζει κυρίαρχο από κάθε πλευρά του νησιού η Ιερά Μονή του Προφήτου Ηλίου. Ξαναλλάζει λίγο ο ήχος για εσάς που μας ακούτε, γιατί μόλις ανεβήκαμε τα λιγοστά σκαλοπάτια από την μικρή αυλή μπροστά στο καθολικό και βρεθήκαμε πλέον μέσα στην βιβλιοθήκη της Μονής. Μια βιβλιοθήκη που από το πρώτο βλέμμα που ρίχνουμε διακρίνουμε και αρκετά παλαιά βιβλία. Νομίζω ότι ο λόγος είναι πάλι σε εσάς, πατέρα Δαμασκηνέ.
2: Η βιβλιοθήκη την οποία βλέπετε, αδελφοί μου, η βιβλιοθήκη μάλλον περιλαμβάνει 1500 παλέτυπα και περισσότερα ίσως, τα οποία είναι από το 1520 και μετά. Είναι εδώ μπροστά αυτή η μεγάλη τόμη της Αγίας Γραφής που βλέπετε το 1520, γραμμένη στην ελληνική, λατινική, εβραϊκή και χαλδαρική μέσα με λιθογραφίες, είναι μεγάλης αξίας. Έχουμε βιβλία επιστημονικά, θεολογικά, μουσικά, λειτουργικά, την πατρολογία του Μήνιν, πλήρη σειρά της πατρολογίας του Ιερού Χρυσοστόμου, μαθηματικά, της Αγίας Γραφής πάρα πολλές εκδόσεις, εκκλησιαστική ιστορία, μέχρι και παλαιούς χάρτες του 17ου αιώνα, φιλοσοφία, ψυχολογία, όλες τις επιστήμες, ιατρική, άλγεβρα, γεωμετρία, χημεία, αστρονομία και βέβαια σημαντική θέση κατέχουν τα χειρόγραφα της Μονής που ξεπερνούν τα 40 και είναι από τον 9ο αιώνα και μετά, τα πατριαρχικά συγγύλια που βλέπετε εδώ, από το 1711 σε περγαμηνή, αυτό είναι του Κυρίλλου το ιδρυτικό που βλέπετε. Υπάρχει επίσης του Γρηγορίου του 5ου του 1798 που όχι μόνο επαναβεβαιώνει τη Μονή ως πατριαρχική και σταυροπηγιακή αλλά και την αναβιβάζει σε εξαρχία των Κυκλάδων. Είναι γύρω στα 30 αυτά τα πατριαρχικά συγγύλια. Έχουμε τουρκικά φυρμάνια εδώ που την περίοδο της Τουρκοκρατίας έδιναν προνόμια στον μοναστήρι οι Σουλτάνοι. Όπως βλέπετε ένα από αυτά εδώ. Είναι καλό να το ακούσουν αυτό οι φίλοι ακροατές μας. Αυτά τα τουρκικά φυρμάνια σε κάποια σημεία πίσω έχουν, μερικά από αυτά έχουν περίληψη στα ελληνικά. Είχαν μεταφράσει δηλαδή τότε, για να δούμε μερικά εδώ, αυτό δεν έχει. Είχαν μεταφράσει το περιεχόμενο από την τουρκική στην ελληνική. Ένα λοιπόν από αυτά τα φυρμάνια απευθύνεται προς τους μπέιδες της περιοχής και λέει να προσέχουν τους μοναχούς, μάλιστα βλέπετε εδώ δύο. Βλέπετε με οθωμανική μουσουλμανική χρονολογία 1142, είναι γύρω στο 1740 εκεί. Λοιπόν φυρμάνει και λέει προς τους μπέιδες και τους καπεταναίους να μην παίρνουν τα μοναστικά κτήματα και τα καλογερικά, να προσέχουν τους καλογέρους και αν θέλουν τα χωράφια να τα αγοράζουν και όχι να τα καταπατούν. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό δεν το λέει κάποιος Έλληνας Ορθόδοξος, αλλά ο Τούρκος Σουλτάνος. Βλέπετε εδώ έχει και το βουλοκαίρι, τη σφραγίδα του Σουλτάνου και την υπογραφή του και μάλιστα αν προσέξετε στην υπογραφή ρίχναν και χρυσόσκονη.
3: Πραγματικά σπουδαία κοιμήλια. Μεγάλη ιστορία και αντικρίζοντάς τα δεν ξέρω, εγώ νιώθω λίγο περίεργα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια πράγματα.
5: Τόσο κοντά.
3: Τουρκικό φυρμάνι. Χειρόγραφο.
5: Που να δίνει και προνόμια σε μοναστήρι ορθόδοξο χριστιανικό.
3: Είναι πραγματικά μοναδικά τα κείμενα.
2: Όλα αυτά έχουν μπει σε μια διαδικασία συντηρήσεως και πρόκειται να εκτεθούν σε ένα κοιμηλιαρχείο που ετοιμάζουμε, το οποίο θα βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το μοναστήρι μας και είναι το κτίριο στο οποίο ήταν οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ που σας είχα προαναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή Λικούργο και Κώστα και το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει αν θέλει ο Θεός από του χρόνου. Ωραία. Εδώ βλέπετε, εδώ σε αυτές τις προθήκες φυλάσσονται όπως σας είπα πιο πριν τα χειρόγραφα. Mm-hmm. Βλέπετε εδώ ένα μικρό μηχάνημα το οποίο έχει ξεκινήσει μια καταγραφή της υγρασίας και της θερμοκρασίας το οποίο λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο και έρχεται ένας μελετητής και καταγράφει αυτές τις μετρήσεις μέχρι να ξεκινήσει η συντήρηση των χειρογράφων. Είναι ένα από τα θαύματα του προφήτη ότι βρέθηκε ένας επιστήμονας ο οποίος τελειώνει το διδακτορικό του στο Λονδίνο σε ένα πανεπιστήμιο του Λονδίνου του Camberwell νομίζω στη συντήρηση χειρογράφων και αναλαμβάνει εκείνος πρώτος και το πανεπιστήμιο μαζί τη συντήρηση των χειρογράφων. Το ίδιο πανεπιστήμιο τελείωσε τη συντήρηση των χειρογράφων στη Μονή του Σινά. Μάλιστα. Και αναλαμβάνουν δωρεάν τη συντήρηση των δικών μας χειρογράφων.
5: Μιλάμε για σπουδαίους πλέον θησαυρούς.
2: Μάλιστα. Όπως επίσης σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι πριν από 2 χρόνια έγινε η καταγραφή όλων των παλαιτύπων της Μονής και έχουν εκδοθεί σε ειδικό τόμο.
4: Άρα αυτή τη στιγμή είναι καταγεγραμμένα όσα σπουδαία παλέτυπα υπάρχουν εδώ στην βιβλιοθήκη και ίσως σιγά σιγά να προβείτε σε κάποια έκδοση κάποιων σημαντικότερων από αυτά ή να δημιουργήσετε μια άλλη βιβλιοθήκη, κάποια να εκτεθούν. Πώς το σκέφτεστε μέχρι στιγμής?
2: Τα παλέτυπα θα εκτεθούν στο Κοιμηλιαρχείο και ένα από αυτά ήδη έχει εκδοθεί, του Νεκταρίου Τέρπου. Το βιβλίο Πίστης, το οποίο ήταν από τα πρώτα που εκδόθηκαν από τις εκδόσεις μας Θεσβήτης.
4: Νομίζω ότι στο σημείο που βρισκόμαστε είναι καλό να κάνουμε και μια έστω σύντομη αναφορά. Το μοναστήρι του προφήτου Ηλίου Σαντορίνης έχει και δικές του εκδόσεις. Εδώ και λίγα χρόνια έχετε ξεκινήσει μια μικρή μεν, αλλά αρκετά σημαντική, είναι στα πρώτα βήματα ακόμα, εκδοτική προσπάθεια. Καλό είναι να την γνωρίσει και ο κόσμος, γιατί δεν έχει ακόμα γίνει ευρυτέρως γνωστή η προσπάθεια αυτή, η εκδοτική που γίνεται από το μοναστήρι.
3: Νομίζω ότι σήμερα μας έχετε επιφυλάξει μια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη, πατέρα Δαμασκηνή, ειλικρινά.
4: Μετά τη σπουδαία ευλογία έχουμε και απανωτές εκπλήξεις.
3: Λοιπόν, μιλάγαμε για τις εκδόσεις. Θα μας πείτε δύο λόγια και για τις εκδόσεις που έχετε ξεκινήσει?
2: Μάλιστα. Οι εκδόσεις μας ξεκίνησαν πριν από λίγα χρόνια με το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε, το Απάνθισμα Κατανυκτικών Ευχών του Ιερού Αυγουστίνου, επιμελημένο από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Αυτό το εκδώσαμε το 2000. Αυτό ήταν ένα φωτοστατικό ανάτυπο, δηλαδή όπως ήταν το παλέτυπο, το ανατυπώσαμε, και στη συνέχεια το δεύτερο που βγήκε ήταν αυτό που προαναφέραμε, το του Νεκταρίου Τέρπου, το οποίο ήταν διδακτορική εργασία του κυρίου Κωνσταντίνου Γαρίτση, ο οποίος είναι πλέον συνεργάτης και πολύ στενός φίλος εδώ της Μονής και προσφέρει ανιδιωτελώς τις εργασίες του, τις επιστημονικές, σε αυτή την εκδοτική προσπάθεια. Έργο του κυρίου Γαρίτση που έχει εκδοθεί επίσης είναι αυτό που αναφέρεται στον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, η Δασκαλία του Ωραίου. Είναι επίσης ένα επίκαιρο σχετικά βιβλίο της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής που αναφέρεται στη ζωή της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο κύριος Γαρίτσης μας έφτιαξε και τον οδηγό, το λεύκομα δηλαδή της Μονής, που έχει την ιστορία της Μονής και το οποίο το μετέφρασε στα αγγλικά και στα γερμανικά. Ένα επίσης σημαντικό βιβλίο, μια εκδοτική προσπάθεια η οποία ξεκίνησε και νομίζω έχει φιλοξενηθεί και από το σταθμό σας, είναι τα ανέκδοτα κείμενα του Ισαάκ του Σύρου, τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί 3 τόμοι και έπονται άλλοι 6. Επίσης ένα πολύ σημαντικό βιβλίο είναι το Πένθος, η Δασκαλία της Κατάνοιξης στη Χριστιανική Ανατολή, το Μοναχός Εστί, και άλλο ένα σημαντικό έργο του κυρίου Τσακίρη, ο οποίος επιμελήθηκε την οργάνωση εδώ της βιβλιοθήκης και την καταγραφή, ο Μεταναών Διδασκόμενος και ο Πνευματικός Διδασκόμενος. Είναι μια σειρά εξομολογηταρίων τα οποία θα εκδοθούν και νομίζω θα βοηθήσουν πολλούς πνευματικούς. Και ένα τελευταίο έργο που εξεδόθη είναι η Νεκρόσιμη Ακολουθία του Πατρός Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου. Αυτή είναι η μικρή προσπάθεια την οποία έχουμε καταβάλει σε εκδόσεις, οι οποίες όμως έχουν μια πνευματική και επιστημονική συγκρότηση και νομίζω τα βιβλία τα οποία εκδίδονται από τη Μονή μας είναι διαχρονικά και θα συμβάλλουν στην πορεία της Εκκλησίας μας και της θεολογίας.
4: Ακούσαμε μόλις τον μακαριστό πατέρα Δαμασκηνό, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Θύρας, Σαντορίνης δηλαδή. Είχαμε βρεθεί στη Σαντορίνη το 2006 με την Πυριακή Εκκλησία και τότε με τον Κώστα είχαμε ανηφορήσει στο ψηλότερο σημείο του νησιού. Είχαμε ανεβεί στο μοναστήρι του Προφήτου Ηλίου. Εκεί μας υποδέχθηκε και μας φιλοξένησε με μεγάλη αγάπη. Μας μίλησε για την ιστορία της Μονής, για όσα έχουν συμβεί όλους τους προηγούμενους αιώνες εκεί. Μας έδειξε τους χώρους της Μονής, τα Άγια Λείψανα, είχαμε την ευκαιρία να τα προσκυνήσουμε και πολύ να συγκινηθούμε. Προτρέπουμε όλους σας, αν ποτέ βρεθείτε στην Σαντορίνη, να μην παραλείψετε να ανεβείτε στον προφήτη Ηλία. Είναι πολύ κοντά οι αποστάσεις, δεν είναι μεγάλες. Ο προφήτης Ηλίας ξεχωρίζει από κάθε γωνιά του νησιού και σκέπει στην κυριολεξία την Σαντορίνη από εκεί ψηλά. Το μοναστήρι, ιστορικό, σπουδαίο, με ένα μεγάλο πνευματικό έργο και όχι μόνο σε όλο το νησί, με μια πολύ όμορφη αδελφότητα που έχει συγκροτηθεί, με την φιλοξενία πάντοτε να είναι εκεί για όλους και τις ευλογίες τις απερίγραπτες που μπορεί κάποιος να λάβει. Και βέβαια να θαυμάσει από ψηλά και την υπέροχη Σαντορίνη. Όχι μόνο λοιπόν
1: η ομορφιά της Σαντορίνης έτσι όπως την αντικρίζουν τα μάτια του τουρίστα, αλλά και η πνευματική ομορφιά έτσι όπως την αντικρίζει η ψυχή του κάθε ορθόδοξου επισκέπτη. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται ο χρόνος που είχαμε για σήμερα στη διάθεσή μας, έχοντας ακούσει από το αρχείο μας αυτήν την όμορφη ηχογράφηση. Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν στη συντροφιά μας και αν κάτι θέλετε να μας πείτε, μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα στο opougis@hotmail.com. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα. Χαίρετε.
0: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Χωριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Γκρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης τον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Τιμόθεος, επίσκοπος Ευρύπου. Κτήτορας της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κασιώτη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Η ίδρυση του μοναστηριού από τον Άγιο Τιμόθεο είναι και η πλέον αποδεκτή. Παρεμφερής είναι η διήγηση του Κυρίλου Δέγλερη αναφορικά με το θέμα. Λέγει «Περιελθόν δε το μέρος ζητών θέσιν κατάλληλον δια να οικοδομήσει ήρξα το καθαρίζον το πεπυκνωμένον δάσον κάτωθεν της Αγίας Τριάδος εν θα υπήρχον και την αελαιόδενδρα». Καθαρίζοντες δε εύρων εντός βάτου μικρών ξυλόλιθων οικίσκων και εντός αυτού υπήρχε η μικρά εικόν της Θεοτόκου η σήμερον υπάρχουσα εν τη μονή. Η δε θέσης ενή ευρέθη η εικόν είναι η κάτωθεν του μεσημβρινού νοτίου τείχου του ιερού ναού πλησίων του προς το ιερόν βήμα παραθύρου. Σημείωσης στο σημείο που φύγεται σήμερα περιτυχισμένο δένδρο δάφνης. Ερημίτης της βεβαίως θα έμενε εκεί έχουν την Αγία εικόνα και διελέους των χριστιανών συντηρούμενος απεβίωσε δε μακρά που ίσως χωρίς να επανέλθει εις το ερημητήριόν του η έβρεση της οποίας εικόνος εγένε το αφορμή να οικοδομήσει και εγκατασταθεί εκεί ο Άγιος. Άλλη διήγηση αναφέρει ότι περιερχόμενος ο Άγιος Τιμόθεος τον τόπο βρήκε σκελετή.

ενός σεβάσμιου ασκητή που είχε αποβιώσει προλίγου. Την δε εικόνα της Παναγίας την βρήκε εκεί κοντά στη ρίζα μιας αιωνόβιας ελιάς. Βεβαίως και οι τέσσερις αυτές παραδόσεις έχουν κοινό ιστορικό πυρήνα. Το ότι δηλαδή για την ανέγερση της Μονής καθοριστικό σημείο απετέλεσε η έβρεση της εικόνας της Θεοτόκου και ότι στο χώρο εκείνο υπήρχε παλαιό ερημητήριο. Ουδεμία αμφιβολία πλέον υφίσταται για την εξέβρεση τοποθεσίας και την έναρξη εργασιών ανοικοδομήσεως. Όμως δεν θα λείψουν και κάποιες πρακτικές δυσκολίες και προβλήματα, τα οποία ο Άγιος Τιμόθεος θα επιλύσει με αξιοθαύμαστη σοφία και σύνεση, ώστε να διασφαλίσει και τη Μονή από μελλοντικές ενοχλήσεις και πιθανές συγκρούσεις. Συγκεκριμένα, ένα μέρος της περιοχής που επιλέχθηκε ήταν η διοκτησία των κατοίκων του χωριού Κοροπή, οι οποίοι είχαν εγκατεστήσει εκεί τα θερινά τους πυμνιοστάσια. Σημείωσε ότι το Κοροπή τότε βρισκόταν στη νότια πλευρά του Πεντελικού, στη θέση Γέρακα. Ο Άγιος πρότεινε στους ολιγάριθμους κοροπιώτες να του παραχωρήσουν εκείνο τον τόπο και τις ιδιοκτησίες τους στο Γέρακα, με αντάλλαγμα την περιοχή Λαμπρικά που ανήκε στη Μονή και βρίσκεται κοντά στο σημερινό τους χωριό. Αυτοί δέχτηκαν την ανταλλαγή και εγκατέλειψαν το Πεντελικό. Την πληροφορία αυτή των απομνημονευμάτων του κυρίου Δέγλερη αποδέχεται και ο ιστορικός Καμπούρογλου, ο οποίος σημειώνει τα εξής. «Σεβόμεθα δε εμείς τουλάχιστον και την πληροφορία του Κυρίλου ότι τα Λαμπρικά ηγόρασεν ο Άγιος Τιμόθεος προς εγκατάσταση των από του Γέρακα γειτόνων του εκεί κυρίως, μεταναστευσάν των ολιγαρίθμων ως φαίνεται χωρικών, μη δίδοντες πλήρη πίστην εις τα θρυλούμενα περί άλλων τοποθεσιών, ως και εις τας περί της εναλλαγής θεού των φερωμένας περιπετειώδης παραδόσης. Διηγούνται δηλαδή άφτε ότι αρχικώς μετινάστευσαν οι κοροπιώτες εις το λεγόμενο Κίτσι και τούτους δεν εδέχθησαν ευχαρίστως οι εκεί κάτοικοι και τότε ο Τιμόθεος κατηράστη αυτούς. Όπως και αν έχει όμως, γράφει ο Διονύσιος Αλβανάκης, βέβαιον είναι ότι εκεί όπου υπάρχει η Μονή δεν ήτο συνοικισμός και μόνο κατά την αρχαιότητα υπήρχε τι ούτως. Ότι στου Δήμου Πεντέλης της φυλής Αντιοχίτιδος, τούτο μαρτυρεί και ύπαρξη εκεί ερυπείων παλαιού ναού, ειν κατεξοχήν εσέβοντο ή της φυλής ταύτης. Αφού λοιπόν ξεπεράστηκαν τα πρώτα εμπόδια, ξεκίνησαν οι εργασίες ανεγέρσεως του μοναστηριού, το οποίο αφιερώθηκε στην κοίμηση της Θεοτόκου. Όπως διηγείται ο Κύριλλος, αρχικά ο Άγιος οκοδόμησε την μεσημβρινή, την νότια πλευρά της Μονής, μετά της μεγάλης θύρας της προς τας Λεύκας, και το τρίτο μέρος του ιερού ναού, δηλαδή τον κυρίως ναό και το ιερό βήμα, ο δε έσω και έξω νάρθιξ ανηγέρθησαν μετά τα αυτά. Στη θέση του μικρού εκείνου ναού βρίσκεται σήμερα το καθολικό της Μονής, όπως διαμορφώθηκε ύστερα από αλλεπάλληλες ανακαινήσεις. Το καθολικό της Μονής αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου είναι εγγεγραμμένο σταυροειδής δικίωνος ναός, τρίκοχος αγιορείτικου τύπου και στο μέσο φέρει ημισφαιρικό τρούλο. Τη σημερινή του μορφή την έλαβε κατά την ανακαίνιση του έτους 1953, την οποία επιμελήθηκε ο ακαδημαϊκός Αναστάσιος Ορλάνδος επί της ηγουμενίας Ιακώβου Μακρυγιάννη. Τότε έγιναν και τα εγγένεια του ναού από τον επίσκοπο Ευρύπου Αλέξιο. Από τους δύο νάρθικες του Καθολικού, ο Εσονάρθικας αποτελεί το αρχαιότερο τμήμα του. Οικοδομήθηκε πιθανώς στις αρχές του 17ου αιώνος και στο εσωτερικό του διατηρούνται σε σχετικά καλή κατάσταση αξιόλογες στιχογραφίες που χρονολογούνται μεταξύ των ετών 1600 και 1640 μετά Χριστόν. Πάνω από την είσοδο του εξωτερικού Νάρθικα, ο οποίος ανηγέρθη από τον ρέκτη ηγούμενο Νικηφόρο Δέγλερη, βρίσκεται εντυχισμένη μαρμάρινη επιγραφή του έτους 1858 σε ελεγιακό μέτρο που αναφέρεται στις κατά καιρούς ανακαινήσεις της Μονής. Ως δείγμα του ανεπιτίδευτου ήθους και της απλότητας του Αγίου Τιμοθέου, έχει επισημανθεί και το ότι δεν χρησιμοποίησε πολυτελές μάρμαρο για την

την κατασκευή της κεντρικής πύλης της Μονής, αλλά σκουρόχρωμο πορόλιθο. Ο Διονύσιος Αλβανάκης σχετικά με την ανοικοδόμηση της Μονής αναφέρει και τα ακόλουθα. Καταγινόμενος διόλης της νυκτός ο Άγιος, προφανώς λόγω της απαγορεύσεως εκ μέρους των κατακτητών ανεγέρσεως νέων ναών, μετά τη συνοδεία του εις την κατασκευή του ησυχαστηρίου του, έφερε τούτο μετά καιρών εις πέρας, κατασκευάσας εν αρχή υπόγειων μονήν. Μέρος της υπογείου εκκλησίας σώζεται έτη υπό την ίντι αυτήν. Η ανωτέρω πληροφορία περί υπογείου μονής παραμένει ανεξακρίβωτη αφενός λόγω ελλείψεως σχετικών αρχαιολογικών ευρημάτων και αφετέρου διότι την αγνοεί και η παράδοση της μονής. Όσον αφορά το έτος της ιδρύσεως γίνεται δεκτό το 1578 και η χρονολογία αυτή χαραγμένη σε τεμάχιο μαρμάρου το οποίο βρισκόταν στο υπέρυθρο της εισόδου του παλαιού κημητηρίου της μονής και σήμερα στο μουσείο της λέγει με τα γράμματα ZP-σίγμα, δηλαδή 7086 αποκτήσεως κόσμου, 1578 μετά Χριστόν. Κατά πάσα πιθανότητα, το τεμάχιο αυτό ανήκει στον αρχικό ναό που ανήγειρε ο Άγιος Τιμόθεος, δεδομένου ότι η χρονολογία της επιγραφής συμπίπτει με το έτος ιδρύσεως της Μονής. Επίσης, η χρονολογία 1578 υπάρχει χαραγμένη και σε μαρμάρινη πλάκα του έτους 1858 στον εξονάρθηκα του Καθολικού και τούτο σημαίνει ότι αυτή αποδέχεται και η παράδοση της Μονής. Βέβαια το 1578 αποτελεί το έτος αποπερατώσεως των βασικών οικοδομικών εργασιών που έγιναν εκεί. Πάντως το γεγονός ότι το 1576 η Μονή λειτουργεί αναγνωρισμένα, γιατί τότε αποστέλλεται από το Πατριαρχείο επίσημος εκπρόσωπος ο Μέγας Λογοθέτης Ιέραξ προς διευθέτηση κάποιων δυσεπίλητων θεμάτων της. Ο Ιέραξ, του οποίου δεν γνωρίζουμε το βαπτιστικό όνομα, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 16ου αιώνα και λέγεται πως καταγόταν από αθηναϊκή οικογένεια και ότι υπήρξε άριστος γνώστης των ζητημάτων κανονικού δικαίου. Επί Πατριαρχίας Διονυσίου του Δευτέρου διετέλεσε πρωτοκανονάρχος, ενώ επί Μητροφάνους και Ιερεμίου Μέγας Λογοθέτης. Το νεόδμητο μοναστήρι της Θεοτόκου είχε γίνει πλέον πόλος έλξεως για τους ασκητές του όρους. Σε αυτό συνέτεινε κατά κύριο λόγο η φωτεινή προσωπικότητα του Οσίου Ιδρυτού Αγίου Τιμοθέου και φυσικά η τέλεση της Θείας Λατρείας και των Ιερών Μυστηρίων που οι περισσότεροι από τους ερημίτες στερούνταν στα ησυχαστήριά τους λόγω ελλείψεως ιερέως. Σχετικά ο Αλβανάκης γράφει ότι «Εις το εκκλησίδιον ταύτης συνέρεων κατά Κυριακήν ή της πεντέλης ασκητέ και ερημίτε και η κροάζοντο της Θείας Μυσταγωγίας. Μια των ημερών ο Άγιος Τιμόθεος επρότεινε ναυτής συνοικισμών. Ούτι δε στερούμενη των μέσων της λατρείας και μόνον εις προσευχάς διακομβοσχηνίων καταγινόμενη προθήμως απεδέχθησαν τούτο». Και ούτω μετά μικρόν τη βοηθεία τούτων ανηγέρθη ευρύχωρος μονή πλήστους μοναχούς έχουσα και ετιμήθη επωνόματι της υπεραγίας Θεοτόκου. Κοινοβιάρχης δε ταύτης εγένετο ο κεκτήτορ αυτής Άγιος Τιμόθεος. Επίσης τα πολύτιμα απομνημονεύματα του Κυρίλου διαβάζουμε τα ακόλουθα παρεμφερή. Αποκατασταθέντος δε εν τη μονή μετά τη συνοδείας του, του κτήτορος, μετέβαινον κατά Κυριακήν ή στα προηρημένα ησυχαστήρια των πατέρες και λειτουργούν το εν τη μονή, επειδή δε πολλάκης ή ένεκα χειμώνος ή βροχής πολλάκης δε προσήρχοντο να ακούσωση την θείαν αρχιερατική λειτουργία, δεν ειδύναντο να επανέρχονται αυθημερών στα ησυχαστήρια αυτών, τότε ο κτήτορ Τιμόθεος επρότεινε ναυτής, ότι και εκεί όπου μένετε αδελφοί μεμονωμένη, ερημία υπάρχει και εντάφθα το ίδιον είναι, όθεν καλόν ήθελεν είστε να συνέλθετε άπαντες εντάφθα και συγκοινοβιώσομεν. Πιστέντες δε συμπεριέλαβεν έκαστον τους περί αυτών και τα βιβλία των, επειδή ήσαν άπαντες εν γράμματι και συνεκοινοβίωσαν μετά του κτήτορος Τιμοθέου μέχρι του έτους 1580.

0: Άγιος Τιμόθεος, επίσκοπος Ευρύπου. Κτήτορας της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κασιώτη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
9: Ψαλμός 65. Αλλάξετε το Κυρίο πάσα η γη. Ψάλατε δι' το ονόματι αυτού, δότε δόξαν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου. Εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνθη και ψαλά τον σάση, ψαλά το σαν δι το ονόματί σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων, ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν αυτής. Ευλογείτε έθνη των θεών ημών και ακουτήσατε την φωνήν της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. επεβίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσασι τας ευχάς μου. Ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα μυελωμένα ανίσωση μεταθυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας μεταχυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου, αδικίαν ή εθεώρουνεν καρδία μου, μη εις ακουσάτου μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου, ευλογητός ο Θεός, ως ουκ απέστησε την προσευχή μου από το έλεος αυτού απεμού.
10: Ψαλμός 65. Εις το τέλος. Οδή του ψαλμού περί Αναστάσεως. Επεφημίστε και κράξτε προς έπαινον του Κυρίου οι κάτοικοι όλης της γης. Ψάλατε ύμνους στο όνομά Του. Προσδώσατε δόξαν στην ένεση που απευθύνεται σε Εκείνον. Μεγαλοπρεπώς ανυμνήστε τον Κύριο. Πείτε προς τον Θεόν, ποιο φόβο εμπνέουν τα καταπληκτικά έργα Σου για τη σωτηρία του λαού Σου. Λόγω του πλήθους της δυνάμεώς Σου θα δηλώσουν υποταγή σε σένα οι εχθροί Σου, εξαιτίας του φόβου και της καταπτωήσεώς Τους, αλλά όχι και εξ ειλικρινούς διαθέσεως. Όλοι οι κάτοικοι της γης ας σε προσκυνήσουν και ας σε λατρεύσουν και ας ψάλουν σε σένα ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας. Ας ψάλουν στο όνομά Σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα Κυρίου, πόσο φοβερός είναι στα καταπληκτικά σχέδια και τις σκέψεις Του, δια των οποίων αποδεικνύεται ασυγκρίτως υπέρτερος από τους ιούς των ανθρώπων, τον οποίον κατανικά με αυτά κάθε επινόηση και αντίδραση. Αυτός, ο Κύριος, μετέστρεψε την θάλασσα σε ξηρά για να διέλθει δι' αυτής ο λαός Του. Τον Ιορδάνη ποταμό διέβησαν αυτοί με τα πόδια τους χωρίς να βραχούν. Εκεί στους τόπους των θαυμαστών τούτων διαβάσεων θα εφρενόμεθα και εμείς, αν ήμασταν τότε λόγω του Κυρίου. Αυτός ο Κύριος δεσπόζει με την ακατανίκητη δύναμή Του χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Οι οφθαλμοί Του παρακολουθούν άγρυπνα τα έθνη. Οι αποστάτες και όσοι Τον πικραίνουν με τις επιθέσεις Τους εναντίον του λαού Του, ας μην υψηλοφρονούν, διότι θα δώσουν λόγο σε Αυτόν. Ευλογείτε ο έθνη τον Θεό μας και με βοή ισχυρή ποιήστε ακουστή την φωνή της ανυμνήσεώς Του. Αυτός ο Κύριος εμένα και τους άλλους ομοεθνείς μου απολύτρωσε από τρομερό κίνδυνο και επανέφερε στη ζωή την ύπαρξή μας που έφτασε μέχρι θανάτου και δεν επέτρεψε τα πόδια μας να ολισθήσουν σε ανεπανόρθωτη πτώση. Διότι μας δοκίμασες, Κύριε, για να αποδειχθεί αν είμαστε σε εσένα πιστοί. Μας έριψες στο πύρ του πόνου και των θλίψεων, όπως ρίπτεται στο πύρ ο άργυρος, ώστε να καθαριστεί μέσω αυτού. Επέτρεψες να εμπέσουμε στην παγίδα την οποία προς υποδούλωσή μας είχαν στήσει οι εχθροί μας. Φόρτωσες στη ράχη μας φορτίο θλίψεων. Επέτρεψες άνθρωποι θνητοί να διέλθουν θριαμβευτικά πάνω από τα κεφάλια μας και να τα ποδοπατήσουν. Δήλθαμε διαμέσου της καμίνου και του πυρός των θλίψεων. Περάσαμε από την θάλασσα των δοκιμασιών και υποφέραμε κακά από τα οποία κινδυνεύσαμε να αφανιστούμε και να πνιγούμε. Αλλά εσύ εν τέλει μας έβγαλε σε τόπο αναψυχής και ανέσεως. Γι' αυτό κι εγώ θα εισέλθω εις τον Άγιο Ναό σου όπου κατοικείς, με θύματα που θα καούν ολόκληρα επί του θυσιαστηρίου σου και εξ ονόματος ολοκλήρου του λαού σου θα σου αποδώσω ως οφειλόμενο χρέος τις ευχές και τα ταξίματά μας, τα οποία τα χείλη μας ευχήθηκαν και το στόμα μας λάλησε κατά την διάρκεια της θλίψεώς μας. Κύριε, θα σου προσφέρω ολοκαυτώματα ευτραφή που αποστάζουν μυελό και πάχος μαζί με την κνήσα των κατακαιωμένων κρυών που θα αναβαίνει προς τα άνω ως θυμία μαδεκτών, και έτσι θα σου προσφέρω βόδια μαζί με τράγους. Ελάτε να ακούσετε και θα σας διηγηθώ, όλοι εσείς οι οποίοι φοβήστε τον Θεό, όσα σε διάφορες περιστάσεις δυσχερής έκανε ο Κύριος χάριν της ζωής μου. Σε αυτόν τον Θεό με το στόμα μου βόησα, και επειδή αμέσως έτυχα την βοήθεια του Κυρίου, ύψωσα ευχαριστίες και ύμνους προς τον Θεό με τη γλώσσα μου. Εάν έβλεπα αδικία μέσα στην καρδιά μου και η συνείδησή μου με έπιπτε για κάτι το ένοχο, ας μη με εισακούσει ο Κύριος. Όμως τέτοια ενοχή δεν αισθανόμουν, γι' αυτό και με εισήκουσε ο Θεός και έδωσε προσοχή στην φωνή της δεήσεώς μου. Ας είναι ευλογημένος ο Θεός, ο οποίος δεν απόθυσε την προσευχή μου και δεν απομάκρυνε από μένα το δικό του το έλεος.
11: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
11: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
9: Ψαλμός 66. Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου. Εν επάσην έθνεση το σωτηριόν σου. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί ο Θεός. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί ο Θεός. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί πάντες. Γη έδωκε καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθείτε σαν Αυτόν πάντα τα πέρατα της γης.
10: Ψαλμός 66. Εις το τέλος, με ημνητικό περιεχόμενο. Ψαλμός Οδής του Δαβίδ. Ήθε ο Κύριος να δειχθεί προς ημάς ικτήρμων και έσπλαχνος και να μας ευλογήσει. Ήθε να εμφανίσει πλήρες ευμενία στο πρόσωπό του σε μας και να μας ελεήσει. Ώστε μέσω του ευλογημένου και ελεημένου Ισραήλ να γνωρίσουν όλοι οι κατοικούντες επί της γης το νόμο σου, Θεέ μου, ως οδός η οποία οδηγεί σε εσένα, ώστε μεταξύ των εθνών να υπάρξει γνώση της σωτηρίας την οποία μας παρέχεις. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν, Θεέ μου, όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν ανεξαιρέτως όλοι οι λαοί. Ας σε φρανθούν και ας κυρτήσουν από αγαλίαση έθνη ειδωλολατρικά, διότι εσύ θα κρίνεις και θα κυβερνάς με ευθύτητα και δικαιοσύνη τους λαούς και θα οδηγήσεις όλα τα έθνη ως ποιμένας σε νομές σωτηρίους. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν, Θεέ μου, λαοί και έθνη. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν ανεξαιρέτως πάντες. Η γη έδωσε άφθονη την καρποφορία και την παραγωγή της. Ήθε να μας ευλογήσει ο Θεός, ο μόνος και αληθής Θεός, τον οποίο λατρεύουμε. Ήθε να μας ευλογήσει ο Θεός και ας φοβηθούν Αυτόν όλοι όσοι κατοικούν σύμπασα την γη μέχρι και την απότατη εσχατιά της.
11: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
12: Με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία, με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
8: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
11: Θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Στο δεύτερο μέρος, στη διάρκεια της ανάκρισης από τον αυτοκράτορα Τραϊανό, αναφέρεται ότι στο παρελθόν ήταν ναυτικός. Οι προσπάθειες του αυτοκράτορα να πείσει τον Φωκά να προσφέρει θυσία αποτυγχάνουν και σκληραίνει τη στάση του. Διατάζει το δέσιμό του σε ξύλινη δοκό και τον σπαθισμό του σώματός του, στη συνέχεια τη φυλάκισή του και το ρίξιμό του σε λάκκο με ασβέστη. Αυτά τα βασανιστήρια όμως δεν ήταν ικανά να κάμψουν το ψυχικό σθένος του Φωκά και να αλλάξουν την απόφασή του να παραμείνει πιστός στον Θεό. Παραδόξως, δεν επιφέρουν ούτε τον θάνατό του. Το σημείο που δημιουργεί την μεγαλύτερη δυσπιστία περί της αυθεντικότητας της διήγησης του μαρτυρίου είναι το τελικό μαρτύριο του Φωκά, όπου φέρεται να κλείστηκε σε καυτό λουτρό από τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Από τα γεγονότα και τις ενέργειες του αυτοκράτορα, που μας είναι γνωστές από εξωχριστιανικές πηγές, δεν προκύπτει ότι ο αυτοκράτορας με ρίμνησε προσωπικά για την τιμωρία του Αγίου, όπως αναφέρει το μαρτύριον. Ο αυτοκράτορας Τραϊανός, τα έτη 101 και 102, όταν πιθανότατα συνέβη το μαρτύριο, τα πέρασε στη Δακία, σημερινή Ρουμανία, διοικώντας τα ρωμαϊκά στρατεύματα στον πρώτο Δακικό πόλεμο. Στις αρχές του 117 βρισκόταν εκτός Ρώμης για τις ανάγκες του Παρθικού πολέμου και πέθανε το ίδιο έτος επιστρέφοντας την πρωτεύουσα. Ούτε το 101 με 102, ούτε το 117 φαίνεται να υπήρχαν οι συνθήκες για την πραγματοποίηση της αυτοπρόσωπης ανάκρισης του Αγίου και του θανάτου του στη Ρώμη. Ομοίως και ο θάνατος των δύο ανδρών δεν ήταν ταυτόχρονος, αφού ο αυτοκράτορας δεν πέθανε το 101 με 102. Αυτό συνέβη το 117 και ενώ αυτός δεν βρισκόταν στο ανάκτορά του όπως περιγράφει το μαρτύριον. Ο αυτοκράτορας των μαρτύριων εμφανίζεται μετανοημένος και θαυμάζοντας το ήθος του Φωκά αναγνωρίζει ως μόνο αληθινό Θεό τον εν της ουρανής. Αμέσως μετά παρουσιάζεται μπροστά στον αυτοκράτορα το περιφερόμενο πνεύμα του ήδη μάρτυρα Φωκά που τον διατάζει να οδεύσει εις το πυρ το αιώνιον. Αυτή η τροπή των γεγονότων φαντάζει παράδοξη και δεν ανταποκρίνεται στην ηθική του Ευαγγελίου, καθώς δεν δίνεται η παραμικρή σημασία στο γεγονός της μετάνοιας του αυτοκράτορα. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ο φιλόθεος κόκκινος που ακολουθεί τη διήγηση του μαρτυρίου στο δικό του εγκόμιο για τον Άγιο Φωκά παραλείπει το περιστατικό του θανάτου του αυτοκράτορα.

Στο εν λόγω κείμενο εντοπίζονται πλήστα στοιχεία χαρακτηριστικά του γραμματιακού είδους των μαρτυρίων. Η δημιουργία μαρτυρίου για έναν Άγιο δεν ήταν ασυνήθιστη στις περιπτώσεις όπου ο συγγραφέας δεν διέθετε πολλές πληροφορίες για τη ζωή του Αγίου που ήθελε να τιμήσει εξαιτίας της αρκετά πρώιμης εποχής στην οποία μαρτύρησε. Μία σύγκρισή του με ένα από τα πιο γνωστά δείγματα αυτού του είδους, το μαρτύριον Πολυκάρπου, είναι άκρως διαφωτιστική. Μετά από αντιπαραβολή των μαρτυρίων του Φωκά και του Πολυκάρπου, προκύπτει ότι αυτά απευθύνονται σε χριστιανούς προσδιορισμένης γεωγραφικά περιοχής. Η ζωή των δύο μαρτύρων προβάλλεται ως παράδειγμα προς μίμηση για τους χριστιανούς, ενώ και ο Πολύκαρπος, που επίσης δικάζεται και τιμωρείται από αξιωματούχο του Ρωμαϊκού κράτους ενώπιον του Ασιάρχη Φίλιππου. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, οι διώκτες και των δύο θεωρούν εσφαλμένα ότι οι τιμές που δέχονται οι Άγιοι από τους χριστιανούς σημαίνουν ότι αυτοί λατρεύονταν ως θεοί. Οι Άγιοι Μάρτυρες, εκμεταλλευόμενοι αυτήν τη δύσκολη για εκείνους στιγμή, διδάσκουν τους διώκτες τους για τον χριστιανισμό. Οι ανακριτές τους υποβάλλουν σε διάφορες δοκιμασίες, αλλά ακούγεται φωνή εξ ουρανού να ενθαρρύνει τους βασανιζόμενους. Αρχικά παραμένουν ανεπηρέαστοι από φλόγες και σπαθισμούς, αλλά στο τέλος αμφότεροι θανατώνονται. Ο Βρετανός θεολόγος Κόνιμπερ επιχειρηματολόγησε υπέρ της αυθεντικότητας του μαρτυρίου. Σύμφωνα με αυτόν, το έργο χρονολογείται στο πρώτο μισό του 2ου αιώνα. Πρώτον, λόγω της ομοιότητάς του με άλλα έργα της χριστιανικής γραμματείας αυτής της περίοδου, όπως το μαρτύριον Πολυκάρπου, και δεύτερον, επειδή ο Κόνιμπερ θεώρησε απίθανο ο συγγραφέας ενός μαρτυρίου που διηγείται συμβάντα της βασιλείας του Τραϊανού να αγνόησε τις σύγχρονες με αυτό επιστολές του Πλίνιου. Η αλληλογραφία Τραϊανού και Πλίνιου ήταν ευρέως διαδεδομένη στον 3ο ή τον 4ο αιώνα, άρα κατά τον ίδιο το μαρτύριον όφιλε να έχει γραφτεί νωρίτερα. Κατά των επιχειρημάτων που είχαν διατυπωθεί υπέρ της ιστορικότητας των γεγονότων του μαρτυρίου, ο Van der Voorst υποστήριξε ότι τα επαναλαμβανόμενα αυτά σημεία θα μπορούσαν να είναι ως κοινός τόπος εμβόλυμα από τους εκάστοτε συγγραφείς με σκοπό τη δημιουργία δέου στον αναγνώστη. Η λεπτομερής περιγραφή της ανάκρισης του μάρτυρα και του θανάτου του Τραϊανού θεωρήθηκε έμπνευση του συγγραφέα έτσι ώστε να ικανοποιηθεί η επιθυμία της επίγειας δικαίωσης στο ευρύ κοινό. Κριτική στην εγκυρότητα των αφηγούμενων γεγονότων είχε ασκήσει ήδη από τον 18ο αιώνα ο εκδότης του μαρτυρίου στα Acta Sanctorum, ο Βολανδιστής Κούπερους. Αυτό δεν εμπόδισε το εν λόγω μαρτύριο στις διάφορες εκδοχές του να επηρεάσει μία σειρά από κείμενα για τον Άγιο Φωκά, όπως εγκόμια και συναξαριακές περικοπές.

Ανωνύμων Βίοι. Βίος του Αγίου Φωκά και βίος και πολιτεία του Αγίου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος του Χριστού Φωκά, έκτος με 7ο αιώνα. Εδώ θα γίνει λόγος για έναν βίο που διασώζεται σε 2 χειρόγραφα, η συγγραφή των οποίων τοποθετείται από τη σύγχρονη έρευνα μεταξύ 6ου και 7ου αιώνα. Τα 2 αυτά κείμενα, των οποίων οι συγγραφείς μας είναι άγνωστοι, φέρουν τους τίτλους «Πρώτος, βίος του Αγίου Φωκά» και «Δεύτερος, βίος και πολιτεία του Αγίου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος του Χριστού Φωκά». Ο λόγος που εξετάζονται από κοινού είναι όχι μόνο διότι παραθέτουν τις ίδιες πληροφορίες, αλλά και διότι η ροή της διήγησης ακολουθάει την ίδια πορεία. Τα κείμενα εκδόθηκαν το 1911 από τον Van der Voorst και συνοδεύτηκαν από εκτενή σχόλια. Σύμφωνα με τον εκδότη, είναι πολύ πιθανό να αποτελούν ανασχηματισμό μιας παλαιότερης παράδοσης, η οποία υπέστη και η ίδια πολλές επεξεργασίες. Ο βίος και η πολιτεία είναι δυστυχώς ημιτελής, καθώς από τις 13 παραγράφους του βίου του Αγίου Φωκά απουσιάζουν οι 5, δηλαδή οι παράγραφοι 3 έως 5 και 12 έως 13. Παρόλο που είναι ελλιπής, όλες οι ενδείξεις υποδηλώνουν έναν συντάκτη με μεγαλύτερη μόρφωση και τα όποια λάθη έχουν εξαλειφθεί. Η εξιστόρηση των γεγονότων πλέον δεν είναι άτεχνα δομημένη, ούτε υπάρχουν εμφανή συντακτικά λάθη. Ο ανώνυμος συγγραφέας αναφέρει ρητά ότι περιλαμβάνει τα νεανικά χρόνια, πριν δηλαδή από το μαρτύριο. Αυτεούνε ιστορίε και τα παιδικά του Αγίου Φωκά, όσα επίησεν προτού αυτών της μαρτυρίας καταξιωθήνε. Στις πρώτες 2 παραγράφους γίνεται λόγος για την οικογένεια του Φωκά και τη γέννησή του. Στον βίο του Αγίου Φωκά, ο Άγιος αναφέρεται ότι ήταν γιος ενός ναυπηγού που εγκαταστάθηκε στην Ηράκλεια του Πόντου και η μητέρα του, Μακαρία, καταγόταν από την Αμάσια. Η πληροφορία για τη διαμονή στην Ηράκλεια είναι ένα άπαξ λεγόμενον που δεν επιβεβαιώνεται από καμία άλλη πηγή. Ακόμα και στον βίο και πολιτεία, ως τόπος καταγωγής αναφέρεται η Σινόπη. Η μητέρα επίσης κατονομάζεται ως Μαρία, χωρίς να προσδιορίζεται ο τόπος καταγωγής της. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι το παιδί διέθετε ιδιαίτερα πνευματικά χαρίσματα. Η ένταση της άσκησης, με αναχώρηση για προσευχή και νηστεία στα όρια της ασιτίας, ίσως αποτελεί προβολή του μοναχικού ασκητικού ιδεώδους. Αυτό το ιδεώδες γνώρισε άνθηση στους αιώνες μετά την νομιμοποίηση της χριστιανικής πίστης και της πάυσης των διωγμών από τον Μέγα Κωνσταντίνο, δηλαδή αρκετούς αιώνες μετά από τα χρόνια του Αγίου Φωκά. Ως επακόλουθο της άσκησης, ο Άγιος λαμβάνει το χάρισμα και ενεργεί σειρά από θαύματα, κατά κύριο λόγο προς όφελος των ναυτικών. Αυτή η ανθολογία θαυματουργικών επεμβάσεων με τη μεσολάβηση του Φωκά καταλαμβάνει την μεγαλύτερη έκταση του κειμένου, δηλαδή από την 3η παράγραφο μέχρι και τη 12η. Στην τελευταία παράγραφο, μετά την αναφορά για την παγκόσμια φήμη του Φωκά μεταξύ των ναυτικών, υπάρχει η πληροφόρηση που λαμβάνει ο Άγιος από ένα περιστέρι ότι το τέλος του θα είναι μαρτυρικό. Μία ημέρα λοιπόν, καθώς ο Άγιος έμπαινε στην εκκλησία, ένα περιστέρι κάθισε στο κεφάλι του και του είπε «Φωκά, το ποτήριόν σου και κέραστε, και δίσε αυτό ποιήν, Νικηφόρος γάρ στρατιώτης αναδειχθήσει».

Δίνεται η εντύπωση ότι ο πραγματικός σκοπός της συγγραφής ήταν η συμπλήρωση του κενού που υπήρχε όσον αφορά τις γνώσεις των χριστιανών για την παιδική ηλικία του Αγίου και για το πώς προέκυψε η σχέση του με τη θάλασσα. Το κενό αυτό είναι σίγουρα μεγαλύτερο στο εγκόμιο του Αστέριου, καθώς στο Μαρτύριον υπάρχει πληροφορία ότι ο Φωκάς ήταν ναυτικός. Η επαγγελματική ενασχόληση του πατέρα του με τη θάλασσα, που προσπάθησε να τη μεταδώσει στον Φωκά, οι προσευχές του νεαρού στην ακρογιαλιά και τα θαύματα της διάσωσης ναυτικών που βρίσκονταν σε κίνδυνο, εξηγούν γιατί η φήμη του εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο μεταξύ των ναυτικών. Ως προς τις πηγές του, το περιεχόμενο των βίων δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από το μαρτύριον του επισκόπου Φωκά. Η μοναδική ένδειξη κρίνεται ανεπαρκής για τη στοιχειοθέτηση κάποιας επιρροής στο κείμενο. Είναι μια απλή ερώτηση προς τον Φωκά στο μαρτύριον για το εάν ήταν ναυτικός. «Φωκά, ουχή ναυτιλός εις και τον Ποσειδώνα σέβου». Η σύνδεση του Αγίου Φωκά με τη θάλασσα είναι όμως ένα καθολικό φαινόμενο και δεν περιορίζεται μεταξύ αυτών των δύο παραδόσεων. Ούτως ή άλλως, η συσχέτιση με τη θάλασσα στους βίους δεν γίνεται με την άσκηση του επαγγέλματος του ναυτικού από τον ίδιο τον Φωκά. Με το εγκόμιον του Αστέριου, που επίσης τον παρουσιάζει ως προστάτη των ναυτικών, υπάρχουν πιο αξιοσημείωτες ομοιότητες. Η ευσεβή συνήθεια των ναυτικών να κρατούν μερίδα για τον Άγιο Φωκά στο κοινό τους τραπέζι, θεωρώντας ότι βρίσκεται ανάμεσά τους, περιγράφεται από τον Αστέριο λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Νόμος γούν εγένετο ναύτες Φωκάν, έχειν συναισθιάτορα». Αυτή η συνήθεια βρίσκει άριστη απήχηση στους βίους, όπου υπάρχει ένα περιστατικό που θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί την αφορμή για την καθιέρωση της συνήθειας των ναυτικών να θεωρούν τον Άγιο Φωκά συναισθιάτορα. Μετά από ένα σωτήριο θαύμα στο πλοίο τους, οι ναύτες επιθυμώντας την παρουσία του Φωκά ανάμεσά τους, τον έπεισαν να γευματίσει μαζί τους και να κοιμηθεί στο πλοίο. Ο Αστέριος προσθέτει ότι αργότερα η συνήθεια των ναυτικών να κρατούν μερίδα για τον Άγιο Φωκά διαφοροποιήθηκε και οι ναυτικοί πλέον με τα χρήματα που προορίζονταν για αυτήν την μερίδα φρόντιζαν για την ανακούφιση των φτωχών. Για αυτήν την εξέλιξη υπάρχει επίσης αντίστοιχο περιστατικό μέσα στους βίους, όπου ο Φωκάς δαπάνησε για τη φροντίδα των φτωχών 100 χρυσά νομίσματα που είχε αποθέσει ένας ναύτης ενώπιόν του. Ακόμα και η διαφαινόμενη πρόθεση του ανώνυμου συγγραφέα, δηλαδή να καλύψει την απορία των χριστιανών για την παιδική ηλικία του Αγίου και για τη σχέση του με τη θάλασσα, φέρνει τους βίους πιο κοντά στο εγκόμιο του Αστέριου. Και στο μαρτύριον, κάτι που είναι φυσιολογικό για το είδος του κειμένου, δεν υπάρχει αναφορά στην νεανική ηλικία του Φωκά. Η ανάγκη όμως είναι μεγαλύτερη για τους αναγνώστες του Αστέριου. Δεν υπάρχει ούτε κάποιο στοιχείο από τη ζωή του που να τον συνδέει με τη θάλασσα και παρόλα αυτά στον επίλογο γίνεται λόγος για τις παραδόσεις και την τιμή του Αγίου μεταξύ των ναυτικών. Αυτό το κενό έρχονται να καλύψουν, ίσως και σκόπιμα, οι βίοι. Ο συμπληρωματικός χαρακτήρας των βίων είχε ως αποτέλεσμα να μην δημιουργηθεί αυτοτελής παράδοση από αυτόν. Η επιρροή που άσκησε σε μεταγενέστερα κείμενα ήρθε σε συνδυασμό με τις άλλες παραδόσεις, του εγκομίου του Αστερίου και του Μαρτυρίου.

Κεφάλαιο δεύτερο. Η προσαρμογή των πηγών στα βυζαντινά χρόνια. Στους επόμενους αιώνες, μετά τη διαμόρφωση του πυρήνα των πηγών, αυτές διατηρήθηκαν και προσαρμόστηκαν στις λατρευτικές ανάγκες από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς με διάφορους τρόπους. Η ποικιλομορφία των βίων και συναξαρίων των επόμενων αιώνων οφείλεται πρώτον στη διαθεσιμότητα ή μη των βασικών πηγών από τους εκάστοτε συγγραφείς, δεύτερον στην προφορική παράδοση την οποία βίωναν οι συγγραφείς, η οποία μπορεί να εμφάνιζε κατά τόπους διαφορές, και τρίτον στον σκοπό συγγραφής και το είδος του κειμένου στο οποίο γινόταν η προσαρμογή των βιογραφικών πληροφοριών. Έτσι, οι μεταγενέστερες δημιουργίες είτε ήταν επηρεασμένες μόνο από μία πηγή, είτε προέκυπταν από συμφυρμό των βασικών πηγών που προαναφέρθηκαν. Στην περίπτωση του συμφυρμού των παραδόσεων προκύπτουν οι εξής τρεις συνδυασμοί πηγών. Πρώτον, βίοι και εγκόμιον του αστερίου. Δεύτερον, βίοι και μαρτύριον. Και τρίτον, βίοι εγκόμιον του αστερίου και μαρτύριον. Στον πρώτο συνδυασμό, οι πληροφορίες για τα νεανικά χρόνια προέρχονται από τους βίους, ενώ το μαρτυρικό τέλος επέρχεται με αποκεφαλισμό, αστέριος. Αυτός ο συμφυρμός επικράτησε μέχρι τον 14ο αιώνα, ενώ ο δεύτερος εμφανίζεται από τον 16ο αιώνα. Στον δεύτερο συνδυασμό, οι πληροφορίες για τα νεανικά χρόνια προέρχονται πάλι από τους βίους, αλλά το μαρτυρικό τέλος συμβαίνει εντός καυτού λουτρού. Η τρίτη περίπτωση εμφανίζεται σε υμνολογικά κείμενα των νεότερων χρόνων, των οποίων ο σκοπός της συγγραφής οπωσδήποτε δεν ήταν η συνεπής και ολοκληρωμένη παρουσίαση του βίου του Αγίου. Έτσι, σε αυτά τα συχνά εντοπίζονται αντιφατικά στοιχεία σχετικά με το μαρτύριο, καθώς συνυπάρχουν στοιχεία από το εγκόμιον και από το μαρτύριον. Τα κείμενα που δημιουργήθηκαν στους επόμενους αιώνες κατατάσσονται σε δύο περιόδους, με κριτήριο τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκαν οι πηγές του πυρήνα για τη δημιουργία του κειμένου. Απόρρια αυτού είναι οι διαφορές από περίοδο σε περίοδο στις διηγήσεις, που προέκυψαν ως αποτέλεσμα αυτής της επαναπροσέγγισης και των συμφυρμών των παραδόσεων που εμφανίστηκαν. Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίοδο, 9ος έως 14ο αιώνα, παρατηρείται μία εορτολογική προσαρμογή των πηγών. Φαίνεται οι συντάκτες να ανατρέχουν στις πηγές και να τις επεξεργάζονται συντέμνοντας ή παραφράζοντας αυτές για τις ανάγκες των εορτολογικών κειμένων που συντάσσουν, συναξάρια, μηνολόγια και κανόνες. Ως προς τον τρόπο προσέγγισης των πηγών, υπάρχει σχετική ομοιογένεια σε αυτήν την περίοδο, δηλαδή το σύνολο των κειμένων που δημιουργούνται είτε περιέχουν βιογραφικά στοιχεία μόνο από μία παράδοση, εγκόμιον ή μαρτύριον, είτε δημιουργήθηκαν μετά από συμφυρμό του πρώτου είδους, βίοι και εγκόμιον του αστερίου.

0: Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
6: Φίλοι και φίλες των ραδιοφώνων που μιλάει στην ψυχή μας, σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Όλοι οι πατέρες Εκκλησίας μας βίωσαν την ειρήνη ως μια κατάσταση χαρισματική, ως ένα δώρο του Θεού στην ψυχή που αποστρέφεται τη σκοτωδύνη του πειρασμού και το σπάσιμο της αμαρτίας και ανοίγεται στη γαλινηφόρα πνοή του Παναγίου Πνεύματος. Και θεολόγησαν πάνω στο θέμα αυτό με ιερό πάθος και με ακρίβεια. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής αιώνες πριν από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα ρωτάει στο εξαίρετο κείμενό του Μυσταγωγία: αφού το θείο είναι εντελώς ακίνητο και αδιατάρακτο και η ειρήνη είναι μια κατάσταση σταθερότητας που τίποτα δεν την ενοχλεί, άραγε δεν απολαμβάνει τις θείες αυτές ιδιότητες και κάθε ψυχή που έχει καταξιωθεί να απολαύσει τη θεϊκή ειρήνη? Και ο Μέγας Βασίλειος, ο σοφός δάσκαλος Εκκλησίας, ο Οικουμενικός Πατέρας, υπογραμμίζει με έμφαση την εμπειρία της γαλήνης και της εφροσύνης που απολαμβάνει η αγιασμένη ψυχή, η ελευθερωμένη από τις κακίες και πλουτισμένη με τις χαρισματικές ενέργειες και αρετές του Παναγίου Πνεύματος, στο κεφάλαιό του των ασκητικών του διατάξεων. Τα συναπαντήματα των πραγμάτων, λέει, που δεν περιμένουμε, γίνονται αφορμές να δημιουργούνται ταραχές στις διάνοιες των ανθρώπων, ώστε αυτός που δεν τον ενοχλεί καμία κακία και τον συνοδεύει κάθε αρετή και κάθε καλό, εφραίνεται με μία εφροσύνη που δεν την διαταράσει τίποτα και παραμένει ακίνητη και ατελεύτητη. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τη σαφήνεια και την επιγραμματικότητα που τον διακρίνει, σημειώνει στην επιστολή του προς Εφεσίους. «Ωστε ουδέ εν της κακής την ειρήνην εστίν ευρύν, πανταχού δε ταύτην εστίν ευρύν, όπου αν με τα δικαιοσύνης και αρετής βιώσιν». Δεν θα μπορέσεις, λέει, να συναντήσεις την ειρήνη εκεί που υπάρχουν οι κακίες. Θα τη βρεις μονάχα εκεί που οι άνθρωποι ζουν τη δικαιοσύνη και την αρετή. Όλες αυτές, φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, οι επισημάνσεις των πατέρων που αντικατοπτρίζουν τα προσωπικά τους βιώματα και αποτελούν θεοφώτιστες ερμηνείες και αναλύσεις των κειμένων της Καινής Διαθήκης, μας δίνουν τις πραγματικές διαστάσεις της εμπειρίας της ειρήνης. Η ειρήνη δεν είναι στιγμιαίο απόκτημα, κατάσταση πρόσκαιρης και φτηνής εφροσύνης που μπορεί να την προκαλέσει η απόλαυση των κοσμικών αγαθών, αλλά κατάσταση της ψυχής που έχει απαγκιστρωθεί και ελευθερωθεί από τις δεσμεύσεις των δυνάμεων του σκότους και κινείται με άνεση και χαρά στην ατμόσφαιρα της αγιότητας, της πληρότητας των θείων χαρισμάτων και της εκπληρώσεως του χρέους της αγάπης. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας προχωρεί όμως ακόμη περισσότερο στην τεχνολογία του νοήματος της ειρήνης. Η ευλογημένη αυτή εμπειρία δεν είναι μόνο προσωπικό απόκτημα που ελευθερώνει την ψυχή από τον τάραχο της ενοχής και αποκαθιστά την εφορία και την εφροσύνη. Η ειρήνη είναι ταυτόχρονα παροχή άνωθεν. Ένα δώρο του Θεού που ακολουθεί τη λυτρωτική εμπειρία του σωτηρίας και της αποκατάστασης κοινωνίας με τον ουράνιο πατέρα.

του πραγματοποιεί το αποφασιστικό βήμα της ζωής του. Ειρηνεύει συνειδησιακά και υπαρξιακά, καθώς απαλλάσσεται από το βαρύ φορτίο των ενοχών, αλλά δέχεται και το χάρισμα της ειρήνης από τον πατέρα των νυκτηρμών, των θεών της αγάπης και της παράκλησης. Γράφει ο ερμηνευτής μας Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και το μεταφέρω βέβαια στην ελληνική γλώσσα. Αφού πριν μας δίδαξε ποιες είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες μπορούμε να προσευχηθούμε, τώρα μας διδάσκει, εννοεί η διάρθρωση και το κείμενο της Θείας Λειτουργίας, τι πρέπει να διατυπώνουμε ως πρώτο αίτημα. Και αυτό είναι η ειρήνη που έρχεται από ψηλά και η σωτηρία των ψυχών μας. Και τούτο γιατί έτσι μας δίδαξε ο Χριστός να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, και με την διατύπωση Βασιλεία του Θεού σημαίνεται η σωτηρία των ψυχών μας. Ενώ με τη διατύπωση και την δικαιοσύνη αυτού σημαίνεται η άνωθεν ειρήνη. Και είναι αυτή η ειρήνη για την οποία μίλησε ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, αυτός που μας γέννησε δια του Ευαγγελίου εις Χριστόν όλους εμάς τους Έλληνες, λέγοντας «Η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε λογισμό». Αυτή που ο Κύριος την άφησε στους Αποστόλους Του πριν αναλυφθεί στους ουρανούς και πορευθεί στον Πατέρα Του με το Λόγο Του, σας αφήνω ειρήνη, σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνου που μιλάει στην ψυχή μας, χωρίς να αμφισβητούμε την ποιότητα και την αξία της ειρήνης, νιώθουμε να ανεβαίνει αυθόρμητα στα χείλη μας η αμφιβολία. Ακόμα και με την εξομολόγηση, ακόμα και με την καταβολή της μετάνοιας, είναι δυνατόν να φτάσουμε σε αυτήν την ατμόσφαιρα της υπέρβασης πριν προσευχηθούμε, πριν ανοίξουμε την καρδιά μας μπροστά στον ουράνιο Πατέρα? Είναι δυνατόν να δαμάσουμε τα κύματα των ανησυχιών μας και των παθών μας, του μόχθου, της στήρβης, της αγωνίας, του φόβου, της αντιπάθειας, της αντιπαλότητας, για να δοθούμε ύστερα από αυτή την κάθαρση της προσωπικότητός μας ήρεμα και απερίσπαστα στο έργο της προσευχής? Η καθημερινότητα είναι πάλι, είναι αφρισμένη θάλασσα που δεν γνωρίζει περιθώρια γαλήνης, είναι αγώνας σκληρός που θολώνει το μυαλό, αναταράσει τα αισθήματα, μπλέκει τον άνθρωπο στην αγωνία και την περιπέτεια. Αν απαραίτητη προϋπόθεση της προσευχής και της λειτουργικής λατρείας είναι η ειρήνη, τότε δεν θα καταφέρουμε ποτέ να την αποκτήσουμε και δεν θα αξιωθούμε ποτέ να σταθούμε επάξια και αποτελεσματικά μπροστά στα σκαλοπάτια του θυσιαστηρίου και της πατρικής θεϊκής αγάπης. Η ένστασή μας μπορεί να εκφράζει την πρώτη αντανακλαστική αντίδρασή μας, καθώς ακούμε πως το κλίμα της ειρήνης είναι το μοναδικό κλίμα της λατρείας. Δεν νομιμοποιείται όμως να σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια και να γίνει φράγμα ανακοπής του έργου της μετανοίας και της προσευχής. Για να ακολουθήσουμε τη διδαχή του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, σημειώνουμε την παρατήρησή του. Μας λέγει: «Πρωταρχικό μας χρέος είναι να ασκούμε τον εαυτό μας στην ειρήνη. Σε αυτή την ειρήνη που είναι δυνατό να την αποκτήσει ο άνθρωπος με τη δική του προσπάθεια, και μετά να ζητάμε από το Θεό να μας δίνει τη δική του ειρήνη, να κάνουμε δηλαδή αυτό που κάνουμε με την κάθε αρετή. Υπάρχει σοφροσύνη, μας λέει, που την αποκτούμε με προσπάθεια και άσκηση. Και υπάρχει σοφροσύνη που παρέχεται στην ψυχή μας από τον Θεό. Και το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες αρετές, με την αγάπη, με την προσευχή, με τη σοφία. Γι' αυτό και ο ιερέας πρώτα μνημονεύει εκείνη την ειρήνη που εξαρτάται από μας και την αποκτούμε μόνοι μας, και μας δίνει προσταγή να απευθυνθούμε στο Θεό και να διατυπώσουμε τις δεήσεις μας μέσα στο κλίμα αυτής της ειρήνης. Έπειτα κάνει λόγο για την ειρήνη που δίνεται από το Θεό και μας προτρέπει να προσευχηθούμε για την απόκτησή της. Μας παραγγέλει να προσευχηθούμε υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Και όταν λέει ειρήνη, δεν εννοεί την αναμεταξύ μας ειρήνη, όταν δηλαδή δεν μην συγκακούμε προς κανένα, αλλά την προσωπική ειρήνη που την αποκτούμε όταν η καρδιά μας δεν μας κατηγορεί για κάποιο παράπτωμα, για κάποια παράληψη. Να παραγνωρίσουμε αυτή την ανάγκη της ψυχής και το μέγα χρέος της προσπάθειας και του αγώνα, φίλοι και φίλες. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, η δική σας βούληση, η δική σας σκέψη? Δεν θα απολαύσουμε τη γαλήνη έτσι.

και δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε με παρησία και με αμεσότητα μπροστά στο θρόνο του Θεού. Δεν θα σταματήσουν μέσα μας οι ποικίλες φωνές που αποσπούν την προσοχή μας και δεν θα καταφέρουμε να προσιλώσουμε το νου μας στο αγαπημένο πρόσωπο του Κυρίου μας. Μας λέει και πάλι ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, είναι μεγάλη, λέει, η ωφέλεια της ειρήνης. Κάτι περισσότερο, η αρετή αυτή μας είναι χρήσιμη σε κάθε περίσταση. Γιατί ο νους που θορυβείται με κανένα τρόπο δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό και δεν μπορεί να εγγύσει τον Θεό ταραγμένος νους εξαιτίας της φύσης, της ταραχής. Προκαλεί θόρυβο και περισπασμό, γιατί όπως η ειρήνη έχει σαν αποτέλεσμα να ενώνει τους πολλούς, έτσι ο θόρυβος και η ταραχή έχει σαν συνέπεια να διασπά τον ένα. Και πώς αυτός ο διασπασμένος άνθρωπος να μπορέσει να ενωθεί με τον ένα και απλό Θεό. Η διάσπαση του νου, η πολυμέρεια, η πολυπραγμοσύνη δεν μας επιτρέπουν να προσιλωθούμε στον ένα και μοναδικό Θεό, να καθυλώσουμε την προσοχή μας στο πρόσωπό Του το πανάχραντο και υπερούσιο, να αφοσιωθούμε στη μελέτη του θελήματός Του, του Παναγίου, να ανοίξουμε απερίσπαστο και ζωντανό διάλογο μαζί Του. Υπάρχει, μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και μια άλλη όψη του θέματος, όχι λιγότερο καταλυτική. Δεν είναι δυνατό να ευχηθεί ο άνθρωπος ολόψυχα όπως πρέπει, ούτε μπορεί να απολαύσει τη χάρη και τη δύναμη της προσευχής όταν προσεύχεται, δίχως να έχει θησαυρίσει μέσα του την ειρήνη. Γιατί αν η οργή ταράσει τον άνθρωπο και η μνησικακία έχει φυγαδεύσει από την ψυχή του την ειρήνη, δεν θα πετύχει με την προσευχή του τη συγχώρηση των αμαρτημάτων του και πολύ περισσότερο δεν θα γίνει αποδέκτης κάποιας άλλης πνευματικής χάρης. Αν πάλι εξαιτίας των αμαρτημάτων των άλλων αισθάνεται τη συνείδησή του να ερεθίζεται και την καρδιά του να νιώθει να γίνεται κατήγορος των συνανθρώπων του και βρίσκεται μέσα σε αυτό το θόρυβο της αντιπάθειας και της κατηγόριας, έχει στερηθεί κάθε παρησία προς τον Θεό σύμφωνα με το λόγιο που λέγει και όταν προσεύχεται, προσεύχεται δίχως καμία παρησία. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, ο ιερέας μας καλεί να καλλιεργήσουμε την ειρήνη της ψυχής και διατυπώνει το πρώτο αίτημα στις λειτουργικές μας προσευχές την οικεσία στον Θεό να μας χαρίσει το μεγάλο δώρο της άνωθεν ειρήνης.

Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, συνεχίζουμε την πνευματική μας μελέτη στην θεοφώτιστη ανάλυση της Θείας Λειτουργίας από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα. Λέει λοιπόν το κείμενό του: «Ζητητέων δε κακίνο τίνος χάριν, ομέν ιερεύς περί πολλών εύχεσθε και λέβει και διαφόρων, οι δε περί εστώτες πιστοί, ελεηθήνε μόνον εύχονται και ταύτην επί πάση μίαν προς τον Θεόν αφιάσει φωνήν». Ας ερευνηθεί, μας λέει στην ελληνική, αυτό το εξαίρετο κείμενο και τούτο. Για ποιο λόγο ο μεν ιερέας δίνει παράγγελμα να ευχόμαστε για πολλά και διάφορα θέματα και προβλήματα, οι δε πιστοί που παραβρίσκονται στη Θεία Λειτουργία και μετέχουν σε αυτήν προσεύχονται μόνο να ελεηθούν. Και γιατί σε κάθε αίτηση του ιερέα αφήνουν να βγει από μέσα τους η μια και μοναδική αυτή κραυγή της οικεσίας. Αυτό που αποτελεί η απορία όλων μας διατυπώνεται και ως απορία από τη γραφίδα του ερμηνευτή της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Γιατί σε κάθε ιερατικό παράγγελμα, σε κάθε αίτηση, σε κάθε προσφορά ευχαριστίας ή έκχυση πόνου, το εκκλησιαστικό πλήρωμα απαντάει με τη στερεότυπη σύντομη προσευχή «Κύριε ελέησον». Οι δύο αυτές λέξεις, φίλοι και φίλες, συνθέτουν μια ιδιαίτερα περιεκτική προσευχή που υφαίνεται σταθερά σε όλα τα λειτουργικά μας κείμενα. Έρχεται ξανά και ξανά στα χείλη μας, την μελωδούμε ως προσευχή καρδιάς, ως αίτημα κυρίαρχο της ψυχής μας, κάθε φορά που ο λειτουργός απαγγέλει τα ειρηνικά παραγγέλματα και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο προσευχών και εικεσιών μπροστά στην εκστατική εκκλησιαστική μας κοινότητα. Ο ιερέας μας παροτρύνει σε προσευχή με συντονισμένες τις προαιρέσεις μας και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Και εμείς όλοι απαντούμε με μια ψυχή, με την ίδια γλωσσική επένδυση των αισθημάτων μας: «Κύριε ελέησον». Παραμερίζουμε τις άλλες εκφραστικές διατυπώσεις. Συγκεντρώνουμε την προσοχή στο ένα αίτημα και ζητάμε το έλεος. Αλλά δεν είναι μόνο η μεγάλη συναπτή, τα ειρηνικά που συνοδεύονται με την απόκρισή μας «Κύριε ελέησον». Και σε άλλες στιγμές της λατρείας μας νιώθουμε την ανάγκη να τονίσουμε και να εκφράσουμε τη λαχτάρα της ψυχής μας για έλεος. Και επαναλαμβάνουμε τη σύντομη προσευχή και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Και όταν η συντριβή δονεί τις καρδιές μας και η αίσθηση της μικρότητας και της αμαρτωλότητας μας αφήνει οικέτες, θερμούς και επίμονους στο θρόνο της Θείας Χάριτος, το αίτημα του ελέους, το «Κύριε ελέησον», δεν αποσύρεται εύκολα από τον πίνακα των αιτημάτων μας. Αναβλύζει ορμητικό και πολλαπλό από τα πυρωμένα στήθη μας και διατυπώνεται σε δέσμη οικεσιών που εκφράζει τους βαθύτερους πόθους της ύπαρξης. Άλλοτε το επαναλαμβάνουμε 12 φορές και άλλοτε επεκτείνουμε τη ζωηρή επανάληψή του ίσα με τις 40 ή ακόμη ίσα με και τις 100 φορές. Ποτισμένο το τυπικό της λατρείας μας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, με τη δίψα του ελέους. Διανθισμένα τα λειτουργικά μας κείμενα με τη μικρή αλλά τόσο περιεκτική αυτή προσευχή. Θα μπορούσαμε άραγε να την παραλείψουμε? Θα μπορούσαμε να την αντικαταστήσουμε με άλλες για να δώσουμε χώρο σε άλλα αιτήματα και σε άλλες εκφράσεις των λατρευτικών αισθημάτων μας? Μια προσεκτική μελέτη του λειτουργικού μας τυπικού και των υμνολογικών μας κειμένων μας αποκαλύπτει ότι η λατρεία μας είναι ιδιαίτερα πλούσια σε εκφραστικά σχήματα και σε προσευχές που ερμηνεύουν τα αισθήματά μας και τις αναζητήσεις μας. Και έχουμε όλη τη δυνατότητα να μιλήσουμε στο Θεό με τις δοξολογικές ή τις οικετευτικές προσευχές με τις οποίες εκφράστηκαν οι καταξιωμένοι Άγιοι και να διατυπώσουμε τα αιτήματά μας με τα καταχωρημένα στα λειτουργικά μας βιβλία δικά τους αιτήματα. Όμως, αν αφαιρέσουμε από τη λειτουργική μας αναφορά ή από τις ακολουθίες που διαρθρώνουν το ημερήσιο κύκλο των προσευχών μας το «Κύριε ελέησον», θα μείνει το τυπικό μας δίχως τη ραχοκοκαλιά που κρατάει τις ψυχές μας και την εκκλησιαστική μας σύναξη σε εγρήγορση και σε αμεσότητα κοινωνίας με τον Πατέρα των Ικτυρμών και Θεό πάσης παρακλήσεως, όπως μας παραθέτει ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, ουρανοβάμων,
στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 3. Οι δοξολογικές μας προσευχές δεν θα επικεντρώνονται στο μυστήριο της απέραντης αγάπης, που είναι η προσφορά της θυσίας του σαρκωμένου λόγου, και τα αιτήματά μας δεν θα ακουμπούν με ταπείνωση και με εμπιστοσύνη στην πηγή του ελέους και της συγκατάβασης. Θα μιλάμε για πολλά και θα λησμονούμε το ένα. Θα εκφράζουμε την αγωνία της καθημερινότητος και θα παραλείπουμε το αίτημα της λύτρωσης της ύπαρξης και της ανακαίνησης της μέσα στο λουτρό της παλιγενεσίας και στο μυστικό δείπνο της απέραντης θεϊκής αγάπης. Επαναλαμβάνοντας, φίλοι και φίλοι, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας σταθερά και επίμονα το αίτημα «Κύριε ελέησον», φανερώνομαι ότι διατηρούμε την επίγνωση της μικρότητας και της αμαρτωλότητας της ύπαρξής μας και προσφεύγουμε στην άπειρη και σπλαχνική Θεία Αγάπη. Μικροί εμείς δεν διαθέτουμε την ισχύ να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς και τις αδυναμίες της φύσης μας και να ζήσουμε άμεσα και δυναμικά το μεγαλείο της Θείας και υπεροχικής παρουσίας. Και φωτωμένοι με τα στίγματα της φθοράς που απόθεσε στην ψυχή μας η πρακτική εμπειρία της αμαρτίας και με τα βάρη των ενοχών μας, δεν είμαστε ικανοί να αποτινάξουμε μόνοι μας το ζυγό και να γευθούμε την ελευθερία και τη χαρά των λυτρωμένων. Η λύτρωση είναι δώρο του ουρανού, φίλοι και φίλες. Η χαρά που συνοδεύει την αποκατάσταση της γνήσιας εικόνας του Θεού είναι παροχή και χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος. Ο βηματισμός στο φωτισμένο δρόμο της αλήθειας και της δικαιοσύνης και της αγιότητας είναι χαρισματική πορεία που πραγματοποιείται με τη συνέργεια και με τη δύναμη του παρακλήτου. Καθώς η ύπαρξής μας διακρίνει την απεριόριστη διαφορά των μεγεθών, την ανθρώπινη ευτέλεια και τη θεϊκή τελειότητα, στέκεται εκστατική και οικετευτική και παρακαλεί: «Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησέ με, χάρισέ μου την πατρική εύνοια, ποτίσέ με τη Θεία Χάρη, αποκατάστησέ με στο αρχαίο κάλος, ανάπλασε μέσα μου την καθαρή εικόνα σου, διαμόρφωσέ με στο καθομοίωσή σου». Το αίτημα «Κύριε, ελέησον» είναι μια περιεκτική προσευχή που εκφράζει τα πλούσια αισθήματα της ευχαριστίας για τις μεγάλες και ατίμητες παροχές του Θεού στην αμαρτωλή ύπαρξή μας και τα συγκλονιστικά βιώματα της συντριβής για τη φθορά που προκαλεί μέσα μας η αμαρτία. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας σημειώνει με έμφαση: «Πρώτον μεν, ότι τη αυτή φωνή καθάπερ ήρυται ευχαριστίαν και οξομολόγησιν περιέχει». Εκείνος που δεν θα εμβαθύνει στη θεολογία της λατρείας μας και στο βαθύ νοηματικό περιεχόμενο των λειτουργικών μας προσευχών, θα μείνει στην επιφανειακή διαπίστωση πως το «Κύριε ελέησον» είναι μια μονότονη επανάληψη της ίδιας οικεσίας που ταπεινώνει και εξουθενώνει τον άνθρωπο. Ο βαθύς όμως ερμηνευτής της λατρευτικής μας πράξης μας ανοίγει τον ορίζοντα και μας αποκαλύπτει ότι με τις δύο αυτές μικρές λέξεις εκφράζομαι εύρος εμπειριών και πλούτο αισθημάτων. Ενώ φαίνεται πως μονότονα και επίμονα ζητάμε συμπάθεια και συγκατάβαση, στην πραγματικότητα διατυπώνουμε την ευχαριστία μας στο Θεό για τα μεγάλα του δωρήματα και ιδιαίτερα για τη θυσία του Γολγοθά. Και ταυτόχρονα ανοίγουμε την καρδιά μας και αφήνουμε να ξεχυλήσουν τα αισθήματα της συντριβής μας και της μετανοίας μας. Η αυτοσυγκέντρωση και η επικέντρωση της προσευχής μας στο έλεος του Θεού προσανατολίζει και καθυλώνει την ύπαρξή μας στην εστία της Θείας Αγάπης, στην πηγή των θείων δωρεών, στο πρόσωπο το μοναδικό από το οποίο εκπέμπονται οι ακτίνες της φιλανθρωπίας και η δυναμική χάρη της απολύτρωσης. Αισθανόμαστε, φίλοι και φίλες, και βιώνουμε και μεταποιούμε σε λόγο ευχαριστίας και σε αποκλειστικό αίτημα την πραγματικότητα που μας παραθέτει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 17 της Καθολικής του Επιστολής. «Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων από του Πατρός των φώτων», μας λέγει. Και ζητάμε αυτές τις ευεργεσίες και αυτές τις αγαθές δόσεις του Θεού μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς ικανοποίησης, ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Μιλάει στην καρδιά μας το γεγονός
αυτό που μας παραθέτει ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, ο γενής σας ημάς για το Ευαγγελίο εις Χριστόν, ότι ο Θεός πλούσιος ον ενελέει, δια την πολλήν αγάπην αυτού είναι η αγάπη εν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμαση, συνεζωποίησε το Χριστό. Από την προς Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 4. Συνεπαρμένη από αυτή την άπειρη αγάπη και από τα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορία και άνοιξαν στην ανθρωπότητα τις πύλες του ουρανού, εκφράζομαι το βαθύ πόθο μας να γίνομαι μέτοχοι αυτής της προσφοράς και να μετάσχομαι στη λυτρωτική πράξη του Σταυρού και στη χαρά της καινής δημιουργίας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, μια πρώτη αντανακλαστική αντίδραση της ψυχής μας ενδέχεται να περιορίσει την απαγγελία της προσευχής «Κύριε ελέησον» στις στιγμές που νιώθουμε πάνω μας ασήκωτο το βάρος της αμαρτίας και που η αναφορά μας στο θρόνο του Θεού γίνεται ταπεινή οικεσία συμπάθειας, όμοια με την οικεσία του άσωτου γιου μπροστά στην ανοιχτή αγκαλιά του Πατέρα. Τα αισθήματά μας κατά τη φάση της συντριβής και της μετάνοιας είναι πόνος, οδύνη, αγωνία. Η προσευχή μας, επίμονο αίτημα για τη χορήγηση της συγνώμης και της αποκατάστασης της σχέσης, της υιοθεσίας και της κοινωνίας με τον Θεό, σε μια τέτοια ψυχική κατάσταση, φίλοι και φίλες, επαναλαμβάνω μας τα μάτια το «Κύριε ελέησον». Δεν βρίσκομαι όμως βολικό και σωστό να διατηρήσουμε τα ίδια αισθήματα στην καρδιά και την ίδια εικεσία στα χείλη και κατά τις στιγμές που η ψυχή μας νιώθει ανάλαφρη, που η ευγνωμοσύνη γεμίζει την ύπαρξη και ζητά η διέξοδο σε μια έκχυση ευχαριστίας και δοξολογίας. Η ευχαριστιακή μας παράδοση δεν αποκλείει την έκφραση της ικανοποίησης, της χαράς και της πληρότητας με κάποιο ύμνο περιγραφικό των θαυμασίων του Θεού ή με κάποια προσευχή δοξολογίας και ευχαριστίας. Γεμάτα είναι τα λειτουργικά μας βιβλία με τις δοξολογικές προσευχές και έχουμε όλη την ευχέρεια να τις χρησιμοποιήσουμε. Ο ερμηνευτής μας όμως, Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, επιμένει ότι το Κύριε ελέησον είναι ταυτόχρονα και ευχαριστιακή και εξομολογητική προσευχή. Μπορεί να εξωτερικεύσει και τα αισθήματα της συντριβής, αλλά και την χαρά της λύτρωσης. Πριν από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ο φλογερός κήρυκας της Ευαγγελικής Αληθείας στο στόμα του Αποστόλου Παύλου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με την απαράμιλη γραφίδα του ερμηνεύοντας τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ, μας οριοθέτησε τις διαστάσεις και την ευεργετική ενέργεια του Θείου Ελέους και μας κρεοδότησε την πολυτίμητη προσωπική του εμπειρία. Μας λέγει «Ο γαρέλε όσο άφατος και λόγων υπερβαίνων, ερμηνευθύνε μη δυνάμενος, αμαρτωλό παραμυθία, αλλά και δίκαιο ασφάλεια πολύ, ουγάρα αμαρτωλή μόνον ελαίο σώζονται, αλλά και δίκαιοι ελαίο τυχίζονται». Το έλεος σου, μας λέει, Κύριέ μου, είναι ανέκφραστο. Ξεπερνάει τα όρια του λογικού μας και κανείς μας δεν έχει την ικανότητα να το ερμηνεύσει. Το έλεος σου για τον αμαρτωλό είναι παρηγοριά, αλλά και για το δίκαιο είναι μεγάλη ασφάλεια, γιατί δεν σώζονται μονάχα οι αμαρτωλοί με την έκχυση του ελαίου σου, Κύριε, αλλά και οι δίκαιοι τυχίζονται και προστατεύονται. Ο πλούτος, φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του Θείου Ελέους, καλύπτει ολόκληρη τη ζωή μας. Εκδηλώνεται και ως συγχώρηση και ως καθοδήγηση και ως δωρεά της Θείας Χάριτος και ως προστασία στις περιστάσεις του βίου και στους πειρασμούς που σπέρνει στο δρόμο μας ο διάβολος, ο αρχαίος όφης, ο αρχαίος πτερνιστής. Η καταθλιπτική εμπειρία της αμαρτίας είναι κοινός κλήρος και τα συναισθήματα του πόνου και της ντροπής μερίδιο της κοινής προγονικής κληρονομιάς μας, αλλά και οι ανάγκες που συνοδεύουν τη μετάνοια και την επιστροφή στον οίκο του Πατέρα στην οικογένεια των αγιασμένων παιδιών του Θεού δεν είναι λίγες. Έρχονται σε αληθιδωτή διαδοχή και κινούν την ύπαρξη σε γονικλησία και συγκεντευτική έπαρση των τρεμάμενων χεριών μας. Κανένας μας, μα κανένας μας, δεν μπορεί να απομονώσει την προσευχή Κύριε ελέησον και να την χαρακτηρίσει κατάλληλη μόνο για τις στιγμές που η ψυχή σηκώνει το υπέρμετρο βάρος της ενοχής και της ντροπής και ζητάει με πάθος και με καυτό δάκρυ τη θεϊκή συγκατάβαση. Γιατί ακόμη και στις στιγμές της ψυχικής ανάπαυσης και της χαράς η μετοχή στη δεξαμενή του Θείου Ελέους είναι ο σταθερός πόθος μας. Και η προσφυγή στην άπειρη ευσπλαγνία εκφράζει το πλήρωμα της ευγνωμοσύνης μας και αποτελεί πράξη ομολογίας ότι η σωτηρία μας και η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού στην κοινότητα της Εκκλησίας είναι δωρήματα της απροσμέτρητης συγκατάβασης του Μεγάλου Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και πάλι στην ίδια ομιλία του
προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει την έκφραση του ψαλμού «Ελέησόν με, ο Θεός κατ' ωμέγα ελαιών σου», νιώθει το λογισμό του να πλανάται στην απεραντοσύνη του Θείου Ελέους και την πένα του να αδυνατεί να οριοθετήσει το ασύλληπτο μέγεθος. Μας λέγει, και το μεταφέρω στη νέα ελληνική γλώσσα, «Είπες πως είναι μέγα το έλεος του Θεού, πες μας πόσο μεγάλο είναι, δεν ξέρω. Ξέρω πως είναι μεγάλο, αλλά δεν μπορώ να προσμετρήσω το μέγεθος. Ούτε έχω τη δύναμη να κατανοήσω την άπειρη αγάπη του Θεού και το απροσμέτρητο έλεος. Δεν γνωρίζω τη διάσταση του μεγέθους. Δεν κατανοεί η διάνοιά μου. Δεν είναι ικανή η γλώσσα μου να ερμηνεύσει το μεγάλο μυστήριο. Βλέπω τον καρπό του ελαίους και αυτός είναι μεγάλος. Αν δεν ήταν πολύ μεγάλος ο καρπός του ελαίους, θα σώζονταν πολύ λίγοι. Και αυτό το έλεος το επιδεικνύει στην ανθρωπότητα και ο Υιός του Θεού. Ήρθε και με το έλεος του έσωσε όλους. Έγινε άνθρωπος. Αυτό το γεγονός της ενανθρώπισης είναι καρπός του ελαίους. Δέχθηκε να κατοικεί σε παρθενική μήτρα. Αυτό αποτελεί πράξη της φιλανθρωπίας του. Έγινε αυτό που ήσουν εσύ για να γίνει εσύ αυτό που δεν ήσουν. Και αυτό είναι πράξη και προσφορά του ελαίους του». Όταν συνοψίζομαι, φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτερες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα αιτήματά μας στη σύντομη προσευχή «Κύριε ελέησον», αναφερόμαστε σε όλο αυτό το φάσμα των θείων δωρεών. Ανοιγόμαστε στην πληρότητα της αγάπης με κεφαλαίο το Α, με βαθιά αίσθηση των δικών μας μέτρων και των πνευματικών υστερημάτων της προσωπικότητός μας, της ατέλειάς μας και της αμαρτωλότητός μας. Προσανατολίζουμε τις λαχτάρες μας και τους οραματισμούς μας στην πηγή της ευπλαγνίας, στη ζεστή αγκαλιά του Θεού και αποθέτουμε την ύπαρξή μας και το αίτημα της σωτηρίας μας, όπως λέγει και πάλι ο Παύλος, ο μεγάλος Απόστολος, την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο στίχος 4. «Ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν και απεκδεχόμεθα το παραυτού πλούσιον έλεος».

Η έκταση και το βάθος είναι απεριόριστα. Ταυτίζονται, αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές, ταυτίζονται με την άπειρη Θεία Αγάπη, με την έκκληση των ικτυρμών του Θεού στην ανθρωπότητα, με την παρουσία και την ευεργετική ενέργεια του Παντοκράτορα και Πανικτήρμονα στην πορεία της κάθε ύπαρξης και το δρόμο που οδηγεί από το Γολγοθά στο κενό μνημείο της Ανάστασης και στην ολοφώτινη Βασιλεία των Ουρανών. Παρακολουθώντας τη σοφή θεολογική ανάλυση της μικρής προσευχής μας, Κύριε Ελέησον, που μας τη δίνει με χαρακτηριστική ενάργεια ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, βλέπουμε να ανοίγει μπροστά μας η πύλη της Βασιλείας του Θεού. Γιατί το έλεος που ζητάμε δεν είναι μόνο η παροχή της χάριτος που μας ελευθερώνει από το πλέγμα της αμαρτίας και μας εισάγει στη ζωή του Πνεύματος. Είναι ταυτόχρονα η δύναμη που μας χειραγωγεί στην ατελεύτητη Βασιλεία του Θεού, στην πραγματικότητα που ξεπερνάει τη φαντασία και την προσδοκία, η σκληρονομία ανάφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων τετηρημένων ουρανής, μας διδάσκει ο Απόστολος Πέτρος, ο πρωτοκορυφαίος, στην πρώτη καθολική του επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχος 4. Και γράφει ο λειτουργικός ερμηνευτής μας Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Έπειτα το έλεος του παρά του Θεού ετήν, την αυτού βασιλείαν εστίν ετήν, ίν της ετουμένης ο Χριστός αυτήν τε επιγγείλετο δώσιν, και τα άλλα ον χρίαν έχομεν πάντα προσθήσιν, και δια τούτο ταύτη αρκούνται τη δεήσιος πάντα ομού δυναμένη». Έπειτα μας λέει, όταν ζητάμε από το Θεό το έλεος του, ζητάμε τη βασιλεία του. Αυτή τη βασιλεία που ο Χριστός υποσχέθηκε να τη δώσει σε εκείνους που την ζητούν και υποσχέθηκε ακόμη να προσθέσει και όλα εκείνα που χρειαζόμαστε καθώς πορευόμαστε προς την αιώνια βασιλεία. Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που αρκούμαστε σε αυτή τη θέηση, γιατί αυτή έχει μια προοπτική και μια δύναμη καθολική και καλύπτει όλες τις ανάγκες μας. Η εξήτηση, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ελέους δεν είναι μια αποσπασματική πράξη που περιορίζεται χρονικά στον προβληματισμό και στις ανησυχίες της επικαιρότητας. Δεν ζητάμε το έλεος μόνο για να ξεφύγουμε από τις συμπληγάδες των αδόκητων περιστατικών και από την οδύνη της περιπέτειας. Το αίτημα του ελέους καλύπτει τις ανάγκες του νυν και προσανατολίζεται στο αΐ, στην ατελεύτητη βασιλεία. Ενδυναμώνει την ψυχή στην καινή ζωή και ανοίγει διάπλατε τις αγκάλες της σταθερής και αμετάκλητης θεϊκής ευσπλαγνίας. Το δώρο που ζητάμε είναι η πληρότητα της Θείας Αγάπης, που ευλογεί και αγιάζει το νυν και χαρίζει το αιώνιο. Είναι η προσφυγή κάτω από την πατρική φροντίδα του Θεού, που μας παρέχει τον άρτο τον επιούσιο, συγχωρεί τα οφειλήματά μας, ανακόπτει το κύμα των πειρασμών μας και μας σώζει από τις κακοτοπιές και τις αναποδιές του βίου. Αλλά ταυτόχρονα είναι η επανάπαυση στο λυτρωτικό σχέδιό του που λευκαίνει το χιτώνα της ψυχής μας και αποδέχεται την ταπεινή και αμαρτωλή και αδύναμη ύπαρξή μας στην κοινωνία των Αγίων του. Είναι η πλεισμονή της χάριτος που συγχωρεί και αναπλάθει και κενοποιεί και υποδέχεται στο δίπλο της βασιλείας του όλους τους οικέτες των πολλών ικτυρμών του. Ζητώντας το έλεος, ζητάμε και το ένα αγαθό του Θεού, που η στέρησή του μας πνίγει κατά τη συγκεκριμένη χρονική φάση, και τα πάντα που αναφέρονται στη σωτηρία μας και την ενεργό συμμετοχή μας στο σώμα του Ιησού Χριστού. Οικετεύουμε η αγάπη του να καλύψει την επικαιρότητα, αλλά και να εκταθεί σε ολόκληρο το μήκος του δρόμου που οδηγεί στην αιώνια πόλη της ανέσπερης δόξας του και της ανέφελης χαράς των καθορώντων του προσώπου του, το κάλος, το άρητον.